0: Πύργου Πανιώνιος 0-0. Αυτή την ώρα Αστέρας Άκτορα Αναγέννης Καρδίτσας και στις 6 Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League η Ολλανδία φιλοξενεί τη Σερβία στις 10 παρατέταρτο. Στα άλλα μάτς της πρώτης κατηγορίας την ίδια ώρα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία και η Ουαλία τη Δανία. Για την δεύτερη κατηγορία το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7. Ενώ στις 10 παρατέταρτο η Ιρλανδία φιλοξενεί το Ισραήλ. Την πρώτη του νίκη για τη φετινή σεζόν έκανε ο Max Verstappen στο Grand Prix της Μαλαισίας. Πίσω του άφησε τον Kimi Antonelli της Mercedes που τερμάτισε δεύτερος. Ενώ την τριάδα του βάθρου έκλεισε ο Lewis Hamilton της Ferrari. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

λοιπόν η εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ίντερ Φέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Τρεις το μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

εξέλιξη είναι για τη Super League 2. Το μάτς Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Μας ακούτε λοιπόν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη από 104,6. Εκεί την καλησπέρα στον Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα. Σε Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφόνσο από 104,6. Το Λοκανανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9. Στη Θεσπρωτεία, σε Γομενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6. Στα 12 σα στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104. Στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη. Και στην Ευρώπη από Ελλάς Σατ. Να ενημερώσω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 7 παρατέταρτο μέχρι τις 8 παρατέταρτο. Αυτή τη φορά στάνταρ, γιατί κάποιες φορές διαμορφώνεται το πρόγραμμα, προκύπτουν κάποια ρεπορτάζ, παιδιά, έτσι. Προηγούνται τα ρεπορτάζ, προηγούνται αγώνες. Και εσείς προηγήστε πάντα, δίνουμε βήμα σε όλους εσάς. Οπότε τηλέφωνα στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Μία ωρίτσα νομίζω είναι πάρα πολύ καλά. Τα γνωστά τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-5943. Μέχρι τότε και από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Σημειώνουμε αυτά που μας λέτε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Χωρίς καμία χρέωση. Το email είναι το onair@943.gr. Και στο site αναβάζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα sports943.gr.

Έβλεπα λοιπόν κάποιους ανθρώπους ερχόμενους στο λεωφορείο, άντρες και γυναίκες που συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου σήμερα στην Αθήνα, σε αυτή την εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη, κατά του καρκίνου του μαστού, της αντιμετώπισης αυτής της πάθησης. Λοιπόν, συμμετείχα στο 18ο Greece Race for the Cure. Με τα μπλουζάκια που αποκόμισαν μετά τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους αγώνες, δρόμου. Που είχαν έναρξη και κατάληξη το πεδίο του Άρεως, εκεί θέλω να σταθώ. Ότι σαν χώρος αυτό το σημείο κίνησης και τερματισμού δεν ήταν καλός, από ό,τι μου είπανε. Δεν συγκέντρωνε τα κατάλληλα στοιχεία για αυτό το λόγο, για έναρξη αγώνων και για το, την ολοκλήρωση των αγώνων. Και μου έλεγαν ότι τα προηγούμενα χρόνια που έγινε γινόταν αυτό στο Ζάπιο ήταν πάρα πολύ καλύτερα, σαν χώρος. Αυτό ας το κοιτάξουν οι διοργανωτές, δεν ξέρω. Τα προηγούμενα χρόνια που έγινε γινόταν αυτό στο Ζάπιο ήταν πάρα πολύ καλύτερα, σαν χώρος. Αυτό ας το κοιτάξουν οι διοργανωτές.

τις προϋποθέσεις και τόσο για την έναρξη των αγώνων, για σαν αφετηρία, αλλά και για τον τερματισμό. Ζάπιο και πάλι Ζάπιο, μου έλεγαν, που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα ζώα. Όσοι μπορείτε και θέλετε, φροντίστε τα αγαπημένα τετράποδα.

από Θεσσαλονίκη, η αποστολή η Γαβρίνα λέει το εξής, το μήνυμα της που έχει στείλει. Ό,τι λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να με ενημερώσεις. Για τον αγώνα του Ολυμπιακού με το Φωστήρα και, και Σαριανής γυναίκες, δεύτερη εθνική κατηγορία, βεβαίως θα ενημερώσουμε. Για έτσι αλλιώς για τα πάντα ενημερώνω. Τώρα ξεκινάει και ένας άλλος αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου για την πρώτη εθνική κατηγορία, τη μεγάλη κατηγορία. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αγία Παρασκευή, στον ΠΑΟΚ τελικός είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Στην Αγία Παρασκευή είναι ο Δημήτρης Καλίκας, πρώην βετεράνος παίκτης του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας, μεταξύ άλλων, προπονητής αρκετές πειραϊκές κυρίες ομάδες και αθηναϊκές.

τρίτη αποστολή ξεκινά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο γενικό ποδόσφαιρο με τον Φωστήρα και Σαριανής. Στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του τέταρτου ομίλου της δεύτερης εθνικής κατηγορίας γυναικών, οπότε θα ενημερώνουμε σε συνέχεια για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα. Όπως και τώρα ξεκίνησε το μάτς για την πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών, το ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή.

Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση με πολλά στοιχεία που δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Για Ελλάδα και εξωτερικό με πρώην παίχτρια και τώρα συνάδελφο δημοσιογράφο. Με φοβερά στοιχεία, ντοκουμέντα και μια πραγματική έκθεση χύμαρος. Και επίσης θα έχουμε και ανάλυση για το τοπικό ποδόσφαιρο.

από το παιχνίδι Λίκη Χαϊδαρίου είναι Σαλίμου. Ανάλυση των τεχνικών στοιχείων του αγώνα και των χαρακτηριστικών στοιχείων, αλλά και για κάποια πράγματα που αφορούν τα αθηναϊκά γήπεδα, την έλλειψη του χώρου από γνωστό προπονητή επιτυχημένο ποδοσφαίρου. Πάντα έχουμε αρκετές εκπλήξεις σε αυτή την εκπομπή και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, όλοι μας γενικότερα. Πέντε και πέντε λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, συνέντευξη σε ό,τι έχει να κάνει με το γυναικείο ποδόσφαιρο σε Ελλάδα και εξωτερικό και με στοιχεία που δεν έχεις ακούσει μέχρι τώρα.

Ιατρική κατηγορία είχαμε κάποια μάτια που έγιναν νωρίτερα σήμερα. Τελικό Αστέρα Σταυρού, Διαγόρα Αγία Παρασκευή 0-1. Πέμπτο όμιλο. Στι 12.30 έγινε το παιχνίδι, αυτό ξεκίνησε.

Παλιξουριακός Πας Πρέβεζα 1-2. Αυτά για σήμερα μας στην τρίτη κατηγορία που ξεκίνησαν νωρίτερα.

Και καλησπέρα στου τρει Βαγγέλδε, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σαλοπατήσια. Στην Χαρά στην Ηρακλείου Σαλοπατήσια. Στον Παντελή στην Ηρακλείου Σαλοπατήσια. Στον Γιώργο στη Σιρακουσών. Στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Βασίλειο Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο. Στα παιδιά στα ΕΠΑΛ στην Γκράβα και γενικά σε όλα τα ΕΠΑΛ. Στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον. Στις δύο πάνε στη Λαμπρινή. Και επίσης

Από Θεσσαλονίκη πάλι η αποστολή η Γαβρίνα λέει μπράβο στις κοριτσάρες μας για τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο Πόλο εννοεί. Που πήραν το ευρωπαϊκό χτες φώτι, το καλύψαμε τον μπάσκετ με περιγραφή από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ζήσαμε και εμείς, σας περιγράψαμε όλες τις στιγμές, σας μεταφέραμε όλες τις στιγμές αυτού του αγώνα που ήταν περίπατος για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστώ λέει που θα με ενημερώσεις Φώτη ψυχάρα Ολυμπιακάρα, για όλα τα παιδιά ενημερώνω, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η δουλειά μας. I'm a rolling stone, no place to stay. Έργαλε μόνο καλησπέρα στις δύο Άννες, στην Λαμπρινή και στη, εκεί στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού. Στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, στη Λιδία στη Νέα Ιωνία, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας. Από τα πρώτα μήματα δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον ή κάποια φίλη.

Έχω σήμερα τη δεύτερη παρτίδα τη πέμπτη αγωνιστική τη Super League 2. Το Μάτς Πας Πύργος Πανιώνιος παραμένει στο 0-0. Πας Πύργος ο Κουτρομάνος τεχνικός έχει κατεβάσει σύνθεση. 11 Τσεκούρα Σκεντερά Δημητρίου Ραμούσπε Σαραμαντά Τόρνο Μάζ ο Χαντί. Ο Μπούσια Μασούρ Δούμτσιος και Λαζαρή. Και για τον Πανιώνιο τεχνικό του Χάν Φεράντο έχει κατεβάσει του Κράνιξ Αυλονίτη Αζλανίδη ο Μπούρη Βερνάρδο Τούπη Μπαίνοβιτ Δία Χατζιστραβό Ταβάρε και Μαναλή. Διετή συνοδροσύνη τη Βρετανία βοηθή Κατσογιάννη Αρκαδία και Κωνσταντόπουλο Αρκαδία. Κινδυνικά, μέχρι στιγμή έχει δύο Μπαίνοβιτ. Αστέρα Τρίπολη Β' Αναγέννηση Καλίτσα σχεδόν στο μάτι στο 0-0. Για τον Αστέρα Τρίπολη Β' ο τεχνικό Κοντέ έχει κατεβάσει του Κακαδιάρη Μπουλούλη Τριανταφυλόπουλο Χατζικυριάκο Πομόνη. Επίση μεταξά Καλόγερο Κόλλα Κολυμάτση Κύρκο και Σιμώνη. Για την αναγκαία καλύτερα στο τεχνικό ο Χαλαμπής έχει κατεβάσει τους Βόλες, Ουές, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Καραμπάς, Κάστρο, Βίτλης, Ευαγγέλου, Σάντος και Φοφανά. Διετής είναι ο Βορτσάκης Λακωνίας, βοηθή Ισακοβίδης Λακωνίας και Βισκαδούρος Ηρακλείου. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής έχει δύο Ευαγγέλους σε αυτό το μάτς. Αυτά τα δύο είναι σε εξέλιξη σήμερα. Κυριακάτικα μας για τη Super League 2. Σας ενημερώσαμε για τα αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία στα μάτς που έγιναν νωρίτερα. Και μετά βέβαια θα τα αναφέρουμε όλα μαζί τα αποτελέσματα στην αυτή τη δεύτερη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία.

στον αγώνα μπάσκετ που έγινε νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός ήταν άνετος απέναντι στον Βίκο με 104-103-74 σε παιχνίδι μπάσκετ που περιέγραψε για τον κόσμο την Τερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος ο Κατσάτσος 103-74.

0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μισό, στο δεύτερο μέρος εκπομπής των διαποτησίων στο Leader Venden Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Στο 14ο σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκη το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Το Πας Πυριακός Παλαιότερος παραμένει στο 0-0.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Για τη δεύτερη αγωνιστική του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου παίζουν τώρα ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή στο γήπεδο των νέων επιβατών.

Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισό ώρα της εκπομπής στο διαβοτιστή, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ξεκινήσαμε τρεις το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026. Όπως θα είπα και πριν, μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και εντελεντικά σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Σέρβια, Νότια Προάστια, Αττικής από 94,3, Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση 97,3, Βιωτία και Φωκίδα, στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, 104,6, καλησπέρα στον Παρασκευά, στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκη, 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα, στον Πύργο, στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος, από 104,6, στην Ετωλακαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεδίφη, σε Μεσολόγγιο, 100,9, στη Θεσπρωτεία, Ιγουμέντσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6, το Δεκάνης από Ρόδος, στη Ρόδος από Prime 103,7, στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε στο διάστημα 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, ναι, παραλάβω. Τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε αυτά τα τηλέφωνα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μεταφέρετε τα μηνύματά σας, τα σημειώνουμε και τα διαβάζουμε στον αέρα. Και από αυτά τα τηλέφωνα, 7 παρά με 8 παρά θα βγάλω τηλέφωνα, Viber 6939-943-943, στέλνετε τα μηνύματά σας όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών, το email onair@papaki943.gr και το site sports943.gr. Στο site λοιπόν sports943.gr ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Κάποιοι φίλοι και φίλες μου είπαν να παραλάβω τις καλησπέρες με τα μηνύματα που έχουν στείλει. Λοιπόν, είπα τις καλησπέρες στους τρεις Βαγγέλδες, δύο στην Ηρακλή, στον Στάνο Πατήσια, στη Λαμπρινή, στη Λαμπρινή, δύο στη Λαμπρινή Βαγγέλδες, και έναν στην Ηρακλείου, στην Αναπατήσια, στην καλησπέρα στη Χαρά, στην Αναπατήσια, στην Ηρακλείου, στον Παντελή, στην Ηρακλείου, στην Αναπατήσια, στον Γιώργο, στη Σιρακουσών, στον Αποστόλη, στην Αρκίσου, στις δύο Άνες, στη Λαμπρινή και στην περιοχή Μακρυγιάννη, στη Λεωφόρο Συγκρού, στον Τάσο τον Κουτσούκο, τον Πάπη τον Κατσάνο, στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά, στην Παναγιώτα Δέσποινα και Χριστίνα στο Ήλιον. Στα παιδιά, στους μάθητες, στο ΕΠΑΛ, στην Γράμμα, γενικότερα σε όλα τα ΕΠΑΛ. Μιας και ανέφερα το προηγούμενο διάστημα για τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες και γι' αυτό το λόγο είχαν και γίνει κάποιες κινητοποιήσεις. Κάποιες εργασίες βλέπω ότι γίνονται εκεί στη φοιτητική εστία στην Πατησίων, σαν ο Πατήσια, εκεί κοντά στον Άγιο Λουκά. Όπως είπα, την καλησπέρα στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στην Εύβοια, στον Βασίλη Καψάλη, στον Ζαχαρία. Να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου μας του Μιχάλη το Παγώνη. Ο φίλος ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε όλοι μας, παιδιά, και θα τα λέμε εδώ πέρα. Και να παραλάβω και τα μηνύματα της φίλης μας της Αποστολίας από Θεσσαλονίκη. Γαβρίνα λέει, φώτισε παρακαλώ. Μπορείς να με ενημερώσεις για τον αγώνα του Ολυμπιακού, λέει. Με το Φωστήρα και Σαριανής γυναίκες στην δεύτερη εθνική κατηγορία γυναικών. Το μάτς γίνεται στο στάδιο, στο γήπεδο, δημοτικό γήπεδο Μελουσουργός, στο Ρέντι. 4. Πριν από λίγο ξεκίνησε. Θα ενημερώνω, παιδιά, τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Όπως και 4 έχει ξεκινήσει το μάτς το άλλο εξαναβολής χωρίς θεατές στο γήπεδο νέων επιβατών ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, εξαναβολής για τη δεύτερη εθνική κατηγορία. Στις δαμπλούχες ομάδες κορίτσια του ΠΑΟΚ και στην ομάδα προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης, στην Αγία Παρασκευή, στις γυναίκες πάντα είναι ο Δημήτρης ο Καλίκας, ο Τάκης ο Καλίκας. Τον είχα γνωρίσει ως προσφερθή στον Ιωνικό, είναι βετεράνος του Ολυμπιακού και του Ιωνικού Νικίας μεταξύ άλλων. Με πλούσια προπονητική πορεία σε Αθήνα και Πειραιά και τώρα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Στο
μάτς μπάσκετ λοιπόν που περιέγραψε πριν από λίγο για τον κόσμο την Τερβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Ο Παναϊκός νίκησε σοβαρός με 103-74 τον Βίκο. Τον Βίκο Ιωαννίνων. Με πολυφωνία στην επίθεση πράσινη. MVP του αγώνα Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους, 3 rebound και 2 κλεψίματα.

για τον πέμπτο όμιλο Αστέρα Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 01. Το παιχνίδι αυτό ξεκίνησε στις 12.30. Για τον έκτο όμιλο Παλαισουριακός Πας Πρέβεζα 1-2. Και όλα μαζί τα αποτελέσματα με τον τέλος των αγώνων. Και από τοπικά πρωταθλήματα θα δώσουμε αποτελέσματα τα πάντα, παιδιά.

Στη Super League 2, 5 αγωνιστική 0-0 έλυσε το πρώτο μήχρονο σε δύο αγώνες. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές προπονητής έχει κατεβάσει τους Κακαδιάρες, Μπουλούλης, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Σκόλα, Κολυμάτης, Κύρκος και Σιμόνη. Για την αναγέννηση Καρδίτσας, Χαλαμπίδης, Βάλενς, Ουές, Γκόλιας, Διαμαντάκος, Νινίκας, Καραμπάς, Κάστρο, Βιτλής, Ευαγγέλου, Σάντος και Φοφανά είναι η πρώτη αρχική δεκάδα. Διαιτητής είναι ο Βαρτσάκης Λακωνίας, βοηθεί Ισακοβίδης Λακωνίας, Εμισκαδούρος Ηρακλείου. Μέχρι στιγμής κίτρινη κάρτα έχει δει ο Ευαγγέλου της αναγέννησης Καρδίτσας. 0-0 αυτό το μάτς. Και το άλλο βέβαια που έλυσε το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στον Μπας Πύργο και τον Πανιόνιο. Να επαναλάβει τον Μπας Πύργο, ο τεχνικός Κουτρομάνος έχει ξεκινήσει με τον Τσεκούρας και Ντεράι Δημητρίου Ραμούσπε Σαραμαντά, ο Νομάς Χαντί, επίσης ο Μούστα, ο Μασούρ Δούμτσιος και Λαζαρίς. Και για τον Πανιόνιο, ο τεχνικός Χουάν Φεράντο έχει ξεκινήσει τους Κράνικ, Σαβλονίτης, Ασλανίδης, Μπούρης, Βερνάρδος, Στούπης, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χαντιστραβός, Ταβάρες και Μάναλης. Διετής είναι ο Δροσίνης Ευρυτανίας και βοηθή Κατσογιάννης Αρκαδίας και Κωνσταντόπουλος Αρκαδίας. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Μπαϊνόβιτς. Ο Μπαϊνόβιτς του Πανιονίου.

της Φόρμουλας 1, να επαναλάβω και εγώ ότι ο Max Verstappen θριάβευσε, θύμισε κάτι από, από τις προηγούμενες επιτυχίες του. Πάντα είναι πάντως επικαιρός, πάντα είναι σε πάρξεις, ξέρει να κερδίζει αγώνες. Θριάβευσε λοιπόν ο Max Verstappen στο Grand Prix του Μπαρχέν που έγινε στη Μαλαισία μπροστά από τους Κίμι Αντωνέλη και Lewis Hamilton. Σε έναν αγώνα που πράγματι επηρεάστηκε από τη βροχή και τις εγκαταλείψεις

χάος, θα έλεγε κανείς, σε αυτή την διοργάνωση στη Φόρμουλα 1 στην Μαλαισία. Ξεκίνησα την πρώτη κιόλας στιγμή όταν πριν από την κανονική κίνηση, λίγο πριν σβήσουν τα φώτα, μια ισχυρή τροπική καταιγίδα έπληξε την περιοχή με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθυστερήσει αρχικά κατά 40 λεπτά. Η καθυστέρηση τελικά έφτασε στη 1 ώρα και 40 λεπτά.

Το επόμενο Grand Prix για τη Φόρμουλα 1 για τους πιλότους στη Φόρμουλα 1 θα γίνει στην Σιγκαπούρη στο διάστημα 9 έως και 11 Οκτωβρίου. Με τον αγώνα φυσικά να είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Το τρίμερο αυτό θα περιλαμβάνει και σπριντ, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς και μια ακόμα καθοριστική πρόκληση στη μάχη του τίτλου.

Να πούμε ότι ένα σοβαρό επεισόδιο έλαβε μέρος σε τουρνά τέννις για ανήλικους 14 ετών και κάτω, το οποίο διοργανώθηκε στην Βαρκελόνη. Μια 14χρονη αθλήτρια που συμμετείχε στο τουρνά φαίνεται δέχτηκε επίθεση από τον πατέρα της, ο οποίος είναι Έλληνας κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες. Και έλεγα λοιπόν και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι συνάντησα κάποιους φίλους και φίλες που προέρχονταν από την συμμετοχή τους σε αγώνα δρόμου στο 18ο Greece Race for the Cure, που είχε αφετηρία και ολοκλήρωση το πεδίο του Άρεως, αλλά όπως μου έλεγαν ο χώρος αυτός στο πεδίο του Άρεως που έγινε φέτος, η εκκίνηση και ο τερματισμός δεν έχει τις προϋποθέσεις για να φιλοξενεί μια τέτοια διοργάνωση. Και μάλιστα μου είπαν αρκετές φορές τη λέξη Ζάπιο και πάλι Ζάπιο. Οπότε ας το δουν οι διοργανωτές. Το Ζάπιο φαίνεται είναι η καλύτερη λύση, εκεί που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαβέης έχει στείλει το μήνυμά του. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο καταρχήν τώρα στο μάτς ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0. Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Κατσαβής λέει καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα καλησπέρα Βασίλη. Και καλή και ευλογημένη Κυριακή, αυτό πραγματικά παιδιά το εύχομαι σε όλους σας. Αυτό εύχομαι σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή να έχεις, υγεία να έχετε παιδιά όλοι μαζί και να συμμετέχουμε όλοι στην πορεία της εκπομπής και εσείς να με ενημερώνετε για κάποια πράγματα. Όπως είπα στις 5 και 5 έχω μια συνέντευξη έκπληξη από κοπέλα δημοσιογράφο. Φοβερή που έχει ξεκινήσει, που έχει παίξει μπάλα στο Περιστέρι στο ποδόσφαιρο. Δημοσιογράφος στα τελευταία χρόνια να μας δώσει κάποια στοιχεία και φοβερά ντοκουμέντα για Ελλάδα και εξωτερικό σχετικά με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι εξπέρ σε αυτό το κομμάτι.

Είμαστε πάντα στο τοπικό ποδόσφαιρο, το στηρίζουμε πάντα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα έχουμε ένα γνωστό προπονητή ποδοσφαίρου επιτυχημένο στην πορεία του και απορώ που δεν συμμετέχει τουλάχιστον στη Super League 2. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια βέβαια. Ο οποίος παρακολουθεί τον αγώνα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ Αθήνα, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου. Και θα μας αναλύσει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκεκριμένου αγώνα μετά το τέλος του αγώνα σε συνέντευξη που θα δώσει. Σε συνέντευξη ανάλυση. Οι προπονητές τώρα δεν δίνουν συνέντευξη, ανάλυση τη δουλειά τους κάνουν. Άρα είμαστε κοντά στο τοπικό ποδόσφαιρο και με περισσότερα στοιχεία και με περισσότερες εκπλήξεις. Ναι, ο Βασίλης Κατσαδρής, οπότε φίλε, ό,τι θέλεις για ενημέρωση θα σου στέλνω. Βεβαίως όλοι συμμετέχουμε, παιδιά, έτσι. Και εγώ και εμείς δεν είμαστε πολύ διάστατοι. Και εγώ κάνω ρεπορτάζ για μες μεγάλες ομάδες. Έχω βάλει και αποκλειστικά θέματα όλο αυτό το διάστημα. Στα 3 χρόνια που είμαι εδώ πέρα. Θα ακούσω και τη συνέντευξη. Ευχαριστώ, φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Νομίζω κάθε φορά προσπαθώ να παρουσιάζω κάτι παραπάνω ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θα μας αναλύσει το μάτσι, το Λύκη Χαϊδαρίου Ίωνες Αλίμου, και για τον 16χρονο που είπα την περασμένη εβδομάδα εδώ από αυτή την εκπομπή που έχασε τη ζωή του σε αγώνα στην Καβάλα, αλλά και για το τι μπορεί να γίνει ώστε να υπάρχουν και περισσότερα γήπεδα ποδοσφαίρου στην Αθήνα, και όχι μόνο, παιδιά, έτσι.

Δεν είναι δυνατόν τόσο σαλάνες στην Αθήνα να μην έχουν. Να μην έχουν. Υπάρχει εκμετάλλευση εννοώ σε αυτές τις σαλάνες που υπάρχουν στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα. Σε, εντάξει, η επαρχία έχει περισσότερες σαλάνες, αλλά και εδώ υπάρχουν χώροι. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν δήμαρχοι, ενώσεις, να φτιαχτούν γήπεδα, παιδιά. Υπάρχουν κάποια γήπεδα που είναι παμπάλαια. Κάποια γήπεδα που παίζεις μόνο 9x9 και 8x8 που είναι και επικίνδυνα, έτσι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ κοντά στην περίφραξη και κάποιες φορές στα δυνατά μαρκαρίσματα. Κάποια παιδιά παίκτες έχουν κολλήσει με το κεφάλι ακόμα και στην εξέδρα που είναι πολύ κοντά. Είπαμε να προχωράμε μπροστά στη ζωή. Θα πει κανείς ότι παίρνουν πενιχρά χρήματα οι ενώσεις. Έχουν όμως και αρκετές χορηγίες. Όχι τα σωματεία, τα προεδρία των ενώσεων.

Αλλά πάντως, παιδιά, καλή είναι και η ελευθερία και η δημοκρατία. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις να μην το παραξευτιλίζουμε, έτσι. Υπάρχει ανοχή από όλους, από παράγοντες, από καθηγητές, από δάσκαλους. Έλειπα ένα κύριο ηλικιωμένο στο λεωφορείο στο ΓΑΜΑ 12. Δεν πρόλαβε να σβήσει το τσιγάρο του έξω από το. Πριν μπει στο λεωφορείο. Και το έσβησε σε κάθισμα στο λεωφορείο. Φοβερά πράγματα. Αυτά, παιδιά, τα οχήματα τα έχουμε πληρώσει εμείς. Αυτό να το ξέρουν και οι ελεκτές που μπαίνουν κατά συρροή μέσα. Εντάξει, αν κάποιος δεν έχει πληρώσει, δεν κάνουμε να τον πετάξουμε απ' έξω. Αυτά έχουμε φορολογηθεί εμείς και τα έχουμε πληρώσει εμείς αυτά τα οχήματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνει μέσα άνθρωπος, όχι επειδή είναι ηλικιωμένο, κάθε άνθρωπος, είτε μικρός, μεγάλος, και να σβήνει το τσιγάρο του μέσα στο, σε κάθισμα. Ανεπίτρεπτο, έτσι, στο ΓΑΜΑ 12 το είδα. Και ούτε με ρουφιάνος να πάω να πω στον οδηγό, ξέρεις αυτός έκανε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά. Α, και μου λέγανε κάποια παιδιά μαθητές στα σχολεία τους, κάποια παιδιά καπνίζουν μέσα στην τάξη και έχουν μάλιστα ένα κυπελάκι με νερό και σβήνουν τα ποτσίγαρα. Κάποια βρίζουν, εξτομίζουν τρομερά πράγματα. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι είναι αρκετά ανεκτικοί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Αλλά μην το παραξευτιλίζουμε. Μου λέγανε καθηγητές και μαθητές και κάποιοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές πολλών ομάδων που είναι γυμναστές στο επάγγελμά τους. Δεν τολμάμε, μου λέει, να μιλήσουμε στα παιδιά, γιατί άμα μας τους μιλήσουμε θα πούνε μετά τους κάναμε εκείνο, τα μαλώσαμε, τους κάναμε μπούλικ. Τρομάζουμε να μιλήσουμε, αλλά μην το παραξευτιλίζουν ορισμένοι. Αδικούν και αυτούς που θέλουν να μάθουν κάποια πράγματα. Για μένα το πιο δίκαιο απ' όλα είναι να πεις, ξέρεις τι, στον καθηγητή, στον δάσκαλο, ξέρεις, δεν θέλω να κάνω μάθημα, θα βγω έξω, παιδί μου, θα βγω, δεν θέλω να κάνω μάθημα. Το πιο δίκαιο και το πιο δημοκρατικό, άσε τους άλλους που θέλουν να μάθουν να ακούσουν πέντε πράγματα. Τα. Αλλά και τα βιβλία που έχω διαβάσει και την προηγούμενη διάστημα, κάποια, διάβασα κάποια πράγματα, δεν τον παίζω μέντορας, έτσι. Πρέπει να είναι πιο περιεκτικά και πιο αναλυτικά και πιο, έτσι, λαϊκή έκφραση, να τα καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και η σωστή διδασκαλία, παιδιά, είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Πρέπει ο καθηγητής δάσκαλος να ξέρει να λύσετε, έτσι. Να κάνει σωστή διδασκαλία που να αγγίζει την ψυχολογία των παιδιών και γιατί όχι να αναλύει και με τα παιδιά, με τους μαθητές και θέματα της καθημερινότητας. Όλα χρειάζονται αυτή την εποχή, τη δύσκολη που ζούμε όλοι μας, μικροί, μεγάλοι.

Θυμάμαι πάντως και πιο παλιά είχαν βάλει στην έκθεση της Πανελλήνιας, αν θυμάστε και εσείς, τη λέξη αστιφιλία. Και ελάχιστοι έγραψαν καλά. Δεν ήξεραν καν τι σημαίνει η λέξη αστιφιλία.

Στο 53ο λεπτό παραμένει το Πάσπυρικο Πανιόνιο 0-0. Και το Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση καρδίας σας παραμένει και αυτό στο 0-0.

και στο ξεκίνημα τη δεύτερη ώρα θα διαβάσω και δύο-τρία πράγματα από το σημερινό τύπο για να δείτε πού ακριβώς πηγαίνουμε. Έχουμε ξεπεράσει το χείλος της καταστροφής. Ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει ο καθένα μας πολιτικά, έτσι. Και το φίλο πρωτάει 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο, παιδιά. Να βάλω τηλέφωνα. Μια ωρίτα είναι νομίζω καλή. 3 με 4 λεπτά, άμα μιλήσει ο καθένα. Άντι και λίγο παραπάνω να πλαιδιάσει κάποιο. Προλαβαίνουν να βγουν πολλοί. Και πολλές φίλες και φίλοι.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

0: γνωρίζουν πως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Για αυτούς που τρέχουν.
1: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Στο παιχνίδι
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για 5 ώρες και σήμερα μαζί, Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα θα είμαστε εδώ. Στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε σε περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκρι το μάτς της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου με την Γερμανία. Τώρα ξεκινάνε δύο μάτς για το γενικό ποδόσφαιρο, δεύτερη εθνική κατηγορία Ολυμπιακός Φωστήρας και Σαριανή στο γήπεδο Ρέντι, στο γήπεδο Μελισσουργός. Και το εξαναβολής για την δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία εθνική γυναικών, εξαναβολής μας στο γήπεδο νέων επιβατών, τον νέο ΠΑΟΚ με την Αγία Παρασκευή. Χωρίς θεατές γίνεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο 21ο λεπτό παραμένει το Πανιόνιος Αγία Παρασκευή στο 0, το Πανιόνιος Πας Πύργος Πανιόνιος 0-0 για τη Super League 2. Η Αγία Παρασκευή ποδοσφαιρικά στους άντρες είναι στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας.

Θα διαβάσω λιμένα από το σέλιδα των πολιτικών εφημερίδων σημερινά, σημερινά κυριακάτικα, για να διαπιστώσετε για μία ακόμα φορά πόσο αυτή η κυβέρνηση προσέχει τους μικρομεσαίους. Μάλλον μεσαία τάξη δεν υπάρχει πλέον, έχει εξαφανιστεί, έτσι. Διαβάζω την εφημερίδα Κόντρα και λέει: καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

και από πάνω καπέλο στον τίτλο, πάνω τον τίτλο καπέλο έτσι λέγεται. Σήμα κινδύνου για την κεφαλιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών. Και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση κρίσης. Και κεντρικός τίτλος, επαναλαμβάνω, καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών.

Ολυμπιακός, ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει από Σύρο, στέλνει το μήνυμά του. Ανάσταση του Σωτήρος. Έχω άσχημο προαίσθημα, λέει, για την εθνική μας. Είχε επίσκεψη από κάποιο καντέμι. Το είπαν και αρκετοί φίλοι χτες στα μηνύματά τους. Να σας πω, έχω αρχίσει και πιστεύω πολύ τελικά στην καντεμιά. Υπήρχε και ευχή στο Κωνσταντέλια πριν ξεκινήσει την πρεμιέρα που είχε με την Dortmund. Τραυματίστηκε σοβαρό άνθρωπος. Αρχίζω και το πιστεύω κι εγώ. Παρότι δεν πίστευα σε τέτοια πράγματα. Έλεγα λοιπόν καμπανάκι και από το Διεθνή Οίκο και από Διεθνή Οίκο για τα δάνεια των Ολιγαρχών, λέει σήμερα Κυριακάτικη Κόντρα. Δάνεια Ολιγαρχών, έτσι για να σας κάνω πιο λιανά, εις βάρος των απλών πολιτών. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Διαβάσα και μια συνέντευξη, συμφωνώ απόλυτα, της Μαρίας Καριστιανού, ότι της κάνει πόλεμο το συστημικό περιβάλλον, το τωρινό, το πολιτικό.

Και διαβάζω και το προσέλιδο της σημερινής χιλιακάτικης δημοκρατίας, το οποίο λέει κεντρικός τίτλος: στα σκουπίδια πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1300 κλεμμένα κοιμήλια. Έχει τη φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη. Και από πάνω καπέλο στον τίτλο: αποκάλυψη, νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη.

Λοιπόν, οι διεθνεί οίκοι ανησυχούν για τα δάνεια που δίνουν τα αβέρτα στους ολιγάρχες και τα οποία στη συνέχεια σε περίοδο κρίσης, όπως λένε, μπορεί να κοστίσουν στον ελληνικό λαό και απ' την άλλη του απλού ελληνικού λαού του παίρνουν τα σπιτάκια για, επειδή χρωστάει, επειδή τον πτώχευσαν λόγω μνημονίων. Αλλά και το τελευταίο διάστημα επικυβέρνηση Μητσοτάκη με τις τεράστιες υπερφορολογήσεις. Και διαβάζω και το πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας του Αν Voice και λέει: κοκκινίζουν ένα στα πέντε δάνεια μικρομεσαίων.

Μετά και τα σημερινά πρωτοσέλιδα που διάβασα, αντιλαμβάνεστε ότι τους ολιγάρχες, τους προμειούχους, το έχει πει το ολέτζας ελέγχης κυβέρνησης, αυτούς θέλουν μόνο. Και άσε τους άλλους να πεινάσουν, αυτούς που γκρινιάζουν για τη φτώχεια. Τους γκρινιάριδες, εμείς είμαστε γκρινιάριδες.

βρήκαμε κάποια νερά παιδιά, αγόρια και κορίτσια κάποιες φορές και συζητάω έτσι. Και λέω ρε παιδιά, γιατί κάποιοι από εσάς ορισμένες φορές εμφανίζονται πολύ οργισμένοι. Η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι μία και μοναδική που μου δίνουν, γιατί το πολιτικό σύστημα, το τωρινό, μας έχει καταστρέψει τη ζωή μας. Τι να πεις αυτά τα παιδιά, δίκιο έχουνε. Και όπως μας έλεγε η κυρία Αναστασία χτες, και όλοι εσείς που μας λέτε έτσι, κάποια παιδιά χάνουν τη ζωή τους διαβάζοντας, παίρνουν πτυχία, αφιερώνουν όλη τη ζωή τους, θεωρούνται πράγματα, διασκέδας και πολλά πράγματα και πολλά άλλα ακόμα. Παίρνουν τα πτυχία τους. Είναι πραγματικές ευφυΐες, έτσι, ευφυΐες είναι. Κι όμως δεν μπορούν να δουλέψουν επειδή τα ενίκια αυτά στα ύψη. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, την επιστήμη τους παιδιά. Δουλέψουν επειδή τα ενίκια αυτά στα ύψη. Δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, την επιστήμη τους παιδιά.

αλλά χαραμίζουν τα χρόνια που έχουν κάνει στα θρανία, στα διαβάσματα. Έχουν στεθεί πράγματα από τη ζωή τους, αγόρια και κορίτσια, για να σπουδάσουν, για να φτάσουν στο επίπεδο που θέλουν, που έχουν βάλει στόχο από πριν στη ζωή τους. Έχουν βάλει στόχο. Πού είναι το κοινωνικό κράτος να επιδοτήσει κάποιες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων, των παιδιών, σε υγεία, παιδεία, πού είναι? Όλο λόγια και θα. Όπως μας λέει και ο φίλος εχθές για το Market Pass, ο κύριος Κυριάκος, που το περιμένουμε. Αντί αυτού αυξάνονται όλα και πάλι τα προϊόντα.

Συνεχίζει να ανταβεί στην Μπαστούνη ο Πανιώνιος εκτός έδρας μας με τον ΠΑΣ Πύργος. Παραμένει το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος στο 0-0 στο 73ο λεπτό. Για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, πρώτη εθνική κατηγορία, στο 12ο λεπτό έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή, είναι στο 0-0.

στο 15 λεπτών Super League 2 Πας Πύργος Πανιώνιος 0-0. Το ίδιο στρογγυλά Αστέρας Τρίπολης Β στο 59 το μάτσο αυτό. Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0. Στην Ευρώπη στο Nations League στο 16 λεπτό Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 0-0. Να δίνουμε και κάποια αποτελέσματα για τους φίλους που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στοίχημα. Για Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Πρωτάθλημα Εθνών, τελικά αποτέλεσμα. Συν Μάρτεν με Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, μια κόκκινη κάρτα, 2-4 όμως. Επίσης Μπελίζε, Γαλλική Γουιάννα 0-2, 2 διπλά εδώ.

Και άλλο τελικό αποτέλεσμα στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον έκτο όμιλο, ΑΟ Λεβάντε, ΑΟ Πλαταριάς 0-1 και όπως είπαμε και προηγουμένως, Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2, δύο διπλά εδώ στον έκτο όμιλο σε σημερινά μάτς.

ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη, στο Euro Under 17, γυναίκες προγραμματικά πρώτος γύρος. Έχουμε τελικά αποτελέσματα. Αζερμπαϊτζάν Under 17 γυναίκες, έτσι Αλβανία 2-7, παρότι είχε μια κόκκινη κάρτα Αλβανία, και Κόσοβο Ιρλανδία 0-6, δύο διπλά με τεράστια σκορ.

Επίσης η χαμηλίδα Σαν Παύλο Μπούργκος 81-94 και μετά από παράταση Σαγκομπέο Μπλούνες με Ρεάλ Μαδρίτης 107-114.

στη Γερμανία σε 4 περίοδο, στο ξεκίνημα τη 4 περίοδο έχουμε Bayern με την Oldenburg 22-18 και Phoenix Hagen Frankfurt 18-22, το αντίστροφο.

μπάσκετ στην Ελλάδα στην Α1 γυναικών έχουμε τελικό αποτέλεσμα Άρης Κρόνος 63-66 και στην τέταρτη περίοδο έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 75-41, μεγάλη διαφορά, και στη δεύτερη περίοδο Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα 19-20. Αυτά για την Α1 γυναικών στο μπάσκετ.

Αλλαγές επί αλλαγών γίνεται στο Match Pass. Πυρίου Πανιώνιος παραμένει στο 13ο λεπτό στο 0-0. Για να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες πετύχει γκολ. Αν κριθεί αυτό το Match, το ένα γκολ θα κριθεί.

Τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, θα βγάλουμε 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο. Επαναλαμβάνω και τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε, που θέλουν να βγούνε. Μία ωρίτσα, ωρίτσα, νομίζω μπορούν να μιλήσουν πολλοί, έτσι πάντα αφιερώνω χρόνο σε εσάς. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι φίλοι και φίλες που δεν θέλουν να βγουν στο τηλέφωνο. Μιλάμε τηλεφωνικά εδώ πέρα στον αέρα. Όχι στον αέρα, στη διάρκεια της εκπομπής. Χωρίς να βγαίνουμε στον αέρα, θέλουν να πούνε κάποια πράγματα, ρωτάνε κάποια πράγματα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Δαράς 24 ώρες 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδωτο τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίες.

0: τραγουδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Με μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή και σε δυνατούς ρυθμούς, πιστεύω, στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά το break που είχαμε και τα διαφημιστικά μηνύματα, να παίρνουμε και εμείς κάποιες ανάσεις. Μιλάμε και μέσα στα τηλέφωνα, παιδιά. Κάποιοι φίλοι παίρνετε τηλέφωνο, δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα και φίλες. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Σε σύγκριση με πέρσι παρατείναμε κατά μία ώρα παραπάνω την εκπομπή. Ξεκίναγα 4, τώρα ξεκινάω 3 όλο φέτος. Στη φετινή.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η σεζόν. Τηλέφωνα να βγάλουμε 7 παρά με 8 παρά 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μέχρι τότε στέλνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφω και τα διαβάζω, παιδιά, έτσι δεν κρύβω κάτι οτιδήποτε. Viber 6-9-39-9-43-9-43, στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και των εκπομπών χωρίς καμία χρέωση. Και σήμερα μεγάλη συμμετοχή σας, email onel@papakianakou943.gr. Και το site το sports943.gr και ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Δύο Έλληνες πολίστες διεκδικούν το τίτλο του κορυφαίου πολίστα σε όλο τον κόσμο. Και διεκδικούν το βραβείο του κορυφαίου αθλητή υδατοσφαίρισης για το 2026. Δύο Έλληνες βρίσκονται σε αυτή τη σχετική λίστα. Αυτή είναι ο Στέλιος Αργυρόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Στέλιος Αργυρόπουλος είναι ανάμεσα στους υποψήφιους μετά την εξαιρετική παρουσία που είχαν με την εθνική ομάδα την φετινή χρονιά. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα αδρών κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο εξτρά μετάλλιο στην ιστορία της. Στο World Cup το Σίδνεϊ στο Πόλο. Επικράτησε την Ουγγαρία σε εκείνο το φοβερό μας που περιγράψαμε εδώ με 15-14. Με τον Αργυρόπουλο να εκτελεί τους Μαγιάρους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έδωσε τη χαριστική βολή

Ο Πας Πύργος είναι αυτός που έχει ανοίξει το σκορ, έχει κάνει το 1-0 λοιπόν στις καθυστερήσεις. Να που ανατρέπεται η κατάσταση, δεν υπάρχουν φαβοροί και προγνωστικά στο ποδόσφαιρο, γενικά στα ομαδικά αθλήματα αλλά και στα ατομικά σε αρκετές περιπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι για το Πόλο ο Αργυρόπουλος μάλιστα βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε αυτή τη λίστα για να αναδειχθεί κορυφαίος πωλήσεις στον κόσμο για τη σεζόν 26, ενώ Σκουμπάκης του Παναθηναϊκού είναι για πρώτη φορά υποψήφιος για το συγκεκριμένο βραβείο. Μακάρι να το πάρουν και οι δύο, μισό-μισό ή και ολόκληρο και οι δύο. Πάντως μακάρι να έχουμε ελληνική επιτυχία σε αυτό το κομμάτι και είμαι σίγουρος υπάρχει θετική ενέργεια από όλους μας όταν σημαίνουν τέτοια πράγματα ότι θα υπάρξει επιτυχία.

Στο 92 λοιπόν άνοιξε το σκόρο Πας Πύργος απέναντι στον Πανιόνιο με τον Φοφανά. 1-0 το παιχνίδι. Να δούμε τι μπορεί να κάνει σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει. Άλλα 3 λεπτά είναι επιπλέον χρόνος. Αν μπορεί να αντιδράσει ο Πανιόνιος και αν μπορεί να πετύχει δεύτερο γκολ ο Πας Πύργος, έτσι.

Σε εξέλιξη είναι και το μάτι για το γενικό υποτάσμα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ στην Αγία Παρασκευή. Το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο νέων επιβατών χωρίς κόσμο. Είναι εξαναβολή μάτι για τη δεύτερη αγωνιστική. Οι δύο μάτς έχουν ξεκινήσει νικηφόρα στην πρεμιέρα και μένει να φανεί αν κάποια από τις δύο κάνει το 2-2 για να ανέβει από τώρα στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης.

αυτό το μάτς για το γενείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου που ήταν εθνική κατηγορία, η μεγάλη κατηγορία, στο 0-0 στο 31ο λεπτό στο γήπεδο νέων επιβατών. Στο 33ο λεπτό είναι το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, παραμένει το 1-0 για την ομάδα του Πύργου. Έτσι αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι αρκετά και παραμένει συναρπαστικό και έτσι ήταν μέχρι το τέλος το φετινό ποτάσμα στη Super League 2. Θέλουμε δυνατά πρωταθλήματα, θέλουμε συναρπαστικό.

Ισπανίος πάντως είχε και δοκάρι με τον Ταβάρες. Τώρα στην επίθεση βγαίνει στις τελευταίες φάσεις και ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, μήπως μπορέσει και σκοράρει σε μια γιώμα φάουλ που γίνεται στα καρέ του Πας Πύργος.

Να πενθυμίσουμε ότι το γκολ του Πανιούνι έχει πετύχει στο 90-2 ο Μανσούρ με σουτ. Στο 44 ο ίδιος ο παίκτης ο Μανσούρ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνιξ, του τερματοφύλακα του Πανιούνι, από ένα δοκάρι δύο ομάδες. Τελείωσε το μάτς 2-0. Τελικά πέτυχε γκολ δεύτερο πας πύργος. Αυτό συμβαίνει όταν μια ομάδα ανεβαίνει όλη και ο τερματοφύλακας για να μπορέσει να σοφαρίσει. Έφυγε μόνο στην αντεπίθεση ο παίκτης του πας πύργος. Σε κενό τέρμα, δεν ήταν και δύσκολο να σκοράρει. Όλη η ομάδα του Πανιούνι ήταν μπροστά. Έτσι λοιπόν πας πύργος θριαμβευτικός 2-0 επί του Πανιωνίου. Στο 90-4 τρελή πανηγυρισμοί.

0: Ο Μασούρ Φοφανά και τα δύο γκολ του Πανιωνίου, το δεύτερο στο 90-4. Ήρωας της ομάδας του Πας Πύργος. Ο Μασούρ λοιπόν Φοφανά και τα δύο γκολ για τον Πας Πύργος. Στο 90-2 και στο 90-4-5. Και τα δύο γκολ είχε και ένα δοκάρι, όπως είπαμε, από ένα δοκάρι είχαν δύο ομάδες. Στο 56 σε τρομερό σου του Ταβάρε η μπάλα στο οριζόντα δοκάρι του Τσεκούρα, του γκολκίπερ του Πας Πύργος, ο οποίος είχε δύο γκολ και ένα δοκάρι. Ένα δοκάρι ο Πανιώνιος και στα σημεία ανοίξει ο Πας Πύργος. Κίτρινες κάρτες αυτό το μάτι ήταν οι Τσορνομάς, Μπαϊνόβις, Βερνάρδος και Ντίας. Για τον Πας Πύργος είχαμε από το τεχνικό τον Όντα Κουτρομάνο τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Σαραμαντάς στο 59 και μπήκε ο Κόκορης. Βγήκε ο Χαρντής στο 59 και μπήκε ο Φερεκίδης. Βγήκε ο Μούσια στο 66 και μπήκε ο Λεμονής. Βγήκε ο Δούμτσιος στο 83 και μπήκε ο Γρίβας. Και βγήκε ο Λάζαρης στο 66 και μπήκε ο Μαρκόπουλος. Και για τον Πανιώνιο του Χουάν Φεράντο είχαμε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Αζλανίδης στο 79 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Ζούλιας. Βγήκε ο Μπούρης στο 76 και μπήκε ο Παυλόπουλος. Βγήκε ο Μπαϊνόβις στο 46 και μπήκε ο Σομπρίνο. Βγήκε ο Δίας στο 76 και μπήκε ο Γκαντέλιο. Να ακούσουμε και τον τεχνικό τον Νόντα Κουτρομάνο του Πας Πύργους, του νικητή του αγώνα αυτού σε σύνδεση με RTL2 Sport.
1: Ναι, είμαι χαρούμενος. Θα πω κάτι που ίσως αυτό λιγάκι λίγο φανεί λίγο περίεργο, γιατί πριν δύο παιχνίδια χάσαμε εδώ σε αυτό το ίδιο γήπεδο 4-0. Ούτε σήμερα γίναμε καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, αλλά ούτε γίναμε και χειρότεροι όταν χάσαμε τα 4 παιχνίδια. Εμένα ήταν ιδιαίτερο πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι για μένα, γιατί παίζω σε μια ομάδα που έχω περάσει ένα χρόνο. Πέρασα πολύ ωραίες στιγμές, έχω πολλοί ανθρώπους που είδα σήμερα και χάρηκα πολύ. Και τον Πανιώνιο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Από εκεί και πέρα γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια ομάδα που έχει στηθεί για πρωταθλητισμό. Το πρώτο ημίχρονο κλείσαν πολύ καλά τους χώρους. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και στις όλες τις φάσεις. Κάναμε και 2-3 φάσεις για να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο καλά ο Πανιώνιος. Πάτησε πιο καλά σε χώρους, δημιούργησε κάποιες φάσεις, αλλά νομίζω στο τέλος μας έδωσε την τύχη που ίσως δεν είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Πόσο θα σας βοηθήσει εν ώψη της δύσκολης συνέχειας, καθώς είστε μια νεοφώτιστη ομάδα στην κατηγορία αυτή, η νίκη απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο?
1: Σίγουρα οι μεγάλες νίκες απέναντι σε μεγάλες ομάδες σου δίνουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι στα παιδιά αυτά το πώς δουλέψα μετά από πολύ δύσκολες δύο εβδομάδες, μετά από την ήττα που μπήκε το δυστυχώς το μπορώ ή το δεν μπορώ, έπρεπε αυτό να το βγάλω από τους παίχτες. Νομίζω ότι σήμερα όλοι όσοι μπήκανε δώσαν το 100%, μας δώσανε ενέργεια. Τακτικά ήταν άλλο άψογοι όλοι. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Έχει πάρα πολλές αγωνιστικές, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και ξαναλέω, τα κεφάλια κάτω και πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε βαθμούς, γιατί έρχεται πολύ δύσκολη συνέχεια.
0: Αυτά ακούσαμε λοιπόν από το τεχνικό ομάδα του Πας Πύργος, τον νικητή του Πανιωνίου με σκορ 2-0, με ηγέτη και σκόρερ το Μασού Φοφανά, ο πρωταγωνιστής του αγώνα, το πανηγυρίζει με τον κόσμο του Πας Πύργος. Κρατώ τη φράση που είπε ο επαμιλώντας Νόντας Κουτρομάνος, τεχνικός της ομάδας του Πας Πύργος, ότι όταν κερδίζεις μεγάλη ομάδα αποκτάς μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπερλής έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλώς απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης. Για το πόλο χθες η ομάδα της Χίου που εκπροσωπεί τον νησί στην Α1 πόλο, να ακούσουμε και τον Χουάν Φεράντο, τον τεχνικό της ομάδας του Πανιούνιου. Θα διαβάσω ολόκληρο και πάλι το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη του Μπερλή.
2: Σήμερα από την ομάδα του και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
3: We had the result today. We don't get a good result, so we have not doing good things.
4: Δεν πήγε τίποτα καλά για μας σήμερα.
2: Η ομάδα του Πανιωνίου δυσκολεύεται στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι το δεύτερο με απώλεια βαθμών. Είναι κάτι που τον προβληματίζει?
4: Είναι πρόβλημα για εμάς.
3: Well, the league is to play at home, play away. We need to show the good performance in both fields. Okay, it's true. We are not feel good in the first 20 minutes. The team was not very confident. This is the truth, but okay, we need to show the performance good in both ways.
4: Το πρωτάθλημα έχει και εντός και εκτός. Ναι, είναι αλήθεια, δυσκολευόμαστε λίγο στα εκτός έδρας, όμως πρέπει και στις δύο περιπτώσεις να έχουμε καλή απόδοση. Η αλήθεια είναι ότι στα πρώτα 20 λεπτά είχαμε δυσκολίες στην απόδοσή μας και πρέπει να βρούμε κάποια πράγματα να βελτιώσουμε.
2: Thank you very much.
0: Αυτά λοιπόν είπε στην κάμερα της L2 Sport ο Χουάν Φερνάντο, τεχνικός της ομάδας Πανιωνίου. Το τόνισε με λίγες φράσεις και απλές. Είπε τα πράγματα όπως είναι, τίποτα δεν πήγε καλά σήμερα, είπε. Και ότι δυσκολευόμαστε, είπε, στα εκτός έδρας παιχνίδια πρέπει να τα βελτιώσει αυτά. Αυτός ξέρει καλύτερα από εμάς, αυτός είναι προπονητής. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης Μπερλής, τακτικός ακροατής, στέλνει συνέχεια τα μηνύματά του. Λέει λοιπόν, καλό απόγευμα Φώτη, καλό απόγευμα επίσης από μένα, με υγεία σε όλο τον κόσμο βέβαια. Χθες η ομάδα της Χίου, λέει, που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Πόλο Ανδρών, στην Water Polo, υποτάχθηκε. Να ακούσουμε και άλλη δήλωση.
2: Του Πας Πύργος. Τι σημαίνει αυτή η νίκη, Αδάμ, για την ομάδα σας?
5: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Δεν είχαμε την αρχή που θέλαμε. Την ψάχναμε από νωρίς, δεν την βρήκαμε. Πήραμε αυτό που μας άξιζε, θεωρώ, γιατί η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ καλή. Είχαμε την πίεση, πάρα πολύ πίεση, έπρεπε να πάρουμε αποτέλεσμα. Ξέραμε όλοι από την εβδομάδα ότι θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, απλά δεν ξέραμε αν ήταν η νίκη ή η ισοπαλία. Πολύ ευχαριστημένος που η ομάδα μου κράτησε το 0, πολύ ευχαριστημένος για τα 2 γκολ. Έφυγε η Γκίνια, το μαύρο σύννεφο από πάνω μας και έπεται πολύ καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
2: Τάσο.
6: Έφυγε η Γκίνια από πάνω σε αυτό, αισθάνονται στον πύργο.
0: Ακούσαμε και τον τερματοφύλακα του Πας Πύργος Αδάμ Τσεκούρας. Να πω ξανά από την αρχή του φίλου μας το μήνυμα του Δημήτρου Μπυρλή. Χθες ο Μάτς Χίου, λέει, που εκπροσωπεί το νησί στην Α1 Water Polo, υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφι. Επόμενο ντέρμπι, λέει, το Σάββατο με γούσου περιστερίου στην Ιχείο. Είναι το άθλημα που ακολουθούν πολλοί νέοι, λέει, στη Ιχείο, και μπράβο τους. Στο κλειστό ιωνικό κολυμπητήριο της Ιχείου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είπαμε, ακούσαμε δηλώσεις σε σύνδεση με τη Διοσπορ, τους προπονητές των δύο ομάδων, από το Πας Πύργος του Νόντα, του Επαμινόντα Κουτρομάνου, του νικητή απέναντι στον Πανιόνιο 2-0, και τις δηλώσεις του Χουάν Φερνάντο και του τερματοφύλακα της ομάδας του Πας Πύργος, του Αδάμ Τσεκούρα. Πρωταγωνιστής του Πας Πύργος σε αυτό το μάτς ο Φοφανά Μανσούρ, πέτυχε και τα δύο γκολ, ένα δοκάρι ο Πας Πύργος, ένα δοκάρι ο Πανιόνιος. Με το ίδιο σκορ κλείνει και το άλλο μας, παιδιά. Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας είναι 2-0 και αυτό. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 60 ο Κόλλα Μεσούτ και στο 66 ο Κύρκος Μεσούτ. Για τον Αστέρα Τρίπολης Β' ο Κοντοές, ο τεχνικός, έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Μπουλούλης 72, μπήκε ο Καραδαλής. Βγήκε ο Κόλλα ο σκόρερ του ενός τέρματος και μπήκε στο 76 ο Ντερβίση. Βγήκε ο Κύρκος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος στο 72 και μπήκε ο Φρίμποκ. Και βγήκε και ο Σιμώνης στο 72 και μπήκε ο Γραμμένος. Για τον Άννα, για την αλλαγή της καλύτερας, ο τεχνικός Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Διαμαντάκος στο 71 και μπήκε ο Ντιαγέ. Βγήκε ο Νινίκας στο 79 και μπήκε ο Θωμάη. Βγήκε ο Κάστρος στο 46 και μπήκε ο Αναστασόπουλος. Βγήκε ο Ευαγγέλου στο 71 και μπήκε ο Κιντέλα. Και βγήκε και ο Σάντος στο 46 και μπήκε ο Ματέους.

Κίτρινες κάρτες σε αυτό το μάτς έχουν δει Ευαγγέλου, Φοφανέ και Διαμαντάκος. Συνεχίζει το μήνυμα του φίλου μας ο Δημήτρης Μπυρλής από Πτυχίο. Συγχαρητήρια λέει στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.

του water polo και στο Χιώτη, προπονητή της ομάδας των γυναικών του Ολυμπιακού στο πόλο. Το Γιώργο Ντόσκα, πράγματι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει φτιάξει, δημιουργήσει μια φοβερή ομάδα. Τις ελληνικές παιδικές και διεθνές επίπεδο τη χαιρόμαστε όλοι και έτσι νομίζω πρέπει να αισθανόμαστε, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένας. Αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας.

Κοντεύει να λήξει και αυτό το μάτς, λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσα για τη Super League 2 στα σημερινά μάτς. Τα γκολ, όπως είπαμε, πέτυχαν στο 66 ο Άγγελος Οκόλα. Στο 60 ο Άγγελος Οκόλας και στο 66, μετά από 6 λεπτά δηλαδή, ο Ιάσον ο Κύρκος.

το ίδιο σκορ πάντως που στο μήχρονο είχε επικρατήσει ο ΠΑΟΚ και η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου και σε προηγούμενα αναμέτρηση των δύο ομάδων 21 Δεκεμβρίου του 25 έγινε. Τότε ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει εντός έδρας με γκολ της Παναγιώτης Αργυρίου στο 57ο λεπτό. Για να δούμε αν θα ανοίξει με το ίδιο σκορ αυτό το μάτς για την Women's Football League, τη μεγάλη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μέχρι στο πρώτο μήχρονο λοιπόν έχουμε ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή 1-0. Επαναλαμβάνεται αυτό που είχε γίνει στις 21 Δεκεμβρίου του 25 με γκολ της Παναγιώτας Αργυρίου στο 57ο λεπτό από την W είχε σκοπ

για το νορβηγικό πρωτάθλημα, να πούμε το Μπρίνε με τη Λίνη είναι στο 1-0. Παραμένει το 1-0 για το φίλο που με πήρε τώρα τηλέφωνο. Και το στην Ολλανδία για την πρώτη κατηγορία Κορτοφέλλο με τη Ρόντα είναι στο 1-0 και αυτό. Και τα δύο στο 1-0. Στις 5 και 5 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη Χήμαρο από συνάδελφο γυναίκα που έχει παίξει το γυναικείο ποδόσφαιρο, θα μας πει πράγματα και θαύματα που δεν έχετε ακούσει για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τρομερές αναλύσεις από Ελλάδα, Ευρώπη, εξωτερικό, τα πάντα. Θα την αφήσω να κάνει μονόλογο. 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι.

Τελείωσε και το Αστέρα Θέμπολ Β' Αναγέννηση Καρδίτσα και αυτό 2-0, όπως και το Πας Πύργος Πανιώνιος 2-0. Καλύψαμε όλα τα στοιχεία του και των δύο αγώνων, τα συγκεκριμένα αυτά μάτς. Μέση θέση, προπονητές, αλλαγές, κίτρινες κάρτες, τα γκολ, τα πάντα. Με την βοήθεια των συνεργατών μας και των ανταποκριτών μας.

0: 94,3 Ιντερνετεν Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Με στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, η Γαλανόλευκη υποδέχεται τη Γερμανία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα για την 4η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Από τη μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sports 104. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Μίλησε για τα καλά φθινόπωρο με αρκετές βροχούλες το Σαββατοκύριακο. Κάποιες περιπτώσεις πιο έντονες, κάποιες λιγότερο. Το σίγουρο είναι ότι ο καιρός είναι φθινοπορεινός νωρίτερα από άλλες χρονιές. Πέρσι τέτοια εποχή είχαμε ζέστες και αρκετές. Τώρα είναι. Έχει μυρίσει φθινόπωρο. Και η Δευτέρα, το πρωί της Δευτέρας, σαν και κάθε μέρα, είναι το ίδιο σκηνικό στην κίνηση. Γίνεται ένας χαμός, έχει ουρά από στον αυτοκινητόδρομο από το ύψος του ΓΑΣΥΠΗ μέχρι τα φώτα του Καλησπέρα και πιο μετά. Οπότε αυτό που λέω κάθε μέρα, οπλιστείτε με υπομονή. Η Ελλάδα κράτησε ξανά το 0 απέναντι στους Γερμανούς. Δεν κέρδισε αυτή τη φορά, αλλά έρθει σώπαλη 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο της κλειδώνει την τρίτη θέση, που σημαίνει ότι είναι σίγουρα στους ισχυρούς στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, και πάει φουλ για προημιτελικά. Είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο ταυτόχρονα. Δύσκολο όταν παίζει με τη Σερβία. Θέλει να κερδίσει τη Σερβία. Έχει δύο μάτς ακόμα στο παράθυρο του Νοεμβρίου. Με τους Σέρβους μέσα και με τους Ολλανδούς έξω. Εάν πάρει τρεις βαθμούς, κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια. Και όταν λέμε αν τα δύο παιχνίδια, το πιθανότερο να κερδίσει τη Σερβία, τότε θα είναι στα προημιτελικά του Nations League, κάτι το οποίο συνιστά τεράστια επιτυχία, γιατί θυμίζω ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος όμιλος, με τα θηρία που λέγονται Γερμανία και Ολλανδία, αλλά και τη Σερβία που είναι μια παραδοσιακή δύναμη. Η Ελλάδα, εκεί που υπολογίζαμε ότι θα το παλέψει για την τρίτη θέση, θα πάρει από 1 έως 3-4 βαθμούς, έχει 8. Με την προοπτική να πάει στους 11 και ό,τι και να γίνει στα δύο παιχνίδια των Γερμανών, οι οποίοι είναι στην τρίτη θέση αυτή την ώρα, η Ελλάδα στην ισοβαθμία τους έχει, γιατί τους κερδίσαμε και τους φέραμε χ. Χτες δεν ήταν καλή, το πρώτο ημίχρονο ήταν χάλια, δηλαδή ήταν από τα χειρότερα 45 λεπτά της. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο μαζεύτηκε το σκηνικό, έκανε αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς, καταφέραμε να κρατήσουμε περισσότερο μπάλα. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάδα να διαχειριστεί καλύτερα την επανάληψη, να πάρει την πολύτιμη αυτή ισοπαλία 0-0. Πήρε δύο ισοπαλίες απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία. Οπότε έγινε αυτό το σκηνικό το οποίο σας περιγράφω όσο αφορά την Εθνική Ελλάδα. Τώρα θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Η Κύπρος την Παρασκευή, σας είπα, θα πάω γήπεδο. Πήγα γήπεδο, έτσι τήρησα την υπόσχεση. Τέλος πάντων, μίλησα με πολύ κόσμο εκεί. Κοιτάξτε, σε σχέση με τη Λετωνία, κάναμε λιγότερες ευκαιρίες και ήταν πολύ λιγότερο στην επίθεση η Κύπρος. Είχε και την κόκκινη κάρτα του Πιλέα στο δεύτερο ημίχρονο. Όμως, ήμασταν πιο αποτελεσματικοί. Πήραμε το αποτέλεσμα 2-0 τους Αρμένιους. Η Αρμενία, μια ομάδα, εντάξει, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν δεν τους κερδίζαμε, εγώ θα σας έλεγα ότι ήταν αποτυχία. Όμως, η Κύπρος κέρδισε. Θα κερδίσουμε σήμερα και τη Λετωνία. Εγώ αυτό πιστεύω. Και αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε εντελώς διαφορετικά τη συνέχεια σε αυτό τον όμιλο και στην τρίτη κατηγορία. Ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, γιατί θυμίζω ότι μετά έχουμε το Μαυροβούνιο μέσα, που είναι ο πρώτος στον όμιλο. Και τους Αρμένιους έξω, που εγώ να πω την αλήθεια δεν τους φοβάμαι ιδιαίτερα, δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Μια Κύπρος η οποία θα είναι συγκεντρωμένη, συγκρατημένη, παθιασμένη, έχει πολλά επίθετα μπορώ να χρησιμοποιήσω, θα μπορεί να δει έτσι με διαφορετικό μάτι αυτά τα τρία παιχνίδια που απομένουν. Ένα σήμερα 7 η ώρα στο ΓΑΣΥΠΗ και άλλα δύο στο παράθυρο του Νοεμβρίου, γιατί υπάρχει και αυτό το το κομμάτι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο. Άρα με αυτά τα δεδομένα καταλαβαίνετε ότι ελπίζουμε σε αρκετά πράγματα. Η Κύπρος μετά την νίκη απέναντι στην Αρμενία είναι στην δεύτερη θέση στον όμιλο. Το βλέπω πολύ δύσκολο, όχι το βλέπω απίθανο να κερδίσουμε την πρώτη θέση που ανεβαίνεις αυτόματα στην πρώτη κατηγορία. Θα παίξουμε όμως τα play-off για άνοδο και εκεί θα μετρήσουμε δυνάμεις. Το Μαυροβούνιο είχε 9 βαθμούς γιατί κέρδισε την αδύναμη Λετωνία εκτός έδρας την Παρασκευή. Σήμερα παίζει με την Αρμενία για να έχει πιθανότητα η Κύπρος να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Εννοείται ότι πρέπει να κάνει το απόλυτο. Και το Μαυροβούνιο να έχει απώλειες αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι με τους Αρμένιους. Οπότε ναι, είναι Μαυροβούνιο Αρμενία και είναι στις 10 παρατέταρτο το βράδυ αυτό το παιχνίδι. Οπότε θα δούμε, δύσκολο γιατί είναι όντως φαβορί το Μαυροβούνιο.

0: Κλόπ είπε χθες δεν θέλω να ξαναπαίξω σύντομα με την Ελλάδα. Έχει δίκιο, διότι τον ταλαιπώρησε πάρα πάρα πολύ. Η Ελλάδα δεν την κέρδισε ούτε ένα παιχνίδι, δεν πέτυχε ούτε ένα γκολ απέναντι στην Ελλάδα. Η Γερμανία αρχίζει και το φτιάχνει το σκηνικό ο Κλόπ, περνώντας την φιλοσοφία του, δηλαδή αυτή την πίεση που θέλει να βάζει η ομάδα του, η εκάστοτε ομάδα του στο τρίτο μισό για να είναι να δημιουργεί προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά θέλει δουλειά. Δεν είναι σαν τη Λίβερπουλ που μπορούσε διαφορετικά να δουλέψει κάθε μέρα και να τους, να τους πει κάποια πράγματα, να το δίνει διαφορετικά, να μεγαλώνει ή να εξελίσσεται καλύτερα αυτό το πράγμα. Οπότε με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, κάποια στιγμή η Γερμανία θα γίνει μια πολύ δυνατή ομάδα, όμως αυτή τη στιγμή το μαθαίνουν το σύστημα του Κλοπ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδα για χτες. Άλκη, αν θέλουμε να πάμε γήπεδο την Παρασκευή στο Καρμιό της Ομόνιας, σε ποιο γήπεδο θα πάμε, Τσίρο ή Επαφιακό? Παφιακό. Επαφιακό νομίζω θα γίνει. Δεν νομίζω να προλάβουν με το Τσίρο, θα το δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Τουλάχιστον αυτή την ώρα είναι Επαφιακό. Καλημέρα στον Αντώνη, υπάρχω μόνο Μόνια και Λίβερπουλ. Γεια σου Αντώνα, καλημέρα. Μικρή εισαγωγή, ξεκινάει, επαναρχίζει το πρωτάθλημα αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή ξεκινάει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε ένα break, πάμε να φέρω εφημερίδες, να δούμε τι παίζει και τα λέμε σε λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
4: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
3: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
4: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
11: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταία γενιά συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
12: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
13: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μωρομάντιλα με Χίλις Μαλόις 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
16: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
17: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
18: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρες. Με κίνηση, ναι. Στην Τζάδα λέει χτίσαν υπηαγωγείο πάνω στο νεκροταφείο. Παρακαλώ. Και τι έγινε. Άμα χτίσαν πάνω στο νεκροταφείο, είναι πρόβλημα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αναδείξαν ως πρόβλημα κάποιοι. Οκ, για το κάνουν θέμα και στην τηλεόραση. Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μισό λεπτό. Ωραία. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε τι παίζει στο μενού σήμερα και στα αθλητικά εννοείται και στα υπόλοιπα, στην υπόλοιπη δημοσιογραφία. Να ρίξουμε έτσι τον πρωινό μας γέλωτα, γιατί κάτι να έχει έτσι, κανένα θέμα περίεργο. Υπολογίζω δηλαδή, τις έχω τις εφημερίδες, τώρα να τις δω. Λοιπόν, η αλήθεια λέει η τρίτη υψηλότερη αύξηση στο ρεύμα. Ευρωπαϊκή ανάλυση των τιμών Σεπτεμβρίου για τα νοικοκυριά. Στο σύν 7 η τιμή του ηλεκτρισμού για τους οικιακούς καταναλωτές, σύμφωνα με την διεθνώς αναγνωρισμένη φιλανδική εταιρεία αναλύσεων Vasa ET. Μάλιστα. Δεν πρόβλεψαν χώρους στάθμευσης. Επέκταση κτηρίων στο Μακάριο. Το οξύ πρόβλημα στάθμευσης στη γύρω περιοχή αναμένεται να διγίνει ακόμα εντονότερο με τη δημιουργία πρώτων βοηθειών για παιδιά. Κατάλαβα. Δεν θα μπορούμε να παρκάρουμε στο Μακάριο όσοι πάτε εκεί στην περιοχή, γιατί όντως είναι πολύ δύσκολο το πάρκινγκ. Πάρα πολύ δύσκολο το πάρκινγκ. Πρέπει να παρκάρεις ή αρκετά μακριά ή να είσαι πολύ τυχερός να γυρίζεις μια ώρα στο πάρκινγκ του Μακαρίου για να βρεις μια θέση κάποιον που φεύγει για να πας εσύ. Οχοχοχ, τσακώνονται οι γάτες έξω. Γίνεται μακελιό. Λοιπόν, τι άλλο έχει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Αλήθεια. Ασφαλτικό στο Μητσερό εντείνονται αντιδράσεις σήμερα έξω από το ανώτατο κάτοικοι από 8 επηρεαζόμενες κοινότητες. Μάλιστα. Πάμε στη Χαραυγή. Στους δρόμους για το σύστημα διορισμών, οι εκπαιδευτικοί θέτουν στο επίκεντρο τη στελέχωση των σχολείων και την διασφάλιση θέσεων εργασίας. Στην τελική ευθεία κινητοποίηση της Πέμπτης. Την Πέμπτη έχουν συγκέντρωση οι δάσκαλοι, όχι όμως πρωί. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δάσκαλοι εννοώ δάσκαλοι καθηγητές, ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. 5 ώρα το απόγευμα έξω από το Προεδρικό. Από τους έντονους καύσονες στις καταστροφικές καταιγίδες, άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Προχωράμε.

0: Πολίτης, δεύτερη δόση για τους κουρεμένους. Σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών ο προϋπολογισμός του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης. Ποσό 28 εκατομμυρίων προβλέπεται να διατεθεί εντός του 26 στους κουρεμένους, καταθέτει της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Μάλιστα, από τότε είναι πολύ λίγα τα λεφτά που δόθηκαν, τα ξέρετε. Ειδικά όσοι είστε κουρεμένοι, ξέρετε το όλο θέμα. Θα δοθούν κάποια χρήματα και φέτος σε 4.500 δικαιούχα φυσικά πρόσωπα, από ό,τι διαβάζω εδώ. Τηλεπικοινωνίες σε κυρίαρχηθέσει οπτικές ίνες, δεν μας ενδιαφέρει. Η Πέθρος ψηφιακά εφόδια σε 228 γυναίκες, ενδιαφέρον θεματάκι. Προχωράμε στον Φιλελεύθερο. Εξωθεσμική ανησυχία πάνω από την Πινδάρου, προβληματισμός για τον ρόλο εξωκομματικών παραγόντων στο Δυσί. Okay. Αμηχανία μετά το πολιτικό γραφείο, συζητεί το απόήχος του δείπνου. Μάλιστα. Έρχονται νέες πληρωμές στους κουρεμένους, λέει ο Φιλελεύθερος. Ριζική αλλαγή στο χάρτη στην αγορά των ακινήτων. Σοκ, λέει ιστορία Real Estate. Γιατί σοκ? Σε πολλές περιπτώσεις οι οικίες χρειάστηκαν πάνω από 15 χρόνια απλά για να προσεγγίσουν τις αξίες του 10. Μας το 10 είχαν στο Θεό πάει τα πράγματα, αλλά και τώρα είναι ακριβά τα σπίτια γενικότερα. Έτσι τουλάχιστον δείχνει το παζάρι. Κινείται το παζάρι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ανοίξαν τις κάνουλες με τα δάνεια οι τράπεζες, όχι σε τεράστιο βαθμό, αλλά αν έχεις τα κριτήρια μπορείς να πάρεις, εγώ θα πω, εύκολα δάνειο. Το θέμα είναι να το αποπληρώνεις. Αυτό είναι το βασικό, γιατί αν δεν το έχει στρατηγικά κακοπληρώτη. Κλείσαν πάλι?
1: Σφίξανε.
0: Εντάξει, εγώ λέω τώρα πριν κάνα εξάμεινο που έβλεπα τι γινόταν. Ναι, οκ. Υγεία σε έξαρση λοιμώξη των παιδιών. Νοσηλεύονται 16 στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου. Okay. Κακοκαιρία έφερε και βροχή κλίσης κάξη στην παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου. Okay. Κακοκαιρία έφερε και βροχή

Σίγουρα. Σας είπα για την Παρασκευή θα κερδίσουμε και θα το πανηγυρίσουμε. Είχε πάρα πολύ κόσμο για τα δεδομένα. Εγώ δεν περίμενα θα είχε τόσο κόσμο. Κάποια στιγμή το κάτω διάζωμα γέμισε. Το θέμα είναι ότι κάνανε μια κίνηση η οποία δεν μου... Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μπαίνανε μέσα ο κόσμος με τα εισιτήρια και ήταν αριθμημένα τα εισιτήρια γενικά στην κάτω δυτική. Και οι security εκεί είχαν πάρει εντολές να λένε στον κόσμο καθίστε όπου θέλετε. Κάποια στιγμή καθόμασταν όπου θέλουμε και ερχόντουσαν άλλοι που είχαν τη θέση μας και λέω είναι η θέση μας εδώ. Απ' τη μία. Ναι, Β, Γ, 122. Εντάξει, απ' τη μία είχαν δίκιο οι άνθρωποι. Απ' την άλλη, όταν μπαίνεις μέσα και σου λέει δεν χρειάζεται να κάτσεις θέση σου, κάτσε όπου να είναι. Γέμισε η κερκίδα κάτω. Αυτό λέω να το προσέξετε εκεί στο γασιπί. Ο καθένας έχει, αφού είναι αριθμημένα τα εισιτήρια, βάλ' τον εκεί που κάθεται. Αν δεν έχει κόσμο στο γήπεδο, οκ. Να πάει πάντως σήμερα ο κόσμος, έτσι το προτείνω ανεπιφύλακτα. Ο πολίτης λέει το γήπεδο στα πόδια της να πετάξει. Εθνική Κύπρου φιλοξενεί τη Λετωνία και η δεύτερη σερή νίκη είναι αδιαπραγμάτευτη. Πολύ ωραία. Και goal news, ο Κόλερ και οι άλλοι κερδισμένοι. Οι ποδοσφαιριστές ΣΑΕΚ που αποφελήθηκαν από τα φιλικά με τη Νέα Σαλαμίνα και τον Απόλλωνα. Άσχετο θέμα, δεν είναι για την Εθνική.

Λοιπόν, Κύπρος Λετωνία. Κύπρος Λετωνία, να μην κερδίσουμε, να κερδίσουμε. 1-0, 2-0, ξέρω εγώ. Να έχει κάποιες αλλαγές, ας πούμε, από τη στιγμή που είναι από νοπηλέας λόγω της κόκκινης κάρτας, ο Μαλικίδης θα είναι στην δεκάδα, 99%. Επιστρέφει ο Σωτηρίου και ο Τσαρούλα, οπότε πιστεύω θα πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα και οι δύο, ή ένας από τους δύο. Αισθάνεται καλύτερα και ο Λαΐφης, για να δούμε αν μπορεί να μπει και αυτό στην εξίσωση. Κάποιες αλλαγές πίσω στην άμυνα θα έχουμε, μπροστά δεν ξέρω αν θα θέλει να αλλάξει κάτι. Ήταν αρκετά αποτελεσματική η Κύπρος προχτές, δεν κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ελάχιστες. Στο πρώτο ημίχρονο όμως ξεκινήσαμε και με φάση σχεδόν από τα αποδυτήρια, πέτυχε 2 γκολ η ομάδα. Έβγαλε καλά στοιχεία μες στο γήπεδο. Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα παιχνίδι είναι να είσαι αποτελεσματικός. Μπορεί να μην είσαι καλύτερος, όπως ήμασταν με τη Λετωνία, όπου έπρεπε να κερδίσει η Κύπρος και ήταν αποτυχία το ότι δεν κέρδισε. Με την Αρμενία ήταν αποτελεσματική και αυτό της έβγαλε 2 γκολ στο πρώτο μέρος και ουσιαστικά την ηρεμία που χρειαζόταν για να διατηρήσει το προβάδισμα, να διαχειριστεί το προβάδισμα και εν τέλει να κάνουμε την πρώτη νίκη στον όμιλο. Ο Μάντζιος για αυτή την αναμέτρηση τη σημερινή είπε ότι έχουμε πίστη στην ομάδα μας. Από τους διεθνείς ήταν ο Πίτας που λέει ότι για να έχει σημασία η νίκη με την Αρμενία πρέπει να βρούμε τρόπο για να κερδίσουμε και τους Λετώνους και νομίζω έχει δίκιο. Δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα αν δεν έχει, αν δεν κερδίσει σήμερα η Κύπρος. Είναι νίκη της Κύπρου σήμερα που πιστεύω θα δούμε. Εύκολα δύσκολα, αλλά την ώρα τους είδατε, είναι η πιο μέτρια ομάδα του ομίλου, η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Δεν έχουν ποδόσφαιρο στη Λετωνία. Στη Λετωνία, όπως σας είχα πει την προηγούμενη ομάδα, μου είχε στείλει μήνυμα ένας φίλος, έχουν ως πρώτο άθλημα το χόκι επιπάγου και μετά το μπάσκετ. Και είναι τρίτο το ποδόσφαιρο. Ούτε μεγάλα γήπεδα έχουν, ούτε κανένα παιχταρά Λετωνό θυμόμαστε από το παρελθόν πέρα από τον Πάχαρς. Και γενικά είναι μια μέτρια ομάδα την οποία καλείται η Κύπρος να την

0: πώς το λένε, να την κερδίσουμε, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω, είναι άσος, λέει, να κερδίσουμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ελπίζω να έχει κόσμο. Ενώ κόσμο, ανάλογο προχτές, είχε ένα πενταράκι περίπου, εκεί το υπολογίζω, μπορεί να ήταν και παραπάνω, δεν ξέρω. Είχε και αρκετούς Αρμένιους οι οποίοι έπιασαν θέση στη Βόρεια Κερκίδα του Γασιπή. Έχουμε μεγάλη κοινότητα Αρμενίων εδώ στην Κύπρο. Όλος ο κόσμος μαζί πήγε στο γήπεδο και έφυγε και πήγε. Εννοείται δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα. Οπότε αυτό ήταν ένα ωραίο σκηνικό στην Κερκίδα. Σήμερα Λετωνούς, πώς να δούμε, ξέρω εγώ, 50, 30, 100, δεν ξέρω πόσους Λετωνούς, αλλά προφανώς δεν θα έχει πάρα πολλούς. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Κύπρο. 7 η ώρα το παιχνίδι στο Γασιπή. Εντάξει, δεν είναι και εύκολη ώρα γιατί δουλεύει αρκετός κόσμος. Περιττό να σας πω ότι προχτές το παιχνίδι της Παρασκευής, το παιχνίδι άρχισε 7 η ώρα. 7 και 20 είχε πολλή κίνηση στα εκδοτήρια. Δηλαδή μπήκε κόσμος, ο κουμπάρος μου ο Γιώργος ήρθε, 7 και 25 μπήκε μες στο γήπεδο. Είχε πολύ κόσμο έξω από το γήπεδο που περιμέναν τελευταία στιγμή να πάνε. Κυπρέι, τι σου λέει, δεν σου λέει νομίζω κάτι διαφορετικό αυτό. Τελευταία στιγμή για να πάνε γήπεδο. Μέχρι τις 7.30 ώρα έμπαινε, δηλαδή πέρασαν 30 λεπτά και έμπαινε κόσμος ακόμα και λέω ρε παιδί μου, μπράβο στην Κύπρο, δηλαδή έχει άτομα που μπαίνουν να χάσουν το πρώτο μισάωρο για να τη δούνε, λέει ήρωες. Και σήμερα θα έχει το ίδιο σκηνικό, λιγότερο πιστεύω κόσμο, λόγω του ότι η Δευτέρα είναι περίεργη εργάσιμη, είναι η πρώτη της εβδομάδας, είναι διαφορετική Παρασκευή, έχεις άλλο μούντρε παιδί μου, α, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, να κάθομαι, είσαι απάνω τα πόδια και ξεκούραση. Τώρα είναι διαφορετικό εδώ το mood της Δευτέρας. Εν πάση περιπτώσει να πάτε γήπεδο, γιατί όσοι πάτε να ξέρετε ότι θα πανηγυρίσετε νίκη σήμερα. Οκ. Προχωράμε. Πάμε στα των ομάδων. Επαναρχίζει το πρωτάθλημα, το αγαπημένο, το Cyprus League, by Stoiximan. Έχουμε παιχνίδια από την Παρασκευή μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Πέμπτη αγωνιστική. Έχουμε τρεις εβδομάδες να δούμε ποδόσφαιρο όσον αφορά εθνικές ομάδες. Μάλλον ομάδες μας, συλλόγους, γιατί είχαμε τις εθνικές. Είχαμε μείνει στην τέταρτη αγωνιστική. Θυμάστε τα αποτελέσματα. Τα ψιλοθυμάμαι, όχι όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε την Παρασκευή Καρμιώτισσα Ομόνια Λευκοσίας, 7 η ώρα. Στέλιος Κυριακίδης, παφιακό δηλαδή. Πλην, αν θα αλλάξει κάτι με το Τσίριο, θα δούμε. 10 Οκτωβρίου το Σάββατο, Ύψωνας Απόλλων Λεμεσού και Αποέλ Νέα Σαλαμίνα. 11 Οκτωβρίου, Κυριακή, Ανόρθωση Πάφος, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΛ, Ομόνια 29. 12 Οκτωβρίου, ΑΕΚ, Ομόνια Αραδίπου. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στο μενού, άρα ναι, ετοιμαστείτε για επιστροφή στη δράση, να δούμε τι θα γίνει. Έχει πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα, είμαστε μόλις στην πέμπτη στροφή, δεν μπορείς να πεις το οτιδήποτε. Καλημέρα στην Παναγιώτα από Παναγιώτα, Γιώργο και Παναγιώτη. Καλή επιτυχία στην Κύπρο μας. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα φίλε, πόση τύχη κουβαλάει ο Γιωβάνοβιτς. 4 μάτς, 6 γκολ έφαγε που άλλαξε την εγκυρότητα του ΟΒΑΡ. Αυτό είναι που λέμε το κοκαλούι της νυχτερίδας. Μα είναι μη συνδυασμός. Ο Γιωβάνοβιτς, εχθές το πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν χάλια, δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βελτιώθηκε πολύ η Ελλάδα και αυτό της έδωσε την ευκαιρία να πανηγυρίσει αυτό το σπουδαίο βαθμό και το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι όπου δεν ιτήθηκε από τους Γερμανούς. Μεγάλη κουβέντα. Η Γερμανία να κάνει ομάδα. Αυτός ο Σέρχατ, που εγώ τον είχα ξαναδεί, δεν τον θυμάμαι τουλάχιστον. Έτσι παίχτη, σαν τον Ολίσε. Δηλαδή, εγώ παίχτες που είδα τα τελευταία δύο χρόνια, χρόνο μάλλον, και λέω αυτοί είναι παιχταράδες, ο ένας είναι ο Ολίσε. Ο δεύτερος που θα πω αυτό το πράγμα είναι ο Σέρχατ. Δεν έχει τσάντα να μείνει η Bundesliga, είναι μετρημένες οι μέρες του. Θα πάει, δεν ξέρω που θα πάει. Θα πάει σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα. Καλημέρα, παίξαμε την Ελλάδα, άσοχη διπλή ευκαιρία και πληρωθήκαμε, λέει ο φίλος ο Κυριάκος. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Μίλησα με ένα φίλο μου που δουλεύει τέλος πάντων σε μεγάλη στοιχηματική, είναι στη Μάλτα η έδρα της. Λοιπόν, και μου είπε χτες το βράδυ και μου είπε ότι μαζέψαν όλο το χρήμα χτες. Παίζαν όλη τη Γερμανία, όλη τη Γερμανία, στο live betting όλη τη Γερμανία, διότι ήταν μονότερμα. Δηλαδή τώρα θα το βάλει. Τώρα θα το βάλει. Από ένα σημείο και μετά πήγαν όλοι στο over μισό. Στο over μισό τη Γερμανία, στο over μισό total. Στο next goal η Γερμανία, όλη κουβά. Οι μπούκιδες πανηγυρίζουν. Πρέπει να έχουν βγάλει σημαίες της Ελλάδας έξω στα γραφεία τους σήμερα. Έτσι, μάζεμα εκατομμυρίων είναι από αυτά που συμβαίνουν μια φορά στο τόσο. Πάντως, ο τύπος στη Μάλτα μου είπε ότι πανηγυρίζανε χτες βράδυ, διότι πρέπει να μαζεύτηκε πάρα πολύ χαρτί στο χ της Ελλάδας. Παίζαν όλοι τους Γερμανούς. Και δικαιολογημένα θα πω, γιατί ήταν μονότερο το πρώτο ημίχρονο. Λες πότε θα μπει, τώρα θα μπει. Έχανε το ένα, βάζαν το άλλο, ακυρώθηκε λόγω VAR, που σωστά ήταν η ακύρωση λόγω VAR, γιατί γύρισε πίσω η φάση. Θες και λίγο τύχη. Ένα σε Ιβάν. Και να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι ο Ιβάν που έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Πήγε ο Κυριάκος εχθές στο ξενοδοχείο, ο Μητσοτάκης, που όταν είδαν το Μητσοτάκη παγώσαν όλοι.
1: Σου λέει,
0: χάσαμε. Χάσαμε. παιδιά, ξεπέρασε, έκανε το Μητσοτάκη να φαίνεται γουρλίσο, Ιβάν. Αυτό έγινε χτες. Δηλαδή, έχει το κοκαλάκι ο Ιβάν και είπε το Μητσοτάκη, έλα, δεν σε φοβάμαι. Αυτό το είπε. Έλα, δεν σε φοβάμαι. Ήταν πολύ εγκαρδιός ο Γιωβάνοβιτς με το Μητσοτάκη, αγκαλιές, φιλιά, ιστορίες. Πήγε, είδε στο λόμπι τους μισούς διεθνείς και μετά πάνε στην αίθουσα και τους ξαναχαιρετάει. Του φέραν και φανέλα Μητσοτάκης. Είδες, ορίστε το γουρί της Εθνικής, ρε. Ο Κυριάκος, ρε. Γάτες, λέγεται ότι είναι μαυρόγατος ο Μητσοτάκης. Ρε, συνδυασμό, ρε. Είναι ο Γιωβάνοβιτς, ρε. Έχει το κοκαλάκι, ρε. Και πήρε, όποιος και να πάει. Και ο Μητσοτάκης που πήγε, ορίστε, το αποτέλεσμα το πήραμε. Μια μη λέτε. Τι άλλο έχει, σήμερα έχει εφετείο για τις ομάδες, θα σας τα πω στη συνέχεια μετά τις 7.30 πως είναι τα δεδομένα. Δεν έχει πολλά πράγματα, είχαμε κάποια φιλικά τα οποία δεν ασχολήθηκε κανένας πλην των προπονητών. Μην πείτε ότι θυμάστε τι φιλικό είχε το Αποέλ Ανόρθωση Ομόνια ή τα αποτελέσματα, και αν το θυμάστε σας έκανε αίσθηση μεγάλη, όχι. Λοιπόν, έχουμε σήμερα όμως το εφετείο. Το εφετείο θα είναι σημαντική συνεδρίαση, διότι θα γίνει γνωστό κατά πόσο οι τιμωρίες της δικαστικής για την ανόρθωση θα παραμείνουν. Και το λέω αυτό διότι η ανόρθωση παίζει με την Πάφο την ερχόμενη Κυριακή 11 του μήνα. Εάν δεν πέσει η πρωτόδικη απόφαση, δεν θα έχει κόσμο. Εάν πέσει, θα πάει κανονικά ο κόσμος. Το νομικό τμήμα της ανόρθωσης έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αναδειχτεί η ανομοιομορφία σε σχέση με άλλες πρόσφατες πανομοιότυπες υποθέσεις. Δεν ξέρω, πιστεύω, είναι νομικίστικο αυτό το θέμα, αλλά δεν μπορώ να ζυγίσω, να πω πέφτει δεν πέφτει η απόφαση, αλλά στην ανόρθωση έχουν ρίξει πάρα πολύ βάρος σε αυτό το κομμάτι, οπότε να περιμένουμε να δούμε. Εχθές η ανόρθωση, αφού ξεκίνησα με την ανόρθωση, είχε φιλικό με το Παραλίμνη, 1-0 με γκολ του Ράφα Λόπες. Το φιλικό με το Παραλίμνη αποκάλυψε προβλήματα τραυματισμού στην ομάδα που δεν μας τα είχαν πει. Κάλστρεμ, Φανίφ και Μπέρκστρομ δεν ακολούθησαν την αποστολή και μπήκαν κάποιοι ξανά στο ιατρικό δελτίο εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Πάφο. Ο Κάλστρεμ και ο Φανίφ είχαν ενοχλήσεις στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών από ό,τι μάθαμε και η κατάσταση αξιολογείται καθημερινά. Ο Μπέρκστρομ είναι καιρό τραυματίας, άρα δεν μπορώ να πω ότι βγήκε από αυτό το κλαμπ του ιατρικού δελτίου. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ μπαίνει σε τροχιά Ομόνιας Αραδίπου. Θα την αντιμετωπίσει ακριβώς σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, για την πέμπτη αγωνιστική. Ο Τσακόν αισθάνεται ενοχλήσεις εξαιτίας μια βίδας που του έχει τοποθετηθεί και δεν θα αγωνιστεί. Επίσης, δύσκολα υπολογίζεται και ο Αμίν. Οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Η ΑΕΚ είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Ομόνια Αραδίπου, αλλά να δούμε αν όντως μπορέσει να το επιβεβαιώσει. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Η έτερη πρωτοπόρος, η ΑΕΛ, παίζει με την Ομόνια 29 και αυτή είναι μεγάλο φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ανεβάζουν στροφές ο Αλμέιδα, ο Γκόφρι, ο Μιλοσάβριβιτς και ο Σόκε, οπότε τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει ποιοι από αυτούς θα είναι διαθέσιμοι, πιθανότατα και οι τέσσερις. Θα ενσωματωθούν και οι διεθνείς, γιατί και εδώ υπάρχουν κάποιες απουσίες στην ομάδα της Λεμεσού, στην ΑΕΛ. Άρα να περιμένουμε να δούμε ποιοι από τους διεθνείς θα επιστρέψουν και θα είναι οκ. Και κατ' επέκταση θα είναι διαθέσιμη για το παιχνίδι της Κυριακής με την Ομόνια 29. Δεν πιστεύω θα έχει πολλές απουσίες η ΑΕΛ για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην συνέχεια. Κλείνω το πρώτο ημίωρο με την Ομόνια. Έτσι στην τριάδα ΑΕΚ, ΑΕΛ και Ομόνια, Ομόνια στην τρίτη θέση. Με διαχείριση Αλαμπέρκ οι διεθνείς θα επιστρέψουν χωρίς έτσι αγωνιστική επιβάρυνση. Με εξαίρεση τον Φαμπιάνο, ο οποίος έπαιξε όλα τα παιχνίδια με την Κύπρο. Οι υπόλοιποι δεν έπαιξαν πολλά μάτσο. Ο Ανδρέου ένα παιχνίδι με την Αρμενία 90 λεπτά. Πάγκο με τη Λετωνία και 60 λεπτά με το Μαυροβούνιο. Ο Κακουλής λίγα λεπτά συμμετοχής. Ο Νεοφύτου, πρέπει να το πω αυτό. Έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο 25 λεπτό με την Αρμενία. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει ο Νεοφύτου στην Ομόνια. Έχει δικαιούται πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Από πέρσι έχω πει ότι μου αρέσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Έχει καλά στοιχεία, αλλά νομίζω ότι δικαιούται περισσότερο χρόνο συμμετοχής και θα τον πάρει αν δει ο Μπέργκ αυτά τα οποία θέλει να δει. Εννοείται ότι είναι θέμα προπονητή, αλλά προχτές με την εθνική, και ενώ ήμασταν με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Πιλέα και έλεγες ότι πιέζουν και λοιπά, πιέζαν οι Αρμένοι, αλλά φλίαρη αυτή η υπεροχή που είχαν εκεί, η πίεση που έβαλαν. Ο Νεοφύτου έκανε κάποιες κινήσεις, τον έβλεπε, ήταν μαχητικός μες στο γήπεδο. Πιστεύω ότι έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Ομόνια. Εγώ έτσι πιστεύω, να το δούμε. Γενικά πάντως οι διεθνείς Ομόνιας δεν έπαιξαν πάρα πολύ, οπότε αυτό είναι καλό για τον Μπέρκ, με την έννοια ότι από τη στιγμή που επιστρέφουν χωρίς μεγάλη επιβάρυνση και πολλά αγωνιστικά λεπτά, θα είναι ξεκούραστη εν ώψη της επανέναρξης και του παιχνιδιού με την Καρμιώτισσα. Αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντερ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
5: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame grilled tastes better. Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 6196 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
13: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9.90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
14: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
15: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
16: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά με πολλή κίνηση και σήμερα στη Λευκωσία. Κλασικό σκηνικό καθημερινής ρουτίνας. Δευτέρα είναι σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Μπήκαμε με πολλές βροχούλες ευεργετικές στον μήνα αυτό, δεύτερος μήνας του φθινοπόρου. Θα συνεχιστεί το σκηνικό αυτό το 24ωρο, ίσως και το επόμενο. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια μετά τις 8 μαζί με τον Τάσο Ηρωδιακόνου στο ένθετό μας με τον καιρό. Για τον καιρό. Λοιπόν, χθες η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Απόλλωνα στο φιλικό, το οποίο έγινε στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην ΑΕΚ Αρένα. Εντάξει, δεν έχει σημασία το σκορ, έτσι, προφανώς, γιατί τα φιλικά είναι φιλικά, αύριο δεν τα θυμάται κανένας. Όμως και οι δύο προπονητές είδαν κάποια πράγματα για την ΑΕΚ, τα είπα και νωρίτερα. Αυτό που διάβασα είναι ότι, δεν έχω δει το παιχνίδι, εννοείται, είναι η καλή παρουσία του Γερμανού, του Κόλερ, ένα από τα έτσι, τελευταία αποκτήματα του καλοκαιριού. Και είναι ένας παίκτης στον οποίο περιμένουν πράγματα από την πλευρά της ΑΕΚ. Να το δούμε έτσι στην συνέχεια. Η ΑΕΚ που είχε δύο φιλικά με Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα το 0-3 δεν ενόχλησε στα φιλικά. Επαναλαμβάνω, το σκορ δεν έχει καμία σημασία. Όμως ήταν μια εμφάνιση μέτρια, από αυτά του λέω εννοείται που διαβάζω από τα ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα. Οπότε αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι καμπανάκι εν όψη του παιχνιδιού που ακολουθεί για την ομάδα της Λεμεσού. Στον Απόλλωνα, όπου Γκασπάρ, Μπράουν, Όσμπολτ μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, θα είναι διαθέσιμοι βασικά γιατί πήραν αγωνιστικά λεπτά. Ο Λιούμπιτς πλησιάζει, άρα και εδώ είναι μια ομάδα η οποία, ένας παίκτης μάλλον, ο οποίος θα προσθεθεί σύντομα στα θέλω του Λοσάδα. Ο Απόλλωνας παίζει με ύψωνα, έτσι, το ερχόμενο Σάββατο. Στην Πάφο ο Σαπίντο δουλεύει για να βγάλει μια εικόνα η ομάδα του καλύτερη σε σχέση με το τελευταίο ειδικά παιχνίδι, όπου ιτήθηκε από την ΑΕΛ με 2-0 στο Παφιακό. Η Πάφος είχε μια προετοιμασία στην οποία από ό,τι φαίνεται ο Ζωάο Κορέα εκτιμάται ότι θα είναι στην διάθεση του Ρικάρντο Σαπίντο με την επανέναξη του πρωταθλήματος, άρα να περιμένουμε να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, αν δηλαδή θα μπορέσει να προλάβει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάφος, η οποία, όπως είπα και νωρίτερα, παίζει με την ομάδα του Ανόρθωση, είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής, Ανόρθωση Πάφος, το Αντώνης Παπαδόπουλος, έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι. Άρα να περιμένουμε να δούμε αν ο Κορέα θα είναι διαθέσιμος, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος όντως μπορεί να δώσει άλλη όθηση στο πλάνο του Σαπίντο. Θα το δούμε έτσι πρακτικά. Η Πάφος, η οποία ξεκινάει και τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, άρα γενικά ο Οκτώβριος θα είναι γεμάτος, διότι υπάρχει και το Conference League, το οποίο αρχίζει από την επόμενη εβδομάδα. Η επόμενη εβδομάδα έχει πάρα πολύ μπάλα. Έχει Champions League Τρίτη, Τετάρτη, έχει Europa League και Conference League την Πέμπτη, άρα θα είναι ένα πολύ πολύ γεμάτο μεσοβδόμαδο πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα.

0: Ομόνια Ραδίπου και αυτή περιμένει να δει την επανέναξη του πρωταθλήματος πώς θα είναι αγωνιστικά. Ομόνια Ραδίπου μια χαρά τα πάει μέχρι τώρα. Έχει μαζέψει όσο αφορά τη συγκομιδή της 6 βαθμούς, μία νίκη, τρεις ισοπαλίες, αίτητη. Έτσι δεν έχει ήττα στο πρωτάθλημα, είναι από τις λίγες ομάδες που δεν έχει ιτηθεί. Θυμίζω είναι αίτητη η Ομόνια, ο Απόλλωνας και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, ο οποίος έχει 4 ισοπαλίες μέχρι τώρα στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Δεν τις λες και λίγες και δεν τις λες και άσχημα αποτελέσματα. Θα μπορούσε και καλύτερα. Ο Ομόνια Ραδίπου, η οποία παίζει με την ΑΕΚ Λάρνακα την επόμενη Δευτέρα. Αυτή είναι η επόμενη υποχρέωση των Περιστεριών. Ο Ομόνια 29 και αυτή έχει ξεκινήσει καλά. Ο Μπούις δεν ήταν ευχαριστημένος από κάποια αποτελέσματα, περίμενε περισσότερο, αλλά η Ομόνια 29 έχει μόλις μία ήττα σε 4 μάτς, μία νίκη, 2 ισοπαλίες, έχει 5 βαθμούς. Στους 5 είναι και ο Άρης. Στον Άρη περιμένουμε να δούμε την επιστροφή του Χάμπου, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι διαθέσιμος. Έπαιξε στο φιλικό με τη Ρίγα. Η Ρίγα, το αδερφάκι της Πάφου, είναι στην Κύπρο, έκανε φιλικά με τον Άρη, νομίζω και με την Πάφο πρέπει να παίξει ένα φιλικό, αλλά με τον Άρη έπαιξε σίγουρα στην Μπέγια το Σάββατο. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι ήταν ενδεκαδάτος ο Χάμπος Χαραλάμπους, άρα ετοιμάζεται να παίξει με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή. Θα είναι αποστολή τουλάχιστον. Κατεβαίνουμε πιο χαμηλά στη βαθμολογία, εκεί που είναι η Νέα Σαλαμίνα, και αυτή μέσα από τη διαδικασία των φιλικών στην προετοιμασία έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα ο coach, ο οποίος ήταν υποπίεση πριν την ολοκλήρωση της, πριν την τέταρτη αγωνιστική, και έρθει όμως την ανόρθωση και πήρε προφανώς έτσι χρόνο για να δουλέψει περισσότερο. Ολυμπιακός Λευκωσίας επιστρέφει ένας παίκτης ο οποίος τον θεωρούν πολύ σημαντικό και μιλάω για τον Πρόκοπ. Είναι το δεκάρι βασικά του Ολυμπιακού, είναι σε φουλ ρυθμούς, οπότε διεκδικεί θέση για την αναμέτρηση με τον Άρη. Πάμε και στο Αποέλ, το οποίο είναι στην 11η θέση με 4 βαθμούς. Προφανώς η βαθμολογική συγκομιδή του Αποέλ δεν είναι καλή. Το Αποέλ, το οποίο κέρδισε σε φιλικό την ομάδα του Ύψωνα, στον Αρχάγγελο έγινε αυτό το παιχνίδι, 4-1. Εντάξει, τώρα τα φιλικά, σας είπα, δεν μετράει το σκορ, το ποιος κερδίζει κλπ. Όμως, πρώτον, επιστροφή Καρίγιο σε αγωνιστική δράση, σημαντικό στοιχείο. Δεύτερον, Μαντσίνη επέστρεψε. Τρίτον, σκόραραν Τζούρισιτς, Λιμνιός, Μπακασέτας, Μαϊόλη. Αυτό έχει τη δική του αξία όταν βρίσκεις δίχτυ, ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι. Και πέμπτο και πιο, μάλλον και τέταρτο πιο σημαντικό, μπαίνει το Αποέλ σε μια εβδομάδα που η υπόθεση του επενδυτικού σχήματος θα έχει έτσι την τιμητική της, θα έχει λήξει η περίοδος αποκλειστικότητας χωρίς αλλαγή κατεύθυνσης από τις δύο πλευρές και από την πλευρά του Αποέλ κυρίως. Το βάρος πέφτει πλέον στην ανταλλαγή και αποδοχή των τελικών εγγράφων ανάμεσα σε εταιρεία Σωματείο και τον Λιασί. Αν όλα κυλήσουν βάσει σχεδιασμού, θα ακολουθήσει η αποστολή των εγγράφων στην ΚΟΠ για τις απαραίτητες εγκρίσεις και μετά την συγκεκριμένη διαδικασία στόχος είναι οι πρώτες εισρωές πριν το τέλος του έτους. Αυτός είναι ο στόχος, ένα πόλο το οποίο έχει πολλά έξοδα και αυτό το μήνα όσον αφορά τις πληρωμές και τα πρέπει που υπάρχουν στους γαλαζοκίτρινους, άρα ένα κομμάτι το οποίο τρέχει παράλληλα με το αγωνιστικό. Συνεννοείται το αγωνιστικό και το εντός έδρας παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα, που είναι μονόδρομος για τους γαλαζοκίτρινους, η νίκη κόντρα στους ερυθρόλευκους της αμοχώς του. Εύκολο προφανώς και όχι, έτσι έχουμε δει τι συμβαίνει στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Είναι μια ομάδα η οποία παλεύει τα παιχνίδια, δεν έχει όμως πολλούς και σημαντικούς πόντους στο πρωτάθλημα, στη βαθμολογία. 3 βαθμούς έχει, 3 ισοπαλίες, μία ήττα, καμία νίκη. Είναι 3 ομάδες που δεν έχουν κερδίσει ακόμα, ο Ολυμπιακός, η Καρμιώτισσα και ο Ύψωνας. Ο Ύψωνας μάλιστα δεν έχει ούτε ένα βαθμό, είναι τελευταίος. Θα δούμε τι θα κάνει, παίζει με την Ομόνια, είναι εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολο παιχνίδι, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Για την ανόρθωση σας τα είπα αρχή-αρχή όλων των ρεπορτάζ, διότι σήμερα υπάρχει δικαστική επιτροπή και περιμένουμε να δούμε αν τελικά το ανόρθωση Πάφος θα έχει κόσμο ή όχι, αν θα παραμείνει πρωτόδικη απόφαση της δικαστικής επιτροπής. πολιτικού χαρακτήρα αυτό το θέμα. Να δούμε πώς θα το χειριστούν οι νομικοί της ανόρθωσης και αν θα καταφέρουν να αλλάξουν την απόφαση από το δικαστικό σώμα, από τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, στο εφετείο της Ομοσπονδίας. Ο Ήψανς, δεν ξέρω, δεν είδα ανακοίνωσαν προπονητή, πήραν αυτό τον Ισπανό, για να σου πω την αλήθεια, δεν το είδα. Και απολογούμε στον Ήψον, αλλά δεν είδα αν είχε κάπου, γιατί δεν έπαιξε κάπου. Ένα λεπτό να δω, γιατί ούτως ή άλλως ο Ήψονας θα αλλάξει anyway προπονητή, με δεδομένο ότι είναι τελευταίος και χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Το ξαναλέω, από αυτά που έχω δει, από τα λίγα παιχνίδια που έχω δει τον Ήψονα, δεν είναι κακή ομάδα του Ναντίον, αλλά όταν δεν έχεις βαθμούς, το ανακοίνωσε, εντάξει, από τη στιγμή που δεν έχεις βαθμούς, μοιραία κάνεις και αλλαγή προπονητή, αλλά και κυρίως ψάχνεσαι να βρεις τα πατήματά σου. Ο Ρώμο έχει λίγες μέρες που προπονεί την ομάδα, ο Γκιγέρμο Φερνάντες Ρώμο, που ουσιαστικά έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να δει την ομάδα να παίρνει βαθμούς και να παλεύει για την παραμονή. Δεν υπάρχει άλλο στόχος από τον Ήψον από το να παλέψει για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Αν θα τα καταφέρει όχι, έχουμε καιρό μέχρι το Μάιο για να δούμε αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτά για την πρώτη κατηγορία, για τις 14 ομάδες. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Το Σαββατοκύριακο είχαμε τρίτη κατηγορία. Κέντρος Ανόρθωση Μουνταγιάκας 2-4. Ορμίδια Λατσιά 1-3. Ασπίσο Θέλος Αθιένου 0-1. Ομόνια Ψευδά Αλκή 0-4, Εθνικός Άσιας ΑΕΚ Κελιών 0-0, Λιβάδια ΑΕΝ 2-2, Θόηλα Κατάμεση Ξυλοφάγου 3-0 και Ζακάκια Χειρόνας Ονίσιλος 0-3. Αυτό το παιχνίδι κατακυρώθηκε σαν 3-0 για τον Ονίσιλο, λόγω του ότι το Ζακάκι έχει αποχωρήσει, οπότε όπου παίζει ΑΕΣ 3-0 νίκη για τον αντίπαλο. Έτσι δεν... Αυτό θα ισχύσει καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Φιλικό σήμερα για την ΚΑΠΑ 19, την Εθνική Νέων, παίζει με τη Μάλτα 3,5 ώρα στο γήπεδο του Εθνικού Άχνας. Ταξίδι φιλικά προετοιμασίας εν ώψη της συμμετοχής της Κύπρου στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 19. Εντάξει, η Μάλτα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτο φιλικό, αν θυμάμαι, νομίζω ήταν 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα. Δεύτερο φιλικό σήμερα και από εκεί πέρα ο Χρήστος Χαραλάμπους θα δει την αποστολή, τις τελικές επιλογές για τα επίσημα παιχνίδια τα οποία έρχονται το επόμενο διάστημα.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, πάμε εκτός συνόρων. Εννοείται ξεκινάμε με την Ελλάδα, αλίγιστη εθνική. 0-0 με τους Γερμανούς στην Τούμπα, παρά το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο η πίεση ήταν απίστευτη από τους παίκτες του Κλοπ. Άντεξε στο πρώτο 45 λεπτό, ανέβηκε αισθητά στο δεύτερο και τελικά έφυγε με τον πολύτιμο βαθμό στην Τούμπα. Έκανε rotation ο Γιωβάνοβιτς, έβαλε τον Κιζηρίδη, ο οποίος λίγα πράγματα, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Έμεινε εκτός αποστολής ο Τετέι. Σημαντική απουσία και αυτό ήταν επιλογή ο Βάνοβιτς να τον κρατήσει εκτός αποστολή. Η Ελλάδα είχε μια τρομερή ευκαιρία στο πρώτο λεπτό με το Μασούρα, μόνος του πήρε την κεφαλιά, το έβγαλε ο Ούρμπικ. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ολλανδία ανοίξε 2-1 τη Σερβία, οπότε έχουμε 8 βαθμούς για την Ελλάδα, 8 για την Ολλανδία, είναι πρώτη η Ολλανδία στην ισοβαθμία, 5 οι Γερμανοί. Τι σημαίνει αυτό? Στα επόμενα δύο παιχνίδια, εάν η Ελλάδα κερδίσει πάλι 3 βαθμούς, είτε με την κερδίσει τη Σερβία είτε την Ολλανδία, τότε θα είναι σίγουρα πρώτη ή δεύτερη. Θα υπάρχει και σενάριο τριπλής ισοβαθμίας, να κερδίσουν οι Γερμανοί τα δύο παιχνίδια που έχουν με τους Σέρβους και με τους Ολλανδούς, και η Ελλάδα να κερδίσει το παιχνίδι με τη Σερβία και η Ολλανδία να κερδίσει την Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι όλοι στους 11 βαθμούς, αλλά δεν θα είναι πρώτη η Ολλανδία. Εδώ θα δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Η Ελλάδα σε αυτό το σενάριο θα είναι σίγουρα πρώτη ή δεύτερη. Δεν μπορεί να πέσει τρίτη, γιατί στην ισοβαθμία με τους Γερμανούς υπερισχύει ό,τι και να γίνει. Γιατί τους κερδίσαμε και φέραμε και ισοπαλία χτες βράδυ. Κατάμεστη. Σας άρεσε, ρε Γατάκια, αυτό που είπα για τον Γιωβάνοβιτς? Όχι, το κοκαλάκι της νυχτερίας, μέχρι και το Μητσοτάκη κατάφερε να τον κάνει γουρλί. Γιατί όταν είδαν χτες, είχε κάτι επικά σχόλια στο Twitter με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αποστολή της. Στο ξενοδοχείο της αποστολής. Και μάλιστα κάποιοι γράψανε για τις αλλαγές του Γιωβάνοβιτς. Τι να κάνει, αφού το Μητσοτάκη ξέρει ότι είναι χαμένο το παιχνίδι, σου λέει άλλαξε τους εδώ τώρα να ξεκουραστούν και τελειώνει η κουβέντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δύσκολο μάτς, πάρα πολύ δύσκολο μάτς, αλλά σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος βαθμός για την Ελλάδα απέναντι στην Γερμανία. Έτσι, αυτή είναι η όλη κουβέντα. Λοιπόν, χτες πέρα από, γιατί έχουμε και σήμερα παιχνίδια πέρα από της Κύπρου, να πω αποτελέσματα χτες πέρα από την Ελλάδα. Ο ομιλός μας είπαμε, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1, Κόσοβο-Αυστρία 1-1, Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1, Μάλτα-Ανδόρα 1-0 και Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0. Σήμερα το μάτς το οποίο ξεχωρίζει είναι το Γαλλία-Βέλγιο. Ενδιαφέρον έχει και το Ιταλία-Τουρκία, έτσι όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία, Ρουμανία-Σουηδία. Στη Ρουμανία γίνεται χαμός. Ό,τι μάτς έχει παίξει η Ρουμανία μέχρι τώρα είναι τα ρήφα η πεντάρα. Είναι απίστευτα κακή και γίνεται ένας χαμός με τον Γιώργη Χάτζη στον πάγκο. 4 έφαγε από την Βοσνία μέσα, 6 από την Πολωνία έξω. Εντάξει, το ξεφτιλίκι το μεγάλο ήταν το Κροατία-Αγγλία 0-7. Αυτό δεν υπάρχει, ας πούμε. Και η Κροατία θεωρείται μία από τις καλές εθνικές. Μιλούν για ταπείνωση. Και τι δεν γράψανε στην Κροατία για την 7 από τους Άγγλους. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σήμερα. Εννοείται και το παιχνίδι της Κύπρου με την Λετωνία, το οποίο μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα. Το μάτς αυτό είναι στις 7, νωρίς νωρίς.

0: Μπαίνουμε και σε τροχιά πρωταθλήματος και στην Ελλάδα, έτσι, και έχει ματσάρα, ματιματσάρα, έχει ντέρμπι Ιωνίων. Σας είπα και τις προηγούμενες μέρες, πρώτη φορά βλέπω τον Ολυμπιακό να είναι στο 2-20 με 2-30 ο πιθανός άσος του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια ο Ολυμπιακός δεν ήταν, είναι πάντα φαβορή, αλλά δεν ήταν τόσο ψηλά η, πώς το λένε, η τιμή πιθανής του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, ειδικά στο Καραϊσκάκι. Είναι το μάτς της αγωνιστικής προφανώς, ενώ πολύ σημαντικό είναι και το ΑΕΚ Όφι, το οποίο είναι το ερχόμενο Σάββατο. Όφι έχει βάλει πολύ δύσκολα και θέλει να κάνει κάτι παρόμοιο στην ΑΕΚ για μία ακόμα φορά. Την κέρδισε και το Super Cup, την απέκλεισε πέρσι στο κύπελο, το θυμίζω αυτό. Είναι από τα μάτς τα οποία ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα, στην επιστροφή της των ομάδων στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα την Κυριακή. Συγγνώμη, τη Δευτέρα αυτό το παιχνίδι, Δευτέρα 12 του μήνα. Ναι, Δευτέρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ο Άρης με το Βόλο την Κυριακή εντός. Έχει Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Ηρακλής Λεβαδιακός, Κηφισιά Πανετολικός και τα υπόλοιπα για τα οποία σας έχω κάνει αναφορά. Γενικά ωραίο πρόγραμμα στην Super League, εννοείται ότι ξεχωρίζει τον ντέρμπι των Ιωνίων, το οποίο είναι την ερχόμενη Κυριακή στην ΑΕΚ. Υπάρχει πρόβλημα με τον Ζούπκοφ, τραυματίστηκε με την εθνική του ομάδα, δεν προπονήθηκε χθες και περιμένουν να δουν τι και πώς. Στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα θα δοκιμάσει να πάρει μέρος στην προπόνηση και αν τα καταφέρει θα μπει στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Στον Ολυμπιακό ο Αλγουαθίλ δούλεψε με πολλούς νεαρούς αυτές τις μέρες στην απουσία πάρα πολλών διεθνών, οπότε είδε πιτσιρικάδες οι οποίοι υπάρχουν στο ρόστερ της δεύτερης ομάδας ή και στο K19 για να έχει έτσι μια εικόνα του υλικού που υπάρχει. Τι άλλο, αυτά. Ναι, και Φόρμουλα 1, νίκη Verstappen στη Μαλαισία. Βασικά στη Μαλαισία ήταν το Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο δεν έγινε στον Μπαχρέιν λόγω του πολέμου και έγινε στη Μαλαισία. Μπερδεμένη ιστορία, πονεμένη για τον Μπαχρέιν. Προφανώς θα θέλανε να κάνουν εκεί το Grand Prix, αλλά έγινε στη Μαλαισία. Το Grand Prix του Μπαχρέιν ήταν στη Μαλαισία με νίκη Verstappen. Τον αγώνα που τον είδατε εδώ στο Omega. Πάμε να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα για το μενού, το οποίο όλα όσα συζητήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μέσα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ώρα για το καιρό. Καιρός. Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ. Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ. Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας. Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis ProPEX Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Ώρα για δράση για την εθνική ομάδα της Κύπρου που κυνηγάει τη δεύτερη σερή νίκη μετά την επικράτηση απέναντι στην Αρμενία την προηγούμενη Παρασκευή, υποδεχόμενη σήμερα την Λετωνία. Το παιχνίδι θα γίνει στις 7.30 στο ΓΑΣΥΠΗ, με την Κύπρο να ψάχνει το νικηφόρο αποτέλεσμα που θα της δώσει βάσεις για τουλάχιστον τη δεύτερη θέση στον όμιλο. Ο Μάτζιος έχει σχεδόν γεμάτο οπλοστάσιο, αφού μοναδική απουσία είναι ο Πηλέας, ο οποίος αποβλήθηκε στο μάτς με τους Αρμένιους, με το Μαλεκίδη να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες για την αντικατάστασή του. Σωτηρίου και Τσαρούλας επιστρέφουν και πιθανότατα είναι στην ενδεκάδα και οι δύο. Καλύτερα αισθάνεται ο Λαΐφης. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο, παίζει με την Αρμενία στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Super Sports στους 104. Σε χτεσινό φιλικό στην ΑΕΚ Αρένα, η ΑΕΚ επικράτησε το Απόλλωνα με 3-0, έβγαλε τα συμπεράσματα του Ρούμπεν Σεγιές και είδε τον Γερμανό Κόλλερ να είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αντίθετα, η ομάδα μπαίνει σε τροχιά Ομόνια Σαραδίπου για το παιχνίδι σε μία εβδομάδα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, με τον Τσακόν να αισθάνεται ενοχλήσεις εξαιτίας μιας βίδας που το έχει τοποθετηθεί και από ό,τι φαίνεται δεν θα αγωνιστεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επίσης, δύσκολα θα υπολογίζεται και ο Αμίν. Στον Απόλλωνα το 0-3 δεν ήταν εκείνο που ενόχλησε, αλλά εκείνο που χτύπησε καμπανάκι ήταν η χλωμή εικόνα της ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Λοσάδα βλέπει Γκασπάρ, Μπράουν και Όσμπολτ να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά και να είναι έτοιμοι για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, ενώ πλησιάζει σε αυτό και ο Λιούμπιτς. Σήμερα θα γίνει γνωστό κατά πόσο θα ισχύσουν οι τιμωρίες της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ για την ανόρθωση. Όπως είναι γνωστό, η κυρία τιμωρήθηκε με κεκλεισμένο των θυρών, μια αγωνιστική και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για ακόμα ένα παιχνίδι. Στο εφετείο στις 5 το απόγευμα στα γραφεία της ΚΟΠ αναμένεται να εκδοθεί απόφαση, με το νομικό τμήμα της ανόρθωσης να είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει η πρωτόδικη από την Δικαστική Επιτροπή. Το φιλικό με το Παραλίμνιο, που η ανόρθωση κέρδισε 1-0 με γκολ του Ράφα Λόπες εχθές, αποκάλυψε προβλήματα τραυματισμού στην ομάδα. Κάλστρομ, Φανίφ και Μπέρκστρομ δεν μπήκαν στην αποστολή, βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο εν ώψη και του ντέρμπι με την Πάφο την ερχόμενη Κυριακή. Στην Ομόνια, χωρίς μεγάλη επιβάρυνση και πολλά αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους, θα επιστρέψουν οι διεθνείς στο Ηλίας Πούλος, αφού οι περισσότεροι έπαιξαν λίγα λεπτά στις υποχρεώσεις των εθνικών τους ομάδων, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Μπέρκ θα το διαχειριστεί αναλόγως εν ώψη του παιχνιδιού της Παρασκευής με την Καρμιώτισσα εκτός έδρας. Στο ΑΠΟΕΛ, η υπόθεση του επενδυτικού σχήματος μπαίνει σε μια εβδομάδα όπου μετά τη λήξη της περίοδου αποκλειστικότητας χωρίς αλλαγή κατεύθυνσης, το βάρος πέφτει στην ανταλλαγή και αποδοχή των τελικών εγγράφων ανάμεσα σε εταιρεία Σωματείο και την πλευρά Λιασία. Αν όλα κυλήσουν βάσει σχεδιασμού, θα ακολουθήσει η αποστολή των εγγράφων στην ΚΟΠ για τις απαραίτητες εγκρίσεις. Το ΑΠΟΕΛ κέρδισε σε φιλικό τον Ύψωνα με 4-1. Τρία στοιχεία, η επιστροφή του Καρίγιο στην αγωνιστική δράση, το σημαντικότερο απ' όλα, το ίδιο ισχύει και για τον Μαντσίνη, ενώ Τζούρισιτς, Λιμιός, Μπακασέτας και Μαϊόλη βρήκαν δίχτυα έχοντας τη δική τους αξία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην ΑΕΛ και στο αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα προετοιμάζεται για τον Κυριακάτικο αγώνα με την Ομόνια 29. Ανεβάζουν στροφές Αλμέιδα, Γκόφρι, Μιλοσάβλεβιτς και Σόκη, ενώ τις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν στην ομάδα και οι διεθνείς. Στον Άρη μπαίνουν στην τελική ευθεία για την επανέναξη του πρωταθλήματος και την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό. Στις επιλογές του Ράτσκοφ, ο Χάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος πήρε φουλ χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με την Ρίγα το Σάββατο. Στην Πάφο, ο Ζωάο Κορέα μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του και εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμος για τον Ρικάρντο Σαπίντο για τα παιχνίδια που ακολουθούν τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη την ερχόμενη εβδομάδα. Η Εθνική Ελλάδα πάλεψε και παρά το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο οι Γερμανοί ήταν πάρα πολύ πιεστικοί απέναντι στην εστία του Τζολάκη, το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε, βελτίωσε την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε ένα τεράστιο βαθμό απέναντι στην Μάνσαφτ στην Τούμπα χτες βράδυ. Αυτός ο βαθμός φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη θέση στην ισοβαθμία με τους Ολλανδούς. Αμφότερες οι δύο ομάδες έχουν 8 βαθμούς μετά την νίκη της Ολλανδίας 2-1 επί της Σερβίας. Έμεινε στους 5 η Γερμανία. Και αν η Ελλάδα στα τελευταία δύο παιχνίδια με Σερβία μέσα και Ολλανδία έξω πάρει 3 βαθμούς, τότε θα είναι σίγουρα στα προημιτελικά του Nations League. Σε άλλα παιχνίδια χτες βράδυ για την ίδια διοργάνωση, Ολλανδία-Σερβία 2-1, Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1, Ουαλία-Δανία 0-1. Κόσοβο-Αυστρία 1-1, Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία, Ουκρανία-Ουγγαρία, Βοσνία-Πολωνία και Ρουμανία-Σουηδία. Όλα τα μάτς στις 10 παρατέταρτο. Στην Ελλάδα και με την έναρξη των αναμετρήσεων για την Greek Basketball League, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός μπήκαν με το δεξί στην μάχη του πρωταθλήματος. Με κορυφαίο τον Μάκι Ντάιρ, ο Ολυμπιακός πέρασε από το Ιβανόφιο απέναντι στον Ηρακλή με 78-68, άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ επί των Ιωαννίνων με 103-74. Νίκη του Verstappen στο Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο έγινε στην Μαλαισία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει. Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
5: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
6: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com. Primetel. Let's connect.
8: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 17 χώρες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
15: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
18: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport, στους 104. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, είναι μέρα εθνικής. Η εθνική ομάδα παίζει με την Λετωνία. Θα κερδίσουμε τους Λετωνούς, εύκολα δύσκολα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορούμε να πούμε σε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει το όλο σκηνικό, με δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει το 2-2 μετά την αναμέτρηση, μετά τη νίκη βασικά απέναντι στους Αρμένιους την προηγούμενη Παρασκευή. Όλα αυτά θα τα δούμε πρακτικά στο γήπεδο. Θα μιλήσουμε αργότερα για την εθνική ομάδα. Εννοείται, προς το παρόν πάμε στο Ντάσο Ιεροδιακόνου, πάμε να ακούσουμε το χορηγό μας.
1: Ώρα για τον καιρό, καιρός για σπίτι, καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
0: Τάσο Ιεροδιακόνου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, τι γίνεται? Είχε βροχούλες το Σαββατοκύριακο, έτσι?
2: Εντάξει, είχαμε βροχές, ναι, και γενικώς όλες αυτές τις ημέρες που είμαστε σε μια περίοδο αστάθειας. Έβρεξε παντού, εγώ πιστεύω, όπως το έχω δει, και ειδικά με το πέρασμα το Σάββατο βράδυ προς το ψωμί της Κυριακής. Εκεί είχαμε βροχές παντού. Εχθές είχαμε πολύ έτσι έντονα φαινόμενα σε κατεχόμενα τμήματα, με μεγάλου μεγέθους χαλάζι και έντονες βροχές.
0: Μα είδα κάτι, σαν μπαλάκια του τένις ήταν κάποιες φωτογραφίες που είδα το
2: χαλάζι. Ναι, μου στείλαν και βίντεο, είχα ένα βίντεο που είναι από τα κατεχόμενα. Εντάξει, αλλά επειδή εγώ για να βάλω κάτι πρέπει να πάρω την άδεια αυτούς που το έκανε,
0: ναι.
2: Οπότε δεν το εκβάλλει, βλέπεις πέφτει το χαλάζι σαν να ρίχνα πέτρες από τον ουρανό. Πραγματικά, άμα το δεις, είναι...
0: Και ξέρεις, άμα το φας το κεφάλι, έκανε, να μείνεις στον τόπο.
2: Έκανε, ναι, όχι, θα ανέβει και κάποιον, ναι, γιατί έκανε ζημιές σε αυτοκίνητα.
0: Βέβαια.
2: Οπότε ήταν εκεί κοντά στο Ριζοκαρπασία και το βορειοανατολικό
0: άκρο. Είδα και γυαλούς αυτές τις περιοχές που είδα κάποιες φωτογραφίες και κάποιους χάρτες από το... είναι αυτή την περιοχή. Εκεί,
2: ναι, ήταν. Εκεί είναι το κομμάτι, από εκεί το ανατολικό, βορειοανατολικό. Οπότε δεν τελειώνουμε εντελώς ακόμα. Έχουμε ένα στέρεο στην περιοχή μας, συνεχίζει έτσι ένα ψυχρό ημέρα να βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο στην περιοχή μας. Άρα διατηρείται η αστάθεια και σήμερα Δευτέρα. Τοπικά θα έχουμε βροχές σε ορεινά ή μη ορεινά προς περιοχές εσωτερικού και βόρεια, αλλά όχι εκτεταμένα. Τοπικά δεν θα αναφέρω για κάποια καταιγίδα σήμερα. Όμως δείχνει ότι λίγο αύριο θα αυξηθεί η αστάθεια, οπότε αν υπάρχει ενδεχόμενο αύριο να έχουμε και καταιγίδες στην περιοχή μας.
0: Okay.
2: Οπότε να έχουμε λίγο πιο έντονα φαινόμενα την Τρίτη. Ενώ από Τετάρτη, ναι, θα έχει κάποιες βροχές, αλλά αρχίζει να εξασθενεί όλο ένα και περισσότερο μέχρι και την Πέμπτη. Άρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Άρα δεν θα έχουμε βροχές. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο, όπως δείχνει, για να κάνουμε βόλτες, γιατί ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Για σήμερα, Δευτέρα, θα είμαστε κοντά στους 26-27 στο εσωτερικό, 25-27 στα παράλια, 14-20 τωρινά. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές Τρίτη και Τετάρτη, μεγάλες αλλαγές, ενώ Πέμπτη και κυρίως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή φαίνεται ότι φτάνουμε και 30 και 31 βαθμούς.
0: Ναι, δεν είναι τόσο το πες, πάνε σε ένα καλό πάλι 31 βαθμούς, να πάμε στο
2: Νοκτώβριο. Εντάξει, να πάει λίγο έτσι να στεγνώσουμε.
0: Ναι, μάλλον να στεγνώσουμε και να ξαναρχίσουμε μετά. Οκ.

0: Οπότε έχει μια άνοδο. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα πιστεύω ότι ξαναέρχεται σταδιακά μια πτώση. Θα έχουμε και βροχές. Δηλαδή δεν τελειώσαμε με τις βροχές. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί πιστεύω Οκτώβρη θα φέρει και άλλες βροχές, αρκετές ακόμα.
1: Okay.
0: Το πεδίο ανέμων χωρίς ιδιαίτερα. 3-4 μποφόρτα κυρίως, χωρίς ισχυρό πεδίο.
1: Οκ. Μια χαρά. Οπότε δούμε πώς θα πάει και αυτό το σκηνικό, αλλά θα τα πούμε και αύριο.
0: Ναι, θα τα λέμε καθημερινά.
1: Μια χαρά. Καλημέρα.
2: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
1: Λοιπόν, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω, έχει πολλή κίνηση, μου στέλνετε μηνύματα και το αντιλαμβάνουμε αυτό. Άρα προσοχή γενικότερα στους δρόμους. Αν και από εδώ και πέρα μέχρι και μετά κυρίως 9 θα είναι πιο normal τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το πρωινό είναι δύσκολο. Πάμε Λεμεσό να βάλουμε στην παρέα μας τον Παύλο Πελεγκάρη. Παύλο, καλημέρα. Τι γίνεται, τι λέει, δεν βρέχει σήμερα πάντως?
3: Όχι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή καινούργια εβδομάδα. Επίσης. Η πρώτη αισίως του μήνος Οκτωβρίου.
1: Πώς είναι τόσο φαβορεί ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι? Μου κάνει εντύπωση.
3: Δηλαδή, πώς
1: είναι τόσο φαβορεί ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι την ερχόμενη εβδομάδα? Πρώτη φορά βλέπω εδώ και 20 χρόνια τον Ολυμπιακό.
3: Προσωπικά δεν ασχολούμαι με το στοίχημα, για να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ασχολείσαι πολύ το...
3: Ασχολούμαι επί της ουσίας. Θέλω να κερδίζω Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, λογικό, αφού είσαι φίλος ομάδας.
3: Τώρα δεν ξέρω. Δεν τα πολύ... Σου λέω, δεν ασχολούμαι άλλη με το στοίχημα.
1: Ναι, αλλά είναι πρώτη φορά που έχει έτσι...
3: Ίσως δύο είναι τα στοιχεία. Λέω εγώ τώρα που έκαναν τους μπουκίδες να βάλουν φαβορί το Παναθηναϊκό και μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Είναι φαβορί ο Ολυμπιακός, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή του. Καμία σχέση.
3: Εντάξει.
1: Οπότε... πολύ χαμηλά το πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Καμία σχέση βασικά.
3: Ναι, εντάξει. Δικαίωμα των μπουκίδων. Εγώ λέω όμως ότι στις μέχρι τώρα αγωνιστικές, η εικόνα των δύο ομάδων, το λέει και η βαθμολογία, στους 5 βαθμούς η διαφορά αυτή τη στιγμή. Οπότε εντάξει, είναι ντέρπι, είναι τριπλή παραλλαγή. Και πέρσι τον είχαν ξεγραμμένο τον Παναθηναϊκό, πήγε με σκόρερ τον Ταμπόρδα, πήρε την νίκη, έφυγε από το Καραϊσκάκι. Δηλαδή μετά ήρθε ο Ολυμπιακός, κέρδισε τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο με 3-1. Οπότε εντάξει, όλα αυτά είναι σχετικά άλκη. Είναι ντέρπι.
1: Νωρίς έτσι ντέρπι αιωνίων πάντως.
3: Ναι, πολύ μεγάλο παιχνίδι, την ερχόμενη Κυριακή 9 η ώρα. Οπότε εντάξει, βλέπουμε. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ στα του Απόλλωνα.
3: Εντάξει, στον Απόλλωνα θα έλεγα, βλέποντας το παιχνίδι το φιλικό του Σαββάτου με την ΑΕΚ από την τηλεόραση, εντάξει, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα στα φιλικά είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει. Για τον Απόλλωνα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά, ότι για μένα ήταν η χειρότερη εμφάνιση, λέω εγώ τώρα, και ευτυχώς που ήταν σε φιλικό παιχνίδι. Και νομίζω ότι οι δηλώσεις Ερνάλο Σάλα μετά το πέρας του παιχνιδιού, ότι ξεχάστε αυτή την εμφάνιση, θα δείτε έναν διαφορετικό Απόλλωνα με την επανέναρξη του προαθλήματος, και είναι το ερχόμενο Σάββατο ουσιαστικά, με την Νίκρα Σάβα στο Αμόχωστος, για την πέμπτη αγωνιστική του προαθλήματος. Μακριά οι γραμμές, χωρίς ένταση στο παιχνίδι τους, οικειανόλεπτοι, και πολλοί θα πούν εντάξει, ίσως φύλαξαν τα ρούχα τους να έχουν τα μισά, όπως έλεγε ο Σοκός Λαός κάποτε Άλκη, γιατί στα φιλικά μπορεί να υπάρξουν και τραυματισμοί και μάλιστα σοβαροί. Άρα έρχομαι τώρα στα θετικά, ότι επανήλθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που είχαν προβλήματα τραυματισμού. Είδαμε τον Μπράουν, τον Κασπάρ να αγωνίζονται για ένα ημίχρονο, να ξεκινούν δηλαδή βασικοί.
1: Άρα τους βλέπουμε διαθέσιμους για το επόμενο παιχνίδι.
3: Ναι, από τη στιγμή που αγωνίστηκαν, θα είναι διαθέσιμοι. Ναι, ναι. Όπως και ο Σλοβένος επιθετικός Όσμπορτ, που έπαιξε ως αλλαγή μισή ώρα στο φιλικό του Σαββάτου. Θεωρώ ότι και οι τρεις ποδοσφαιριστές θα είναι στην διάθεση του Ερνά Λοσάδα για το σαββατιάτικο παιχνίδι πρωταθλήματος. Και ο Ερνά Λοσάδα είπε ότι και ο Γιούπιτς, παρόλο που έμεινε εκτός αποστολής, ότι θα είναι στην διάθεση του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πήρε χρόνο συμμετοχής ο ένας εκ των δύο Νιγηριανών νεαρών, ο Τσίμα, έπαιξε και αυτός ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο άλλος ο Μουπάρα και έμεινε στον πάγκο. Γιούπιτς, Όγιαριτς και Ανδρέου ήταν εκτός αποστολής. Οι δύο τελευταίοι δεν τους βλέπουμε για το επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, θέλουν ακόμα χρόνο για να επανέλθουν σε αγωνιστική δράση. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κινήσει η προετοιμασία. Χθες είχαν ρεπό οι παίχτες του Απόλλωνα και από σήμερα μπαίνουν στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Νίκρα Σαβά.
1: Ναι, ναι, με τον Ενή, ο οποίος άλλαξε προπονητή.
3: Άλλαξε προπονητή, ναι.
1: Εντάξει, αλλά είναι πολύ καλύτερη ομάδα Απόλλωνας, δηλαδή αν δεν. Είναι από
3: απλά
1: τα
3: να θυμίσω ότι τον τεπούτο του Ερνά Λοσάδα έγινε 20 περασμένου Δεκεμβρίου. 0-1 μέσα στο Αμόχωστος με την προσεχή αντίπαλο του. Το θυμίζω αυτό, ήταν το νικηφόρο ντεπούτο του Αργεντίνου τεχνικού στον πάγκο του Απόλλου.
1: Και παίζουν πάλι στο ίδιο γήπεδο.
3: Ναι, στο ίδιο γήπεδο ακριβώς, ναι, στο στάδιο Αμόχωστος.
1: Νωρίς το παιχνίδι, 6 ώρα είναι τώρα από ό,τι είδα, έτσι. Είναι νωρίς.
3: 7 η ώρα. 7 η ώρα.
1: Είναι.
3: 7 η ώρα.
1: Εντάξει,
3: και θεωρώ ότι εντάξει, ο κόσμος του Απόλλων θα είναι εκεί με τα εισιτήρια που θα του αναλογούν και θα πάρει εκεί το πέταλο και θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα κυλήσει η προετοιμασία. Θα περιμένει και τους διεθνείς να επιστρέψουν από αύριο σιγά σιγά και τους Κύπριους και τους υπόλοιπους για να δει και ο Ερνά Λοσάδα ποια όπλα θα έχει στην φαρέτρα του για την επανέναξη του πρωταθλήματος.
1: Έβαλε και τον κολλάκι του Οικονομής προχτές.
3: Ναι. Πολύ, πολύ σωστή επισήμασή σου. Ντεπούτο και γκολ. Ό,τι καλύτερο για τον Λεωνίδα Κουνόνη.
1: Ναι, η ενδεκάδα. Ναι, γιατί έπαιξε η ενδεκάδα ήταν.
3: Ουσιαστικά εξαργυρώνει την εξαιρετική του παρουσία από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του καλοκαιριού μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Με το σπαθί του, με τη δουλειά του, ο 25χρονος διεθνής άσος νομίζω ότι δικαιώνει όλους τους ανθρώπους του Απόλλωνα που πίστεψαν στη μεταγραφή του, έτσι, από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας.
1: Σε ενημερώνω ότι ο 383 μου έχει στείλει μήνυμα, λέει θα είμαστε παρόν στο Καραϊσκάκι, δεν έχασε ποτέ ο Ολυμπιακός, όσες φορές πήγα καλημέρες. Επικίνδυνο αυτό.
3: Εντάξει, αν ο
1: συγκεκριμένος
3: φίλος όσες φορές εκεί πάει έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, εντάξει, είναι
1: είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι εναντίον του Παναθηναϊκού βασικά.
3: Είναι εναντίον του Παναθηναϊκού, αλλά. Και θα είμαστε και εδώ και την ερχόμενη
1: Δευτέρα. Να τα πούμε, ναι.
3: 12 του μήνα για να τα λέμε.
1: Να τα πούμε. Παύλο, καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 8:30. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης. Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντα 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Στίξ ψαριού, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό, 12x500 ml, 30% φθηνότερα, 1,39. Lidl. More to value.
9: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
10: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
11: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
15: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
16: Νίκο, άκου το παλιό. Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Ετοιμό παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
17: CIC Automasters.
18: Μα τι σφυρίζει!
19: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
20: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
21: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
22: Flame Grilled tastes better.
23: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
24: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

Λοιπόν, περιμένουμε τη Στέλλα να μας πιάσει τηλέφωνο, γιατί είναι σε ένα meeting στο σχολείο. Πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα 1-2 λεπτά θα την έχουμε. Για να δούμε και την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Καλημέρα, πάντα υπάρχει πρώτη φορά, λέει στον 383-166, ο οποίος πόσες φορές πήγε με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και κέρδισε. Και του λέει 166 το αυτονόητο. Πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Για να χάσει δηλαδή ο Ολυμπιακός. Για να δούμε. Εντάξει, είναι το παιχνίδι το οποίο θα συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί είναι ντέρμπι Ιωνίων, οπότε δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πολλά και να δούμε αν αυτό το απόλυτο που έχει ο Παναθηναϊκός μπορεί να συνεχιστεί, αν θα γνωρίσει την πρώτη απώλεια βαθμών και κατ' επέκταση μπορεί και την πρώτη του ήττα. Θα δούμε, η ισοπαλία, η νίκη, θα δούμε για τον Ολυμπιακό. Γενικά είναι ένα από τα μάτια τα οποία θέλει κάποιος να δει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα και στους ακουραντές μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
0: Επίσης καλή εβδομάδα. Να σου πω, να βγάλουμε κανένα δίσκο για την Άννα Βύση, γιατί μπήκε μέσα στην αυλία. Μου κάνει εντύπωση ότι έγινε αυτό το πράγμα. Με 100.000 κόσμο μπήκαν και μέσα κιόλα. Δηλαδή, με τρομερό το management που κάνανε σε τέτοια συναυλία.
1: Καλά, εντάξει. Τώρα αυτά είναι επίσημα στοιχεία, όμως είναι αυτά που γράφονται.
0: Αυτά που γράφονται.
1: Όταν ανακοινωθούν επίσημα, να πιστέψω.
0: Ξέρω. Καλά, γιατί ανακοινώνονται, έχει λόγο να ανακοινώνονται.
1: Καλά, όταν λεξί από επίσημη πηγή, ενώ από άνθρωπο που κατέχει, τώρα να κάτσουμε να κάνουμε ασκήσεις του κάτω.
0: Μα δημοσιεύτηκε παντού, δεν ήταν ειδικού κούστο.
1: Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν όντως, εγώ πιστεύω ότι στήχησε αυτά που έχω δει εγώ, που ήμουν εκεί.
0: Μα για 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ήταν 10, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, μηχανήματα, οθόνες, 3D, κυκλικές, προδιαγραφών.
0: Σίγουρα
1: άλλο.
0: Ήταν προδιαγραφών άλλων, αυτό το είδαμε, ναι. Και πόσο περισσότερο ήταν στην Αγία.
1: Επίσης όλη αυτή η προετοιμασία, επειδή εκείνη τη μέρα είχε καιρικά φαινόμενα, βροχές, έξτρα χρήματα για κάλυψη αυτών των μηχανημάτων, μια σκηνή 250 μέτρα, πόσα ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε δουλειά.
0: Όχι, αυτό είναι σίγουρο.
1: Δεν αμφισβητώ ότι στήχησε εκατομμύρια αυτή την αυλία. Ήταν δεδομένο, αλλά τώρα αν είναι 10, αν είναι 7, αν είναι 8, αυτό σου λέω, δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Αλλά να. Πάντως να σου πω την αλήθεια, εγώ το είπα από την ίδια νύχτα, ότι δεν νομίζω να βγάλει και πολλά χρήματα για να βγει. Με λέγανε τρελή.
0: Γιατί όμως, αν ήταν 95.000 τα εισιτήρια όπως γράφτηκε.
1: Ναι, 20 ευρώ στην αρένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πόσα φοράνε και σκητές του ΆΚΑ.
0: Το ΆΚΑ είναι 60 κάτι χιλιάδες.
1: Ωραία. Αν είχε 95.000 κόσμο, άρα 30.000.
0: Οι 30 πρέπει να ήταν μέσα στην αρένα, ναι.
1: Και η αρένα ήταν στα 20 ευρώ. Άρα, δηλαδή, ας πούμε, το 1 τρίτο, να το πούμε έτσι, ήταν 20 ευρώ.
0: Το 1 τρίτο, ναι. Το 1 τρίτο.
1: Ήταν 20 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα ήταν μέσος όρος. Εντάξει, είχε και εισιτήρια των 100 ευρώ και των 50. Ναι,
0: μην ξεχνάς ότι ο χορηγός ήταν η ΔΕΗ, και η ΔΕΗ μιλάμε για χρήμα. Γενικά οι χορηγοί δεν χορηγεί σε αυτά τα event με 5-10 εκατοχιλιάδες. Είναι χορηγίες του μισού και βάλε εκατομμυρίου. Για μη σου πω παραπάνω.
1: Αν έβγαλε από τα εισιτήρια της, τώρα δεν ξέρω να κάνω.
0: Αυτές τις συναυλίες, γενικά αυτά τα event, λέω για τη συγκεκριμένη, αφού συζητάμε αυτό. Τα εισιτήρια, το κόστος, μάλλον το κόστος σου το βγάζεις από τις χορηγίες. Τα εισιτήρια είναι το κέρδος σου.
1: Ήταν είναι. Πάρα πολλά όμως τα χρήματα που δόθηκαν για να στηθεί αυτή η συναυλία, και νομίζω ότι όσοι πήγαν το κατάλαβαν. Ήταν πολλά τα χρήματα.
0: Okay.
1: Ας μην πήγαν το φωνές στη μέση κυκλική.
0: Ναι, ήταν τρομερές. Τρομερές.
1: Ήταν, ναι. Ή οι άλλες, ή ο ήχος, και δεν ήταν μόνο, δηλαδή ήταν και ο άλλο, ο DJ, ο διεθνούς φήμης, ο Άρτζι.
0: Ναι, παίρνουν λεφτά για αυτήν.
1: Ο οποίος πληρώθηκε και αυτός, ναι, προφανώς αρκετά χρήματα για να παίξει σε αυτή τη συναυλία. Οι χορευτές, γιατί ήταν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν φαινόντουσαν. Είχε χορευτές συνέχεια, διεθνούς φήμης χορευτές, είχε πάρα πολύ πράγμα η συναυλία.
0: Okay. Ανανέωσε ραντεβού για του χρόνου, είπε ότι θα τα ξαναπεί του χρόνου στο ΟΑΚΑ. Επίσης στο Καλλιμάρμαρο έγινε δύο φορές το event.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή ήμουν και στο Καλλιμάρμαρο, το περιμέναμε το ΟΑΚΑ, νομίζω ότι τώρα έκλεισε.
0: Λες, ε.
1: Ναι,
0: το επόμενο είναι να σπάσει το ρεκόρ του Ρέμου, αν μάζεψε ο Ρέμος 200.000 στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού μάζεψε ο Ρέμος 200.000.
0: Έτσι λέει, στο Θεσσαλονίκη στην παραλία ήταν 200.000.
1: Σιγά μην είναι 200.000 στην παραλία.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, η πιο μεγάλη συγκέντρωση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα ήταν του Ανδρέα στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ δεν ξέρω ότι ο Ρέμος είχε 200 κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς δεν χωράει εκεί.
0: Χωράει. Στη Θεσσαλονίκη ο Ανδρέας είχε μαζέψει πάνω από μισό εκατομμύριο, κοντά στο ένα πήγαινε η κουβέντα. Είχε μαζέψει από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την προβλήτα τον εμπορικό μόλο και όλα τα περίχωρα εκεί, πλατεία Αριστοτέλους κλπ.
1: Για ποιον Ανδρέα λες?
0: Τον Παπανδρέου. Δεν υπάρχει Ανδρέας άλλο. Ένα είναι ο Ανδρέας. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Με πήρε πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι αυτή η συγκέντρωση που είχε κάνει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν Ρέμο, Βύση, με παίρνει τον Ανδρέα.
0: Βέβαια, όταν μιλάμε για κόσμο, το 200.000 είναι γατάκι ο Ρέμος, δεν είχε τίποτα. Ο Ανδρέας είχε μισό εκατομμύριο και βάλε εκείνη. Μη σου πω ένα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, χωράει κόσμο στη Θεσσαλονίκη, ενώ σου λέω για αυτό το. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με αριθμούς, λέω το 200.000 είναι εύκολο να το μαζέψει. Όχι εύκολο, χωράει τέλος πάντων. Πες μας έτσι εν συντομία, γιατί πήγαμε από τον Ανδρέα στη Βύση και από τη Βύση στον Ρέμο. Τι γίνεται εν συντομία, τι υπάρχει στο μενού?
1: Τι υπάρχει, όχι. Δεν βλέπεις το Δημοκρατικό Συναγερμό Μονοπολί ξανά στην επικαιρότητα.
0: Ο Αβέροφ έκανε κανένα καινούρια δήλωση, όχι.
1: Εντάξει, ένα λεπτά και τώρα μου στέλνουν μηνύματα. Φίλοι που με ακούνε, μου λέει ο Ανδρέας ο περιπτυσεράς, μου λέει ένας.
0: Μα καλά σου λέει ποιος Ανδρέας. Ανδρέας είναι ένα. Λοιπόν, στη συγκέντρωσή του στο Σύνταγμα το 85 είχα πάει. Λοιπόν, ήταν ο κόσμος, για να φανταστείς, ήμουνα στην Ομόνια και στο Σύνταγμα.
1: Στο Σύνταγμα λες τώρα όμως.
0: Στο Σύνταγμα,
1: ναι.
0: Εγώ τώρα σου λέω για Σύνταγμα, ναι. Θεσσαλονίκη δεν είχα πάει. Στο Σύνταγμα το 85, η ομιλία ήταν στο Σύνταγμα. Εγώ ήμουνα στην Ομόνια και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε να πάμε προς την Πανεπιστημίου πάνω. Ήταν φύσικα η Πανεπιστημίου. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, μιλάμε. Εκεί ήταν 1 εκατομμύριο ο κόσμος, ήταν πολύ περισσότερος. Λοιπόν, αλλά εντάξει, οι συγκεντρώσεις παλιά στην Ελλάδα δεν υπήρχαν απλά τώρα. Τίποτα, δεν πάει κανένας. Λοιπόν, πες με τον Ανδρέα, όχι τον περίπτερα. Πες μας με τον Ανδρέα, λέω, τα δικά μας εδώ τα καθέκαστα.
1: Λοιπόν, τι να σου πω, να ξεκινήσουμε από το Δημοκρατικό Συναγερμό, ναι. Ο οποίος έντονα συζητείται έτσι η κατάσταση η οποία επικρατεί. Μιλάμε συνεχώς για όλο αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Συζητάνε τις εξελίξεις. Την Παρασκευή είχαμε άλχη στο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αποφασίστηκε όπως δοθεί παράταση στην υποβολή των υποψηφιότητων. Mm-hmm. Ένα θέμα το οποίο συζήτησαν έντονα την προηγούμενη εβδομάδα. Το είχε θέσει και ο κύριος Παμπορίδης, αν θυμάσαι καλά. Αποφασίστηκε όπως δοθεί η παράταση,
0: ναι,
1: στο πολιτικό
0: και πάει
1: γραφείο.
0: Τέλος Νοεμβρίου τώρα.
1: Και πάει ναι, περί τα τέλη Νοεμβρίου. Okay. Το θέμα είναι ποιοι θα θέσουν τον εαυτό του σαν υποψήφιοι για το χρήσμα στο Δημοκρατικό Συναγερμό και ποιος. Mm. Γιατί αλκεί η εσωστρέφεια παραμένει. Δηλαδή ενώ τον Αβέροφ Νοφίτου δεν ξεκαθαρίζει τι θα πράξει, αν θα κατέληξει με τον Δημοκρατικό Συναγερμό ή όχι, τότε η εσωστρέφεια παραμένει, γιατί είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Τώρα, ο Αβέροφ Νεοφίτου την Παρασκευή έστειλε πριν το πολιτικό γραφείο, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους, έτσι, τα μέλη του πολιτικού γραφείου. Είπε στον κόσμο του συναγερμού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για τα χιλιάδες μήνυματα σας είπε και που με στηρίζετε σε αυτό το οποίο έχω ανακοινώσει κλπ. Κλπ.
0: Ναι.
1: Έγραψε μάλιστα και κάτι για τον, για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, για το πολιτικό γραφείο, αλλά δεν ακούστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες μας δεν διαβάστηκε εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα μήνυμα δικό του, κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα, Γιώργος Παμπορίδης είπε ότι προλαβαίνει να βρει τις 500 υπογραφές,
0: okay,
1: και αναμένεται άλκη να εξαγγείλει τις επόμενες μέρες, μη σου πω και σήμερα, αύριο, ο Γιώργος Παμπορίδης, την υποψηφιότητά του για το χρήμα του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Άρα δύο επίσημα στο συναγερμό.
1: Τον τρίτο τον αναμένουμε.
0: Τον αφαιρώ
1: αν εμφανιστεί και, ναι, αν εμφανιστεί και κανείς άλλος δεν ξέρω.
0: Όχι, άλλος κανένα πόσοι άλλοι, δεν τα ξύπαμε.
1: Ότι στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού ψάχνουν και τρίτη λύση, σύμφωνα με πληροφορίες. Άκουγα το περασμένο Σάββατο το βράδυ.
0: Όπως πια μπορεί να είναι, λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Εννοείς τέταρτη λύση, να το πούμε έτσι πρακτικά.
1: Ψάχνουν ένα πρόσωπο, ναι, που θα μπορούσε να ενώσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό και να είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κοινής αποδοχής. Τώρα ποιο θα είναι αυτό το πρόσωπο, αυτό όλο να σου πω για να είμαι σωστή. Του Αντένα το βράδυ του Σαββάτου, από έναν συνάδελφο ο οποίος είχε πληροφορήσει ότι στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, ίσως λένε ότι είναι καλύτερα να γίνει εντοπισμός και ενός κάποιου άλλου προσώπου που θα μπορούσε να ενώσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Τώρα αυτό μου ακούγεται λογικό, να σου εξηγήσω και τον λόγο. Όταν εάν ο Αβέροφ Νεοφίτου τελικώς κατέλθει χωρίς να είναι υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού, τότε θα υπάρξει πρόβλημα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Και αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορεί να το αρνηθεί κάποιος ότι μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Αβέροφ Νεοφίτου δεν θα δημιουργήσει πλήγμα στον Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Προφανώς. Ναι, είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Και δεδομένο του ότι και ο Νίκος Χριστοδουλίδης από τη δεξιά προέρχεται.
0: Θα πιάσει,
1: ότι αν
0: τα
1: πει θέλουν να
0: σωστό,
1: λένε ότι δεν είναι.
0: Είναι αυτό που λέμε τριχοτόμηση. Είναι αυτό που λέμε τριχοτόμηση.
1: Άρα ξεκίνησαν, όπως φαίνεται και με βάση πληροφορίες συναδέλφου, ξεκίνησαν δειλά-δειλά να σκέφτονται πιθανές και άλλες λύσεις που δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εντάξει.
0: Μα ίσως κάποιο πρόσωπο μη πολιτικό.
1: Ενώ
0: από τους κόλπους του συναγερμού, αλλά που μπορεί να ανήκει στην ευρύτερη δεξιά, αν μπορώ να το πω έτσι. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Το θέμα είναι να ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο τώρα στο Δημοκρατικό Συναγερμό, να δουν τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να πείσουν ή όχι τον Αβέρο Πνεοφύτου να μπει εντός των εσωκομματικών διαδικασιών του ΔΣΥ για να μπορούν να προχωρήσουν έτσι. Και όποιος κέρδισε, κέρδισε το χρήσμα. Mm. Και να σεβαστούν τον υποψήφιο του χρήσματος. Βέβαια, ο Αβέρο Πνεοφύτου, εγώ επιμένω να λέω ότι για μένα είναι ξεκάθαρος. Μπορεί και να κάνω λάθος βέβαια, αλλά θεωρώ ότι δεν λέει κάτι που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Λέει ότι εγώ είμαι υποψήφιος.
0: Ναι, αυτό άρα δεν θα μπορούν να τον, πώς το λένε, να τον πείσουνε τέλος πάντων εντός εκτός εισαγωγικών.
1: Ξέρω, μπορεί να περιμένει κάτι, μπορεί να περιμένει κάτι από τον συναγερμό. Μπορεί να περιμένει κάτι το οποίο θα περιμένει να το δώσουν ή να συζητήσουν μαζί του ή ένα συγγνώμη. Δεν ξέρω τι, δηλαδή μας λέει ότι νιώθει προδομένος. Από τι νιώθει προδομένος, από ποιον να νιώθει προδομένος. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συζητηθούν. Και από την άλλη είναι και οι φωνές που λένε πώς γίνεται ο Αβέρο Πνεοφύτου τόσα χρόνια πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού να κατέλθει ανεξάρτητος υποψήφιος για να πλήξει το Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Ναι. Ένα όνομα το οποίο μου στέλνουν.
1: Εγώ θα πω ότι ο Χαμένος δεν έχει να χάσει.
0: Ένα όνομα το οποίο μου στέλνουν σε μήνυμα και το έχω ακούσει αρκετούς μήνες νωρίτερα, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να παίξει, είναι του Γιορκάτζη. Ο οποίος ακούστηκε το όνομα του παλιότερα, δεν ξέρω όμως αν θα πάει με το. Αν θα είναι υποψήφιος με το συναγερμό, γιατί σε ένα τέτοιο σενάριο θα πρέπει να δούμε και τη στάση του Δίκο, ο οποίος Δίκο είναι φιλοκυβερνητικό κόμμα.
1: Δεν νομίζω να είναι υποψήφιος ο Γιορκάτζης με το συναγερμό, με το Δημοκρατικό Κόμμα θα έρθει και θα το στηρίξει. Αλλά το θέμα του Δημοκρατικού Συναγερμός θέλει εξουσία.
0: Πάλι θα είναι στην εξουσία, αν θα στηρίξει,
1: να
0: βγάλει πρόεδρο.
1: Θα ήθελε να ήταν δικό του.
0: Μόνος του, εντάξει.
1: Ναι, κάπως έτσι. Το ερμηνεύω εγώ.
0: Ο 742 λέει για Καρούσο, δεν ξέρω αν θα είναι ο Καρούσος. Ο 765 λέει, φήμες λένε ότι και του Ακέλο υποψήφιος θα είναι πλήγμα για τον ΔΣΥ. Γιατί και ακούγονται κάποια πράγματα για το Ακέλο όσο αφορά υποψηφίους του. Δηλαδή, κάποιοι επιχειρηματίες που μπορεί να έρχονται από την. Δεν θα πω δεξιά, αλλά εν πάση περιπτώσει από τον κεντροδεξιό χώρο και ίσως να είναι και αυτό, δεν ξέρω. Πάντως τώρα λέμε για Γιορκάτζη και είναι στην τηλεόραση τώρα και κάνει δηλώσεις ως πρόεδρος του ΕΟΑ. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Άρα θα δούμε, θα έχει εξελίξει αυτό το πράγμα και μπορούμε να δούμε σήμερα, όπως είπε, στην πιθανή αναγγελία υποψηφιότητας από τον.
1: Ναι, σήμερα, αύριο, μετά, μπορεί να μην. Αυτές τις μέρες δεν έχω κάτι και το λέω. Απλά υπολογίζω ότι. Θεωρώ ότι θα πάρει τις αποφάσεις του και ο Γιώργος Παμπορίδης που δεν ήταν ο πρώτος που εκδήλωσε ενδιαφέρον έτσι, για το χρήσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού τον περασμένο Ιούλιο, θυμόμαστε όλοι. Εντάξει, έχουμε πολλά να δούμε και ακόμα είναι Οκτώβριος και του 2026. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει κιόλας λίγο. Τα κόμματα ζυγίζουν τις επόμενες τους κινήσεις για τις προεδρικές του 28, αλλά υπάρχει και μια κυβέρνηση, υπάρχουν και πολιτικά θέματα και εσωτερικά θέματα τα οποία προχωρούν και έχουμε 1,5 χρόνο δουλειάς μπροστά μας περίπου 1,5 χρόνο. Με όλα τα προβλήματα.
0: Έχει πάρει ένα αυτοκίνητο φωτιά στη λεωφόρο Λεμεσού, στην άνοδο, προς την έξοδο προς τα φώτα του Καλησπέρα. Τώρα μου στέλνει βίντεο ο φίλος ο Παντελής και τον ευχαριστώ. Άρα όσοι κινείστε σε αυτό το. Λίγο μετά τον ΚΟΤ, εκεί που ήταν ο ΚΟΤ, τα γραφεία του ΚΟΤ, και πριν να στρίψουμε αριστερά, μάλλον εκεί που είναι τα λεωφορεία, το πάρκινγκ του Καπνού, έχει πάρει ένα αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω, φωτιά πάνω στο δρόμο. Άρα εντάξει, όσοι κινείστε σε αυτή την κατεύθυνση, λίγη προσοχή. Τι άλλο έχουμε, Στελά?
1: Έχουμε διάφορα τα θέματα της ακρίβειας, τα οποία θα συζητήσουμε μετά με τα μέτρα την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε και διάφορα άλλα τοπικά. Θα έχουμε δηλαδή σήμερα να εξηγήσουμε κάποια από τα εφάπαξ επιδόματα που θα δοθούν σε ευάλωτες ομάδες. Αυτό το θέμα με τα φωτοβολταϊκά, το μέτρο με τα φωτοβολταϊκά που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών την περασμένη εβδομάδα, ότι όσοι εγκαταστήσουν τώρα, ας πούμε, φωτοβολταϊκά, θα έχουν μειωμένο ΦΠΑ στο 9% αντί στο 19%. Είναι αυτά τα χρηστικά θέματα που νοιάζει τον κόσμο να ακούει, αλλά και για να τα βγάλει πέρα.
0: Άρα παίζουν θεματολογία για το μεσημέρι, τι έχεις για την εκπομπή στις 11.
1: Έχουμε πάρα πολύ πολιτική επικαιρότητα, με ευθύνη δίπλα στο στούντιο και τον κύριο Κούσοφ στο στούντιο.
0: Okay.
1: Από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού. Είναι στελέχη παλιά, τα οποία βγαίνουν μπροστά τώρα για να συζητήσουν κυρίως για την ενότητα και τα λοιπά. Θα εξηγήσουμε τα μέτρα της ακρίβειας, θα ασχοληθούμε με αυτή την ιστορία στην Λάρνακα που την βγάλαμε και την περασμένη Παρασκευή, Αλκή, με έναν μπλοκ πολυκατοικιών, οι οποίες έχουν καταληφθεί, είναι καταλελειμμένες ως επιτοπλίστων, mm-hmm. είναι μέσα στις επικίνδυνες υποδομές, mm-hmm. είναι πέντε στο σύνολο και έχουν, έχουν καταληφθεί από μερίδα αλλοδαπών, χωρίς να ξέρουμε αν είναι παράνομοι ή νόμιμοι.
0: Ναι.
1: Κλέβουν, όπως μας είπε και η διαχείριση στις πολυκατοικίες, γίνεται και κλοπή ρεύματος, κλοπή νερού. Όλα αυτά τα γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες
0: εδώ και χρόνια.
1: Έγινε ένα περιστατικό πριν το 2024, δεν κάνω λάθος, 25, όπου είχε πάει σε αυτή την πολυκατοικία υπηρεσία λόγω και μετανάστες να κάνει έλεγχο. Και είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν όπου πήδηξε από το παράθυρο να σε
0: κάνει.
1: Και χάσε τη ζωή του. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί πρόκειται για πέντε πολυκατοικίες μέσα στο κέντρο, μέσα στη λεωφόρο Μακαρίου της Λάρνακας, για τους οποίους όλες έχουν ευθύνη. Θα έχουμε τον ΕΟΑ Λάρνακας, θα έχουμε τον διαχειριστή, θα είμαστε εκεί και πολλά άλλα.
0: Καλή δουλειά.
1: Θα δούμε και σήμερα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Στέλλα Σάβα. Καλημέρα κύριε Βοιατζή.
2: Καλημέρα Αρκή. Καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι λέει.
2: Να ξεκινήσουμε με την Εθνική Ελλάδα, να πούμε δύο λόγια.
0: Έχουμε ξέρω, χρόνο. Να πούμε, ναι.
2: Ναι. Αν κάποιος κρίνεται εκ του αποτελέσματος, είναι καλό το αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Εντάξει, όπως είπες και εσύ, δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλα πρώτον ημίχρονο, πιέστηκε πάρα πολύ.
0: Είχε έτσι πράγμα.
2: Αλλά με αυτοθυσία, χρησιμοποιώ αυτήν τη λέξη, με αυτοθυσία κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της και να πάρει υπό τα περιστάσεις έναν υπερπολίτιμο βαθμό. Σε αυτήν την τετράδα αγώνων, για μένα προσωπικά, η άποψή μου, κορυφαίοι παίχτες της Ελλάδας ήταν ο Τσολάκης και ο Μαυροπάνος. Σε αυτήν την τετράδα αγώνων. Ξέρω εσύ που έκανες και παιχνίδια.
0: Άμα δεν τρως κόλλα σε δύο μάτσα από τη Γερμανία, προφανώς.
2: Ο Τσολάκης, και με την απόκρουση με τη Σερβία που έκανε το τελευταίο λεπτό.
0: Και με τη Σερβία και χθες έκανε μια μεγάλη απόκρουση. Ναι, γενικά.
2: Και ο Μαυροπάνος. Είναι ένα θηρίο.
0: Ο Μαυροπάνος είναι θηρίο.
2: Καταπληκτικός. Είναι ο βράχος της
0: Άμα. Ο καλός στόπερ της Εθνικής είναι ο Μαυροπάνος.
2: Μαυροπάνος, ναι.
0: Δεν είναι ούτε ο Κουλιαράκης ούτε ο Ρέτσος. Μαυροπάνος, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή αυτός είναι το καλός στόπερ.
2: Η ιστορία που σκύλιασε που έγινε παρεξήγηση.
0: Γιατί βιάστηκε να τον κάνει, δηλαδή αφού συνέχισε κανονικά ο γιατρός. Μπορώ να καταλάβω, ο γιατρός αφού του είπε είναι οκ, okay, τι τον θες και τον αλλάζεις.
2: Ναι.
0: Και βγάζεις τον καλύτερό σου, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν έχει λογική.
2: Είναι ανεξήγητο. Επίσης, ένα παίκτη που ξεχώρισε πάρα πολύ ήταν ο Τσιμίκας. Τέσσερις αγώνες.
0: Ο Τσιμίκας στα δύο τελευταία παιχνίδια ήταν τρομερός.
2: Τρομερός. Παναγία μου, δεν τον φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν επιτίθεται, ήταν τρομερός. Τέσσερα παιχνίδια.
0: Αυτό που ήταν απογοήτευση είναι εχθές τουλάχιστον ο Κιζηρίδης. Δεν μου άρεσε καθόλου.
2: Ναι.
0: Τίποτα.
2: Δεν ανταποκρίθηκε ο Κιζηρίδης. Αλλά ευτυχώς που το είδε ο Ιωβάνοβιτς και ενίσχυσε την μεσαία του γραμμή. Δεν μπορούσε να κρατήσει.
0: Έκανε ότι δεν έκανε τα ανάποδα με την Ολλανδία. Ναι. Στις αλλαγές του. Δεν του βγήκαν οι αλλαγές.
2: Ξύπες Ολλανδία. Έβλεπα και την Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Εδεινοπάθηση.
0: Εμένα μου είπε
2: πόσες φάσεις, πόσες κλασικές έχασαν οι Σερβίοι.
0: Μου είπαν οι συνάδελφοι, ήταν μαγική εικόνα το 2-1.
2: Μαγική
0: έπρεπε
2: εικόνα.
0: Να μην χάσει.
2: Ακόμη και στις καθυστερήσεις για δύο κλασικές ευκαιρίες Σερβίοι.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Καλό
2: σου λέω, ήταν άδικο το αποτέλεσμα για την Ολλανδία η νίκη. Παίξε πάρα πολύ καλά η Σερβία. Βέβαια, ξέρεις, έκλεβα και κοίταζε από εκεί. Δεν μπορούσα να το δω ολοκληρωμένο, αλλά είδα πάρα πολλές φάσεις από τη Σερβία. Πάρα πολλές φάσεις. Η Ελλάδα χθες η κλασική της ευκαιρία στο πρώτο λεπτό.
0: Μόνο στείλουμε το Μασούρα, δεν είχε.
2: Λεπτό. Δώσε πολλές μάχες ο Ιωαννίδης.
0: Πάρα πολλές. Πολύ καλούς
2: χθες. Ναι. Εντάξει, είναι καλό το αποτέλεσμα.
0: Είναι πάρα πολύ.
2: Πιστεύω
0: καλό.
2: Ότι στο τέλος η Ελλάδα θα έρθει η πρώτη ή η δεύτερη.
0: Κοιτάξτε, του Σέρβου θα του κερδίσουμε.
2: Ναι.
0: Με τον κόσμο. Δεν ξέρω που θα παίξουν. Είναι, αν κατεβαίνει
2: στο Αθήνα. Πανθεσσαλικό.
0: Πανθεσσαλικό.
2: Έτσι διάβασα.
0: Πού πάνε, μπορεί να είναι και στο Πανθεσσαλικό. Τέλο πάντων, Πανθεσσαλικό.
2: Ναι, Πανθεσσαλικό. Ναι.
0: Πανθεσσαλικό, αλλά.
2: Μα όπω είδε του Ολλανδού, έτσι να θάρεψα ότι. Και η Ελλάδα μπορεί να παίξει καλύτερα, ρε παιδί μου. Και μπορεί συνέχεια με την αυτοπάρνηση, αυτοθυσία. Με...
0: Μα μπορεί είναι, να παίξει δεν καλύτερα. Είναι παίχτε αυτοί για να αμήνεσαι. Δεν μπορεί να, ο τρόπος που παρουσιάστηκε στο πρώτο μήχρονο χτες δηλαδή ήταν απίστευτα παθητικός ο ρόλος. Δεν το έχω ξαναδεί έτσι.
2: Ναι, πράγμα. Ναι, ναι. Παθητικός, ναι. Είναι τρομερός αυτός ο εξωαριστερά της Γερμανίας.
0: Θα σου πω, εγώ πέρσι έλεγα για τον Ολίσε, αλλά αυτός θα τον περάσει όπως πάει. Ο Σέχαρτ. Ναι, να τον περάσει. Τρομερός. Είναι τρομερός. Ναι. Εγώ τον ήξερα.
2: Ποιος τον ήξερε.
0: Να μην λέω.
2: Εγώ δεν ήξερα κανένα παιχτηντή. Εκτός από τον Παύλοβιτς της
0: Μπάιερ. Έχει πολλούς. Έχει πολλούς που
2: 30 ξέρουμε, ήταν της Μπάιερ.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν τον ξέραμε.
2: Είναι γνωστή. Δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή παίχτε.
0: Κοίταξε, έχει κάποιους παίχτες της Μπάιερ που δεν παίζουν ή δεν πολύ παίζουν τέλος πάντων στην Μπάιερ. Ο Βίρτς ήταν καλός. Ήταν καλός, αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή, ο άλλος επιθετικός που είχαν μπροστά, ο Μπάουσταντ, μιλάμε για δεύτερης κατηγορίας παίχτης. Ο Βόλτε Μάντε, εντάξει, το πάλεψε, αλλά μπήκε λίγο, οπότε οκ. Τώρα τα πούμε στη συνέχεια, θα έχουμε και ρεπορτάζ για αυτό το παιχνίδι από Ελλάδα. Σε λίγο, επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα.
3: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Μπολιβίας Αλεξάνδρου. Με στόχο να κάνει δύο τις νίκες της στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γασίπι στις 7 τη Λεδονία. Με ενδεχόμενη νίκη θα κάνει σημαντικό βήμα για κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον όμιλο, ενώ θα διατηρηθεί τις πιθανότητες ακόμα για την πρώτη θέση. Τσαρούλας και Σωτηρίου εξέτησαν την ποινή τους και επιστρέφουν στις επιλογές του Αποστόλου Μάντζου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9:45 την Αρμενία. Ξεκαθάρωσε ο Τσάβι Ρόκα σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα supersport104.com που έθεσε ως στόχο το πρωτάθλημα. Δεν είμαστε losers, είναι ανοησίες αυτά που λένε. Έχουμε όλα όσα θέλουμε για να πάρουμε τον τίτλο. Νοοτροπία, ποιότητα, προπονητικό team, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής. Κρίσιμα συμπεράσματα από τον Νικηφόρο Φιλικό με τον Απόλλωνα έβγαλε ο Ρούμπεν Σέγγες. Η σκέψη αποκλειστικά στην Ομόνια Ραδίπου. Ενοχλήσει, αισθάνεται ο Τσακών και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος όπως και ο Αμίν. Καμπανάκι χύσε στον Απόλλωνα με την εικόνα της ομάδας στο προχθεσινό φιλικό. Γκασπάρ Μπράουν και Όσμπορν δήλωσαν παρόν, αντίστροφα μετρά ο Λιούμπιτς. Αποφασίζει το απόγευμα στις 5 το εφετείο για την ποινή της ανόρθωσης από την Δικαστική Επιτροπή για κεκλεισμένον τον θυρό για μια αγωνιστική και απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για ένα αγώνα. Αισιοδοξία από το νομικό τμήμα ότι θα κερδιθεί η μάχη. Δεν αγωνίστηκαν στον χθεσινό Νικηφόρο Φιλικό με την Ένωση Κάρλστρομ, Φανίφ και Μπέκστρομ και είναι αμφίβολη εν ώψη του αγώνα με την ΠΑΦ. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Χένι Μπέκ από το φιλικό με τον Ολυμπιακό, αφού έδωσε χρόνο συμμετοχής σε παίχτες που δεν έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής πολλά αγωνιστικά λεπτά, όπως η Νεκό, ο Ντουμπάντζο και Ακιντόλα. Απαιτητικός ο Οκτώβριος, καθώς σε διάστημα 22 ημερών θα δώσει 2 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και 4 παιχνίδια πρωταθλήματος. Πανέτοιμος ο Καρίγιο για να πάρει φανέλα βασικού και να καταγράψει την πρώτη του επίσημη παρουσία με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ στις επιλογές και ο Μαντσίνη. Απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και λευκόματος των 100 χρόνων. Αντίστροφα μετρά ο Κορέια στην ΠΑΦΟ, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος στις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλάμπους που ενισχύει σημαντικά το πλάνο του. Ανεβάζουν στροφές Αλμέιδαν, Γκόφρι, Μιλοσάβλεβιτς και Σόκε στην ΑΕΛ εν ώψη του αγώνα με την ομάδα 29 Μαΐου. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Μια εβδομάδα μετά το μεγάλο διπλό στο Αουγκσμπουργκ, η Ελλάδα κράτησε και πάλι στο 0 την Γερμανία, πήρε την λευκή σοπαλία και κρατάει την τύχη για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League στα χέρια της. Παράλληλα, κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλο, ενώ και την παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028. Η τέταρτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Σουηδία. Ο Max Verstappen θριάβευσε στο Grand Prix Bahrain που έγινε στην Μαλαισία μπροστά από τους Kimi Antonelli και Lewis Hamilton. Ο αγώνας μεταδόθηκε αποκλειστικά από το Mega Channel. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ.
2: Super Sport 104.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
6: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
7: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
11: Super Sport 104.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μετά τις 9.30 θα έχουμε μαζί μας ένα πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος είναι ανταποκριτής του γερμανικού πρακτορείου και καλύπτει την Ελλάδα, γιατί οι Γερμανοί ακολουθούν παντού τους αντιπάλους.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι έχουν απεσταλμένους και λοιπά. Τον Ανδρέα Ναούμι, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, ήταν στο γήπεδο ούτως ή άλλως, στην Τούμπα. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά τις 9.30.
1: Πόσους χωράει η Τούμπα?
0: 30. Παλιά ήταν 40, σχεδόν 35 ευρώ.
1: Μικρά τα ελληνικά γήπεδα.
0: Μικρά και παλιό γήπεδο. Αφού η Τούμπα είναι για γκρέμισμα. Αφού να
1: πολύ μικρά.
0: Φεύγει του χρόνου
1: πολύ
0: το γήπεδο.
1: Μικρά, δηλαδή.
0: Και παλιό γήπεδο, δεν είναι καλό γήπεδο. Αλλά τώρα θα το κάνουν σούπερ. Οι μακέτες του καινούριου που είδα, από του χρόνου αρχίζει να φτιάχνεται. Φοβάμαι μεταγωνιστή στο Καφτατζόγλιο. Για 2-3 χρόνια.
1: Ναι. Να πει και ο Ολυμπιακό είναι να το μεγαλώσει τώρα το γήπεδο. Να πάρει 50.
0: Να πάρει 50, ναι, ναι.
1: Το Παναθηναϊκό τώρα 40. Λίγε 40 χιλιάδε.
0: Γιατί πόσα θέλετε να βάλετε? 40,
1: 50, ρε παιδί.
0: 50.
1: Ναι, ρε παιδί, και για το ίδιο.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκό μπορεί να το γεμίσουν το 50. Ενώ έχει μάτσε με στη χρονιά που θα το.
1: Εγώ πήγαινα στο Champions, στο ΑΚΑ.
0: 70. 70-70. Λέω, πάει πάρα πολύ. Εγώ πήγαινα και με άλλε ομάδε. Δεν πήγαινα μόνο με την ΑΚΑ. Και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Έναν τόσο πολλού.
0: Ποιο?
1: Οι άλλε ομάδε. Ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Ολυμπιακός, θυμάμαι παιχνίδι με την Έστερ, είχε 73.000 κόσμο μέσα. Με την Έστερ. Σουηδία, ήμουν μέσα στο γήπεδο. Με το Αμβούργο το ίδιο. Με Γιουβέντους το ίδιο. Εμεί, ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν το γέμισε τόσε πολλέ φορέ. Με την Ρεάλ στο πρώτο παιχνίδι που είχαμε παίξει το 89 UEFA, 1-0, είχε 50.000 κόσμο. Το γέμισε σίγουρα φουλ με τη Μίλαν. Εκεί που είχε κερδίσει με τον γκολ του. Πώς το λένε εδώ. Το φάουλ του Καράφλα που λέγανε. Το Βάλτορε Καράφλα.
1: Ναι, το δεν το θυμάμαι.
0: Κόλλησα τώρα, τέλος πάντων. Με τη Μίλαν στο Champions League. Κερδίσαμε 1-0.
1: Ποια χρονιά?
0: Το 2007. Το 6 θυμάμαι. Τώρα να το βρω για να σου πω.
1: Ποιο Καράφλα, ρε.
0: Ο
1: Ελλαδίτης.
0: Είναι Βραζιλιάνο. Άντε ρε παιδιά, βοηθάτε γιατί κόλλησα τώρα. Ο Ζούλιο Σέζαρ. Ο Ζούλιο Σέζαρ.
1: Αμέσως. Ο Μιχάλης.
0: Και ο Κυριάκος, ο φίλος μας ο Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Ήταν και με τη Μίλαν μέσα και με και πρεμιέρα ΑΕΚ Ολυμπιακός είχε 70.000. Και ο Φλορέντζος ήταν μέσα.
1: Ο
0: Φλορέντζος μέσα με τον Ζούλιο Σέζαρ.
1: Η Μίλαν τότε ήταν ομαδάρα.
0: Η Μίλαν ήταν ομαδάρα.
1: Είναι που πιάσε το.
0: Ήταν το Champions League.
1: Το Champions.
0: Ναι. Νομίζω ήταν εκεί που ήταν.
1: Με το 3-3 την προηγούμενη και το πήρε μετά πάλι με την Λίβερπουλ.
0: Η Μίλαν ήταν ψηλό αδιάφορη. Ήταν ο Ντίντα τερματοφύλακα τότε. Το ρούφιξε τον μπαλάκι του. Λοιπόν. Κύπρος.
1: Η Κύπρος
0: πήγα να σου πω.
1: Δεν σας είδα.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ. Ήταν λίγο η φωτογραφία. Ήμουνα στο κάτω διάζωμα στο πρώτο ημίχρονο με τον πατέρα του Πιλέα. Έχει χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ. Τα αποδίδω. Ναι.
0: Και μου λέει πού είναι ο Πογιάτης. Λέω παιδιά, ο Πογιάτης λέω δεν έρχεται εκεί. Προσπαθώ να σας δικαιολογήσω.
1: Πώς
0: είπα, είχα τρεις μέρες λέω έχω κλείσει εισιτήρια, πάρκινγκ, του κλείσα, δεν έρχεται. Τι να του κάνω, λέω.
1: Ναι.
0: Να του κάνω τεμενάδες, δεν έρχονταν.
1: Ναι. Είχε κόσμο
0: να θα σου πω κάτι, ήταν σχεδόν γεμάτο η κάτω η κερκίδα. Πρέπει να έχει 5.000 κόσμο. Εγώ δεν περίμενα έτσι πράγμα.
1: Μπράβο.
0: Δεν περίμενα έτσι πράγμα. 7 και 25 έμπαινε κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και είχε ουρά στο εκδοτήριο γιατί πήγαν όλη τελευταία στιγμή. Λοιπόν, είχε
1: ήταν,
0: κόσμο, ναι,
1: ήταν,
0: για τα δεδομένα
1: για τα
0: ότι ερχόμασταν από δύο
1: απόψε δεν.
0: Σήμερα δεν νομίζω να έχει τόσο κόσμο.
1: Δεν
0: νομίζω να έχει τόσο.
1: Αλλά αν νικήσουμε και σήμερα.
0: Πάμε για δεύτερη.
1: Μπράβο, βεβαίως.
0: Πρώτη δεν νομίζω. Είμαστε 5 βαθμούς πίσω από το Μαυροβούνιο.
1: Δεν πρέπει ξέρεις, να το νικήσουμε εδώ.
0: Εντάξει. Εάν το κερδίσουμε εδώ με σκορ. Πόσο χάσαμε εκεί πέρα,
1: 2-1.
0: Εντάξει. Αν το κερδίσουμε με καθαρό σκορ, ενώ πιάσουμε πλεονέκτημα και φέρει χ με την Αρμενία. Στο Μαυροβούνιο όμως παίζουν. Είναι Μαυροβούνιο Αρμενία.
1: Ναι, Μαυροβούνιο Αρμενία.
0: Τότε μπορεί.
1: Καλή Αρμενία. Ενώ ήταν πρωτού σκοράρη Κύπρος.
0: Πρωτού σκοράρη Κύπρος ήταν λίγο ζώρικη η κουβέντα.
1: Ναι. Ήταν λίγο ζώρικη.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο της Κύπρου. Επέτυχε την νίκη. Αν πετύχει ακόμα μία σήμερα, που το πιστεύουμε. Με βάση την εικόνα που έδειξε η Κύπρος απέναντι στη Λετωνία στο εκτός έδρας που είχε ξέρω 18 τελικές μπορεί ναι.
0: Στο προηγούμενο
1: ναι, παιχνίδι
0: ναι.
1: Ναι, 18 τελικές, 67% κατοχή διαβάζω εδώ, Ανδρέας Μαύρου που το... στο ρεπορτάζ του γκολ. Εντάξει ρε, το είχα μπροστά μου, λέμε και για το Super Sport πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Έτσι είναι, από σεβασμό πρέπει να αναφέρουμε
0: τους. Ναι, αλλά πρέπει και η συνάδελφοι.
1: Έτσι είναι, από σεβασμό πρέπει να αναφέρουμε τους.
0: Ναι, αλλά πρέπει και η

0: Χαρισματικός αυτός ο
1: Κλοπ. Να τους φτιάξει τους Γερμανούς. Τώρα με τα πούμε μετά, θέλω την άποψη του Ναούμι.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα τους φτιάξει. Να ξαναπούμε μετά γιατί. Τώρα η προσοχή μας είναι στην Κύπρο να νικήσει απόψε. Να νικήσει απόψε να πάει στους 7 βαθμούς. Τι λέει η Κύπρος δηλαδή, αν έρθει η δεύτερη Κύπρος.
1: Play-off για άνοδο.
0: Για άνοδο.
1: Play-off άνοδο.
0: Ναι, δεύτερη.
1: Και δεν πέφτουμε τέταρτη κατηγορία. Να πάμε παρακάτω στα Τάρταρα, να παίζουμε το Σαν Μαρίνο και την Ανδόρα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν έχει τσάντα να πάμε. Ναι. Το θέμα όμως θα παράσταξε ό,τι ομάδες έχει. Γιατί να μην μπορούμε, ξέρω, δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Όσο για την Ελλάδα μέσω του Nations τι μπορεί να πετύχει.
1: Η Ελλάδα είναι οι δύο πρώτες θέσεις θα είναι στα προημιτελικά.
0: Θα είναι στα προημιτελικά.
1: Στην επόμενη διοργάνωση θα είναι πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην κλήρωση, θα είναι πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στο Euro.
0: Ναι, αυτό ναι.
1: Και τρίτη
0: ναι,
1: να είναι.
0: Ναι, και τρίτη να είναι, ναι, το μου το είπε, είναι σωστό. Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Τι άλλο να πάρουμε, το Nations League να πάμε να κερδίσουμε.
0: Γιατί.
1: Καλά, αυτό σου λέει, να πάμε να κερδίσουμε
0: το
1: Nations
0: League. Γιατί όχι, ναι, να πάει πρώτη τελικά βέβαια.
1: Με αυτόν τον προπονητή θέλετε να κερδίσουμε το Nations League, λέω 4-90. Και ο 066 λέει θέλει καλύτερο προπονητή. Α πούμε κάτι.
0: Άστρο.
1: Έχει άστρο. Πήγε ο Μητσοτάκης που τον βρίζουν που λένε ότι είναι γάτος μαύρος. Πήγε, τον αγκάλιαζε τον Γιωβάνοβιτς και αυτά. Έχασε.
0: Όχι.
1: Τελείωσε.
0: Άστρο,
1: το έσπασε και την κατεμιά. Τέλος.
0: Άστρο, ναι. Άστρο. Μάλιστα. Εντάξει. Όμως ο άστρος παίρνει αποτελέσματα.
1: Παίρνει, ναι.
0: Είναι εκεί. Δηλαδή με τον Γιωβάνοβιτς η Ελλάδα επιτύχε. Μεγάλες, ενίκησαν την Αγγλία ανεκτός και τη Γερμανία ανεκτός,
1: ρε παιδιά. Δεν το κάναμε ποτέ στο παρελθόν. Ναι.
0: Έχει τον τρόπο, τους έκανε μια οικογένεια.
1: Ξέρεις τι είναι το θέμα, εγώ προσπαθώ να το ψυχολογήσω μέσω του κόσμου στα social media. Επειδή έχουμε ομαδάρα και είναι μια, αν όχι η καλύτερη φουρνιά, πιστεύω η φουρνιά με Κούδα Δελικάρη εκείνη την εποχή ήταν καλύτερη γιατί ήταν άλλες εποχές, αλλά δεν τους έχω ζήσει, άρα δεν έχω άποψη. Λοιπόν, ούτε το Euro δεν είχαμε την καλύτερη ομάδα, αλλά είχαμε προπονηταρά. Εντάξει. Με το συγκεκριμένο
0: τρόπο. Το είπε ο Κλοπ.
1: Το είπε ο
0: Κλοπ. Ριχάκι, λέει.
1: Εντάξει, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος τι περιμένει. Περιμένει να δει τη Βραζιλία. Δηλαδή, περιμένει να μπει μέσα η Ελλάδα και να κάνει μαγικά, να παίζουν, να χάνει την μπάλα, να παίζει total football. Μα δεν θα παίξει η Ελλάδα ποτέ έτσι. Και δεν πάνε να είναι ο Γιωβάνοβιτς, δεν πάνε να είναι ο Μακαρίτης, ο Δανίλ, πέθανε ο Δανίλ.
0: Πέθανε.
1: Ναι. Δεν πάνε ο Παναγούλιας, ο Μακαρίτης, οποιοδήποτε και να ήταν. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να παίξει έτσι. Ποτέ για ευνόητους λόγους.
0: Έκανε με τον Γιώργο, έκανε.
1: Κάναμε κάποιες πολύ καλά. Όχι, κάναμε καλά παιχνίδια. Αλλά να είναι συνέχεια έτσι. Ο κόσμος περιμένει
0: συνέχεια. Η ομάδα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να παίζει αυτό το παθητικό παιχνίδι.
1: Το πρώτο μήχρονο χθες ήταν, λέω Παναγία, μου λέω που
0: θα πάμε. Έλα που παίρνει το αποτέλεσμα. Αφού παίρνει το αποτέλεσμα, αλλά μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Αφού είναι η καλύτερη φουρνιά από το σφαιριστό, υστερούμε στη μεσαία γραμμή. Να οπείτε, λείπει ο Κωνσταντέλης. Να βρει τρόπο να την ενισχύσει. Βλέπει, μπήκε ο Ανδρούτσο μέσα, ενίσχυσε. Και έπαιξε καλύτερα.
1: Καλός ο Ανδρούτσο.
0: Ευερτιώθηκε δεύτερο.
1: Και ο Μουζακίτης, εντάξει, δεν έδειξε πολλά, αλλά κάτι έκανε.
0: Ναι. Φώναζε ότι ήθελε να ενίσχυσει η μεσαία γραμμή. Μπα σε περιπτώσει, μπράβο, καταφέρανε, πήραν την ισοπαλία. Πολύ καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα κρατηθεί η Ελλάδα μεταξύ πρώτης και δεύτερης θέσης. Θα κρατηθεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην αν έχει τριπλή ισοβαθμία. Εξαρτάται από τα αποτελέσματα.
1: Εκεί τα σενάρια είναι υπέρ της Ελλάδας. Αλλά θα δούμε και τα αποτελέσματα και τα γκολ. Κοίταξε, η Ελλάδα με τους Γερμανούς υπερισχύει.
0: Ναι, αλλά χάσει από την Ολλανδία.
1: Δεύτερη.
0: Ναι, σε τριπλή ισοβαθμία χάσει από την. Να παίζεται πα στα τέρματα.
1: Να παίζουν στα τέρματα έχει τέτοιες ιστορίες, αλλά και πάλι είναι υπέρ της.
0: Μπερδεμένο ακόμη, δεν μπορείς να. Διότι κρεμούν αγώνες Γερμανία-Ολλανδία και Ολλανδία.
1: Να μας κάνουν κανένα συνωμοσία οι Γερμανοί με τους Ολλανδούς να τα κάνουν πλακάκια και να τους κερδίσουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πρέπει να κερδίσουν Σερβία και.
0: Να κερδίσουν επίσης.
1: Ολλανδία.
0: Εγώ πιστεύω να κερδίσουν.
1: Εμείς πρέπει να κερδίσουμε τη Σερβία για να μιλάμε τώρα.
0: Να την μασίσουμε.
1: Να την μασίσουμε, αν μου λες ότι ήταν καλή χθες η Σέρβη.
0: Να την μασίσουμε. Εντάξει, καλή. Μια εμφάνιση να την κάνουν.
1: Κατάλαβες, να την βάλουν στο τέτοιο. Στο.
0: Ποιο?
1: Στο Πανθεσσαλικό τώρα, μου λες.
0: Εγώ δεν ξέρω τι είναι Πανθεσσαλικό. Το διάβασα.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Το διάβασα. Πανθεσσαλικό διάβασα. Ξέρω, μπορεί να το. Να μην είναι οριστικό. Ναι. Ποιο σου άρεσε να πήγε στην Κύπρο προχθές, είδες τον κορομί μου που βάλε τον κολάκι του. Είναι μέσα, Είναι μέσα στις φάσεις.
1: Βέβαια. Εκεί στο Μπούλιο που ήταν, πετάχτηκε.

0: Ξέρεις ποιος μου άρεσε? Ο Νεοφύτου. Εγώ παρόγια δεν τον βάζει ο Μπέρκ. Έπαιξε 25 λεπτά. Αυτός είναι. Εγώ πιστεύω ποιος μπορεί να είναι. Ο Κύπριος Κοστούλας. Μοιάζει πάρα πολύ με τον Κοστούλα στο στήσιμο, στο σώμα του και στις κινήσεις του.
1: Και παίζει έξω από την περιοχή.
0: Παίζει έξω από την περιοχή.
1: Ξέρει μπάλα.
0: Εγώ απορώ γιατί δεν παίζει αυτό το παιδί στην Ομονία.
1: Πόσες φορές τον ανέφερα ότι τον αδικεί ο κύριος Μπέρκ.
0: Θέμα Μπέρκ, εντάξει, προφανώς. Βλέπεις προπονήσεις ότι υπάρχουν άλλοι καλύτεροι του. Δεν βλέπω άλλοι τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
1: Και δεν έχει και ρυθμό, δεν έχει παιχνίδια στα πόδια.
0: Έπαιξε 25 λεπτά, ξέρει
1: μπάλα.
0: Και πήγαμε να τους απειλήσουμε.
1: Ξέρει μπάλα, και εμένα μου αρέσει πολύ. Ξέρει μπάλα. Εντάξει.
0: Στο Moondogs βλέπω να τους πατήσουμε. Μεθαύριο πάμε να κάνουμε live link με Μάκη και Κωστάκη. Το Σάββατο.
1: Α, μάλιστα.
0: Πότε είναι αυτό? Σάββατο 4 μέχρι το απόγευμα. 4 μέχρι το απόγευμα έχει μπύρες και εκείνη την ώρα. Τέλεια.
1: Είναι,
0: είναι αυτό που είχαμε. Όχι, πρόπερση. Πριν 2-3 χρόνια πήγαμε μαζί.
1: Όχι, δεν ήρθες.
0: Δεν ήρθες. Ήρθες. Όχι μαζί στο live link. Ήρθες.
1: Δεν βρίσκα πάρκι και
0: βγήκα. Μπράβο, άντρε. Λοιπόν, είναι το ετήσιο Moondogs Bar and Grill Hopi October Street Fest, το οποίο γίνεται για 10η χρονιά. 350 ετικέτες μπίρας. Super Sport FM Live Link 4 μέχρι το ερχόμενο Σάββατο. 11 του μήνα. Sorry, 10 του μήνα.
1: Θα πας?
0: Όχι. Να έχει παιχνίδια, ποτέ να προλάβουμε.
1: Να έχει παιχνίδια. Να
0: πάω το βράδυ μπορεί, αλλά 4-6 όχι. Είναι νωρίς.
1: Αρχίζει το πρωτάθλημα. Σήμερα είναι Δευτέρα, αρχίζει το πρωτάθλημα. Επιθυμήσαμε το. Ήταν πολύ. Εντάξει, κρατήσαμε μας οι εθνικές, αλλά ήταν πολύ, πολύ μεγάλη. Την άλλη είναι το Νοέμβριο, θα είναι μια εβδομάδα η διακοπή.
0: Yes.
1: Μάλιστα.
0: Δύο παιχνίδια.
1: Μια εβδομάδα η διακοπή. Διότι τώρα ήταν 3 εβδομάδες, ρε παιδί μου. Έχει από τις 20 του μήνα που σταμάτησε το πρόσωπο να ξεκινήσει 9-10 του Σεπτέμβρη, του Οκτώβρη. Είναι πολλές ημέρες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Τι άλλο έχουμε? Μπάσκετ.
0: Μπάσκετ. Εντάξει.
1: Έβλεπα Παναθηναϊκό.
0: Εγώ ξεφύγα. Αποτύχηκε, κόλλησα πάνω. Καρδίτσα Άρης.
1: Απάνω,
0: ρε παιδί μου, η καρδίτσα.
1: Την
0: τρόπη
1: για τον Άρη.
0: Δεν έχει έτσι πράγμα.
1: Την τρόπη για τον Άρη.
0: Είναι, απότε, είναι, εντάξει,
1: και ο Πάου και την οπάθησε με την Μύκονο. Ο Πάου. Εμείς έπαιζαμε με τον Βίκο, Βίκος Ιωαννίνο.
0: Ο Βίκος. Ο Βίκος είναι γνωστός για τα νερά του, για τις πηγές του εκεί.
1: Βίκος Ιωαννίνο.
0: 103-74.
1: Ναι, 103-74.
0: Πάλι είχε ιστορίες με τον Μπαρτζόκα, με επεισόδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, βρίζανε.
0: Να σου πω κάτι, το κάνουν επίτηδες πλέον. Καταλαβαίνουμε ότι σου λέει ο Μπαρτζόκας πιάνεται και νευριάζει. Έγινε
1: δηλαδή,
0: λίγο σεβασμός νομίζω ότι μου το πω έτσι απλά, δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα.
1: Ο Χάμπος Χαραλάμπος επέστρεψε στην δράση. Ο Χάμπος Χαραλάμπος του Άρη
0: έπαιξε το φιλικό με τη Ρίγα προχθές.
1: Με τη Ρίγα.
0: Το Σάββατο ήταν.
1: Επέστρεψε, έλειπε ένα αρκετό καιρό ο Χάμπος. Είναι και αυτός τελεχός της Εθνικής. Το Αποέλ έβαλε 4 σκοράραν. Οι μεγάλοι του παίχτες, ο Μπαγκασέτας, ο Λιμιός, ο Τζούρισιτς και ο Μαϊόλι. Επιστρέφει ο Ισπανός στο Αποέλ, είναι έτοιμος να αγωνιστεί.
0: Ο
1: Καρίγιο. Ναι,
0: μα να τον δούμε, τον είδαμε και ποτέ.
1: Δεν τον είδαμε, να τον δούμε. Ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα ανεθίδευσαν στις ακαδημίες της Ρεάλ, δεν μπορεί να είναι. Κάτι θα έχει να δώσει. Κάτι θα.
0: Φίλο σου.
1: Ναι, φίλος.
0: Πρώτη φωτογραφία.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Παίζει και το Μαυροβούνιο σήμερα
1: με την Αρμενία.
0: Ναι, με τους Αρμένιους. Είναι Μαυροβούνιο Αρμενία.
1: Την κέρδισε 3-2 εκτός. Πέτυχε μόνο νίκα στο Μαυροβούνιο. Έχει 9 βαθμούς, 3 νίκες. Αν νίκησε σήμερα, εντάξει, είναι δύσκολο να.
0: Ο Παύλος λέει: ανόρθωση θα κερδίσει και θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός. Είναι οι ομάδες του. Η Ανόρθωση θα κερδίσει την Πάφο και ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό.
1: Η Ανόρθωση θα βάλει δύσκολα στην Πάφο, το πιστεύω.
0: Πόσο Ολυμπιακός είναι 2-30 πρώτη φορά στα χρονικά?
1: Μα είδες μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Πάρα κάτω, στο Καρεσκάκι πάτε στα Σούρμενα.
1: Είδες μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός. Τρομερή μπάλα που παίζει.
0: Okay.
1: Έχει επιλογές πολλές. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, αλίμονος στο Καραϊσκάκι, αλλά εντάξει. Είναι υπολογίσιμος πλέον. Είναι... Βγάζει καλή εικόνα αρκεί. Βγάζει φάσεις, παίζει επιθετικά.
0: Ναι.
1: Είναι... Έχει πλειάδα καλών παίχτων. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο παίχτης μου. Όλοι ενθουσιάζονται με ο Καμάρα. Είναι η ισορροπία του Παναθηναϊκού. Αυτόν που έβριζαν
0: στην. Πόσο είναι, 37 χρόνια αυτό.
1: Όχι, 23.
0: Α, ο Καμαρά, ο άλλος που είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: 23, ο Καμαρά, λες.
1: Τον πήραν. Ναι. Μετά στη Γαλλία. Ναι,
0: ναι, Γαλλία. Τρομερός.
1: Okay.
0: Δεν τον έχω δει πολύ τον Παναθηναϊκό. Έχω δει πολύ.
1: Κάλκουα είναι.
0: Τα ευρωπαϊκά
1: ο Κάλκουα είναι εξαιρετικός.
0: Και νευρίασε τα ευρωπαϊκά. Και
1: δεν είναι εξαιρετικός. Ο άλλος ο.
0: Έπαιξε μόνο με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Που έμεινε με 10 παίχτες.
1: Ναι.
0: Ψηλό είχε λίγο έτσι,
1: ναι.
0: Τσεκούρι με τα κάτι με τα πεναλτάκια εκεί τι είχε. Λίγο. Άρα μόνο αυτό το ντέρμπι έχει παίξει, δεν έχει παίξει άλλο.
1: Ναι.
0: Έπαιξε με κάτι Κηφισιές, Λεβαδιακούς. Με
1: ναι. Κάτω από τα άλλοι τι έπαιξαν δηλαδή.
0: Ποιος.
1: Ο Ολυμπιακός είναι που έπαιξε.
0: Ο Ολυμπιακός έπαιξε. Όφι. Και δεν τον κέρδισε, έχασε από τον Όφι.
1: Εντός έδρα, δεν
0: πει.
1: Εντός έδρα με τον Όφι. Εντός έδρα, έχασε. Τι έπαιξε, δηλαδή. Η ΑΕΚ, τι έπαιξε.
0: Η ΑΕΚ έπαιξε Ηρακλή.
1: Βόλο.
0: Βόλο.
1: Αχ και βάχ,
0: το δεινοπαθήσαμε στο Βόλο.
1: Δεν έπαιξαν, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Τι άλλο έπαιξε, ΑΕΚ, περίμενα να θυμηθώ. Έπαιξε.
1: Άρη,
0: ναι. 5-0.
1: Ναι. Αυτή ήταν η τρομερή εμφάνιση.
0: Γκέλα στην Τρίπολη, γκέλα στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Με την Κηφισιά εκτός.
1: Και άλλοι, τι παίξαν. Έχει τρομερή μεσαία γραμμή ο Παναθηναϊκός.
0: Παίξτε με Καλαμάτα σε ουδέτερο. Mm. Με Κηφισιά που είναι αδέρφια. Είναι κύπελο αυτό, εντάξει.
1: Κύπελο.
0: Με Πανετολικό, ντέρμπι κορυφής εκείνη την περίοδο, εκείνη αγωνιστική. Σκέψου, με Κηφισιά 3-1 και με τον ΠΑΟΚ 3-1. Εντάξει, οκ.
1: Είναι καλός ο Παναθηναϊκός, σου λέω. Πολύ καλός. Θα χτυπήσει τίτλο ο Παναθηναϊκός.
0: Για όνομα του Θεού, θα χτυπήσει τίτλο φέτος.
1: Ναι. Εντάξει, πάντα. Το φαβορή ακόμα είναι η ΑΕΚ.
0: Δεν είναι η ΑΕΚ το φαβορή.
1: Αλλάξε.
0: Είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός.
0: Ο Ολυμπιακός, αν χάσει αυτό το παιχνίδι, θα είναι στο πλην 8. 5 βαθμούς τώρα θα βγει.
1: Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και εμείς
0: σούπαλα. Ναι, είναι ικανοποιημένοι, θα είναι ικανοποιημένοι. Βέβαια στο Καραϊσκάκι. Βέβαια. Στον αλήθεια. Αλλά θα είναι, ο Ολυμπιακός δεν έχει επιλογή να μην κερδίσει αυτό το μάτσο. Δηλαδή, αν πάει 8 βαθμούς πίσω, αν χάσει ειδικά.
1: Θέλεις.
0: Θα μαζεύεται εύκολα το.
1: Έχει
0: δηλαδή, εμείς έχει.
1: Ανοίξα το 92 στο Λεβαδιακό.
0: Ναι, αλλά 92. Το είδαμε, το Σάλιακα.
1: Ναι.
0: Απλά περιμένουν τώρα ότι θα ανέβει με το. Ότι ο Αλγουαθίλ θα του ανεβάσει.
1: Ναι. Οπότε δεν μπορούμε. Έτσι λένε.
0: Ναι, είναι καλός προπονητής. Από αυτό που λένε και εμείς δεν το ξέρουμε.
1: Πάντως ο παίχτης με τη μεγαλύτερη εξέλιξη, ρε παιδιά, είναι ο Τσολάκης, ο τερματοφύλακας.
0: Μπορεί να πείστε.
1: Είναι να πάει
0: και ο Κοστούλας. Και οι δύο παίζουν σε μικρές ομάδες. Δηλαδή παίζουν στον αντίστοιχο Αστέρα και Λεβαδιακό της Αγγλίας.
1: Ναι, αλλά
0: έτσι, η Χαλ και η Μπράιντον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 9:30 πρώτα λεπτά, έχουμε πολλά πράγματα, έχουμε και ρεπορτάζ Ομόνιας, αλλά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Ελλάδα-Γερμανία και όχι μόνο, σε πολύ λίγο. Μην το χάσετε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε ετοιμότητα η παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των εποχικών λοιμώξεων. Σήμερα στην κλινική νοσηλεύονται 16 παιδιά, από τα οποία τα μισά με υιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις. Το Υπουργείο Υγείας παρέλαβε στο μεταξύ τις πρώτες 60.000 δόσεις εμβολίων κατά της γρίφης. Ο εμβολιασμός θα αρχίσει στο επόμενο διάστημα με προτεραιότητα στα άτομα άνω των 60 ετών και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται σήμερα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή την υπόθεση της ανέγερσης εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή Μιτσερού. Πιστόλι με γεμιστήρα εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στη Λευκοσία, θέτοντας σε συναγερμό στην αστυνομία. Το πιστόλι εντοπίστηκε κατόπιν πληροφορίας εντός του ξύλινου κυβωτίου ηλεκτρικών διακοπτών στο ισόγειο της πολυκατοικίας και παραλήφθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στην βάση RAF Fire Force Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
6: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlesat.digital ή στο 22 000 737.
7: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε, πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Ανδρέα Χριστού για ρεπορτάζ Ομόνοιας. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Καλημέρα για το ακροάδισμα.
0: Μα οι παίκτες Ομόνοιας δεν παίξαν πολλά λεπτά αγωνιστικά, γενικότερα οι περισσότεροι από ό,τι είδα, που σημαίνει για τον Μπέργκ αυτό θα είναι μια έτσι... Είναι καλό γενικά για την ομάδα από τη στιγμή που δεν είναι επιβαρημένο το πρόγραμμα του.
3: Έδωσε φιλικό με τον Ολυμπιακό. Και
0: έπαιξε με τον Ολυμπιακό ένα 0 έχασε, ναι, την Παρασκευή. Ναι. Αντρέα, τι γίνεται στην Ομόνοια?
2: Ναι, για τους διεθνείς, εντάξει, νομίζω ο μόνος που επιβαρύστηκε λόγω διεθνής ηλικίας του ήταν λίγο Φαπιάνο στα...
0: Εντάξει, αλλά δεν τρέχει μες στο γήπεδο, ναι,
3: είναι ο Φαπιάνο. Ρε, όσο μεγαλώνει παίζει καλύτερα, ρε.
0: Πάντως είναι
3: εγγύης,
2: καταλαβαίνεις και την άβρα που έχει στο γήπεδο και την εμπιστοσύνη που δίνει, νομίζω, και στην άμυνα της εθνικής και με την προσωπικότητα αλλά και με τις ικανότητες του, πολύ ξέρουμε νομίζω. Όσον αφορά τα αγωνιστικά στην Ομόνοια, έγινε το φιλικό με τον Ολυμπιακό την περασμένη Παρασκευή, τύχηκε με 0-1 από τον Ολυμπιακό. Δεν προέκυψαν κάποια έξτρα προβλήματα, δεν αγωνίστηκαν όμως οι Τάνκοβιτς και Βάντρο για να μην πιεστούν περισσότερο λόγω του βαρισμένου προγράμματος που είχαν τα προηγούμενους μήνες, ενώ ο Μοντρόρ είχε μια μικρή ίωση και μήνε εκτός. Επέστρεψαν όλοι κανονικά στις προπονήσεις χθες καθώς δόθηκε ρεπό το Σάββατο και πλέον μπαίνουμε έτσι σε ρυθμούς επανέναρξης. Έρχομαι Παρασκευή το παιχνίδι με την Καρνιώσικα, θα περιμένουν και στους διεθνείς που όπως είπατε είναι οι περισσότεροι, δεν είχαν έτσι μεγάλο χρόνο συμμετοχής και αυτό είναι καλό. Ο Ντουβέρ για παράδειγμα αγωνίστηκε τα ξημερώματα για 90 λεπτά στα προηγούμενα 3 παιχνίδια, δεν είχε αγωνιστεί, οπότε δεν επιβαρύνθηκε περισσότερο.
3: Μας άρεσε ο νεοφύτου Ανδρέα.
2: Ο νεοφύτου?
3: Μας άρεσε.
0: Με την εθνική, στο μισάρο που έπαιξε 25.
2: Είναι σε καλό επίπεδο ετοιμότητα. Στην Ομόνοια δεν παίρνει το χρόνο νομίζω που θα ήθελε και ο ίδιος μέχρι στιγμής. Εντάξει, υπάρχει δεδομένα ανταγωνισμός πάντα στην Ομόνοια, όμως έδειξε και πέρσι, έδειξε και στα παιχνίδια που έπαιξε ότι είναι έτοιμος να προσφέρει και νομίζω είναι έτοιμος να δώσει και κάποια διαφορετικά πράγματα και από Κακουλή και από Ντιονί. Είναι διαφορετικός παίκτης, θεωρώ. Και θα δούμε.
3: Έχει τρομερή υποδοχή, παίζει έξω από την περιοχή πολύ καλά, μπορεί να συνδυαστεί να μπει στην περιοχή, έχει τεχνική κατάρτιση.
2: Ναι, αυτό είπα, είναι διαφορετικό. Σας θυμάμαι κατά τον τεμπούτο του στην Ομόνοια που είχε κάνει δεξιά ως εξτρέμ.
3: Δεξιά.
2: Κυπέλλου, μετά εντάξει έπαιξε επιθετικό στα περισσότερα. Είναι ένας παίκτης που περιμένει υπομονετικά, νομίζω, εντάξει, θεωρώ δεδομένο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής και συνέχεια, είναι πολλά τα παιχνίδια, όμως είναι ένα θέμα που συζητείται έτσι γενικότερα στους τάξεις των οπαδών της Ομόνοιας.
3: Ο Κίτσος άρχισε με μπάλα.
2: Να πούμε πριν τον Κίτσο, τα νεότερα για τον Άιντινγκ, ο οποίος είναι στην Ολλανδία, πήγε, ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας εκεί με τον προσωπικό του γιατρό, σε συνεννόηση και με το ιατρικό επιτελείο της Ομόνοιας, έμεινε εκτός καταλόγου ΑΛΦΑ, οπότε θα αξιολογήσουν πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις, δεν υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο
0: και δεν υπάρχει πίεση
2: ακόμη και το χρόνο, οπότε για να επιστρέψει από τον Ιανουάριο και μετά θα μπορεί να εγγραφεί ξανά στον καταλόγο ΑΛΦΑ, οπότε θα δούμε την πορεία της.
0: Είμαστε σίγουροι ότι θα επανεγγραφεί, δηλαδή υπάρχει αυτή η προοπτική, ανάλογα με τον τραυματισμό του, αν είναι ok ή όχι.
2: Ναι, ακριβώς αυτό περιμένουν, να δουν πώς θα πάει η αποθεραπεία και θα αποφασίσουν εάν δει τις προπονήσεις νωρίς για να προετοιμαστείς. Αυτικά χάσε όλη τη μεγάλο μέρος και της προετοιμασίας και δεν έπαιξε σε κανένα παιχνίδι, οπότε θα χρειαστεί ειδικό πρόγραμμα για να επανέλθει.
0: Okay.
2: Και για τον Κίτσο, μπήκε σε ακολουθεί μεγάλο πρόγραμμα από των προπονήσεων, είναι σε καλό δρόμο, το δήλωσε και ο ίδιος, όμως αναμένεται από τον Ιανουάριο να είναι και αυτός έτοιμος, αλλά είναι σε καλό επίπεδο, πάει πολύ καλά η αποθεραπεία του και βάσει προγράμματος ουσιαστικά.
3: Μάλιστα. Αυτά για την Ομόνοια. Έχουμε κάτι άλλο να
0: πω. Παρασκευή το παιχνίδι.
3: Παφιακό
0: μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω.
2: Δεν αλλάξει κάτι. Δεν προλαβαίνουν κιόλα να τρέξουν.
0: Μα γι' αυτό λέω. Δεν το βλέπω κι εγώ να γίνεται κάτι
2: διαφορετικό. Θα δούμε και ποια κερκίδα θα πάρει η Ομόνοια. Είναι το εξίδωρο μικρό ερωτηματικό. Είναι μια κουβέντα για την κεντρική, αν και είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα για τα εισιτήρια να πούμε των ευρωπαϊκών αγωνών. Περιμένουν 400 με 500 φιλάθλους στη Σλοβενία με την Τσέλια. Ενώ για την Γιουβέντους είναι τεράστιο το ενδιαφέρον. Λίγη η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος την Παρασκευή και ακολούθως θα ακολουθηθεί η διαδικασία προτεραιότητας. Είναι αναμενόμενο ότι θα μείνουν αρκετοί έτσι χωρίς εισιτήριο, γιατί η Γιουβέντους δεν προτίθεται να, αυτή τη στιγμή να δώσει περισσότερα. Γίνονται προσπάθειες από την Ομόνοια, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο.
3: Μάλιστα. Και όλοι περιμένουν έναν καλύτερο να κιντόλα τώρα έτσι που προπονήθηκε καλύτερα με την ομάδα.
2: Ναι, είναι ένα τέτοιο το οποίο πέφτουν τα βλέμματα πάνω. Περιμένουν πολλά και οι παλιές ομάδες αλλά και ο κύριος Μπέρτ, νομίζω και αυτός και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές έτσι θα αξιοποιήσουν αυτή τη διακοπή για να επιστρέψουν ακόμη πιο καλή σε επίπεδα έτσι, και ετοιμότητας αλλά και αγωνιστικού ρυθμού. Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό για την Ομόνοια εάν πάρει τα πάνω του Άγγιντελ.
3: Πολύ ωραία.
0: Οκ. Okay. Άντρεα, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο Αντρέα Ναούμι. Είναι απεσταλμένος του γερμανικού πρακτορείου, ακολουθεί κατά πόδα στην Ελλάδα όσον αφορά τις υποχρεώσεις στο Nations League. Ήταν χθες βράδυ στην Τούμπα. Ο Αντρέας είναι και προπονητής ποδοσφαίρου, διπλωματούχος και σκάουτερ σε πολλές ομάδες στη Γερμανία.
5: Έτσι, ως είναι ο
4: όνοματός σου, τον γνωρίζεις. Αντρέα, καλημέρα από Κύπρο.
5: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα κύριε. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί είμαι καθοδόν πλέον οδικός από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, όπου πρέπει να τελειώσω κάτι σήμερα και αύριο να φύγω πάλι, γιατί
4: πίσω
6: έχω
4: κι
6: άλλο παιχνίδι. Θα κάνω την εβδομάδα Εθνική Ομάδα Γερμανίας Γυναικών με την Αυστραλία.
4: Α,
6: 9 Οκτωβρίου.
4: Mm. 9 Οκτωβρίου, μάλιστα.
6: Θα κάνουμε όλα, τι να κάνουμε.
4: Βέβαια.
5: Πολύ ωραία, έτσι να είσαι σε δράση, ενεργός. Έτσι δεν θέλουμε.
6: Σε δράση.
5: Πώς είδες τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία?
6: Να κάνω μια γενική έτσι αναφορά, γιατί εγώ κάλυψα, έκανα το παιχνίδι στο Βελιγράδι, το παιχνίδι στο Άουγσμπουργκ, μετά πήγα στο Μόναχο, έκανα το παιχνίδι Γερμανία Σερβία και σήμερα δηλαδή έχω μια εικόνα εκτός από την Ολλανδία, την οποία δεν την είδα, αλλά από ό,τι μου είπαν οι Γερμανοί δημοσιογράφοι αλλά και παράγοντες και παίκτες και προπονητές που συναντήθηκα, η Ολλανδία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλο παικτικά.
5: Θες δεινοπάθησε με τη Σερβία πάντως, α? Δεινοπάθησε.
6: Δεν το είδαμε.
5: Ναι.
6: Δεν το είδαμε.
5: Παρακαλώ, πες μας αυτά που είδες.
6: Έκπληξη δεν είναι που η Σερβία δεν παρουσιάζει κάτι αξιόλογο, παρά το γεγονός ότι έχει παίκτες ποιοτικούς, με καλή τεχνική, δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα. Έχει θέματα η Σερβία, θέματα τα οποία τα βλέπουμε. Mm. Τα βλέπουμε και να σας πω, όταν είδα το πρώτο γκολ που έβαλε εναντίον της Ελλάδας στο πρώτο παιχνίδι, στο τρίτο και ένα λεπτό, αν θυμάμαι καλά, που μάζεψε ο Ζίβκοβιτς όλους τους παίχτες στον πάγκο. Δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα.
4: Ναι, μια χαρά.
6: Α, πολύ ωραία. Γιατί μπήκα σε ένα τούνελ και νόμιζα ότι έχει τελειώσει. Και το γεγονός ότι ο Ζίβκοβιτς κάλεσε όλους τους παίκτες στον πάγκο να πάρει στον προπονητή, αυτό έδειξε ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι που δεν γίνεται. Η Ολλανδία, όπως σας είπα, δεν μπορώ να την κρίνω γιατί δεν την είδα από κοντά. Η Γερμανία είναι μια περίπτωση διαφορετική. Η Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ένας προπονητής κάλεσε 44 παίκτες για 4 παιχνίδια.
5: 44.
6: Μοίρασε τα παιχνίδια. 44, ναι, ακριβώς. Μοίρασε τα παιχνίδια ο Κλοπ, έκανε 2 τον 22. Αν θεωρήσουμε ότι οι καλοί έπαιξαν στα 2 πρώτα παιχνίδια, αν θεωρήσουμε ότι το χθεσινό παιχνίδι με εξαίρεση τον Άντων, τώρα δεν θυμάμαι ποιος, ίσως και ο Ράουμ, όλοι οι άλλοι είναι η εθνική ελπίδα. Δεν ήταν η κανονική Γερμανία, είναι παιδιά τα οποία πρώτη φορά έπαιρναν στην αποστολή, πρώτη φορά φόρεσαν την φανέλα της εθνικής Γερμανίας.
5: Πάντως δείχνει να έχει προοπτική αυτή η ομάδα.
6: Ο Κλοπ είπε ότι ο στόχος μου είναι το 2030.
4: Okay,
6: καλά τα λέει, αλλά μην το πιστεύετε, εγώ το ξέρω πολύ καλά. Ο στόχος του είναι άμεσα να κάνει κάτι, γιατί τον περιμένουν ως μεσία. Η Γερμανία τα τελευταία χρόνια υποφέρει. Από το 2014 με την κατάκριση του παγκοσμίου κυπέλλου και μετά, δεν έχει να παρουσιάσει.
4: Τίποτα. Αφού δεν πήγε καν στα προημιτελικά διοργάνωση μεγάλης.
5: Ναι.
6: Ειδικά τώρα η τελευταία σεζόν με τον Νάγκελσμαν δεν πήγε καθόλου καλά.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ο Κλοπ έχει μεγάλη πίεση, ανεξάρτητα αν ο ίδιος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και έξυπνος και...
5: Ανδρέα, υπάρχει καλή φουρνιά Γερμανών ποδοσφαιριστών τώρα ή λείπουν...
6: Όχι.
5: Δεν υπάρχει.
6: Όχι. Mm. Για να φτάσω τώρα στην Εθνική Ελλάδος, ότι εμείς έχουμε μια φουρνιά παιχτών πολύ μεγάλο ταλέντο, με δροσιά, άβρα, έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή που ξέρει να διαβάσει αυτό που χρειάζεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι και έχουμε και μια ομοσπονδία η οποία πραγματικά δουλεύει και παρουσιάζει έργο. Mm. Αυτά λοιπόν τώρα είναι μια συγκυρία, όλα αυτά τα γεγονότα να είναι όλα μαζί, για να μπορέσει η Ελλάδα τυχθεί. Κοιτάξτε, εγώ τα βλέπω λίγο πιο ρεαλιστικά, λίγο πιο κοινικά. Δεν εντυπωσιάζομαι από την εφορία ορισμένων αποτελεσμάτων, γιατί ποτέ ορισμένα αποτελέσματα δεν λένε την πραγματική αλήθεια. Η αξία είναι όταν έχει διάρκεια. Η Ελλάδα λοιπόν έχει ξεκινήσει όταν μια ομάδα πηγαίνει στο Wembley και κερδίζει. Πηγαίνει στη Γερμανία και κερδίζει. Παίζει με την Δανία ή δεν ξέρω ποιες όλες τώρα, δεν θυμάμαι τις όλες τις ομάδες που έπαιξε, πάει στη Σερβία και κερδίζει. Αυτό σημαίνει ότι έχει ταλέντο. Έχει δυνατότητες. Το αν καταφέρει όμως αυτές τις δυνατότητες και αυτό το ταλέντο να το σταθεροποιήσει, εκεί θα είναι η μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι το οποίο το χρειάζεται μετά από πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, τι δεν έχει η Ελλάδα.
6: Τι δεν έχει. Φαντάζομαι, δεν θέλω να πω τώρα προπονητικά για να μιλήσω για θέσεις και δεν είναι κομψό τώρα για μένα, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο. Εκείνο το οποίο φαντάζομαι ότι λείπει είναι αυτή η εμπειρία και αυτή η έξυπνη κίνηση στα δύσκολα παιχνίδια όταν η μπάλα χτες, ας πούμε, χτες η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω, δεν ήταν η κανονική Γερμανία, δεν πρόκειται ποτέ να ξαναδούμε, δηλαδή με το που τελειώνει το μίνι πρωτάθλημα αυτό, δεν θα ξαναδούμε ποτέ την ενδεκάδα που είδαμε χτες. Okay. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
4: Okay.
6: Λοιπόν, αυτό είναι το φάκτο, έτσι. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η Γερμανία έπαιξε καλά. Η Ελλάδα έπαιξε πολύ πολύ έξυπνα. Είχε ένα πολύ καλό αμυντικό σύστημα. Και έβγαινε, προσπαθούσε να βγει σε αυτό το οποίο ξέρει να κάνει πολύ καλά στην κόντρα επίθεση. Οι αλλαγές τώρα που έκανε ο προπονητής έπρεπε να κάνει, έπρεπε να παίξει και ο Φιζελίδης, έπρεπε να παίξει, έκανε αλλαγές. Τι να κάνουμε, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όπως έκανε ο Κλοπ, έκανε και ο Ιβάν.
5: Πάντως εμείς την περιμένουμε καλύτερη την Ελλάδα, θέλουμε καλύτερη απόδοση από την Ελλάδα, αφού όλοι λέμε ότι έχει μια πλειάδα ικανών παιχτών.
6: Ναι, με Τζόλι και Καρέτσα, καλά, ξεκούραστος.
4: Και Κωνσταντέλια, και τον Κωνσταντέλια είναι, όταν επιστρέψει.
6: Ο Κωνσταντέλιας είναι μια περίπτωση που δεν ξέρω κατά πόσον, δεν το συζητάμε ότι είναι ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής για τα σημερινά δεδομένα. Mm. Είναι μια προσωπικότητα που μπορεί να αλλάξει μόνο σε ένα παιχνίδι, σε δευτερόλεπτα. Δεν βρίσκεις εύκολα σήμερα τέτοιους παίκτες, αλλά κρατάω έτσι μια επιφύλαξη, γιατί και ο ίδιος έθεσε αυτόν εκτός ομάδος πριν συμβεί ο τραυματισμός του, έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, θα δούμε πόσο καιρό θα χρειαστεί για να επανέλθει, δεν ξέρω αν θα προλάβει ακόμη πώς θα είναι η βαθμολογία τώρα με την Ελλάδα, γιατί τα προβληματικά θα είναι 25 νομίζω με 30 Μαρτίου
4: τα νοκάουτ, ναι, τα νοκάουτ είναι εκεί, ναι.
6: Δεν ξέρω αν ο Κωνσταντέλιας θα είναι εκεί στην εποχή υγιής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν θελήσει να επανέλθει στην ομάδα, δεν νομίζω ότι θα πει κάποιος που έρχεσαι. Αλλά με Καρέτσα, Τζόλι, έχουμε Ιωαννίδη, έχουμε Παβλίδη, Δουβίκα και Κοστούλα. Είναι τρομακτική η τετράδα αυτή.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Και ξέχασα και τον Τετέι.
4: Ναι,
6: ο οποίος καθώς μπορεί να βοηθήσει.
4: Δηλαδή έχει
6: πέντε
4: παίχτες πρώτης γραμμής στην επίθεση.
5: Αλλά όμως δεν βγάζουμε φάσεις.
6: Για μία θέση.
5: Δεν βγάζουμε φάσεις.
6: Είναι τρομακτικό. Δεν έχει ξανά συμβεί αυτό. Εγώ τώρα είμαι ρεπόρτερ της Εθνικής Ομάδος από το 1992. Δεν θυμάμαι να είχε τέτοια έτσι, πλειάδα παικτών.
4: Γραμμή πυρός.
6: Με τέτοιο ταλέντο. Δεν νομίζω. Είχαμε πάντα πολύ καλούς αμυντικούς, αλλά επιθετικά είχαμε ένα-δύο παίκτες, δεν είχαμε παραπάνω. Τώρα εγώ γίνεται πραγματικά συνοστισμός και θα γίνει μάχη. Ποιος θα παίζει, δεν είναι εύκολο.
5: Νομίζω ότι υστερούμε στη μεσαία γραμμή, Ανδρέα. Αυτή την άποψη.
6: Το κλασικό εξάρι, να μιλήσουμε τώρα στην προπονητική γλώσσα, το κλασικό το εξάρι, αυτό το οποίο έχει η Γερμανία με τον Τίμιχ ή με τον Παύλοβιτς, που έχει ενδεχόμενα η Σερβία, εμείς δεν το έχουμε.
4: Ναι.
6: Το καλό, το δυνατό. Καλή, πολύ καλή η παρουσία και του Πουρμπέλη και του Ανδρουσού και του Ζαφίρη. Πολύ καλή η παρουσία, αλλά πάλι στα κρίσιμα, στα μεγάλα παιχνίδια θα χρειαστείς έναν πολύ πολύ καλό παίκτη, πιο ψηλό, παίζει ρόλο και αυτό πλέον, να έχει κέρδος στην πρώτη παλιά, την πατρινή, την ψηλή, ένα πιο δυναμικό, στο γρήγορο κόψιμο, με λίγα λόγια θέλεις έναν κατσουράνι της χρυσής εποχής
5: ή έναν
6: βασινά ή έναν ζαγοράκι. Να σας φέρω έτσι λίγο
5: πολύ καλό.
6: Αυτό δεν υπάρχει. Τώρα να μην κρυβόμαστε, έτσι. Πλάγια, οι δύο αμυντικοί, και ο Μανώλης ο Σάλιακας πηγαίνει πολύ καλά, και ο Τσιμίκας πηγαίνει πολύ καλά. Δεν ξέρω αν πίσω από το Σάλιακα ή πίσω από το Τσιμίκα έχουμε και
4: τον Βαγιανίδη. Είναι ο Ρώτα. Είναι και ο Ρώτα που είναι τραυματίας
5: και ο Τσάμπρας.
4: Και αυτός μπορεί να βοηθήσει.
6: Εγώ θα έλεγα, δεν ξέρω, ίσως επειδή τον είδα τελευταία και τον Γιώργο τον Βαγιανίδη, είναι καταπληκτικός. Έχει θράσος.
5: Ο Βαγιανίδης είναι καταπληκτικός παιχνίδι, βεβαίως.
6: Είναι καταπληκτικός και όσο πάρει περισσότερες εμπειρίες με τη Σπόρτινγκ, θα γίνεται συνέχεια καλύτερος. Τι ο Μανώλης ο Ζάλιακας τώρα με τον Ολυμπιακό. Αυξάνει την εμπειρία του με παιχνίδια στο Ρόπαλι, τα οποία τώρα τα παιχνίδια αυτά είναι σαν να παίζει σαν πιοφίκτορα, μην κρυμόμαστε.
4: Ναι.
6: Αυτά είναι θετικά. Ναι. Τώρα αριστερά, μάλλον έχει μείνει μόνο ο Σιμίκας.
5: Είναι ο Κυριακόπουλος πνευματικός και είναι ο Γιαννούλης που είναι.
6: Δεν ξέρω αν μπορεί να απειλήσει τη θέση του Σιμίκα.
4: Είναι ο Τσιμίκας και ήταν και πολύ καλός γενικά στα τελευταία
5: παιχνίδια. Και στο κέντρο της άμυνας είναι πάρα πολύ καλή.
6: Έχουμε τρεις τερματοφύλακες οι οποίοι είναι και οι τρεις καταπληκτικοί.
5: Ναι.
6: Αλλά πρέπει να παίζει ο ένας. Ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται, φαντάζομαι, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, πρέπει να είναι στην καλύτερη
4: top φόρμα. Top φόρμα. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο Τζολάκης σε αυτή την περίοδο, είναι απίθανο. Όπως και ο Μαυροπάνος, δηλαδή ο καλός μας στόπερ είναι ο Μαυροπάνος. Οι άλλοι δύο ακολουθούν, δηλαδή και ο Κουλιεράκης αλλά και ο Ρέτσος. Ο Μαυροπάνος είναι όλα τα λεφτά στην άμυνα.
6: Νομίζω ότι ο Παναγιωτάκης ο Ρέτσος είναι σε καλύτερη κατάσταση.
4: Τον βλέπεις έτσι.
6: Γιατί έχει συνεχή παιχνίδια. Ξέρετε ότι. Εσείς θα μου πείτε τώρα που μπορείτε να δείτε και τα στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι ο Κουλιεράκης με το που τελείωσε η Bundesliga δεν έχει ξαναπαίξει επίσημο παιχνίδι. Αν έχει παίξει κάτι δεκάλεπτα ή κάτι, δεν νομίζω να έχει ξαναπαίξει. Θα πρέπει να είναι το πρώτο παιχνίδι που κάνει από τον Μάιο μήνα.
5: Έλα, και ο Μαυροπάνος έχει ρυθμό. Παίζει φουλ παιχνίδια ο Μαυροπάνος.
6: Ο Μαυροπάνος παίζει τώρα συνεχόμενα, βάζει γκολ.
5: Βάζει γκολ με την West Ham.
6: Είναι ο καλύτερος θετικός στην κατηγορία. Δεν το συζητάμε. Τώρα η αξία του είναι όχι πλέον αποδεκτή από όλους και θα κάνει και την επόμενη μεταγραφή σύντομα.
5: Ανδρέα, παρακολουθείς καθόλου την Κύπρο? Την Κύπρο την παρακολουθείς καθόλου?
6: Δεν μπορεί να μείνει τώρα αυτός. Αλλά μια συζητάμε για τις εθνικές ομάδες. Έβλεπα, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν τελευταία με την Εθνική Κύπρου στην Ετωγία, νομίζω ήταν έβλεπα πολύ αργά, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα πλέον. Είναι ομάδα, δεν ξέρω εσείς πώς.
5: Θέλουμε αποτελέσματα όμως.
4: Θέλουμε αποτέλεσμα, αυτό είναι το θέμα. Κερδίσαμε τους Αρμένιους προχτές, αλλά θέλει διάρκεια αυτό που λες.
6: Θέλει διάρκεια, αλλά δεν είναι εύκολο. Έτσι. Και μετά δεν έχεις μηχανή που να παράγει ποδοσφαιριστές. Οι εθνικές ομάδες υποφέρουν όταν δεν παίζουν οι γηγενείς παίκτες στις ομάδες τους. Μάλιστα. Αυτό είναι το φάκτο. Αυτό συμβαίνει στο μπάσκετ, εκεί και είναι μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, που παίζουν οι πιο πολλοί ξένοι, και σιγά σιγά αυτό γίνεται και με τις ομάδες. Όταν δεν παίζουν οι παίκτες στα πρωταθλήματα της χώρας, δεν είναι εύκολο μετά να παίξουν ξαφνικά, πάρτους να τους βάλουν και την ομάδα και με ομάδες οι οποίες είναι πολύ καλές. Δεν είναι εύκολο. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, αλλά πιστεύω με τον Αποστόλη, τον Μάριο, να πάνε τα πράγματα κατευθείαν, και νομίζω ότι είναι ήδη και με το καινούριο φορμάτ τώρα που θα καταργηθεί η κατηγορία C, θα είναι πολύ ωραίο, γιατί θα είναι και η Κύπρος, θα παίξει παιχνίδια με πολύ δυνατές ομάδες. Και όσο πιο καλά, ναι, όσο πιο δύσκολα παιχνίδια θα έχεις, τόσο πιο περισσότερες εμπειρίες και περισσότερο έξυπνος γίνεσαι. Μάλιστα. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω αν το βλέπω σωστά ή το βλέπω λάθος.
4: Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Πρέπει να σου πω ότι ο Αντρέας Ναούμης ήταν ο λόγος από αυτά που σου έλεγα για τους Γερμανούς στο Μουντιάλ, ότι δεν θα πάνε πουθενά. Μου είχε αναλύσει η Γερμανία, μου λέει δεν έχει περιπτώσει να κάνει τίποτα στο
5: Μουντιάλ. Δεν έχει ταλέντο.
4: Το είχα πει κιόλας.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ο Κουλιεράκης ένα παιχνίδι του λέω του Αντρέα ότι ο λόγος που του είχα πει το καλοκαίρι πριν το Μουντιάλ ότι η Γερμανία δεν θα κάνει τίποτα στην Αμερική είσαι εσύ, γιατί μου είχες αναλύσει τη Γερμανία και μου είχες πει ότι δεν είναι ομάδα για μεγάλα πράγματα και θα αποκλειστεί εύκολα ή δύσκολα στα νοκάουτ, όπερ και γένετο. Και κλείνω με τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης έχει παίξει ένα παιχνίδι με τη Ρώμα φιλικό, δεν έχει παίξει επίσημο. Άρα ήταν το πρώτο επίσημο.
6: Είναι αυτό το οποίο έλεγα.
5: Μάλιστα.
6: Αυτό παίζει το ρόλο του. Παίζει το ρόλο του. Ναι. Γι' αυτό και είπα ότι ο
5: την επόμενη φορά θα σε βγάζουμε από τις 9, Αντρέα. Γιατί έχουμε τόσα πολλά να λέμε, όμως ο χρόνος έχει περάσει.
4: Και να πούμε περισσότερα.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ότι μου κάνατε συντροφιά καθοδόν τώρα, εμένα ήταν η χαρά.
4: Καλό δρόμο.
6: Και να δώσω τους χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους μας, και το ξέρετε πολύ καλά ότι από φίλους στην Κύπρο,
4: έχεις πολλούς.
6: Εγώ ξέρω το Θεό, έχω
4: ωραία,
6: πάρα πολλά.
4: Ωραία. Καλημέρα, ευχαριστώ Αντρέα. Καλημέρα και εμείς. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά.
0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Η ώρα είναι 10.
0: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
8: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
10: Παθητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Ξεκάθαρος ο Τσάβι Ρόκα σε συνέντευξη του στην ιστοσελίδα supersport104.com που έθεσε ως στόχο το πρωτάθλημα. Δεν είμαστε loser, είναι ανοησίες αυτά που λένε. Έχουμε όλα όσα θέλουμε για να πάρουμε τον τίτλο. Νοοτροπία, ποιότητα, προπονητικό team, ανέφερε ανάμεσα σ' άλλα ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής. Χρήσιμα συμπεράσματα από τον Νικηφόρο φιλικό με τον Απόλλωνα έβγαλε ο Ρούμπεν Τσέγιες. Η σκέψη αποκλειστικά στην Ομόνια Ραδίπου ενοχλείς, αισθάνεται ο Τσακών και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος όπως και ο Αμίν. Καμπανάκι χύσε στον Απόλλωνα με την εικόνα της ομάδας στο προχθεσινό φιλικό. Γκασπάρ, Μπράουν και Όσμπορ δήλωσαν παρόν, αντίστροφα μετρά και ο Λιούμπιτς. Αποφασίζει στις 5 το απόγευμα το εφετείο για την ποινή της ανόρθωσης από την Δικαστική Επιτροπή για κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για ένα αγώνα. Αισιοδοξία από το νομικό τμήμα ότι θα κερδιθεί μάχη. Δεν αγωνίστηκαν στο χθεσινό φιλικό με την Ένωση Καρλστρομ, Φαν Νιφ και Μπέκστρομ και είναι αμφίβολοι εν ώψη του αγώνα με την ΠΑΦ. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Χένικ Μπέρκ από το φιλικό με τον Ολυμπιακό. Αφού έδωσε χρόνο συμμετοχή σε παίχτες που δεν έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής πολλά αγωνιστικά λεπτά όπως η Νεγκό, ο Ντουμπάτζο και Ακιντόλα. Στις επιλογές και ο Βίκτορος, ειδικό πρόγραμμα αποκατάσταση στην Ολλανδία, ακολουθεί ο Άιτινγκ. Πανέτοιμο ο Καρίο για να πάρει φανέλα βασικού και να καταγράψει την πρώτη του επίσημη παρουσία με τον Απόελ τη φετινή σεζόν. Στις επιλογές και ο Μαντσίνη, απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και λευκόματος των 100 χρόνων. Αντίστροφα μετρά ο Κορέα στην ΠΑΦΟ αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμο στις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλάμπους που ενισχύει σημαντικά το πλάνο του. Ανεβάζουν στροφές Αλμέιδα, Γκόφρι, Μιλοσάβλεβιτς και Σόκε στην ΑΕΛ εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Με στόχο να κάνει δύο νίκες στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσιμπι στις 7 τη Λετωνία. Με ενδεχόμενη νίκη θα κάνει σημαντικό βήμα για κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον όμιλο, ενώ θα διατηρήσει τις πιθανότητες ακόμη για την πρώτη θέση. Τσαρούλας και Σωτηρίου εξέτησαν την ποινή τους και επιστρέφουν στις επιλογές του Απόστολου Μάντζιου, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Supersport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9:45 την Αρμενία. Μια εβδομάδα μετά το μεγάλο διπλό στο Augsburg, η Ελλάδα κράτησε και πάλι το 0 στην Γερμανία, πήρε την λευκή ισοπαλία και κρατάει την τύχη για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League στα χέρια της. Παράλληλα, κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλο, αλλά και την παρουσία στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Η τέταρτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειο-Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
11: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
13: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
14: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στην Εύα. Τώρα αγάπη μου σε βλέπω. Που είναι εδώ κοντά μας. Γιατί μου λείπεις, σε θέλω εδώ. Με το φλόκον της, με τις σκούπες της.

πρώτο μήνυμα για την εκπομπή μας από το Σωτήρι το συμμαθητή. Γεια σου ρε Σωτήρι. Όλα καλά. Πρώτο μήνυμα για την εκπομπή μας από το Σωτήρι το συμμαθητή. Γεια σου ρε Σωτήρι.

είπε το αβέροφο νεοφύτου για το πολιτικό γραφείο ότι να αλλάξει την απόφαση που επήρασαν πριν λίγες ημέρες ότι είσαι να κάνουν τις υποψηφιότητες στις 13 του μηνός. Μείνετε να δείτε, λέει ο Αβέροφ. Έφυγε, πένει στο εξωτερικό, έσχερε την πόμπα του, έπιαν τους δικούς του, έκαμε ό,τι έθελε μέσα στο πολιτικό γραφείο. Και αφήστε του να καρτερούσει. Ο επωνομαζόμενος αλουπός της Αρκάκας. Επίενε τσιχάλουπα, χάλουπα, χάλουπα. Έκαμε τζίνο που έθελε. Αλλάξαν τις ημερομηνίες. Και καρτερούμε.

μου, της Αγαθονίκης και της Αθηνάς. Έγραψε μου ότι είναι στην Πάφων. Και αφιερώνει στο φίλο του τον κριτικό. Συγγενείς λέει. Ναι, αλλά κάνεις και τις διακοπές σου, κύριε Σωτήρη. Σημαίνει πάεις καλά. Άκουσες, Σωτήρη, το τραγούδι του Αβερόφ.

0: ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
3: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουριο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
0: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, Επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εγέλασεν του του Αντρίκου μας, διότι τούτος ο άνθρωπος που πάθεν τούν το χατάν με τούτην την ξένη, ελαλούσαν τον Αντρίκο. Τι να κάνουμε. Άκουσε, Αντρίκο μου, το τραγούδι σου.

0: DJ DK. Αυτό ήταν γλέτη.
1: Σε αυτό

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Πάλι Δευτέρα. Monday Blues. Burger to the rescue. Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand, τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό, 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand, ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια, 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand, λιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Μα τι σφυρίζει?
7: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
11: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο Μπολιβιός Αλεξάνδρου. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, μετά από σχετικό αίτημα των δύο ομάδων, ο αγώνας της 9ης αγωνιστικής ΑΕΚ Καρμιώτισσα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 5 και όχι το Σάββατο, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Στις 5 το απόγευμα, η συνεδρία του εφετείου που θα αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτή ή όχι την έφεση της ανόρθωσης για την ποινή και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για ένα αγώνα εν ώψη του αγώνα με την ΠΑΦ αμφίβολη συμμετοχή των Κάρστρομ, Φανίφ και Μπέξτον. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Χένικ Μπέκ από το φιλικό με τον Ολυμπιακό πήραν χρόνο οι Νεγκό, ο Ντουμπάτζιο και Ακιντόλα στις επιλογές και ο Βίχτορος. Ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης στην Ολλανδία ακολουθεί ο Άιντινγκ. Πανέτοιμος ο Καρίο για να πάρει φανέλα βασικού και να γράψει την πρώτη του επίσημη παρουσία με τον ΑΠΟΕΛ την φετινή σεζόν στις επιλογές και ο Μαντσίνη. Απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και λευκόματος των 100 χρόνων. Στην ΑΕΚ στρέφουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπ που ενοχλεί, αισθάνθηκε ο Τσακόν και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος όπως και ο Αμίν. Στόχος στο πρωτάθλημα ανέφερε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα supersport104.com ο Τσαβιρόκα. Καμπανάκι χύσε στον Απόλλωνα με την εικόνα της ομάδας στο προχθεσινό φιλικό. Γκασπάρ Μπράουν και Όσμπορτ δήλωσαν παρόν, αντίστροφα μετρά ο Λιούμπιτς. Ο Κορέια στην Πάφο μετρά αντίστροφα αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμο στις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλάμπους που ενισχύει σημαντικά το πλάνο του. Ανεβάζουν στροφές Αλμέιδα, Γκόφρι, Μιλοσάβλεβιτς και Σόκε στην ΑΕΛ εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Με στόχο να κάνει τις δύο νίκες στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσιμπι στις 7 τη Λετωνία. Τσαρούλας και Σωτηρίου εξέτησαν την ποινή τους και επιστρέφουν στις επιλογές του Απόστολου Μάντζιου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Supersport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9:45 την Αρμενία. Μετά το 0-0 της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Γερμανία και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στη League One του Nations League, η Γαλανόλευκη έχει πλέον κλειδώσει μαθηματικά θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Η τέταρτη αγωνιστική του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειο-Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Σε Πορτογαλία και Αγγλία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Άστον Βίλα και της Τότεναμ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίζει αθλητικό ειδήσιο στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Supersport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας. Μια ενότητα που αρέσει και στο φίλο μου τον Βάσο το Τσανκαρά. Γεια σου Βάσο. Εν ο δαίμονας ή ο σατανάς ή ο θκιάολος και πειράζει τον. Για όσους ξαφνικά επιχειρούν πράξεις ή εγείρουν απαιτήσεις που θα προκαλέσουν αναταραχή και ζημιά. Για όσους με την παράδοξη συμπεριφορά τους κινδυνεύουν να προκαλέσουν στον εαυτόν τους κακά. Άλλος πως ο διάβολος λέγεται και ο οχτρός.

δείξω πόσους φούρνους έχει η χώρα. Για απειλή. Όταν κάποιος απειλεί κάποιον, έλα μέσα για να σου δείξω πόσους φούρνους έχει η χώρα. 50 χρόνια στη Λευκοσία. Στη χώρα.

πόσα πίτια βάλει ο Σάκκο. Όταν πρόκειται να απειλήσουμε ή να εκφοβήσουμε κάποιον. Ένα σου δείξω πόσους φούρνους έχει η χώρα, είπαν του Τραχονίτη. Ένα σπάσει που την αζούλα της. Ένα σκάσει που τη ζήλια. Για όσους ζηλεύκουν, είναι ζηλιάδιες. Όχι μεταξύ των συζύγων, αλλά κυρίως μεταξύ γειτόνων ή συγγενών και μάλιστα του

τους είναι καυχεσάριες προς κάθε κατεύθυνση ή διαδίδουν παντού κάτι. Στην παροιμία προστίθεται στην αρχή και το ΠΕΠΕ, ένα το βίντεο κόλος της.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, εδώ είμαστε 11 και 19. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, μόνο σου, πες προ 104 και μένετε εδώ.

0: Ανδρέας Μπενάκης που την Κρήτη.
1: Αχ, αμανά, μανιγιά σου, να μου να στην αγκαλιά σου.
0: Πάμε και στο φίλο μας τον Άριστο τον Παπασάβα.

Μετακινήθηκε το σαντουιτσίδικο, παιδιά. Έφυγε από εκεί που είναι γιατί θα φτιάξουν κάτι στο δρόμο και μεταφέρθηκε απέναντι ακριβώς. Εσείς που θα το ψάχνετε θα το βρείτε απέναντι ακριβώς. Έτσι να στείλουμε την αγάπη μας στον Κόκο, στη Μαρία, στον Χρήστο, στον Χριστόδουλο.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε ετοιμότητα η παιδιατρική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των εποχικών λοιμώξεων. Σήμερα στην κλινική νοσηλεύονται 16 παιδιά, από τα οποία τα μισά με υιογενείς ή μικροβιακές λοιμώξεις. Το Υπουργείο Υγείας παρέλαβε στο μεταξύ τις πρώτες 60.000 δόσεις εμβολίων κατά της γρίπης. Ο εμβολιασμός θα αρχίσει στο επόμενο διάστημα με προτεραιότητα στα άτομα άνω των 60 ετών και στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται σήμερα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή την υπόθεση της ανέγερσης εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή Μιτσερού. Πιστόλι με γεμιστήρα εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στη Λευκοσία, θέτοντας σε συναγερμό στην αστυνομία. Το πιστόλι εντοπίστηκε κατόπιν πληροφορίας εντός του ξύλινου κυβωτίου ηλεκτρικών διακοπτών στο ισόγειο της πολυκατοικίας και παραλήφθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στην βάση RAF Fire Force στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

μας ειδοποίησε ο Αντρίκος ότι θα γιορτάσει τα γενέθλιά του. Θα κάνει κουνελούι, λέει, λεμονάτο και κάτι πάνω κάτω, κανένα σουβλάκι.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε: οι κότες και τα χρυσά αυγά. 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα: Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα: γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. PrimeTel. Let's connect.
5: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
6: Flame grilled tastes better.
7: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues. Burger to the rescue. Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
8: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
11: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
11: Απάντηση.
10: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
11: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
11: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
15: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
16: Ακούς ζεις, κερδίζεις.
17: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
20: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
23: Αυτή η ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Σε επέμβαση στο πόδι θα υποβληθεί σήμερα ο Τσακών για να αφαιρέσει μία βίδα η οποία του προκαλεί ενοχλήσεις. Δεδομένα θα απουσιάσει από τον αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδί που δύσκολα θα προλάβει και ο Αμίν. Στόχος στο πρωτάθλημα ανέφερε σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα supersport104.com ο Τσάβι Ρόκα. Στις 5 το απόγευμα η κρίσιμη συνεδρία του εφετείου που θα αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτή όχι την έφεση της ανόρθωσης για την ποινή και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης οπαδών για ένα αγώνα εν ώψη του παιχνιδιού με την ΠΑΦ αμφίβολη συμμετοχή των Κάρλστρομ, Φανίφ και Μπέξτον. Υπόθεση Καφού περνά σήμερα από το εφετείο και στην ΑΕΛ προσδοκούν σε διαφοροποίηση της πρωτόδικης απόφασης η οποία κρατά τον Πορτογάλο μέσω εκτός αγωνιστικής δράσης για ακόμη 6 αγωνιστικές. Η έφεση της ΑΕΛ αναμένεται να εξεταστεί στις 4. Ανεβάζουν στροφές Αλμέιδα, Γκόφρι, Μιλοσάβλεβιτς και Σόκε εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Χρήσιμα συμπεράσματα για τον Χένιγκ Μπέρκ από το φιλικό με τον Ολυμπιακό πήραν χρόνο Ινεγκό, Ντουμπάτσιο και Ακιντόλα. Στις επιλογές και ο Βίκτορος, ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης στην Ολλανδία ακολουθεί ο Άιτινγκ. Πανέτοιμος ο Καρίο για να πάρει φανέλα βασικού και να καταγράψει την πρώτη του επίσημη παρουσία με τον Αποέλ την φετινή σεζόν. Στις επιλογές και ο Μαντσίνη, απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και λευκόματος των 100 χρόνων. Καμπανάκι χύσε στον Απόλλωνα με την εικόνα της ομάδας στο προχθεσινό φιλικό. Γκασπάρ, Μπράουν και Όσμπολτ δήλωσαν παρόν, αντίστροφα μετρά και ο Λιούμπιτς. Αντίστροφα μετρά ο Κορέια στην ΠΑΦΟ αισιοδοξιά ότι θα είναι διαθέσιμο στις επικείμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλάμπους που ενισχύει σημαντικά το πλάνο του. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Με στόχο να κάνει 2 νίκες στο Nations League, η εθνική μας ομάδα υποδέχεται στο Γάσιμπι στις 7 τη Λετωνία. Τσαρούλας και Σωτηρίου εξέτησαν την ποινή τους και επιστρέφουν στις επιλογές του Αποστόλου Μάντζιου. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από ΡΙΚ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9:45 την Αρμενία. Η τέταρτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειο-Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Στην Πορτογαλία και την Αγγλία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Άστον Βίλα και της Τότεναμ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
17: Θες δράση, ένταση και πάθος. Supersport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
26: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
27: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
25: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
0: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
1: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: 12 στα σπορ.

Χαίρετε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Ακούτε Super Sport 104 και την εκπομπή 12 στα Sport. Στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου, το επόμενο δύο ώρο μαζί σας. Χαίρετε όλο τον κόσμο και τον συνάδελφο στην ηχοληψία Μιχάλη Πουλή. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν δίνει το τέταρτο της παιχνίδι σε αυτό το παράθυρο του Nations League μέσα σε 11 μέρες, με στόχο τη δεύτερη νίκη με αντίπαλο την πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, την Λετωνία, σέντρα στις 7 στο Γασιπί, με μετάδοση από το σταθμό μας και από το ΡΙΚ τηλεοπτικό θα είναι το παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν μπει για τα καλά στην διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και σαφώς θα είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε τους 3 βαθμούς από την Λετωνία, με την οποία είχαμε αναδειχθεί ισόπαλοι την περασμένη εβδομάδα στην Ρίγα με το 0-0, ενώ το Μαυροβούνιο θα φιλοξενήσει την Αρμενία στις 10 παρατέταρτο στην έδρα του. Το Μαυροβούνιο, το οποίο έχει το απόλυτο στην βαθμολογία, είναι πρώτη ομάδα με 3-3 και ασφαλώς του φαβορεί για την πρώτη θέση. Εμείς θέλουμε όπως και δίποτε να πάρουμε την δεύτερη θέση και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Σε λίγο θα έχουμε τον προπονητή του Ασύλυσης Σαββαδαμιανού για να συνομιλήσουμε με τον coach. Ήταν και προπονητής παλαιότερα της Εθνικής Ελπίδων. Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Η ελληνική ψυχή μίλησε, στάθηκε όρθια, αλήγιστη, 0-0 με την Γερμανία στην καυτή Τούμπα. Η ομάδα του Γιωβάνοβιτς που έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία, και είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε λίγες μέρες μία νίκη και μία ισοπαλία ο Απολλώνιος απέναντι στους πανίσχυρους Γερμανούς, χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ η Γαλανόλευκη, η οποία είναι αίτητη στα 4 παιχνίδια πρωτοπόρος του γκρουπ μαζί με την Ολλανδία, και οριστικά η Ελλάδα είναι στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028. Θα έχει να δώσει ακόμα 2 παιχνίδια στο παράθυρο του Νοεμβρίου με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με την Σερβία στο Παθεσσαλικό. Χρειάζεται 3 βαθμούς ουσιαστικά για να πάρει λογικά και την πρωτιά. Θα δούμε φυσικά τι θα γίνουν και τα μεταμάζει με την Ολλανδία, ξαρτάται. Γιατί είναι 6 βαθμοί διαθέσιμοι. Έχουμε εφετείο σήμερα, το οποίο θα εξετάσει 2 εφέσεις κατά αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής από την ΑΕΛ και την Ανόρθωση αντίστοιχα. Στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση της ΑΕΛ σχετικά με την τιμωρία του Καφού. Τους γαλλοκίτρους να προσδοκούν την ανατροπή ή διαφοροποίηση της πρωτόδικης απόφασης. Και στις 5 σειρά παίρνει η υπόθεση της ανόρθωσης, η οποία έχει καταθέσει έφεση κατά της ποινής που της επιβλήθηκε και αφορά την διεξαγωγή αγώνων και κλειμένων των θυρών, καθώς και την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων. Θα έχουμε ρεπορτάζ ΑΕΛ για την εκδήλωση που έγινε στη Λεμεσό για τα 96 χρόνια των αστοκεντρίων της Λεμεσού. Ρεπορτάζ Ομόνιας, θα έχουμε Μιχάλη Αριστιδού και Ανδρέα Χρήστου αντίστοιχα. Η Ανόρθωση έδωσε φιλικό στο Παραλίμι, κέρδισε 1-0 την Ένωση, αλλά υπάρχει αγωνία για 4 παίχτες. Ο Τσολάκης θα μας ενημερώσει για τα νέα της μεγάλης κυρίας. Θα έχουμε επίσης ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον εκπρόσωπο των Μαυροπρασίνων, τον Ανδρέα τον Παναρέτου. Και θα πάμε και Ελλάδα, θα έχουμε φιλοξενούμενο τον Βασίλη που ήταν προπονητή, τον Ελλαδίτη, για το μάτς της Εθνικής με την Γερμανία. Και τελευταία στην εκπομπή μας θα είναι φιλοξενούμενη η κυρία Χριστίνα Χριστοφόρου, επικεφαλής της του ασφαλούς παιχνιδιού της Επιτροπής, θα είναι μαζί μας λίγο πριν από τις 2.

0: πρώτο μας φιλοξενούμενος, ο προπονητής του ΑΣΥΛ Σάββας Δαμιανού. Coach, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Μάγκη, καλό μεσημέρι στους ακροάτες σας.
0: Τι γίνεται,
1: Μια χαρά είμαστε εσείς.
0: Ωραία, εδώ στο καθήκον για να δημιουργήσουμε τον κόσμο για την επικαιρότητα εντός και εκτός συνόρων. Πρώτο θέμα φυσικά την εθνική μας ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει την ουραγό του ομίλου την Λετωνία. Εμείς έχουμε 4 βαθμούς, είμαστε στη δεύτερη θέση. Οι Λετωνοί στον 1 βαθμό, 3 έχουν οι Αρμένοι που κερδίσαμε την Παρασκευή και βάλαμε τις βάσεις για να συνεχίσουμε με καλές προοπτικές στον όμιλο. Φτάνει να κερδίσουμε σήμερα και να έχει αξία η νίκη των Αρμενίων, ενώ στην κορυφή είναι το Μαυροβούνιο με το απόλυτο 3-3. Έτσι, ένα σχόλιο για τους τρεις αγώνες που έδωσε η εθνική μας και θα μπούμε και στο σημερινό μάτς.
1: Μάγκη, θεωρώ ότι με βάση τις δυναμίες της ομάδας η απόδοση της ομάδας ήταν σε καλό επίπεδο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ξεκινώντας από το πρώτο παιχνίδι απέναντι στο Μαυροβούνιο, έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια. Η ομάδα φάνηκε άτυχη σε κάποιες στιγμές. Ίσως δώσαμε λίγο χώρο περισσότερο σε κάποιες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο, όμως η ομάδα είχε πάρα πολύ καλή παρουσία, σοβαρή παρουσία. Εκτός προγράμματος ήταν η μη νίκη της ομάδας απέναντι στο σημερινό αντίπαλο εκτός έδρας. Όμως θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι υπήρχε και ο παράγοντας τύχη που δεν ήθελε την ομάδα.
0: Είχαμε και δύο δοκάρια.
1: Είχαμε δοκάρια, είχαμε ευκαιρίες. Η πραγματικότητα είναι ότι μας λείπηκε το εύκολο γκολ σαν ομάδα. Μας λείπηκε ο επιθετικός, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά που να μπορεί να είναι ωφέλιμος, θα έλεγα, στην επαναστολική του αντιπάλου.
0: Εντάξει, έχουμε καλούς παιχτές, αλλά
1: έχουμε, έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, όμως είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι χρειάζονται χώρο. Αυτό εννοώ. Όπως είναι ο Πίτας, όπως είναι ο Κακουλής. Οι επιθετικοί μας χρειάζονται χώρο. Δεν έχουμε ένα ποδοσφαιριστή με το εκτοπισμά που είχε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, που μπορούσε και μέσα από την περιοχή με τον σωματότυπο του, με το κεφάλι να σκοράρει απέναντι σε κλειστές άμυνες. Αυτό δεν το έχουμε σαν ομάδα, άρα αναγκαστικά δεν μπορούμε και να είμαστε και πολύ ψηλά σαν ομάδα, όμως θεωρώ ότι εύκολα δύσκολα το απόψινο παιχνίδι θα βρουν τον τρόπο τα παιδιά, έχουν την ποιότητα για να το καθαρίσουν.
0: Εξαρτάται, πιστεύεις, το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από την αποκλειστικά δικιά μας απόδοση?
1: Ακριβώς. Όταν αγωνίζεσαι στην έδρα σου απέναντι σε μια ομάδα όπως η Λετωνία, με μια Κύπρο η οποία θεωρούμε ότι έχει καλό υλικό, έχει ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, μέσα στην έδρα μας, αν δεν καταφέρουμε να είμαστε όσο πιεστή γίνεται και να βρούμε και να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές που θα βρούμε, τότε δεν κάνουμε βήματα μπροστά και θεωρώ ότι γίνονται βήματα μπροστά. Άρα είναι μονόδρομος η νίκη. Τα παιδιά θεωρώ ότι είναι προετοιμασμένα, ότι θα έχουν ευκαιρίες να είναι συγκεντρωμένοι, να τελειώσουν τις φάσεις που θα βρουν και θα βρουν. Άρα είναι μια ευκαιρία να σκαρφαλώσουμε στο βαθμολογικό πίνακα, να κρατήσουμε τη δεύτερη θέση μέχρι το παιχνίδι με την Αρμενία, που μπορούμε και εκεί πιστεύω να έχουμε να βολευόμαστε και με διπλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, να πούμε ότι καταρχάς μάλλον δέχεσαι ότι το τρίποντο κόντρα στην Αρμενία ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ήταν το πρώτο μάτς εντός έδρας παιχνίδι σε αυτό τον γκρουπ τρίτης κατηγορίας του Nations League και έφερε τα χαμόγελα και οπωσδήποτε υπάρχει πίστη και από τον προπονητή και από τους παίχτες που έστειλαν χτες συγκεκριμένως εκπροσωπής της διάσκεψης τύπου, ο Γιάννης Πίττας, έστειλαν το μήνυμα νίκης και ότι υπάρχει πίστη σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και αυτή, σε αυτή την ομάδα.
1: Ήρθε η καλή στιγμή, ναι, γιατί υπήρχε, έτσι ξεκίνησε να υπάρχει μια, θα έλεγα, μουρμούρα και εν μέρει αμφισβήτηση της καλής παρουσίας που είχε η ομάδα μέχρι την ισοπαλία με τη Λετωνία. Στο παιχνίδι με την Αρμενία θα έλεγα ότι η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Έπαιξε όσο έπρεπε.
0: Σωστά και έξυπνα, ε.
1: Έπαιξε έξυπνα, ακριβώς.
0: Μείναμε με 10, ένα ημίχρονο.
1: Ναι, μετά περιόρισε όσο μπορούσε τον κεντρικό άξονα για να μπορέσει να διαχειριστεί το παίχτη λιγότερο που είχαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι και ένα θέμα αυτό που πρέπει να το δούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αμορφώνονται αγώνες και αποτελέσματα με αριθμητικό πλεονέκτημα. Δεν το πληρώσαμε το προηγούμενο παιχνίδι, όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ενώ και σήμερα έχουμε το πάνω χέρι, ένα τραζίνο του αντιπάλου το προηγούμενο παιχνίδι, όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ενώ και σήμερα έχουμε το πάνω χέρι, ένα τραζίνο του αντιπάλου.

0: κρίσης, η ομάδα ώσπου στο δεύτερο τρίτο παιχνίδι φαινόταν η κόπωση. Mm-hmm. Ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή όλη αυτή η τεχνογνωσία που υπάρχει, όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν και τις δυνατότητες να γίνεται γρήγορα και πιο αποτελεσματικά το recovery, θεωρώ ότι μπορεί και πρέπει να είμαστε σε καλό επίπεδο και σήμερα, που θεωρώ ότι ακόμη και στο 100% της χρεωστικάδας να μην είμαστε και να είμαστε κοντά στο 70%, έχουμε την ποιότητα για να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό.
1: Θα λείψει ο Πηλίας που αποβλήθηκε, αλλά επιστρέφουν στην άμυνα ο Τσάρουλα και ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου, έξω είναι και ο Λάιφης φυσικά. Υπάρχουν επιλογές, θα δούμε και πώς θα διαχειριστεί, όπως είπες και εσύ, λόγω της κόπωσης, τους παίχτες του, ομοσπονδιακός μας προπονητής.
0: Εντάξει, υπάρχουν παιδιά να αντικαταστήσουν αυτούς που απουσιάζουν. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα δεν χωράει
1: την
0: 11 θα ξεκινήσουν το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι σήμερα το οποίο όποιοι και αν κληθούν να αγωνιστούν πρέπει να βρουν τον τρόπο μέσα από το ταλέντο τους, μέσα από την ομάδα, μέσα από τη δημιουργικότητά τους να καταφέρουν να σκοράρουν, τους ώστε να ξεκινήσει και ο αντίπαλος να ανοίγει λίγο περισσότερο ή να μπορέσουν να τελειώσουν το παιχνίδι.
1: Αυτό είναι το ότι όμως δεν ξέρω και πώς θα παραταχθούν. Συνήθως παίζουμε πεντάδα αυτοί πίσω, αλλά από τη στιγμή που τώρα ξεκινά ο δεύτερος γύρος αυτού του ομίλου, του δεύτερου τη κατηγορία, και έχουμε ένα βαθμό, δεν νομίζω ότι θα παίξουν και ανοιχτά για να έχουν πιθανότητες στη συνέχεια.
0: Εμείς θέλουμε να παίξουν και ανοιχτά.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εμείς θέλουμε. Όμως εξαρτάται από τους ίδιους. Αν αποφασίσουν ότι έχουν πιθανότητες και θέλουν να παίξουν και ανοιχτά, ίσως βρει η ομάδα περισσότερους χώρους και είναι το δυνατό σημείο αυτής της εθνικής για να μπορέσει να τους εκμεταλλευτεί. Όμως, όπως και να αποφασίσουν να παίξουν, θεωρώ ότι τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η εθνική μας ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι σε κλειστές άμυνες μπορούν να δημιουργήσουν, ναι. Όμως πρέπει να ξεκινήσουμε να εκμεταλλευόμαστε περισσότερο και τις σταδιές φάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Οι σταδιές φάσεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι ενός αγώνα και όσο πιο γρήγορα καταφέρεις να σκοράσεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες με οποιοδήποτε τρόπο είτε με στατική φάση, ευκολύνει το έργο σου στη συνέχεια.
1: Τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα από τους Λετωνούς για να πάρουμε την νίκη Σάββατο Αμιανού, γιατί για να έχει αξία η νίκη από τους Αρμένιους πρέπει απαραίτητα να κάνουμε τους βαθμούς μας 7.
0: Καταρχήν δεν πρέπει να βιαστούμε, να πνιγούμε, να είμαστε ανυπόμονοι στο παιχνίδι μας. Πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή, πρέπει να είμαστε πολύ πιεστικοί, πρέπει οι ποδοσφαιριστές, κυρίως μεσοεπιθετικά, να είναι έτοιμοι ότι θα έρθουν ευκαιρίες ώστε να τις εκμεταλλευτούν. Είναι πολύ σημαντική η πνευματική ψυχολογία, θεωρώ, η πνευματική ετοιμότητα των παιδιών, εκεί μπροστά. Πολύ σημαντική είναι η transition ποδοσφαιριστές, οι ποδοσφαιριστές μετάβασης, η αντεπίθεση της Λετωνίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι όταν κρατάμε και είμαστε ψηλά, αυτοί οι ποδοσφαιριστές να χάνουν της προσοχής κάποιο δικό μας, οι οποίοι είναι δουλειά του προπονητή να καθοριστεί και πώς θα τους κλείνουν, ώστε να μην αναγκάζεται η ομάδα να κάνει μέτρα άσκοπα προς τα πίσω και να μπορεί όσο περισσότερο χρόνο να περνά στο μισό του αντιπάλου, δημιουργώντας και πλαγιοκόπτοντας τον αντιπάλου.
1: Ναι.
0: Κάτι που είδαμε, που έκαναν και η Ολλανδία και η Γερμανία, πέραμε στην Εθνική Ελλάδας, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο η μία και το πρώτο η άλλη.
1: Αλλά η Ελλάδα πήρε τα αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: μα η Ολλανδία έχασε 2 βαθμούς.
0: Εντάξει.
1: Σοφαρίστηκε στο 89.
0: πολύ δύσκολο για ιερό παιχνίδι. Άλλο παιχνίδι, ο πρώτος δίχρονο εντελώς.

0: Συμφωνώ απόλυτα. Πάντως είμαστε αίτητοι κόντρα στους Λετωνούς με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες και να πω ότι οι τέσσερις νικήτριες των ομίλων της τρίτης κατηγορίας που είμαστε εμείς ανεβαίνουν απευθείας στην δεύτερη κατηγορία, αυτό που θέλουμε. Οι δεύτερες των ομίλων, που πιστεύω ότι έχουμε πιθανότητες πολλές αν κερδίσουμε και σήμερα, θα έχουμε play-off με τις τέσσερις τελευταίες ομάδες των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Και οι τρίτες και οι ουραγοί της Link της τρίτης κατηγορίας παραμένουν στην κατηγορία. Εμείς θέλουμε λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορέσουμε την πρωτιά, που είναι πολύ δύσκολα πράγματα, να πάρουμε τη δεύτερη θέση και να παίξουμε, όπως είπαμε, με κάποια ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση των ομίλων της δεύτερης κατηγορίας. Θυμίζω ότι έχουμε να παίξουμε με την Αρμενία 12 του Νιόβρη στο Ερεβάν και θα φιλοξενήσουμε τρεις ημέρες αργότερα το Μαυροβούνιο στο Αλφαμέγα.
1: Ναι, θεωρώ ότι πρέπει παιχνίδι με παιχνίδι, είναι πολύ σημαντικό. Το σημερινό παιχνίδι παίρνει στους βαθμούς πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο της δεύτερης θέσης, θα μπορέσεις να τη διαχειριστείς, θεωρώ. Είναι δύσκολη μετάβαση του Ερεβάν, ναι. Δεν είναι εύκολη ομάδα, κερδίσαμε 2-0 όμως, υπάρχει ποιότητα και κυρίως στην έδρα της είναι πολύ πιο επιθετική και με την παρουσία του κόσμου. Όμως θεωρώ ότι η εθνική παιχνίδι και στο τέλος της ημέρας ίσως μπορέσει και με δύο αποτελέσματα να διασφαλίζει δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα, ότι γίνονται το μπαμάτς μαζεμένα ενώ σε λίγες μέρες. Αυτό ήταν μια κοινοτομία, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις. Εσένα σε βρίσκει σύμφωνο σαν προπονητή?
1: Εντάξει, για τις ομάδες τις εθνικές είναι καλό. Είναι πολύ καλό γιατί είναι μαζεμένα τα παιδιά, έχουν παιχνίδια στη σειρά, ο προπονητής μπορεί να περάσει αυτά που θέλει. Έχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με την ομάδα για να περάσει αυτά που θέλει. Είναι σημαντικό για τις ομάδες, των εγχώριων πρωταθλημάτων. Δεν είναι το ιδανικότερο σενάριο να κάθονται τρεις εβδομάδες. Όμως προέχει η εθνική ομάδα, το καλό των εθνικών ομάδων και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο για να διαχειριζόμαστε αυτά τα μεγάλα κενά, αυτά τα διαστήματα. Είναι και ένα θέμα το οποίο μπορεί να αποφορθεί στην ομάδα.
0: Ωραία. Να πω ότι θα έχουμε και τέσσερις περίπου χιλιάδες κόσμο. Αυτή η πληροφόρηση παίρνω από το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας. Σε ευχαριστώ, Σάββα Δαμιανού, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και τύχη στην εθνική μας ομάδα για να πάρουμε την δεύτερη συνεχόμενη μας νίκη.
1: Σε
0: καλά. Και καλή συνέχεια στην ομάδα σου. Καλές επιτυχίες. Πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το ετήσιο Moondogs Bar & Grill Hobby October Street Fest επιστρέφει αυτό το Σαββατοκυριακό για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπύρας από 52 ζυθοποιία. Πάλι θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί. Ο Supersport 104 το ερχόμενο Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά με 2 ώρο live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ενώ θα έχουμε και μεγάλο δώρο, θέλει να το κάνεις το barbecue σου αξέχαστο, τότε ο Supersport 104 και το Moondogs Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Peak Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Supersport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε την φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs, το 11ο Moondogs Hobby October Street Fest.
2: Supersport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πε-ψι. Πε-ψι. Πέψι.
4: Τι λες παραμιλάς?
3: Πέψι.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό?
3: Πέψι.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Πέψι και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει?
7: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 12:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
17: Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα είμαστε και πάλι μαζί. Ακούτε Σούπερ Σπορεγονέστερη, εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάγκης Νικολάου στο μικρόφωνο, Μάικ Πολύ στη ροή του ήχου. Μιχάλης Αριστίδου παίρνει σειρά στην εκπομπή μας για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Σε ΑΕΛΦΕ, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά στην ΑΕΛ που χθες είχε γενέθλια και είχε μια εκδήλωση να μας πείσεις ότι παρευρέθηκες.
18: Ναι, καλά απόγευμα Μάκη, καλά απόγευμα και στους Σπορεγονέστερη.
17: Μάλιστα.
18: Είχαμε... Όντως, χθες ήταν τον καραντίνε τον Γαλατοκεντρίο, επί την ευκαιρία των 96 χρόνων της ομάδας, η τέτοια μέρα ήταν χθες για την ΑΕΛ.
17: Χρόνια πολλά.
18: Ναι. Ναι. Σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πάρα πολύ κόσμο, αρκετούς παράγοντες, πρώην Προέδρου, και με αρκετά βίτια τα οποία απέκτηκαν στα γόλ εκεί του Γιάννητα, τα οποία συγκίνησαν κιόλας με τον κόσμο που τα είδε.
17: Πώς μας κάποιες λεπτομέρειες έτσι εντάχει.
18: Έγινε μια αναδρομή όσο πιο πυρεκτική γινόταν για τα 96 χρόνια. Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι να χωρέσεις σε κάποια λεπτά μια ιστορία 96 χρόνια δεν γίνεται.
17: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
18: τα οποία μιλήθηκε ως έφαμα στο Γιώργο του Γεωργίου το βιντεάκι αυτό. Έπαιξε επίσης το Video Wall ένα ντοκιματέρ που ετοίμασε και βραβεύτηκε στις Κάνες αυτό το ντοκιματέρ για τα 70 χρόνια του Ισραήλ, το ετοίμασε ο Κώστας ο Βίσκας, ο ηθοποιός.
17: Αελίστας.
18: Αελίστας. Βέβαια με τη συνδρομή τότε ακριβώς συναδέλφων που δούλεψαν και πήγαν στην παραγωγή εκείνη. Και μάλιστα ο κύριος Βίχας τελειώνοντας την δική του μικρή συντομιλία καθώς βαρέθηκε από διαδίκη αυτό το ντοκιμαντέρ παρέδωσε στον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου, ένα βιβλίο με αναλυτικά κατεγραμμένες ότι έτσι έκανε το ντοκιμαντέρ όλους τους τίτλους σε όλα τα αθλήματα, είτε ατομικά είτε ομαδικά, που κατέκτησε σε ΕΛ από το 1930 μέχρι το 2000 που αφορίζει το δικό του ντοκιμαντέρ. Σε μια έτσι πολύ όμορφη ενέργεια από πλευράς του κ. Ρίχα. Παρόδειε χθες το βιβλίο αυτό. Από εκεί πέρα βράστηκαν πάρα πολλοί με δευτερόλεπτο της εκδήλωσης των 16 χρόνων. Πρώην αθλητές, αθλήτριες, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές εννοείται της ομάδας, αλλά και παράγοντες που περίμεναν για πολλά χρόνια αρκετή των σωματείων. Ένα έτσι μια πράξη που έχει γίνει νομίζω και αξία να τη σημειώσουμε είναι της Ρούλας της Καρφαντή, η οποία μετράει κατηθήρευση λίγο με τον νόμο που θα πω 98 τίτλους ως αθλήτρια και ως προπονήτρια. Μία μόνο δηλαδή γυναίκα στον χώρο πήρε 98 τίτλους, τους 85 τους κέρδισε με την ΑΕΛ.
17: 85?
18: Ναι. Από ό,τι είναι κάποια τέτοια τρομακτικά νούμερα, όσο αφορά κάποιους τίτλους. Ανακοινώθηκε από τον κύριο Κωνσταντίνο και επίσης πολύ σημαντικό ότι ίσως και εντός Οκτωβρίου, αν προλάβουν οι άνθρωποι εκεί, θα λειτουργήσει το μουσείο της ΑΕΡ που όλοι περίμεναν. Γίνονται πολλές εργασίες για να ολοκληρωθεί και να μπορέσει ο κόσμος το μεγάλο δοκιτήριο να το δει. Με το βλέμμα εννοείται πάντα και προς τα εκατοντάχρονα που πλησιάζουν πλέον και πέρα στους 100 χρόνων της ομάδας. Σιγά σιγά θα γίνουν τέλες εκδηλώσεις και θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα να ενώψει και των 100 χρόνων του σωματείου. Αρχικά δηλαδή που φίλησε πάρα πολύ όμορφα, με πολύ έτσι αελίστικη παρουσία. Τίμησαν για αξίδα, πούμε, την παρουσία του στον Καλαντίνερο, ο πρόεδρος της Κόπος και του Χαριλοϊδίδη, από την όμως και ο πρόεδρος της Καλαθόσφαιρας, ήταν και τα γύρω από την Καλαθόσφαιρα, και άλλοι επίσημοι εννοείται από την κύριος και από την πολιτεία βρέθηκαν εκεί. Μια εκδήλωση που κύλησε έτσι πολύ όμορφα και έκλεισε έτσι η βραδιά με το δίσκημα που είχαν εκεί μαζί με τις βάσεις που έγινε λίγο αργότερα.
17: 4 η ώρα θα εκδικαστεί η έφεση της ΑΕΛ Μιχάλη Αριστίδου σχετικά με την τιμωρία του Καφού, έτσι.
18: Ναι, εφέση αλήθεια ήταν ένα από τα θέματα συζήτησης στα Μιγαλάκια που στήθηκαν τα διάφορα. Από αυτό που αλλιεύσαμε και εμείς κάποια πράγματα φαίνεται να επικρατεί μια γραδινά αισιοδοξία.
17: Για μείωση.
18: Για μείωση της τιμής. Και η τιμωρία όσον ενέγγυσαν λάθος σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα το δούμε. Τα γίνει 4 δεν είναι η εκδίκαση. Πιθανότατα να το πιθανότατα να μάθουμε
17: την αποφάση. Προετοιμασία εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Η Εκτομοτοπόρων ΑΕΛ φιλοξενεί την ομόγωση 1 Μαΐου στις 7 η ώρα στο Αλφα Μέγα. Πρωτάθλημα ξανά.
18: Ένα παιχνίδι που, συγγνώμη Μάκη, εγώ θα το δω.
17: Πρωτάθλημα ξανά.
18: Ναι, είναι μπλε. Πλέον μπλε σε τον άνθρωπο αυτή, να το πω. Καρφή, να το πούμε αυτό. Οπότε, αυτοί άλλοι έχουν δει, περιμένοντας και τους διεθνείς, να επιστρέψουν όλοι στην θέση του κ. Μαθήνης και να μην εκνηγενίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Τα δεδομένα τα αγωνιστικά λένε ότι πέραν του καθού που δεν ξέρουμε θα είναι διαθέσιμη ζωή ή όχι, ανάλογα και με το τι θα βοηθήσει σήμερα, και ο ζω και μάλλον θα είναι εκτός. Όλοι οι υπόλοιποι υποσχεθές θα είναι στη διάθεση του κ. Μαθής, καθώς ο Αμέρα και ο Μίλος Αλγερίτς επιστρέφουν κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας. Ένα παιχνίδι με την ομόνια 21 Μαΐου που στην ΑΕΛ θέλουν εννοείται να κερδίσουν, θέλουν να δώσουν αξία αν θέλει το διπλό που έκαναν αυτήν την ΠΑΦΟ και να συνεχίσει η ομάδα στις ψηλές πτήσεις όπως λένε στην βαθμολογία.
17: Ευχαριστώ Μιχάλη μου, καλή δουλειά, καλή εβδομάδα.
18: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα στον Ανδρέα Χρήστου, τον ρεπόρτερ των πρωταθλητών. Είναι μαζί μας. Καλή εβδομάδα. Σε χαιρετώ, Ανδρέα, για σένα.
1: Καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
0: Ας ξεκινήσουμε από το θέμα Nighting.
1: Ναι, είναι το έτσι πιο σημαντική είδηση, θα έλεγα, στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Ο Ολλανδός βρίσκεται στην πατρίδα του αυτήν την περίοδο. Παρακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα αποθεραπείας μαζί με τον προσωπικό του γιατρό και σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο της Ομόνιας παρακολουθείται η κατάσταση του, δεν είναι ακόμη έτοιμος για να επιστρέψει και ως εκ τούτου η επιστροφή του οριοθετείται, εάν και εφόσον να πάνε καλά τον Ιανουαρίο, και θα περιμένουν, θα αξιολογήσουν την κατάστασή του και θα δουν πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει τις προπονήσεις. Όμως από τη στιγμή που έμεινε και εκτός καταλόγου άρθρα, όπως ήταν το αναμενόμενο, ότι και να είναι ανάλογα και με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του ουσιαστικά, θα δικαιούται να επανεγγραφεί στον κατάλογο της Ομόνιας του Ιανουαρίου. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο σημειώνουμε πως για την ώρα παραμένει εκτός.
0: Ναι. Πριν πάμε στην προετοιμασία, καθώς επιστρέφουν σιγά σιγά και οι διεθνείς, έδωσα και ένα φιλικό την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό προπονητικού χαρακτήρα εκεί, η προετοιμασία, λίγοι παίχτες ήταν, το οποίο έχασε η Ομόνια με ένα 0. Πώς παρεπτόντως πάει για η προετοιμασία? Ναι, Παρασκευή, το πρώτο παιχνίδι αγωνιστικής θα είναι στην Πάφο κόντρα στην Καμιώτησα.
1: Ακριβώς. Ουσιαστικά ένα παιχνίδι για να κρατήσει σε αγωνιστικό ρυθμό κάποιους προσθέσεις στο γύρο, για να δώσει αγωνιστικά λεπτά σε κάποιους άλλους. Αγωνιστήκαν αρκετοί από όσους έμειναν πίσω, αλλά και πολύ μικροί από την ΚΑΠΑ 19. Έμειναν εκτός Βάντρο, Μοντνόρ και Τάνκοβιτς. Ο Μοντνόρ είχε μια ίωση την οποία ξεπέρασε. Τάνκοβιτς και Βάντρο περισσότερο για λόγους ξεκούρασης. Και προπονήθηκαν, είχαμε εδώ το Σάββατο, την Κυριακή προπονήθηκαν όλοι όσοι είναι στο Ηλιασκούλος, οπότε δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή κάποιο άλλο με τους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Και τα βλέμματα προφανώς είναι στην Καμιώτησα, αλλά και στους διεθνείς που ολοκληρώνουν σήμερα και αύριο τις υποχρεώσεις τους. Ο Ντουβέρν αγωνίστηκε 90 λεπτά στα ξημερώματα σήμερα με την Αιγία απέναντι στην Κώστα Ρίκα. Τα Νάσε και οι Κύπροι διεθνείς αγωνίζονται απόψε και αύριο Σάτκα και Μπάρκοβες ολοκληρώνουν αυτόν τον κύκλο, έτσι, των τεσσάρων αγώνων με τις εθνικές ομάδες.
0: Α, Τετάρτη γεμίζει το Ηλιασπούλος.
1: Ακριβώς, από Τετάρτη περιμένουν να επιστρέψουν οι προσφαιριστές, να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται όλοι οι διεθνείς. Ελπίζουν όλοι φυσικά να είναι όλοι καλά και να ουσιαστικά θα έχει δύο προπονήσεις, 1,5 προπονήσεις θα έλεγα ο κύριος Ντόχη, για να καταστρώσει το πλάνο για το παιχνίδι της Παρασκευής. Το πιο πιθανό θα έλεγα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στην Πάφο θα παίξει.
0: Μα δεν νομίζω να έχει θέμα πλέον. Ναι. Και να πάρει άδεια και παρεπτόντως να πούμε ότι θα ανακοινωθεί, όπως είπαν σήμερα, η απόφαση αρχής διαδοτήσεις, αν θα πάει, αν είναι ο κύριο Τσίριο. Μετά πρέπει να αλλάξει την προκήρυξη, η αγάπη ομοσπονδία. Δεν το βλέπω.
1: Είναι δύσκολο να τρέξουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Και φαντάζομαι, δεν ξέρω αν θα γίνει σήμερα, αύριο, η σύσκεψη αστυνομική για τον κόσμο που ρωτά κατά πόσο θα δοθεί όλη η κερκίδα, ενώ η δυτική στις
1: συνεργάτες. Θα το δουν αυτό και στην Ομόνια. Έγινε μια πρώτη κουβέντα πριν από αρκετές μέρες, έμεινε ανοιχτό θέμα λόγω για του Συρίου. Με όσο αφήνουμε, δύσκολα θα δοθεί η κεντρική κερκίδα στην Ομόνια.
0: Δύσκολα θα δοθεί.
1: Ναι, θα πρέπει να περιμένουμε την αστυνομική σύσκεψη.
0: Ναι, εντάξει, εγώ περιμένω και ανημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της Καμιώτησας να με ενημερώσει.
1: Θα γίνει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει και αυτό.
0: Και είπαμε, όπως στο μυαλό είναι πως η Ομόνια θα επιστρέψει στο πρωτάθλημα και να πάρει την νίκη και μετά έχει Τσέλιε. Εκτός ένας πρώτο παιχνίδι στη Link Face, μετά τον τεράστιο θρίαμβο επί της Θέλτα την 5η, 15 του Οκτώβρη, με την πρωταθλήτρια Σλοβενίας εκτός.
1: Ακριβώς. Αρχίζει το ένα, έτσι, θα έλεγα, αγωνιστικό γολγοθάς της Ομονίας για τους επόμενους 3 μήνες περίπου. Θα υπάρχει μόνο μια μικρή διακοπή μέσα στο Νοέμβριο λόγω εθνικών. και με την Τσέλια, εκτός ένα κομβικό παιχνίδι, θα έλεγα. Μετά την νίκη επί της Σέλτα, αν καταφέρει να πάρει ακόμη ένα τρίποντο η Ομόνια, θα αυξήσει κατά πάρα πολύ τις πιθανότητες για να συνεχίσει στη λήξη και μετά στην επόμενη φάση. Να πούμε ότι για αυτό το παιχνίδι περιμένουν στην Ομόνια 400 με 500 φίλους της ομάδας να κάνουν το ταξίδι στη Σλοβενία. Θα έχει έτσι αρκετά μεγάλο αριθμό οπαδός στο πλευρό της ομάδας για αυτό το παιχνίδι. Αλλά πρώτα το παιχνίδι με την Καρνία εξαγωνιστικά και μετά θα κοιτάξουν και αυτό το παιχνίδι.
0: Θα το δει από τον σταθμό μας το μάτς και από το τηλεοπτικά αυτό της Πέπτης, όπως και όλα τα ευρωπαϊκά και για της ομάδας και της ΠΑΦΟΥ. Και 8 παρατέταρτο είναι. Έτσι.
1: Ακριβώς στις 8 παρατέταρτο αυτός ο αγώνας στη Σλοβενία. Βέβαια να πούμε το ενδιαφέρον είναι αλλού για, εντάξει, για το τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί έχει δείξει ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Ποιοι θα πάρουν και ποιοι δεν θα πάρουν.
1: Ναι, είναι εκδήλωση ενδιαφέρον
0: αυτή
1: τη στιγμή, τόνισε η Ομόνια στην ανακοίνωση, μέχρι την Παρασκευή προθεσμία για τον αγώνα στο Τωρίνο, για τα εισιτήρια ουσιαστικά, έχει 2.100 στη διάθεση της η Ομόνια. Μετά την προθεσμία της 9ης Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή, θα ξεκινήσει η διαδικασία για την προτεραιότητα και ανάλογα με το πώς θα ενδιαφερθούν για να πάρουν εισιτήριο και αν μείνουν θα συνεχίσει με την εξαντληθούν τα εισιτήρια. Νομίζω εντάξει, δεν είναι δεδομένο το μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα ικανοποιηθούν. Σίγουρα κάποιοι δεν θα τα καταφέρουν. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον, όπως μας είπαν και από την Ομόνια. Έγινε μια κούρση και προς την Γιουβέντους, δεν πήραν κάποια απάντηση, οπότε για την ώρα δεν αλλάζει κάποιο αυτό το κομμάτι. Τα είπαμε ξανά.
0: Ευχαριστώ.
1: Και αυτό το κομμάτι.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου. Γεια σου, γεια σου. Καλή εβδομάδα.

0: Πάμε τώρα στην όρθωση. Ο ρεπόρτερ τη μεγάλη κυρία Θεόδωρο Τσολάκη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, καλή εβδομάδα, Θεόδωρε.
1: Καλή εβδομάδα, Βάγκη, καλή εβδομάδα στου ακράτε μα.
0: Φιλικό τεστ νίκη 1-0 με γκολ του Λόπε χθε στο παραλίμνη επί τη Ένωση, αλλά με αγωνία γιατί υπήρξαν τραυματισμοί.
1: Ακριβώς, Μαγκή.
0: Και... ενώ ψηπάφου και σήμερα είναι και η εξέταση της έφεσης.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια σημαντική μέρα σήμερα για την ανόρθωση, γιατί είναι και η απόφαση της έφεσης που τυραμένουν αρκετά. Είναι αισιόδοξη στην ανόρθωση αρχικά να βγει αυτό το πράγμα. Τις περασμένες μέρες μεταφέραμε το φάκελο της έφεσης της ανόρθωσης με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν άλλες σπουδές άλλων ομάδων που είχαν κάνει, είχαν το ίδιο κατηγορητήριο αν θες και δεν είχαν και κλεισμένο το θυρό παιχνίδι. Από εκεί πέρα για το αγωνιστικό κομμάτι ήταν σημαντική νίκη από πλευρά ψυχολογίας χθες με τον κόρτο Ράφα Λόπες. Μετά η ομάδα δείπνησε όλοι μαζί σε γνωστό εστιατόριο και το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Όσον αφορά τώρα τα αγωνιστικά δεδομένα, προέκυψαν προβλήματα Κάρστρεμ, Φανίν και Σατίν. Όσον αφορά τον Μπέκστρομ, ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα αποθεραπείας και δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επόμενα παιχνίδια. Και τώρα όσον αφορά τον Κάρστρεμ και τον Φανίν, ένιωσαν ενοχλήσεις τις προηγούμενες μέρες και αξιολογούν καθημερινά για το παιχνίδι με την Πάφο. Επίσης ο Σατζίν έγινε αναγκαστική αλλαγή στη διάρκεια του πρώτου διχρόνου χθες. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος και αν θα απουσιάσει για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Mm-hmm. Άρα αγωνία.
1: Ακριβώς, αγωνία.
0: Και Πάφος, ε.
1: Ναι, Πάφος.
0: Και κλεισμένο.
1: Είναι...
0: εξηγώ την Κυριακή, πλευρά... εντάξει, η απόφαση το απόγευμα. Να δούμε.
1: Ναι, αναμένουν από πλευράς ανόρθωσης να
0: τραπεί.
1: Ναι, ακριβώς, η αισιοδοξία είναι εκεί. Τώρα όσον αφορά παιχνίδι με την Πάφο, είναι ξεκάθαρο πως μονόδρομος είναι η επιστροφή της ομάδας στα θετικά αποτελέσματα. Και φυσικά μαζί με τον τελευταίο καιρό πολύ και το ενδιαφέρον του ταξίδι που έκανε ο Χρήστος Μαραγκός στην Ελβετία και με τις πληροφορίες που
0: αναφέρουν. Αυτό, να μας πεις κάποια νεότερα αν υπάρχουν.
1: Ακριβώς, οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως έχει αναλάβει την υπόθεση κορυφαίος Ελβετός νομικός που χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση. Την ίδια στιγμή οι πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να έχουμε προσλήψεις και ενίσχυση στην αόρθωση. Συγκεκριμένα ο στόχος της διοίκησης Χρήστου Μαραγκού είναι να προχωρήσει άμεσα σε στοχευμένες προσλήψεις, αλλαγές και ενίσχυση στελέχωσης με στόχο την δημιουργία μιας σύγχρονης, επαγγελματικής και αποτελεσματικής οργανωτικής δομής. Στόχος είναι η ανόρθωση να έχει σε κάθε επίπεδο τους κατάλληλους ανθρώπους, τις απαραίτητες υποδομές και τις σωστές διαδικασίες ώστε να λειτουργεί με επαγγελματισμό, συνέπεια και προοπτική. Αυτό είναι το πλάνο από πλευράς ανόρθωσης και πρέπει να περιμένουμε τον επόμενο καιρό να δούμε κάποιες προσλήψεις από πλευράς ανόρθωσης.
0: Σε ευχαριστώ, Θεόδωρε. Καλή δουλειά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Μαγιάννη.
0: Πριν πάμε διαφημίσεις, να ευχαριστώ τους χορηγούς της εκπομπής μας, την EPIC και την Crave Cyprus.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίχς ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
2: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
3: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
7: Μα τι σφυρίζει!
8: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
11: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μουρομάντιλα με Χίλις Μαλόις 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
12: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
13: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
16: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
17: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
18: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, SESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
19: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
20: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
21: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
22: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
23: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
24: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
25: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι μία.
28: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
0: την ομάδα το Scooter Sync δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sync.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με στόχο να κάνει δύο τις νίκες της στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασιπί τη Λετωνία. Εξέτησαν και επιστρέφουν οι Τσαρούλας και Σωτηρίου, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το RIG. Η νίκη είναι μονόδρομος και τα παιδιά είναι προετοιμασμένα, ανέφερε στον σταθμό μας ο προπονητής του ΑΣΥΛ Σάββας Δαμιανού. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9.45 την Αρμενία. Στην ΑΕΚ, την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει σήμερα ο Τσακών προκειμένου να αφαιρέσει μία βίδα στο πόδι. Χάνει το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου, δύσκολα θα προλάβει και ο Αμίν. Στις 5 το απόγευμα, η κρίσιμη συνεδρία του εφετείου που θα αποφασίσει εάν θα κάνει αποδεκτή ή όχι την έφεση της ανόρθωσης για την ποινή και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Εν ώψη πάφου, αμφίβολοι Σατίν, Κάρλστρομ, Φανίφ και Μπέρκστρομ. Ενώπιον του εφετείου σήμερα στις 4 και η υπόθεση Καφού ανεβάζει στροφές στην ΑΕΛ η Αλμέιδα, Τζόφρι, Μιλοσάβγεβιτς και Ζόκε ενώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Ο Μπέρκ στην Ομόνια περιμένει τους διεθνείς να επιστρέψουν. Ειδικό πρόγραμμα αποκατάσταση στην Ολλανδία ακολουθεί ο Άιτινγκ. Πανέτοιμοι οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον Αποέλ. Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης. Απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και λευκόματος των 100 χρόνων. Αντίστροφα, μετράει ο Λιούμπιτς στον Απόλλωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Έτοιμοι οι Κασπάρ, Μπράουν και Οσμπόλτ. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια στην Πάφο, αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλάμπους που ενισχύει σημαντικά το πλάνο του. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Η τέταρτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειος-Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 9.45. Σε Πορτογαλία και Αγγλία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Άστον Βίλα και της Τότεναμ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στον Παναθηναϊκό, ο Γκαρσία φτάνει σήμερα στις 2 στην Αθήνα για να περάσει από Μαγνητική. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα σπορ.
26: Supersport 104.
28: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
28: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Είμαστε και στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή 12 στα Σπόρα. Γκουρ Σούπερ Σπόρα 104. Παρουσιάσε επιμέλεια Μάκη Νικολάου. Στεφάνο Στεφάνου στην ροή του ήχου. Και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μα τον αδίδη προπονητή Βασίλη Βούζα. Βασίλη μου, γεια σου, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι και ό,τι καλύτερο στους ακροατές σας, κύριε.
0: Ευχαριστούμε και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, έτσι τα κατάκα θετική η απάντηση, αναμενόμενο φυσικά από μένα, πίστευα, για να μιλήσουμε για την εθνική ομάδα της Ελλάδας, για την εκπληκτική πορεία που κάνει και για το ψεσινό αποτέλεσμα και εμφάνιση, παρουσία, εικόνα της ομάδας στην Τούμπα απέναντι σε ένα μεγαθύριο του ποδοσφαίρου, την Γερμανία. Και την πρωτιά που έχει τώρα στον όμιλο με την Ολλανδία, αίτη, τέσσερις αγώνες, ποιος το περίμενε και αν το περίμενες προσωπικά εσύ, και προοπτική για το θέμα πώς καταλήγει η προσπάθεια, η πορεία που θα έχει τον Νιόβρη με τα δύο μάτς του Nations League. Σίγουρα θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για το Euro του 28.
1: Νομίζω ότι είναι μια φουρνιά έτσι παιχτών πολύ ταλαντούχων. Έχουν σωστή νοοτροπία. Δείχνουν ότι πιστεύουν πολύ στον εαυτό τους και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Απέναντι σε, όπως είπατε, τα μεγαθύρια αυτά της ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, νομίζω ότι κοιτάξαν τα μάτια και πήραν και τα αποτελέσματα χωρίς να μας ευχαριστεί κάτι. Θεωρώ ότι θα δούμε πολύ καλύτερα πράγματα στο μέλλον και περιμένουμε την βελτίωση και την εξέλιξη όλης της ομάδας αλλά και αυτών των ποδοσφαιριστών, γιατί είναι και νεαρή σε ηλικία.
0: Ταυτόχρονα. Είναι έτσι μια φουρνιά, πώς πάει συγκρίνει με το 2004.
1: Νομίζω έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το κοινό σημείο αυτής της ομάδας νομίζω ότι είναι ότι υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές όπως και τότε που παίζαν στο εξωτερικό, έτσι είναι και τώρα. Νομίζω και θεωρώ ότι αυτοί έχουν μεταφέρει και μια διαφορετική κουλτούρα και νοοτροπία στους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και έτσι έχει ανέβει όλη η συνολική απόδοση της ομάδας.
0: Επάντως δείχνει ότι έχει ανεβάσει τα στάνταρ της αυτή η ομάδα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και δείχνουν ότι μπορούν να αντέξουν την πίεση. Για το ψεσινό παιχνίδι, έτσι την εικόνα, στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ήταν λίγο παθητικός ο ρόλος, αν και έχασα και την μεγάλη ευκαιρία με να μπει με γκολ τα ποδητήρια με τον Μασούρα σε αυτή τη φάση στο 2. Οι Αλανόλευκοι πίεσαν ύστερα Γερμανοί, αλλά η ελληνική ψυχή και άντεξε, και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν για αλλαγές, θεωρώ πως βοήθησαν πολύ καλό το κουτσάρισμα του Γιωβάνοβιτς, πολύ καλή η αμυντική λειτουργία και ήρθε το πολύ καλό εκεί σημαντικός βαθμός 0-0.
1: Ναι, πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές περισσότερο αγωνιστήκαν και στα τέσσερα παιχνίδια και ήταν πραγματικά είναι μια πολύ επώδυνη διαδικασία το να παίζεις μέσα σε 10 μέρες τέσσερα παιχνίδια. Ναι. Οι Γερμανοί είχαν νομίζω καλύτερο, περισσότερες αλλαγές στη σύνθεσή τους σε όλα τα τέσσερα παιχνίδια.
0: Ακριβώς, έγινε αυτό. Έχουν
1: δείξει πολύ περισσότερους παίχτες, άρα είχαν και λιγότερη δυσκολία στο βαθμό κούρασης. Όμως εντάξει, έδειξαν όλοι οι ποδοσφαιριστές ότι είναι πραγματικά άξια μέλη έτσι, μιας ομάδας η οποία θα πρέπει να τη δούμε με διαφορετικό μάτι και να δείξουμε λίγο υπομονή, γιατί το μόνο νομίζω αρνητικό σε αυτή την ομάδα είναι η απειρία και το νεαρό της ηλικίας που έχουν περισσότεροι ποδοσφαιριστές και δεν μπορούν ακόμη να δείξουν κάποια σταθερότητα στην απόδοση που σε αυτά τα παιχνίδια και σε αυτά τα τουρνουά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι. Όμως, όπως είπατε και χτες, το δεύτερο ημίχρονο ειδικά ισορρόπησαν λίγο τα πράγματα, παρόλο που ήταν ανώτερη η Γερμανία και είχε περισσότερες τελικές. Στο δεύτερο νομίζω ότι άλλαξε λίγο η αμυντική λειτουργία και μπόρεσαν έτσι να κρατήσουν πιο μακριά την αιστεία μας για να κινδυνεύσουν και λιγότερο τους Γερμανούς.
0: Ναι. Δεν πιστεύω να πίστευαν κάποιοι ή ελάχιστοι μέχρι τώρα πορεία. Να περιμένουμε φυσικά την κατάληξη του ομίλου, αλλά με την Ελλάδα να παίζει σε 11 μέρες, 4 παιχνίδια, να έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες απέναντι στην Γερμανία. Δεν δέχθηκε γκολ από τη Γερμανία. Πήρε 4 βαθμούς από τους 6 διαθέσιμους. Έφερε ισοπαλία με την Ολλανδία, ισοφαρίστηκε στο 89. Κέρδισε εκτός την Σερβία. Τώρα σχόλιο.
1: Νομίζω ότι και πιο σε όλο του δεν θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό ή να το περιμένει. Αλλά εγώ θα πω σύνολα αυτά που είπες, ότι έπαιξαν και καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια.
1: Πραγματικά καλό ποδόσφαιρο. Δεν βλέπουμε νοοτροπία αμυντική που υπήρχε στο παρελθόν στην ομάδα. Απεραντίας βλέπουμε ποδοσφαιριστές που θέλουν να επιτεθούν, θέλουν να έχουν κυριαρχία, που προσπαθούν να κάνουν επιθετικές ενέργειες, να μπαίνουν στο επιθετικό τρίτο. Νομίζω βλέπουμε κάτι που μας ευχαριστεί όλους όσους τους παρακολουθούμε, γιατί δεν είναι μια ομάδα που παίζει παθητικά, αλλά μια ομάδα που προσπαθεί να δείξει και να βγάλει το ταλέντο
0: της στο γήπεδο. Χαίρεσαι να την βλέπεις, παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Επιθετικά.
1: Έτσι, έχει πραγματικά ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν σπουδαία πράγματα. Έχουμε γενικά πολύ καλές φάσεις και τουλάχιστον στην επιθετική του Ιάνκη και αμυντικά νομίζω ότι στάθηκαν πάρα πολύ καλά, και μόνο που κράτησε μια Γερμανία η οποία σκοράρει ανελιπώς τα περισσότερα παιχνίδια, και γενικά το πρωτάθλημα τους είναι ένα πρωτάθλημα που βλέπεις πολλά γκολ και έμεινα στο 0. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, και στους ισχυρούς της κλήρωσης για τα προκριματικά του γύρου του 28.
1: Ναι, σίγουρα νομίζω ότι θα το δουν τελείως διαφορετικά αυτή τη διοργάνωση. Θεωρώ ότι νομίζω ότι δεν βλέπουν τώρα αντιπάλους. Έχουν σταματήσει πραγματικά να βλέπουν και να μετράνε τον αντίπαλο, mm-hmm. γιατί είναι από μόνοι τους έχουν ένα κυριαρχικό ρόλο και φαίνεται ότι θέλουν να είναι πρωταγωνιστές. Ναι. Αυτό το παραδέχτηκε ακόμη και ο Κλοπ στις δηλώσεις.
0: Ναι, το διάβασα, ναι.
1: Και οι Γερμανοί ποδοσφαιριστές αντιμετώπισαν μια διαφορετική εθνική και αυτό είναι το ευχάριστο.
0: Μα είπε δεν θέλω να ξαναπαίξω μαζί με η Ελλάδα, είπε, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, νομίζω απέδωσε τα εύσημα και το πρώτο παιχνίδι ήταν λίγο αιχμηρό στις δηλώσεις. Το δεύτερο όμως πραγματικά είδε ότι δεν ήταν θέμα τύχης στο πρώτο παιχνίδι, αλλά ήταν καθαρά απόδοση.
0: Εντάξει, τώρα είναι το επόμενο βήμα, είναι στα δύο παιχνίδια που έχουν απομείνει, με Ολλανδία Άμστερνταμ και με Σερβία στον Βόλο, να πάρει μια από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου για να προκριθεί στα προημιτελικά. Θυμίζω ότι οι δύο καλύτερες τρίτες μένουν κατηγορία, με τις δύο χειρότερες τρίτες να παίζουν μπαράς και τέλος οι δύο καλύτερες τέταρτες παίζουν μπαράς, με τις δύο χειρότερες τέταρτες να υποβιβάζονται απευθείας. Και είναι για την Ελλάδα και η Ολλανδία έχουν 8 βαθμούς στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου αυτού, με την Γερμανία να έχει τους 5, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 5-6, να δω 6, σωστό, 6 είναι. Τώρα τι βλέπεις για το μέλλον
1: για το μέλλον της εθνικής?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι, ας το πούμε, λαμπερό, γιατί όπως είπα ότι με τα παιχνίδια αποκτούν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή, υπάρχουν παίχτες που είναι αυτές των Κιζηρίδη, ας πούμε, που δεν είχε και πολλές συμμετοχές. Βλέπω ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν τετέ εκτός αποστολής.
0: Δεχτός.
1: Ο Μπέκας δεν ξεκίνησε. Θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή με ταλέντο. Και είναι ο Σύλλογος Κωνσταντέλιας, είναι τραυματίας, όταν επανέλθει θα είναι για αυτός μια πολύ σημαντικό εργαλείο στην ομάδα. Θεωρώ ότι το μέλλον τους ανήκει. Ο προπονητής ότι κάνει πολύ καλή διαχείριση και νομίζω δεν έχουν απορριφθούν τίποτα. Παρόλο που υπάρχουν αυτά τα μεγαθύρια στον Όμηλο, νομίζω όμως ότι δείξαν ότι μπορεί να τους κοιτάξουν στα μάτια και αν είναι και στη μέρα τους μπορεί να τους κερδίσουν κιόλας.
0: Κιζδερίδης που παίζει στην Τουρκία, έτσι.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Ο Κιζδερίδης λοιπόν που παίζει στην Τουρκία, στην τουρκική ομάδα.
1: Ναι, ήταν μια...
0: Ήταν στη Σκωτία προηγουμένως. Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ τι γίνεσαι εν τω μεταξύ?
1: Εγώ εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι εκτός πάγκων. Περιμένω, αναμένω αν υπάρχει κάποια καλή πρόταση να την εξετάσω και να πω και εγώ στη...
0: Α, και πες μας και κάτι, συγγνώμη που ξέχασα, την εθνική μας ομάδα, την Κύπρο.
1: Νομίζω εντάξει ήταν το αποτέλεσμα... πολύ καλό το τελευταίο, κέρδισε νομίζω 2-0.
0: Ναι, την Αρμενία. Και έχουμε απόψη Λετωνία. Ας η πει.
1: Νομίζω ότι δεν είμαι εγώ μεγάλος αντίπαλος. Mm-hmm. Θα πρέπει να φοβάται η Εθνική Κύπρου. Από ό,τι φαίνεται και ο φίλος μου Άγης κάνει καλή δουλειά. Οπότε θα βλέπουμε τα πράγματα θετικά, να τα βλέπουμε θετικά μάλλον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Καθε καλό. Γεια χαρά.

Και τώρα συνεχίζουμε με Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Μαυροπασίνων, Ανδρέας Παναρέτου, είναι μαζί μας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Μαυροπασίνων, Ανδρέας Παναρέτου, είναι μαζί μας.

0: την περασμένη Παρασκευή κερδίσατε την πρωταθλήτρια Ομόνια. Να μας πεις πώς πάει η προετοιμασία της ομάδας, τα αγωνιστικά δεδομένα για την ώρα εν ώψη του Κυριακάτικου αγώνα με τον Άρη. Πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι.
1: Έχουμε μπει στην τελική ευθεία όσον αφορά τη διακοπή. Ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα, η οποία εμπιστευτικά την οποία επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση. Θεωρώ ότι έγινε δουλειά, κάτι που το χρειαζόμασταν, έτσι κι αλλιώς κάθε λεπτό, κάθε μέρα δουλεύει υπέρ αυτής της ομάδας, η οποία είναι καινούργια. Είχαμε και το φιλικό της περασμένης Παρασκευής. Έχουν επιστρέψει και κάποια παιδιά τα οποία δεν ήταν μαζί μας και θεωρώ ότι θα είναι πανέτοιμα.
0: Σαν ποια παιδιά?
1: Ο Πρόκοπ.
0: Ναι.
1: Και ο Ζάνος έχει παίξει και με την Εθνική και θα επιστρέψει έτοιμος να βοηθήσει τον προπονητή.
0: Με τον Σάμπινα τι γίνεται?
1: Ο Ράουλο είναι ο μόνος που θα πρέπει να περιμένουμε λίγο καιρό ακόμα. Πιστεύω ότι θέλει ακόμα τουλάχιστον 2 εβδομάδες και βλέπουμε ένα τραυματισμό στον οποίο τον βλέπει μέρα με τη μέρα και δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλή πρόβλεψη. Είναι πως θα τελειώσει αυτός και σιγά σιγά να μπει και να επανέλθει σε ρυθμούς προπονήσεις.
0: Άρα με βάση το τι έχεις πει έχει λίγο δρόμο ακόμα.
1: Ναι, ο Ράουνο είναι ο μόνος που ακόμα θέλει λίγο χρόνο. Τότε επιστρέφει ο Πρόκοπ και ο Ζάνος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι 2 πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές για μας, ειδικά δημιουργικά, και θεωρώ ότι θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά.
0: Πάντως το ότι η ομάδα είναι αρκετοί παίχτες ήρθαν τώρα, ενώ το καλοκαίρι. Σίγουρα χρειάζεται και χρόνος και δεν ξέρω αν ο προπονητής σας πότε περιμένει να δει την ομάδα το επίπεδο που θέλει, ενώ μετά από παρέλευση πόσων αγωνιστικών, διότι αυτό ισχύει.
1: Δεν έχουμε ούτε ο προπονητής, ούτε κανένας δεν έχει βάλει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ή διάστημα το οποίο θα είναι απολύτως έτοιμη. Η διαδικασία αυτή είναι εν εξελίξη, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια ταυτόχρονα στα παιχνίδια που βρίσκονται μπροστά μας να πετάμε βαθμούς ή να μην παίρνουμε τους βαθμούς απόλυτο. Πρέπει ταυτόχρονα αυτό να λειτουργήσει και παράλληλα με την εξέλιξη που θα δείχνει η ομάδα να μαζεύει και τους βαθμούς. Είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα στα παιχνίδια, αλλά σίγουρα κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με τη συμπομιδή. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε, αρχής γυρωμένης από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη, να πάρουμε και τη νίκη.
0: Ναι. Άρα προβλήματα εκτός από τον Σάπινεν δεν αντιμετωπίζει η ομάδα.
1: Η δεδομένη στιγμή έχει κάποια μικροπροβλήματα. Θεωρούμε ότι θα τα έχουμε ξεπεράσει όλα και θα είναι όλοι οι συνδυάσεις του προπονητή. Δεν ξέρουμε. Εδώ έχουμε ακόμα 4-5 προπονήσεις. Ναι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Ευχόμαστε. Πλην του Σάπινεν την Κυριακή, όλοι οι υπόλοιποι προσφερθεί να συνδυάζεται στην Κύπρο.
0: Και ο κόσμος τι γίνεται, πρέπει να έρθει στο γήπεδο για να σας βοηθήσει, έτσι ώστε να φτάσετε στην πρώτη σας νίκη.
1: Αντιμετάλλευμα, περιμένουμε τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό της ομάδας. Παίζει μεγάλο ρόλο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, όπως και όλα, αλλά ερχόμαστε για από τη διακοπή, μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα μια νέα αρχή και το θέλουμε στο πλευρό μας για να σπρώξει την ομάδα να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Ανδρέα μου, να μας πεις ή να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε?
1: Όχι, όχι, αυτά από το μετώπο και θα μας επικοινωνεί.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πω ότι από πλευράς Καρμιώτης σας πληροφορούμε ότι δεν έχει ζητήσει άλλη κερκίδα την κεντρική κερκίδα η Ομόνια, άρα οι φίλοι του Τριφυλιού θα βρίσκονται στην Ανατολική του Στέλιος Κυριακίδης για τον αγώνα της Παρασκευής. Είναι το πρώτο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Άρπλου Λίνκ, πάει στοίχημαν, 7 η ώρα, Καρμιώτισσα, Ομόνια Λευκοσίας, παραλαμβάνω, οι φίλοι του Τριφυλίου θα πάρουν θέση στην Ανατολική κερκίδα του Στέλιος Κυριακίδης.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
2: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
3: CIC Automasters.
4: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues.
6: Burger to the rescue.
5: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules.
7: Smash it.
8: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
11: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσοδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Έγινε μάλιστα αναδημοσίευση από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ο πρόεδρος Χρυσοδουλίδης προανήγγειλε εξάλλου νέα αμερικανική ενεργειακή παρουσία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης ζητά η Διαχειριστική Επιτροπή του Συγκροτήματος Φιλάντα στη Λάρνακα. Καταγγέλει παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες ακμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις. Σε ετοιμότητα η Παιδιατρική Κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των εποχικών λοιμώξεων. Σήμερα στην κλινική νοσηλεύονται 16 παιδιά, από τα οποία τα μισά με υιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις. Το Υπουργείο Υγείας παρέλαβε τις πρώτες 60.000 δόσεις εμβολίων κατά της γρίπης. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο με αφορμή την υπόθεση της ανέγερσης εργοστασίου παραγωγής ασφάλτου στην περιοχή Μιτσερού. Πιστόλι με γεμιστήρα εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στη Λευκοσία, θέτοντας σε συναγερμό την αστυνομία. Το πιστόλι εντοπίστηκε εντός του ξύλινου κυβωτίου ηλεκτρικών διακοπτών στο ισόγειο της πολυκατοικίας και παραλήφθηκε για περαιτέρω εξειδικευμένες εξετάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στην βάση RAF Fire Force στην Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ημέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
16: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
17: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Super Sport 104, την εκπομπή 12 στα Sport, το μικρόφωνο Μάγκη Νικολάου, Στέφανο Στεφάνου, υπεύθυνος σύρροη του ήχου. Ένατη βδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού, παίξε με όρια, παίξε με νόημα. Και είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Χριστοφόρου, με την οποία θα συνομιλήσουμε. Είναι επικεφαλής στην Διεύθυνση Ασφαλούς Παιχνιδιού και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τη σημερινή πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Από πού θα αρχίσουμε και τι θέλετε, κυρία, μας πείτε έτσι πρώτα-πρώτα, κυρία Χριστοφόρου.
1: Καταρχάς, έτσι να ενημερώσουμε εντάχει για το ποια είναι η εφηγάση στοιχημάτων για τους ακροατές οι οποίοι μπορεί να μην γνωρίζουν το ρόλο της αρχής.
0: Ουσιαστικά
1: είναι η αρμόδια ρυθμιστική διατοπτική αρχή της δημοκρατίας για τη στοιχηματική δραστηριότητα. Πέραν από το ρόλο που έχουμε, τον προφανή ρόλο της ρύθμισης και της εποπτείας, είμαστε διευθυνσμένοι και με την αρμοδιότητα για πρόληψη και προστασία των νεαρών ατόμων, των ευάλωτων ομάδων, αλλά και γενικότερα της κοινωνίας, από τις επιβλαβείς συνέπειες που έρχονται μαζί με την ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Έτσι, στο πλαίσιο αυτών θα τρέξει πολύ σύντομα η εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού, η οποία πραγματοποιείται για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί από τις 12 μέχρι τις 18 του Οκτώβρη. Ουσιαστικά είναι κορύφωση της προσπάθειας που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν περιοριζόμαστε δηλαδή σε μια εβδομάδα, αλλά τώρα έτσι εντείνουμε τις προσπάθειες μας και έχουμε πάρα πολλές δράσεις τόσο από τις 12 μέχρι 18, αλλά και γενικότερα όλων τον Οκτώβρη.
0: Τώρα, η βασική θέση της ΕΑΣ τι είναι?
1: Σε σχέση με το in πρόληψη. Ουσιαστικά θέλουμε μέσα από την εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού να ενημερώσουμε όλον τον κόσμο και να τον ευαισθητοποιήσουμε για την ασφαλή ενασχόληση με τα χειρά παιχνίδια, για τα διαθέσιμα μέσα αυτοπροστασίας που έχει στη διάθεση του ένας παίχτης, καθώς και επιλογές στήριξης και θεραπείας για τα άτομα που θα φτάσουν στο σημείο να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τα τυχερά παιχνίδια για το που μπορούν να βρουν θεραπεία. Πρακτικά η βασική επιδίωξη είναι η διατήρηση της ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια ως μια μορφή διασκέδασης για όσους εννοείται διέχουν να συμμετέχουν και όχι ως ένα μέσο εμπλουτισμού. Ότι κάποιος επιλέξει να συμμετέχει, να το κάνει γνωρίζοντας το ρίσκο, να γνωρίζει τα μέτρα αυτοπροστασίας και να μπορεί να βάζει τα όρια του. Εξού έτσι και το σλόγγαν, το σλόγγαν της εβδομάδας των φετινών που είναι «Παίξε με όρια, παίξε με ασφάλεια». Δηλαδή να μην περιμένουμε να φτάνουμε στο πρόβλημα, αλλά να κάνουμε συνειδητές αποφάσεις πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το παιχνίδι και να βάζουμε όρια, είτε αυτά είναι χρηματικά είτε είναι χρονικά, είτε να βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτοαποκλεισμό για να μπορούμε έτσι να μην ξεφεύγουμε.
0: Ακριβώς. Άρα αυτή η καμπάνια μπορούμε να πούμε ότι ενθαρρύνει τον παίχτη να αναγνωρίζει έγκαιρα συμπεριφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια ελέγχου ή να θέτει τα προσωπικά του όρια εκ των προτέρων και να λαμβάνει πιο σωστές συνειδητές αποφάσεις.
1: Ακριβώς αυτό, και να πούμε ότι δεν είναι μόνο για τον παίχτη, αλλά είναι και για την οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον του παίχτη, που πιθανόν και ήδη να χρειάζονται κάποια υποστήριξη, να γνωρίζουν και ήδη κάποια προειδοποιητικά σημάδια προβληματικής ενασχόλησης και να μπορούν να βοηθούν εκεί όπου χρειάζεται.
0: Τώρα, όσον αφορά κάποια έρευνα που έχει γίνει σε άτομα 18 με 35 ετών, 1000 άτομα, τι έχει καταδείξει?
1: Μάλιστα. Είναι πρόσφατη έρευνα της αρχής στοιχημάτων και θέλαμε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα την έκθεση των νέων στο περιεχόμενο που σχετίζεται με τα τυχερά παιχνίδια. Να δούμε σε ποιες πλατφόρμες βλέποντας το περιεχόμενο κατά πόσο επηρεάζονται να συμμετέχουν περισσότερο για να μπορέσουμε και εμείς να αυξήσουμε εννοείται τη στρατηγική μας. Ναι. Η έρευνα, όπως είπατε, που έτρεξε σε άτομα ηλικία 18 με 35, έδειξε ότι το 89% είδε πληρωμένες διαφημίσεις που αφορούν τυχερά παιχνίδια και το 74% περιεχόμενο από influencers, που τώρα είναι ο νέος τρόπος να προσεγγίζουν το κοινό. Βλέπουμε ότι το Instagram είναι η κυριότερη πλατφόρμα που βλέπουν τέτοια είδους περιεχόμενο και εννοείται ακολουθείται από το Facebook και το TikTok. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έτσι είναι ενθαρρυντικό είναι μόνο 5% όσων εκτίθηκαν σε σχετικό περιεχόμενο ανέφεραν ότι προχώρησαν να προχωρήσουν σε γραφή, τέλος πάντων, σε οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι είδα στο social media το αντίστοιχο. Άρα, ναι, παρόλο που εκτίθενται μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού εκτίθενται σε τέτοιο περιεχόμενο, πολλοί λίγοι προχωρούν σε εγγραφή.
0: Έχω μπροστά μου το δελτίο τύπου και διαβάζω κάποια ονόματα, τις εμβληματικά ονόματα της ελληνικής μυθολογίας. Οδυσσέας, Αχιλλέας, Μίδας, Ίκαρος.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε συνδέσει αυτούς τους μύθους για τη φετινή καμπάνια? Γιατί?
1: Θέλαμε έτσι να περάσουμε με έναν τρόπο απλό, κατανοητό και ας το πούμε αναγνωρίσιμο τις μέσα από γνωστές γνωστές, όπως είπατε και εσείς, της ελληνικής μυθολογίας, το μήνυμα της πρόληψης να είναι πιο άμεσο. Ουσιαστικά έχουμε τον Οδυσσέα, ο οποίος συμβολίζει την πρόληψη και τον αυτοέλεγχο, να μην ακούμε τις σιρήνες. Οι σιρήνες είναι η ενασχόληση, η προβληματική ενασχόληση με το στίγμα και τα τυχερά παιχνίδια. Έχουμε τον Αχιλλέα, ο οποίος θυμίζει ότι κανείς δεν είναι άτρωτος και όλοι έχουμε κάποιο, να μην νομίζουμε ότι είμαστε άνθρωποι και να λαμβάνουμε από πριν τις ενέργειες μας για να μην φτάνουμε να εφιζόμαστε. Ο Μύρας από την άλλη συμβολίζει την ανεξέλεκτη επιθυμία για περισσότερο και την ανάγκη να γνωρίζουμε το πότε φτάνεις να λες αρκετά, σημαίνει αρκετά. Και τέλος έχουμε τον Ίκαρο, ο οποίος μας θυμίζει τους κινδύνους της υπερβολικής αυτοπεποίθησης και της υπέρβασης των ορίων. Δηλαδή να νομίζουν ότι έχω τον έλεγχο του παιχνιδιού και είναι μια χαρά κτλ. Αλλά να φτάνουμε να έχουμε αυτή την ξεδέστηση ότι έχουμε τον έλεγχο και να φτάνουμε να εφιζόμαστε σε μια, να έχουμε μια προβληματική συμπεριφορά.
0: Τώρα, θέλω να μου πείτε ποια είναι τα πρώτα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι το παιχνίδι πάβει να αποτελεί ψυχαγωγία.
1: Έχουμε έτσι αρκετά σημάδια. Το πιο βασικό είναι να μην μπορείς να σταματήσεις το παιχνίδι. Ναι. Στην διοψηφία του χρόνου να σκέφτεται το τυχερό παιχνίδι. Να πηγαίνεις πίσω, όταν χάνεις να πηγαίνεις πίσω να κερδίζεις τα χαμένα. Να βλέπεις ότι η ενασχόληση αυτή σου προκαλεί εκνευρισμό, ένταση, θυμό. Και να σκεφτείς από τις προσωπικές σου αποδόσεις, είτε αυτή είναι στη δουλειά, είτε αυτό είναι στο πανεπιστήμιο, είτε να χάνεις επαφή με φίλους και οικογένεια, να απομονώνεσαι.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέμε στον κόσμο είναι το εξής, στους παίχτες κυρίως. Είναι βάζετε τα όρια σας, χρηματικά, χρονικά. Μην παίζετε όταν είσαστε αναστατωμένοι ή θυμωμένοι.
0: Σίγουρα. Ξεβεύεις ναι. Από τον έλεγχο.
1: Και να κρατάτε την ισορροπία. Δηλαδή, ναι, να παίζετε, να ασχολείστε με τα τυχερά παιχνίδια, να κάνετε όμως να έχετε και άλλες κοινωνική ενασχόληση.
0: Τώρα, οι πρόσφατες έρευνες και αρχιστοφόρου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για τη σχέση των νέων με τα τυχερά παιχνίδια και τα social media, θέλω να μας πείτε. Τι έχουν δείξει?
1: Είναι αυτό είχα αναφέρει και προηγουμένως, ότι βλέπουν περιεχόμενο, αρκετά περιεχόμενο στα social media, πληρωμένες διαφημίσεις,
0: ναι.
1: Είτε αυτό είναι για να κάνουν εγγραφή, είτε για να παίξουν περισσότερο. Βλέπουμε ότι έχουμε όλα τα κύρια κανάλια των social media όντως έχουν περιεχόμενο αρκετό τυχερών παιχνιδιών, αλλά η μετατροπή αυτή της έκθεσης σε συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Και αυτό, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσματα, έχουμε προχωρήσει και εμείς σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μια από αυτές τις παρεμβάσεις είναι και το πρόγραμμα Game Brain. Ουσιαστικά θέλουμε η πρόληψη
0: ακριβώς,
1: να
0: μας
1: ξεκινά.
0: Μας εξηγήσετε γι' αυτό.
1: Η πρόληψη θέλουμε να ξεκινά από πολύ νεαρή ηλικία. Γιατί βλέπουμε και στα σχολεία υπάρχει αρκετό πρόβλημα και βλέπουμε ότι αυτό όταν τα παιδιά γίνουν ενήλικες μετατρέπεται σε προβληματική συμπεριφορά. Έτσι έχουμε λάβει την έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για να τρέξουμε το διαδραστικό ασφαλιστικό παιχνίδι Game Brain στα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Να πούμε ότι πέραν από τα σχολεία πάμε και σε ακαδημίες ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας, όπου μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι 45 λεπτών τα παιδιά μαθαίνουν για το ρίσκο της ενασχόλησης, για τα προειδοποιητικά σημάδια και για το πού μπορούν να βρουν βοήθεια. Και αυτό γίνεται μέσα από παιχνίδια, δηλαδή μέσα από ένα διαδραστικό τρόπο τα παιδιά μπορούν να ενημερωθούν. Άρα δεν βλέπουμε ότι η ενημέρωση είναι κάτι το... μπορεί να συνδυάζεται με διασκέδαση για τα παιδιά.
0: Ναι. Και ένα τελευταίο, όσον αφορά την εθνική πλατφόρμα του αυτοαποκλεισμού, λειτουργεί από το Φεβράριο του 24, έτσι, και αυτό είναι ένα βασικό εργαλείο προστασίας. Τι έδειξαν τα αποτελέσματα, κυρία Χριστοφόρου, αυτών των δύο χρόνων τη λειτουργία της εθνικής πλατφόρμας αυτοαποκλεισμού?
1: Ουσιαστικά, να πούμε, είναι μια ενιαία πλατφόρμα στην οποία μπορεί ο κάθε ένας να κάνει εγγραφή με πολύ απλά βήματα και να αποκλείσει την πρόσβασή του από όλες τις αδειοδοτημένες, το τονίζω, από όλες τις αδειοδοτημένες διαδικτυακές στοιχηματικές διαδικασίες στην Κύπρο. Τώρα, όσον αφορά τους αριθμούς, βλέπουμε ότι μέχρι και σήμερα 284 άτομα επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της πλατφόρμας και 109 από αυτές τις περιπτώσεις είναι ακόμη ενεργές. Η πλειοψηφία των ατόμων που χρησιμοποίησαν τους αυτοαποκλεισμούς επόδουσαν άτομα ηλικίας 31 με 50 ετών. Και όσον αφορά στους ενεργούς αυτοαποκλεισμούς, το 69,7 είναι τα άτομα ηλικίας 31 με 50 και το 24,7 είναι άτομα ηλικίας 21 με 30. Άρα βλέπετε ότι έχουμε αρκετά νεαρών κόσμων ο οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της πλατφόρμας για να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή είναι ένα μέτρο, ένα εργαλείο που παρέχουμε για να μπορούν να καθορίζουν τα όρια τους.
0: Και τι μήνυμα θέλετε να στείλετε προς το κοινό?
1: Να έτσι καταληκτικά να πούμε ότι το μήνυμα της φετινής εβδομάδας ασφαλής παιχνιδιού είναι να θέτουμε τα όρια μας από πριν και όχι αφού δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, να ενημερωνόμαστε, να αναγνωρίζουμε τα προσωπικά μας όρια και όταν χρειάζεται να ζητούμε βοήθεια. Σημαντικό είναι το παιχνίδι να παραμένει παιχνίδι, να παραμένει διασκέδαση και να μην καταλήγουμε σε προβληματικές συμπεριφορές. Και εάν μου επιτρέπετε να πούμε ότι όλες οι δράσεις της εβδομάδας, οι οποίες είναι αρκετές και έχουν ήδη ξεκινήσει, βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.sgw.cy και καλούμε βεβαίως όλο τον κόσμο να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις για να μιλήσουμε όλοι ανοιχτά για την πρόληψη και το ασφαλές παιχνίδι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Χριστοφόρου, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα.

0: έχουμε λίγα λεπτά για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας εκπομπή της εβδομάδας. Είμαστε σήμερα στην Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη. Να πω αύριο ότι θα έχουμε και διαγωνισμό φανέλα της ΑΕΛ. Θα αρχίσει ο διαγωνισμός αύριο και θα ολοκληρωθεί την 3η 13 του Οκτώβρη. Θα δούμε αύριο σχετικά πώς θα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα για να διεκδικήσετε την φανέλα της ΑΕΛ. Nations League, κύπελλο εθνών αν θέλετε, πρώτη κατηγορία, είχαμε ψες εκτός από το μάτς της Ελλάδας με τη Γερμανία. Στην η Ολλανδία επικράτησε τη Σερβία με 2-1 και είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Ελλάδα, η Οράνιε. Οι Σέρβοι που έχουν ένα βαθμό, Γερμανοί 6. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν από τα Cup Miners. Ο Τσρέτκοβιτς ισοφάρισε για τους Πλάβοι, 1-1 ήταν το ημίχρονο. Και ο Ζίρξη στο 72 χάρισε την νίκη στους Πορτοκαλί. Με την Ολλανδία που είναι πρώτη με την Ελλάδα θα αναμετρηθεί στις, τον Νοέμβριο η Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ. 13 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε Ουαλία-Δανία διπλό για τους Σκανδιναβούς με 1-0. Έναν γκολ που πέτυχε ο Χόιλουν στο 75. Ενώ η Πορτογαλία, χωρίς τον Ρονάλτο, και τελειώτησε το παιχνίδι με 10 παίκτες, κέρδισε 2-1. Ο Άγερ άνοιξε το σκορ για τους Δανούς, τους Νορβηγούς. Ο Κανσέλο ισοφάρισε και στο 79 ο Ράμος χάρισε την νίκη στους Πορτογάλους. Όσον αφορά την βαθμολογία αυτού του γκρουπ, η Πορτογαλία έχει το απόλυτο, 12 βαθμοί, 4 αγώνες. Οι Δανία έχουν 6 βαθμούς, οι Δανία έχουν 6. Οι Ουαλοί 3 και 3 επίσης και η παρέα, η ομάδα του Χάλαν είναι λοιπόν με μια νίκη και 3 ήττες. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία είχαμε ισοπαλίες με το ίδιο σκορ 1-1, Κόσοβο, Αυστρία και Ιρλανδία, Ισραήλ. Βαθμολογική κατάσταση αυτού του ομίλου μετά από 4 παιχνίδια. Αυστρία στην κορυφή με 8, το Κόσοβο και Ιρλανδία έχουν από 5 και το γειτονικό μας Ισραήλ 2 βαθμούς. Για την τέταρτη κατηγορία, Αζερπαϊτζάν, Λιθουανία 1-0. Και νίκη με το ίδιο σκορ κέρδισε η Μάλτα εντός την Ανδόρα. Και πάμε τώρα στους σημερινούς αγώνες. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Γαλλία και το Βέλγιο. Παιχνίδι λοιπόν στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα η Ιταλία θα φιλοξενήσει την Τουρκία. Η βαθμολογία αυτού του γκρουπ, οι Γάλλοι έχουν 7 βαθμούς μετά από 3 παιχνίδια. Το Βέλγιο ένα βαθμό λιγότερο έχει 6. Η Ιταλία είναι στην τρίτη θέση με 4 βαθμούς. Και τραγική πορεία κάνει η Τουρκία αφού έδωσε 3 παιχνίδια και δεν πήρε βαθμολογικό κέρδος. Δεν είχε ως τώρα βαθμολογικό κέρδος. Για την δεύτερη κατηγορία θα έχουμε άλλα 4 παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10 παρατέταρτο. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Πολωνία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Ρουμανία, Σουηδία. Ενώ πέρα από τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας που θα ξεκινήσει στις 7 για την τρίτη κατηγορία, για τον δεύτερο όμιλο και θα μεταδοθεί από τον σταθμό μας και από το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου, θα γίνει ο αγώνας της πρωτοπόρου ομάδας του ομίλου του Μαυροβουνίου με την Αρμενία. Ελπίζουμε ότι η χώρα μας θα πάρει την νίκη και θα παραμείνει στην δεύτερη θέση του ομίλου και θα μπορέσει στο τέλος να τερματίσει στην πρώτη θέση, πολύ δύσκολο, στην δεύτερη θέση για να δώσει αγώνες κατάταξης. Και πριν κλείσουμε, να δώσουμε και το τηλεοπτικό μενού. Ποιοι αγώνες θα μεταδοθούν 10 παρατέταρτο από Σίτα Βίζον, Ρουμανία, Σουηδία, Ιταλία, Τουρκία και Γαλλία, Βέλγιο. Αυτά είχαμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή μας έχει ολοκληρωθεί. Από τον Μάκη Νικολάου, τον Στέφανο Στεφάνου, ευχές για το υπόλοιπο της Δευτέρας. Καλή ακρόαση στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. 7 η ώρα το παιχνίδι από το ΓΑΣΥΠΗ, από το σταθμό μας. Καλή επιτυχία στους διεθνείς μας. Είστε καλά.
1: Την εκπομπή προσφέρει η ΕΠΙΚ.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ. Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
5: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντερ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
9: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
10: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
9: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
10: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη 6 Οκτωβρίου Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
12: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
19: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με στόχο να κάνει δύο τις νίκες της στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασιπί τη Λετωνία. Εξέτησαν και επιστρέφουν η Τσαρούλας και Σωτηρίου, ραδιοφορική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Η νίκη είναι μονόδρομος και τα παιδιά είναι προετοιμασμένα, ανέφερε στον σταθμό μας ο προπονητής του ΑΣΥΛ Σάββας Δαμιανού. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9.45 την Αρμενία. Στην ΑΕΚ, την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει σήμερα ο Τσακών προκειμένου να αφαιρέσει μια βίδα στο πόδι. Χάνει το παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου, δύσκολα θα προλάβει και ο Αμίν. Στις 5 το απόγευμα, η κρίσιμη συνεδρία του εφετείου που θα αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτή ή όχι την έφεση της ανόρθωσης για την ποινή και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Εν ώψη πάφου αμφίβολοι Σατίν, Καλστρομ, Φανίφ και Μπέρκστρομ. Ενώπιον του εφετείου σήμερα στις 4 και η υπόθεση Καφού ανεβάζουν στροφές στην ΑΕΛ Αλμέιδα Τζόφρι, Μιλοσάβγεβιτς και Ζόκε εν ώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Στην Ομόνια ειδικό πρόγραμμα αποκατάσταση, στην Ολλανδία ακολουθεί ο Άιτινγκ, στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για Μπενφίκα. Πανέτοιμη Καρίγιο και Μαντσίνη στον Αποέλ, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και λευκόματος των 100 χρόνων. Αντίστροφα μετράει ο Λιούμπιτς στον Απόλλωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Δυνατό φιλικό τεστ έκλεισαν οι Κιανόλευκοι με Παναθηναϊκό στις 13 Νοεμβρίου. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στην Πάφο, αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλάμπους που ενισχύει σημαντικά τα πλάνα του. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Η τέταρτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειο-Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 9.45. Στον Παναθηναϊκό, ο Γκαρσία φτάνει σήμερα στην Αθήνα για να περάσει από μαγνητική. Στον Ολυμπιακό Πειραιός, έτοιμος ο Μπέιλι, ανεβάζει στροφές ο ΣΑ. Σε Πορτογαλία και Αγγλία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Άστον Βίλα και της Τότεναμ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
0: Supersport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
23: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
25: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
26: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
25: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Αρχίζει το μάτς, αρχίζει. Τρεχάτε και αρχίζει. Μ' άρεσε τούτη η διακοπή, πραγματικά. Πολλά μεγάλη, ρε Θεοδωρέ. Θεοδωρό Τσολάκης εδώ στον Supersport 104 και στην εκπομπή Game Time. Γεια σου, Θεοδωρέ μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: καλή εβδομάδα σε όλους. Στέφανο Στεφάνου στην ροή του ήχου. Άρεσε σου εσένα?
1: Άρεσε μου.
0: Η διακοπή. Εσύ είπες ταξίδι, ρε κομπάρα, αλλά δεν ήξερα, μεγάλο το κένο.
1: 7 μέρες με την Εθνική, ρε φίλε, ήταν πολλά ωραίο. Δηλαδή, το έραν ταξίδι
0: μου από το άλλο. Άεις το ταξίδι, πήγες και χώρες, έκαμε στα ωραία σου. Το θέμα είναι,
1: μα έκαναν καλά το σούπερ σπορτ και μερίδι
0: αν αρέσκει σου χωρίς πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Και ειδικά μετά από τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πάρκεψε το πρωτάθλημα.
1: Όχι, παίξαμε 4 παιχνίδια και ήρθε μετά διακοπή. Η αλήθεια είναι ωραίο, όντως, γιατί νιώθεις ότι κάτι σου λείπει, δηλαδή...
0: Φκένεις έξω από τα νερά σου.
1: Ναι, κάθεσαι να δεις τηλεόραση, να δεις ποδόσφαιρο, και αν έχει να δεις.
0: Περιμένεις... Ποδόσφαιρο έχει να δεις, δόξα το Θεό. Έχει εθνικές ομάδες, αλλά...
1: Όχι, να δεις δικό σου ποδόσφαιρο.
0: Είναι μουντιάλ, ούτε ευρωπαϊκό, ας πούμε. Προκριματικά.
1: Να πάεις στο γήπεδο να κάνεις τη μετάδοση σου. Διαφορετικό.
0: Να φωνάζεις για τη διαιτησία.
1: Ναι, να έχεις από ήχο την επόμενη να συζητήσεις. Γίνεται χαμός σε κάθε
0: γκολ. Μακάρι να γίνει χαμός απόψε σε κάθε γκολ που να βάλει η Εθνική.
1: Ελπίζω να βάλουμε
0: over 3,5.
1: Μακάρι over 4,5.
0: Αν δεν καταφέρουμε να δέρουμε και την Λετωνία, εγώ είμαι που τους πουλαλώ, έστω και με μισό μηδέ απόψη.
1: Ναι, πρέπει να βάλουμε, πρέπει να βάλουμε.
0: Σήμερα πρέπει να καθαρών το σκορ, όπως στην Αρμενία, ψεκάστε, σκουπίστε, να τελειώνουμε.
1: Ναι, στο 23-24 πούμε τα αμήνυματα φίλων ακροατών.
0: Θα κάνουν υπομονή οι φίλοι για να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές μετά το πρώτο μισάωρο. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Έγιναν πολλά το... ειδικά μέσα στο Σαββατοκυριακό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Σήμερα είναι η έφεση, απόφαση.
0: Δύο έφεσεις.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Δύο έφεσεις.
1: Αέλα, ανόρθωση. Ανόρθωση, έχουμε και αρκετά πράγματα να πούμε στο κομμάτι των νέων που προέκυψαν. Γιατί ήρθε και η παρέτηση του μέχρι πρωτήν ο CEO του Ραφαήλ Δημητρίου. Υπάρχουν και νέα στο κομμάτι των πληροφοριών που μεταφέραμε και στον Μάκη Νικολάου, ότι έρχονται ενισχύσεις στην ανόρθωση, στην ομάδα γενικότερα, με στελέχωση περαιτέρω της ομάδας, με επαγγελματίες στην κάθε θέση, και μπορεί να πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες πολύ σύμφωνες πληροφορίες του Supersport να έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις από πλευράς ανόρθωσης σε αυτό το κομμάτι.
0: Άλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια, και ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ και Ομόνια. Πέρασε και την πόρτα του χειρουργείου σήμερα ο Τσακός
1: στην ΑΕΚ.
0: Τώρα μια βίδα ενοχλήσεις. Ξέραν ότι δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράξενο αυτό με τη βίδα.
1: Αν μας τα πήγε ο Γιώργος που να...
0: Έντσι αντέξε, μια εβδομάδα να αντέξε.
1: Έντσι
0: μπορεί να μην ευκεί να πει το γεια
1: σας. Αντέξε ολόκληρη μια εβδομάδα να μην ευκεί.
0: Όχι, ευκείαν και την Παρασκευή και με μαζιά. Όπως το γάτο που νιαουρίζει. Γεια σου κύριε Λεωνίδου.
2: Καλό μεσημέρι κυρία, δεν κατεβεί το story από το Instagram, δεν μπορώ να μιλήσω περαιτέρω.
1: Γιατί Γιώργο μου, γιατί να κατεβεί το story από το Instagram?
2: Έλειψα μια εβδομάδα.
0: Εγώ δεν καταλάβω από τούτα, κάνω ιδιαίτερα.
2: Εσύ εξεστόμησες στη βαριά κουβέντα κύριε για να σπάσει ο Λεωνίδου, μάλιστα. Το έχω δει.
0: Έσπασες ρε φίλες, ευκείες.
1: Γιώργο μου, έκαμε στόμος ρηπόζει στο...
2: Φίλε, δεν είναι προλαβά γιατί η κλίση του αγαπητού φίλου Στέφανου με διέκοψε. Πώς το να σπάσει ο Λεωνίδου, ακούσα και παίξε το τηλέφωνο.
0: Άκου να δεις. Λοιπόν, για να μην σπάσεις καλό, επειδή πρόσφατα πήρες και μία συνέντευξη από τον κύριο Ρόκα, από την ΑΕΚ, διαβάζοντας την έτσι... είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Εξαιρετική,
0: και γι' αυτόν είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή. να μας δώσεις τα κυριότερα αποσπάσματα της συνέντευξης, διότι φαντάζομαι έχει και πολύ κον από ήχον.
2: Έχει, ναι, ναι, ήταν έτσι και πολλά ενδιαφέρουσα όλη συζήτηση και off the record, γιατί ξέρουν πολύ ότι ο Τσάβη Ροκαδί είναι και ο πιο δημοσιογραφικός, αλλά προσπαθήσαμε να μην τι άλλο να τον κάνουμε να χαλαρώσει. Ήταν πολλές ερωτήσεις.
0: Ξέρεις, εμένα προσωπικά έντιαρες και με αυτά που διαβάζω. Εγώ περιμένω να ακούσω το off the record.
2: Να σου πω. Εγώ και το γράψα στον πρόλογο του άρθρου που είναι η συνέντευξη, οφείλω να μεταφέρω την εικόνα γιατί είμαι μοναδικός που την έχω, ενώ οι αναγνώστες διαβάζουν τη συνέντευξη. Εγώ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εφοήθηκε να απαντήσει καμία ερώτηση και τον με άφησε ευχαριστημένο υπό ποιαν έννοια, γιατί περίμενα μέσα στις 50 ερωτήσεις, γιατί τόσες ήταν 50, να μου πει ξέρεις του την έντυπη θέλω ή γιατί με ρωτάς. Μα απάντησα το ξανά. Ένεδησα να σχέτησε και δεν μου φάνηκε, χωρίς να είμαι και ψυχολόγος φυσικά, ότι εμπροσπίτω, δηλαδή ο άνθρωπος ήθελε να απαντήσει οτιδήποτε του φέραμε στο τραπέζι. Για όσους είναι γνώστες των θεμάτων της ΑΕΚ, είναι και απορίες του κόσμου, γιατί αφού γραζόμενος στις απορίες του κόσμου μπορέσαμε να μεταφέρουμε κάποια ερωτήματα και στον ίδιο τον Τσάβη Ρόκα, που κακά τα ψέματα δευτεία είναι ο αρχιτέκτονας της ΑΕΚ, ο καθήλυνα αρμόδιος για να δω και απαντήσεις σε οτιδήποτε
0: άπτυξη. Ο κόσμος διερωτάται αν του αρέσκει η παέλια και το σουβλάκι.
2: Η παέλια, κύριε, ήταν μέρος της χαλάρωσης, η βρεθή παέλια για κόμμα. Ναι, κύριε, θέλει να μάθει να μου τρώει, δεν το πρόβλημα σου. Ναι, παέλια ή σουβλάκι.
0: Έτσι είναι η Μπριζίτ Μπαρτορέ, Γιώργο, που θέλει ο κόσμος να μάθει.
2: Ήταν μέρος της χαλάρωσης, κύριε.
1: Όμως έπρεπε να ρωτήσεις και πού τρώει το σουβλάκι, όμως.
2: Να κάνω διαφημίσει τώρα που για φάει στη σκάλα είναι καλό. Λογικά Λάρναγκα αν τρώει. Απλά κύριε Πολύβε,
1: το πιο φτηνό είναι το σουβλάκι στη Λάρναγκα.
2: Κύριε Πολύβε Αλεξάνδρου, έχοντας δίπλα σου τον Τσολάκη, μπορείς στο διάλειμμα να σου εξηγήσει τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η νεολαία στις συνεντεύξεις πλέον.
0: Τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η νεολαία, μάλιστα.
2: Okay. Εν πάση περιπτώσει, αφού φύγαμε από την παέλια και έσπασε ο πάγος με επιτυχία, η πρώτη ερώτηση ουσιαστική ήταν γιατί δέθηκε τόσο πολύ με την ΑΕΚ. Ένας άνθρωπος που ήταν από την Ισπανία δεν ήξερε την ΑΕΚ πριν το 2014, και όμως όχι απλά δέθηκε, έχει μείνει τόσα πολλά χρόνια με κάποια διαλύματα στην ΑΕΚ. Και είχε σηκωστεί η τρίχα του την ώρα που απαντούσε ότι η ΑΕΚ είναι σαν το μωρό μου πλέον. Δηλαδή είναι σαν το παιδί μου η ΑΕΚ, έτσι το νιώθω. Και έδειχνε μου τη συγκίνηση του ότι είχε σηκωστεί η τρίχα του που το πόσο πολλά συγκινεί του όταν μου εξηγούσε γιατί δέθηκε με την ομάδα. Ζούμε από μέσα αυτήν την πρόοδο αγωνιστικά της ΑΕΚ και θέλουμε και εν καθήκον μας να φροντίζουμε το σύλλογο. Είπε 4-5 φορές του την έκφραση ότι εν καθήκον μας να φροντίζουμε το σύλλογο. Έτσι και να προστατεύουμε το οικοδόμημα. Για τον προγραμματισμό τώρα του καλοκαιριού είπε ότι ήταν το πιο δύσκολο καλοκαίρι στην καριέρα του, γιατί έπρεπε να κάνει πολλές επαφές και κάποιοι παίχτες δεν κατάφερε να τους κλείσει γιατί ήταν δύσκολες περιπτώσεις, είχε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Για την επιλογή Καμορανέζη που κατά ψέματα δεν επέτυχε, ήταν αποτυχημένη επιλογή, είπε ότι είναι λάθος, το αναγνωρίζει. Μάλιστα είναι το μεγαλύτερο του λάθος στην ΑΕΚ, ίσως γιατί είναι το πιο πρόσφατο, είπε, δεν ξέρω, θα σας απαντήσω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μου λάθος. Έκανα φυσικά την έρευνα μου, πήρα τα report μου, θεωρήσαμε ότι ταιριάζε. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή, είπε ο κ. Καμορανέζη, αλλά όπως είχαν έρθει τα πράγματα, θεωρήσαμε ότι μας ταιριάζει. Τελικά δεν δούλεψε. Και κατά την άποψή μου, είπε ο Ρόκα, το πιο σημαντικό είναι να είσαι γενναίος, να γνωρίζεις τα λάθη σου όταν κάτι δεν δουλεύει και να τα διορθώνεις. Τον κύριο Σεγιάς, τον οποίο τον παρακολουθεί χρόνια, το ξέρει και δόθηκε την ευκαιρία τώρα να φέρει στην ΑΕΚ. Ρωτήσαμε τον αν η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το φετινό πρωτάθλημα. Αν του είπε ναι, θεωρώ ότι μπορούμε να το κατακτήσουμε και δεν είναι η πρώτη χρονιά που το πιστεύω και σε άλλες χρονιές πιστεύω στο πρωτάθλημα. Μην ακούτε λένε ότι είμαστε loser, αυτό δεν ισχύει. Είμαι γεννημένος νικητής, ακόμη και με την κόρη μου απέζω, θέλω να κερδίζω, είμαι ανταγωνιστικός και δεν είμαι εδώ για να χάνω το χρόνο που είπε χαρακτηριστικά. Είμαι εδώ γιατί θέλω το πρωτάθλημα και αυτό είναι κάτι πολύ βεθαδόρο κυρίες και κύριοι που θέλω να το θίξω από ποιαν εννοιά. Πολλοί λένε ότι η ΑΕΚ φοβάται να μιλήσει για τη λέξη πρωτάθλημα. Δεν το περνά σαν τι είναι μέσα στα αποδητήρια. Εμένα μου φάνηκε ένας άνθρωπος ο οποίος και on και off the record ξεκαθάρισε ότι αυτή η λέξη όχι απλά είναι στα αποδητήρια αλλά είναι και must πλέον, είναι απαραίτητη. Όποιος έρχεται εδώ και εξηγούμε ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα, γιατί πολύ απλά δεύτερη ήρθαμε πολλές φορές μου έχει πει. Δηλαδή τι να τους πω, ελάτε για να έρθουμε δεύτερη. Είναι ξεκάθαρο ότι τους εξηγούμε το στόχο που είναι το πρωτάθλημα και κάλεσε και τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα γιατί ως θεωρεί πολύ σημαντικό παίχτη. Εντάξει, όσον αφορά τον Ιανουάριο, έναν άλλο μεγάλο θέμα που προσάπτει στο Τσάβη Ρόκα, που όντως τα τελευταία χρόνια δεν έχει ενισχύσει την ομάδα τον Ιανουάριο αποτελεσματικά. και του θίξαμε αυτό το θέμα να μας δώσει τη δική του οπτική γιατί συμβαίνει. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο περασμένος Ιανουάριος του 2026 ήταν και σαν τους προηγούμενους και σαν τους προπροηγούμενους και σαν τους επόμενους θα είναι. Ο Ιανουάριος δεν είναι μεταγραφικό μπαζάρι για εμάς. Δεν είναι πολλές ομάδες που μπορούν να φέρουν όποιον παίχτη θέλουν τον Ιανουάριο. Αν υπάρχει παίχτης που πραγματικά αξίζει, προσπαθούμε. Αλλά τι σημαίνει, λέει, ότι δεν παίζει στην ομάδα που είναι και είναι ανενεργός και θα θέλει και 1,5-2 μήνες να έρθει σε καλή φυσική κατάσταση. Έτσι, άρα αν είναι και καλός παίχτης θα έχει και πρόταση από καλύτερα πρωταθλήματα. Δεν είναι το κέντρο του κόσμου Κύπρος ουσιαστικά, είπε ο Ρόκα. Και διαφωνώ με την προσέγγιση ότι το Γενάρη ψάχνουμε παίχτη που θα μας οδηγήσει στο πρωτάθλημα. Δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε κάτι τέτοιο και το κλειδί στο σύλλογο μας είναι να πηγαίνουμε καλά και να μην χάνουμε την πραγματικότητα που είναι ότι το μεταγραφικό μπαζάρι Ιανουαρίου δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε κάτι τέτοιο και το κλειδί στο σύλλογο μας είναι να πηγαίνουμε καλά και να μην χάνουμε την πραγματικότητα που είναι ότι το μεταγραφικό μπαζάρι είναι

0: πολλά χρόνια συνεχόμενα θέλω να ξεκουραστώ, να καθαρίσω το μυαλό μου. Επέμεινε ο άντρος Καραβατάκης και όταν είχαν πάει έναν καφέ, έναν περιβόητον καφέ τότε για να τον πείσει να επιστρέψει, του είχε πει ο άντρος Καραβατάκης, θα πάρουμε και αποφάσεις για να σε προστατέψουμε. Και τότε ο Ρόκα του είπε, η προστασία μου είναι μόνο η δουλειά μου. Δεν χρειάζεται να γίνει κάτι επιπρόσθετο από πλευράς ομάδας. Και όταν παρήλθε και λίγο χρονικό διάστημα, πίστηκε έτσι να επιστρέψει. Για τον Μούφτη είπε ότι είναι από τις περιπτώσεις που πρέπει να αποφασίσεις κάτι όταν παίζεις και Ευρώπη αλλά και στο πρωτάθλημα. Άφησε εχμές για τον τρόπο διαχείρισης του Μούφτη από τον κύριο Καμορανέζη. Για παράδειγμα, ότι τον έβαλε στο φιλικό με τον Άγιαξ τα τελευταία 10 λεπτά χωρίς καν ζέσταμα και δεν είχε κάτι παρασκευάς για να βγει από το παιχνίδι τότε στο 80 περίπου. Και για να είμαι ειλικρινής, ξέραμε πως θα θέλουμε να διεκδικήσουμε τον τίτλο, θα πρέπει να κάναμε έναν άλμα σε αυτήν τη θέση και έτσι ήταν ο Παλεάρη. Όσον αφορά τι απαντά σε αυτούς που λένε ότι επίτηδες δεν θέλει εμπειρών προπονητήν, είπε, το ακούω από την πρώτη χρονιά αυτών, τι να πω για αυτόν, τι να κάνω, δηλαδή δεν έχω ήδη αρκετούς πελάτες στο κεφάλι μου για να βάλω άλλον έναν και να αποφασίζω για το σχηματισμό και για τους παίκτες που θα παίξουν. Ο Μπέρκο Σιμών και ο Ιδιάκετ και ο Όρτρα δεν ήταν εμπειροί, διερωτήθηκε ο κύριος Ρόκα, για να απαντήσει έτσι με νόημα επί αυτού. Όσον αφορά τις μεταγραφές, είπε ότι ναι, μιλάμε με τους προπονητές που έχουμε δηλαδή για το τι σκυλ παίχτη θέλει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάνω ακριβώς αυτό που θα μου πει, γιατί οι προπονητές σκέφτονται πραχυπρόθεσμα, εμείς μακροπρόθεσμα. Έτσι, και είναι λογικό να μην νοιάζονται για το μετά, επειδή θέλουν να έχουν καλά αποτελέσματα και να φύγουν με μεταγραφή. Δεν κρύβομαι όμως, δεν μετατοπίζω την ευθύνη μου σε κανένα, λέει. Θα μιλήσω με τον προπονητή και θα πάρω εγώ την απόφαση στο τέλος. Όσον αφορά τους Μπέρκ, Σιμών, Καμορανέζη, Φεράντο, έτσι λίγο την ασυνέπεια σε κριτήρια πρόσληψης προπονητών που τίποτε κατά τη γνώμη μου σημειώθηκαν και ας συμφωνεί και ποιο είναι το σκεπτικό και αν υπάρχει εξήγηση, είπε, δεν υπάρχει καμία εξήγηση γιατί είναι τι σου προσφέρει το παζάρι κατά τον ουσιώδες χρόνο που συζητάμε όταν θέλουμε έναν προπονητή και πολλές φορές που πήγαμε σε έναν πιο λίγο εμπειρό είναι γιατί κατά το παρελθόν δούλεψε στην ΑΕΚ να έρθει νεαρός coach με μερική εμπειρία και να θέλει την ευκαιρία και να κάνει το βήμα παραπάνω. Για τους τερματοφύλακες που και πάλι τα προηγούμενα καλοκαίρια σημειώθηκαν κάποιες έτσι αθελεοδοκούμενα στοχίες ή συμπληρωματικές μεταγραφές μετά, όπως ήταν αυτή του Αθανασιάδη, όπως είναι αυτή του Παλεάρη, είπαν ότι είναι πολύ δύσκολη θέση και είναι μια διαφορετική θέση και έχει ιδιαιτερότητες επί της ουσίας. Είπαν ότι υπάρχει τμήμα σκάουτινγκ, είναι ο Κάρλος Μαρτίνες δίπλα του και υπάρχει και στόχος να μεγαλώσει κι άλλον αυτόν το τμήμα. Σκάουτινγκ γίνονται ενέργειες.
1: Μα ρωτήσω, έτσι τα γνωστό ότι είχε ένα άνθρωπο δίπλα του.
0: Εντάξει, κοίτα, για εμάς που κάνουμε το ρεπορτάζ το είχαμε πληροφορηθεί. Ευρέως γνωστόν ανακοινώσιμον όχι, δεν ήταν. Ο Κάρλος Μαρτίνες που έταξε στον πάνω.
1: Δεν ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ από επίσημα.
0: Εκτελεί χρέη σκάουτερ μαζί με τον Τσάβι Ρόκα. Είναι δίπλα στο Τσάβι Ρόκα ο Κάρλος Μαρτίνες.
2: Και σου αποκάλυψε ότι θέλει να εμπλουτίσει.
0: Αποκάλυψε ότι θέλει να μεγαλώσει το τμήμα κι άλλο, Θεόδωρε. Σωστά, ναι, ότι γίνονται διαβήματα γι' αυτόν για να μπορέσει να μεγαλώσει το scouting team. Παίζει ρόλο τελικά, είπε και ο Ρόκα, όχι τελικά, για τον ίδιο παίζει, εξακολουθεί να παίζει ρόλο η ισορροπία σε θέμα μισθοδοσία στα αποδητήρια, αλλά δεν είναι και εύκολο να το διατηρήσεις γιατί κάποιοι παίχτες μιλούν μεταξύ τους, μπορεί να λένε και ψέματα κάποιοι για τον μισθό τους, γύρονται διάφορα θέματα γύρω από αυτό, δηλαδή δεν είναι εύκολο να το πετύχεις. Και είπε ότι σε ερώτηση για το αν πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρουν το φωνάζεις και δημόσια ότι θες το πρωτάθλημα ή να το δείχνεις πρώτα στα βοηθήρα και μετά έξω και ότι ένας συνδυασμός ίσως να είναι το ιδανικότερο και να το βρουν το φωνάζεις δημόσια για να γίνει αντιληπτό από όλους αλλά και εσύ εννοείται μέσα στα βοηθήρια να περνάς αυτόν το μήνυμα ότι θέλεις το πρωτάθλημα και εδώ να σας πω ένα περιστατικό που διηγήθηκε μια μέρα η σύζυγος του είχε πάει να αλλάξει λάστιχα στο αυτοκίνητο και ο άνθρωπος εκεί προφανώς με την ΑΕΚ της είπε Μόνικα θέλω να πεις το Τσάβι σε παρακαλώ να φέρει παίχτες για να πάρει το πρωτάθλημα. Πάει σπίτι η κυρία Ρόκα και το λέει στο Τσάβι και αυτός απαντά σε παρακαλώ την επόμενη φορά που θα πας να του πεις του ανθρώπου ότι θα φέρω παίχτες για να έρθουμε δεύτερη του λέει. Δηλαδή προφανώς ήθελε και ο να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο ότι και εγώ το θέλω. Δηλαδή τι μου λέτε ότι θα φέρω παίχτες για να έρθουμε δεύτερη δεν έχει κανένα νόημα. Το ρωτήσαμε πως είναι σαν εργοδότης ο άντρος Καραβατάκης. Είπαν ότι βάζει πίεση καθημερινά αλλά δεν είναι κάτι παράξενο. Είναι κάτι φυσιολογικό για τον άντρον Καραβατάκη. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Έτσι, και που καμιά φορά διαφωνούμε, λέει, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά τις περισσότερες φορές είμαστε στην ίδια σελίδα. Και έτσι προς το τέλος να πω για τους Κύπρους, είπαν ότι είναι θέμα από την Ομοσπονδία, δεν αλλάζουν για παράδειγμα οι κανονισμοί. Έφυγα το 18, έρθα το 20 και ήταν ήδη κανονισμοί. Μόνο αν αλλάξει τον κανονισμό θα βελτιωθεί η κατάσταση με τους Κύπριους, είπε ο Τσάβι Ρόκα. Για το παιχνίδι που θα θέλει να ξαναπαίξει, εγώ θεώρησα θα μου πει αυτό με τον Αποέλ στη Λευκοσία, όταν τελείωσε ένα το παιχνίδι και πήρα από το πρωτάθλημα, αλλά επέλεξε ένα ματς πριν αυτό με την ανόρθωση στην αρένα. Όταν ισοφαρίστηκε από τον Μακούν στο τέλος, εκείνο θα ήθελε να ξαναπαίξει. Και αποκάλυψε ότι ο παίκτης που θα ήθελε να φέρει στην ΑΕΚ και δεν παίζει τώρα στην Κύπρο, ενώ σε μέδο, σε συμπληρωματική ερώτηση αν έφτασε ποτέ κοντά στην αποκτήση του.

0: καποδεχτήνο εξτρέμ, είπε ναι, κάποια στιγμή ήμασταν κοντά να τον αποκτήσουμε. Και έτσι κλείσαμε τη συνέντευξη με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα ο Ρόκα έχει καθημερινά επαφές με πολλούς παίχτες, οπότε και ο Σεμέδο κάποια στιγμή θα βρέθηκε στον μπλοκάκι.
1: Γιώργο, σου κάνω και εγώ μια ερώτηση μετά τη συνέντευξη.
0: Ναι, καλό.
1: Άλλαξε η άποψή σου για ο Ρόκα?
0: Όχι, όχι, δεν άλλαξε. Αυτό που πίστευα πριν το πιστεύω και τώρα. Δεν θεώρησα. Δηλαδή... Εγώ έχω πει πολλές φορές τη γνώμη μου ότι για μένα ο Τσάβι Ρόκα, αν βάλω κάτω όλα τα δεδομένα, επιτυχημένος κρίνεται. Δηλαδή αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό. Δεν είναι μέσα στα ψηλότερα μπάτζετ του πρωταθλήματος. Άρα αυτόματα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα καλύτερα από τους ανταγωνιστές του. Βρίσκει παίχτες που αγορές που δεν τους ξέρεις ή που δεν τους περίμενες. Δηλαδή και ο Φαράς και ο Τόγκια είναι παίχτες που δεν τους ήξερες και άλλα παραδείγματα παίχτων. Προφανώς θα κάνει και αυτό.
2: Γιατί το τσαγόν τον έξερε κανένας.
0: Ναι, δηλαδή το δέχομαι αυτό. Δηλαδή, αλλά...
1: Ο Λατούντζι που η δεύτερη κατηγορία ανεβρέθηκε στην ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ο Λατούντζι είχε έρθει στην Αλκή πρώτα όμως. Μιλάμε για παίχτες που θα τους φέρει από έξω Ρόκα πρώτα.
1: Πιάσε μπέχτη από δεύτερη κατηγορία όμως, Γιώργο. Και πούλησε τον 800.000 που κάνει η ΑΕΚ.
0: Ναι, επί αυτού θα έρθει ένα ωραίο άρθρο εντός των ημερών. Έχω κάνει εγώ ήδη την έρευνα με όλες τις μεταγραφές του Τσάβι Ρόκα από το 2021 και μετά. Επειδή πολλές φορές εγείρεται ζήτημα ποσοστού ευστοχίας των μεταγραφών, θεωρήσαμε καλό να παραθέσουμε όλες τις μεταγραφές του, όλες όμως από το 2021, που όταν ήρθε πίσω δηλαδή στη δεύτερη του θητεία και μετά, και με καταγεγραμμένο μέσα τους παίχτες έχει πουλήσει. Το Φαράς, τον Ολατούντζι.
2: Γιώργο, 960 δηλαδή, μα ακόμα μιλά τούτος.
0: Μπορώ να μιλώ συνεχόμενα τουλάχιστον 10 ώρες νομίζω.
2: Ο Παύλος έστειλε ένα μήνυμα και λέει, προφανώς όταν αναφέρθηκες για τον Ρόκα, συγκινείται μόνον και μόνον που είχε μπροστά του τον Γιώργαρο.
0: Μπορεί. Έτσι τον ένιωσα και εγώ μόλις μπήκα στο γραφείο, έχει νιώσει ένα δέος.
2: Και ο φίλος ο Κότσος, δηλαδή ο Λεωνίδου θεωρείται νεολαία. Γελάσαμε.
0: Σίγουρα. Νεολαία,
2: νεολαία ήταν πρόμορου. Welcome to the club. Κύριε
0: όντως, να είστε καλά, παιδιά.
1: Λοιπόν, συμφωνώ με τον 787, δεν είσαι νεολαία πλέον, εγώ είμαι όμως.
0: Είσαι, ναι. Και ελπίζω να παραμείνει στην εκπομπή λοιπόν, από εβδομάδα.
2: Απλά να πούμε ότι ολόκληρη συνέντευξη μπορεί να την διαβάσουν οι φίλοι μέσω της ιστοσελίδας supersport104.com. Παίχτηκε και απόσπασμα ψες από το αθλητικό δελτίο του Ωμέγα, έτσι.
0: Νομίζω απόψε θα είναι πολύ πει.
2: Απόψε θα είναι.
0: Ναι,
2: απόψε. Με παίχτηκε, ναι.
0: Όχι, απόψε. Απόψε μιλήσαμε με τον Χρήστο, τον συνάδελφο που είναι και συντάκτης στο σελίδας και είναι και στο δελτίο του Omega Channel. Θα παίξει απόψε το απόσπασμα. Γενικά νομίζω ότι επειδή σπάνια μιλά, τελευταίες δύο συνεντεύξεις 24-25 στον κύριο που κάθεται δίπλα σου, δέχτηκε να μιλήσει και σε κάποιον άλλον ο κύριο Ρόκα.
2: Μα δέχτηκε ο κύριο Ζήπλα μου να μιλήσει σε κάποιον άλλον.
0: Του είπαμε φίλο του Τσολάκη και μου λέει αν μου τα αποδείξει θα σου μιλήσω και του έδειξα κάποιε συνομιλίε και πίστηκε.
1: Ναι, αλλά δεν απάντησες σε τον που είπε ο Πολυβίος. Ενώ Ρόκα μου δέχτηκε.
0: Προφανώς δεν δέχτηκε και ο Θεόδωρος, είναι φίλος μας.
2: Άντε, γεια σας.
0: Θα τα πούμε από εβδομάδα.
2: Γίνεται και κλαίει το μωρό.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάβγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
5: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
3: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
5: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
3: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
7: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
16: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
17: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα.

0: χωρίς επιστροφή.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Απλά να πούμε του κόσμου που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, δώστε μας παιδιά δύο λεπτά, συγχωρέστε μας. Απλά θα πω κάτι που θεωρώ ότι θα αγγίξει όλους. Ένα 8χρονο παιδάκι που δίνει τη δική του μάχη με τη λευκαιμία χρειάζεται άμεσα αίμα ομάδας όμικρο αρνητικό. Και όποιος μπορεί και είναι ομάδας όμικρο αρνητικό, μπορεί να δώσει αίμα στο σταθμό αιμοδοσίας στο κέντρο υγείας έγκομης. Είναι ανοιχτά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, και Σάββατο από 8 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι, και στο νέο κέντρο αίματος στο Γέρι. Είναι Λεωφόρος Δημήτρη Χριστόφια Γέρι. Αυτό είναι η διεύθυνση του νέου κέντρου αίματος στο Γέρι. Όσοι μπορούν και διαθέτουν ομάδα αίματος όμικρο αρνητικών, ας πάνε να δώσουν λίγο αίμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το 8χρονο παιδί. Λοιπόν, ευχαριστία στους χορηγούς της εκπομπής Echo CableNet και McDonald. Δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, πάμε γραμμές και διάμεσα θα πούμε και πολλές ειδήσεις. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Λοιπόν, πρώτα, ξέρετε, δύσκολη ομάδα το μικρόν αρνητικό.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό είναι το είπα. Ναι.
2: Εύχομαι σύντομα το παιδάκι να επανέλθει κανονικά στη ζωή. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα έστειλα μήνυμα του Γιώργου και του ευχήθηκα για το μωράκι του να είναι καλά, υγιές, τα πάντα. Και του είπα, φώναξε να λέει μου δύσκολο, είπε μου ότι η γυναίκα του ήταν ορθοσιάτισσα.
3: Ναι, να σου πω κάτι όμως, θα σε προλάβω κάτι. Εγώ είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρούχα τα οποία του Γιώργου σίγουρα δεν του άρεσαν και ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε. Είδα μια σαγιάρα με το σήμα της αόρθωσης, είδα ωραία ρουχαλάκια με το σήμα της αόρθωσης και νομίζω
1: προσφορά από την μητέρα.
3: Πρέπει να προσφορά από τον αδερφό της μητέρας.
2: Εν υπάρχει τσάς να γίνει με την ΑΕΚ.
3: Όχι, έχασε μπουτά τώρα ο Γιώργος.
2: Μαχήτρια. Είπε μου ότι είναι μαχήτρια θέμας η γυναίκα του. Και κοπέλα, ξέρεις εσύ, βλέπεις πόσες κοπέλες πάνε στην αναορθώση, να δουν τους αγώνες της αναορθώσης ή για τις αναορθώσεις. Και νομίζω ότι έχασε τον την μάχη, εντάξει. Και τούτο ρε παιδί μου, μιλά και χωρίς ανάσα που μιλά αυτός ο Γιώργος. Εγώ θα μάθω το, εμένα μου αρέσει. Που τον εγνώρισα εκεί στο σταθμό, πραγματικά σου λέω ότι...
3: Μια πανταρία που ξεκίνησε.
1: Ντούρασε.
2: Λοιπόν, απλά να ευχηθούμε να κάνει δεύτερη συνεχή η Κύπρος. Η Ελλάδα, παιδιά, άλλαξε επίπεδο, γιατί η φουρνιά που έχει τώρα, αλλά εγώ θαυμάζω αυτό το Κλοπ, ρε παιδιά. Δηλαδή, εκτός του ότι είναι καλός προπονητής, είναι και...
3: Χαρακτήρα.
2: Ξέρεις, ο χαρακτήρας του, βλέπεις την κοινό παιχνία, να εξαρτηθεί από
3: τον αντίπαλο. Να δω και το sharing του, να πάει να μιλήσει με τον αντίπαλο.
2: Πάει με τον αντίπαλο, ρε παιδιά. Μιλούμε ότι...
3: Μα το πιο χαρακτηριστικό ήταν όταν έχασε μέσα στη Γερμανία, στα αποδυτήρια μετά, μιλούσε κανονικά μαζί με το Τσιμίγανε, χαμογελούσε, εδώ και το χέρι του.
2: Όχι, πολλά
1: ευχαριστώ. Να σας πω κάτι. Μόνο και μόνο που πέρασε από τη Λίβερπουλ και έκαμε τόσα χρόνια στη Λίβερπουλ, περίμενε ποιος προπονητής άντεξε στη Λίβερπουλ την τελευταία 30 ετία, να σου
3: πω. Μόνο ο Κλοπ.
1: Τόσα χρόνια.
3: Μόνο ο Κλοπ.
1: Δεν το ότι είναι η ομάδα μου και να ρωτήσω το Λίβερπουλ.
2: Όχι, κοίταξε, ας πω κάτι. Εγώ καμιά φορά αντίχει θα ήθελα να τον γνωρίσω τον ανθρωπών προσωπικά.
3: Αφέρουμε δαμέ.
2: Να το φέρετε, έχουμε και τον Γιώργο, έχουμε και εσάς, έχουμε τόσα ωραία μήνυμα
1: που έχετε. Έχουμε τον Γιώργο, έχουμε και εσάς.
3: Καλά μας κάνεις, γιατί σκέφτομαι να τα δαμε, θα μας ελάλες τίποτε για μας.
2: Λοιπόν, Ναι, είναι γεγονός. Καμιά φορά δεν τον παρακλείω, ότι η Κύπρος είναι η Γερμανία.
1: Να το φέρουμε εσύ, δεν έχει
3: πρόβλημα. Έχω έναν κόλλημα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, περιμένουμε, αναμένουμε τα, η απόφαση αυτού που μπορεί να έρθει, Θεόδωρε μου, σήμερα αυτοί οι δικαστικοί θα μας χαρίσουν την αγωνιστική, την κεκλεισμένο το θυρό.
3: Ναι, μωρά σου, μα κάτι.
2: Θα ισχύει όμως μετά του αυτή για του...
3: Ναι, Παύλο μου, να σου πω κάτι. Μετά από τη γραπτή δήλωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠΟ, ο κύριος Γιάννης Αντωνιάδης, νομίζω η απόφαση του εφετίου μπορεί και να είναι αρνητική για την ΑΕΛ και για την διαόρθωση.
2: Γιατί όμως.
1: Κύριε, πάνε όταν διαβάσεις το σκεπτικό, την παραπομπή μάλλον, διότι η ανόρθωση λέει γιατί σε εμάς και όχι σε άλλες ομάδες. Είναι, αν τα διαβάσεις κατά λέξη, είναι εντελώς διαφορετικές.
2: Ναι.
1: Οι παραπομπές.
2: Ενώ γράψε
1: παραπομπές. Και πάνω στις παραπομπές που δικάζει. Η δικαστική, όχι ο αθλητικός δικαστής.
2: Να δούμε. Και ελπίζουμε να γίνει και κανένα θαύμα με τις μεταγραφές το Γενάρη.
1: Έγινε. Τα λέμε, να είσαι καλά.
3: Δύσκολο πολύ.
2: Δύσκολο. Ο Ναΐ να καθαρίσει την κυρία Γίνη στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, πάει.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχει να πεις κάποια πράγματα, απλά να πω μου ενώ ότι το ετήσιο Moondogs Barrel Grill Hobby October Street Fest επιστρέφει αυτό το Σάββατο Κυριακό για 11η χρονιά με περισσότερες από 350 ετικέτες μπίρας με 52 ζυθοποιία. Παράλληλα θα υπάρχουν επιλογές για street food καθώς και διαγωνισμοί. Ο Supersport 104 το ερχόμενο Σάββατο θα εκπέμπει ζωντανά με 2 ώρες live link από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα με τους Μάκη Νικολάου και Κωστάκη Κωνσταντίνο. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πες μου ρε Θεοδωρέ, επειδή σε βλέπω, διαβάζεις
3: την γραπτή τοποθέτηση. Δηλαδή, νομίζω μετά από το εφετείο είναι ώρα 5, έτσι. Κάπου εκεί.
1: Και 4 εκδικάζει την ΑΕΛ και 5 την ανόρθωση.
3: Και βγάζει γραπτή δήλωση ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής 2-3 ώρες πριν. Δεν την έβγανε πριν την Πέμπτη, την Παρασκευή ή το Σάββατο, κάτι τώρα σήμερα πριν την ώρα του εφετείου.
1: Σωστή παρατήρηση.
3: Έφυγε για όνομα του Θεού.
1: Σωστή παρατήρηση.
3: Και δηλαδή, λαλή με λίγα λόγια προς τα σωματεία, εσείς ψηφίσατε τους κανονισμούς, δεν θα κάνουμε τυφλή απονομή δικαιοσύνης.
1: Εντάξει, είναι και άδικο. Τα σωματεία που ψήφισαν τους κανονισμούς. Εγώ σου λέω
3: ότι... Εγώ θεωρώ ότι ένα προμήνυμα ότι οι εφέσεις θα απορριφθούν. Εγώ του τον καταλάβω.
1: Τρίμα να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι το ίδιο σκέφτονται και στην ανόρθωση και στην ΑΕΛ.
3: Ναι.
1: Τώρα εντάξει, να διεκδικήσουν. Είναι νομικοί που να κάνουν το παιχνίδι.
3: Ναι. Από πλευρά ανόρθωσης υπήρχε αισιοδοξία και την εξέφρασαν ο πλευράς της ομάδας ότι θα κερδίσει το εφετείο γιατί η ποινή που πήγε στην ανόρθωση με βάση τις ποινές που πήγαν σε άλλες ομάδες για το ίδιο ακριβώς κατηγορητήριο είναι διαφορετικές. Γι' αυτό εκεί το υποστήριξαν.
1: Ναι, αλλά όταν διαβάζεις όμως την παραπομπή,
3: ναι,
1: της ανόρθωσης με την παραπομπή των άλλων ομάδων, υπάρχει κάτι το διαφορετικό μέσα.
3: Ναι.
1: Υπάρχει μία λέξη που είναι η ουσία όλη. Τώρα μου το είπαν το πρωί, μου διαφεύγει. Αν μπορούμε να βρούμε τις προηγούμενες παραπομπές με την παραπομπή της ανόρθωσης, να σου πω ακριβώς. Και εκεί είναι η ουσία όλη της υπόθεσης. Σε αυτό στηρίζονται στην ΚΟΠ και φαντάζομαι το έχουν διαμηνήσει και στην ανόρθωση, μια και μιλάμε για την ανόρθωση, το συγκεκριμένο παράγραφο. Λοιπόν, θα το βρούμε και θα πούμε. Λοιπόν, για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων.
3: Ναι.
1: κατά τη διάρκεια και μετά ο τέλος του αγώνα και για ρήψη επικίνδυνων αντικειμένων. Στις άλλες κατηγορίες δεν υπάρχει λέξη επικίνδυνο.
3: Okay.
1: Στις άλλες παραπομπές.
3: Υπάρχει όμως ρήψη επικίνδυνων.
1: Ρήψη αντικειμένων. Ρήψη αντικειμένων. Ναι. Δεν υπάρχει λέξη επικίνδυνο μέσα.
3: Όντως έπαιζα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, τι θεωρείται αγωνιστικός χώρος, δεν είναι μέσα στην ώρα του παιχνιδιού.
1: Είναι στη μια είναι εντός αγωνιστικού χώρου και σε αυτήν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Καταλάβες, κάποτε, δηλαδή, αν δεν σου τα πει κάποιος που γνωρίζει από αυτά τα πράγματα, ναι, να τα αντιληφθεί και εσύ, δεν είμαστε νομικοί εμείς.
3: Όχι.
1: Καταλάβες. Με τις λέξεις που κρίνονται κάποια πράγματα.
3: Μας πούν και οι φίλοι της αόρθωσης, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να είδα στον αγωνιστικό χώρο να πέφτει κροτίδα ή πυρσώση καπνογόν. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα αν είναι αθεωρείται μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, πίσω από την εστία και πίσω από εκείνα τα LED που υπάρχουν και πέσαν εκεί γιατί δεν υπάρχει καταπαχτής του Αντώνης Παπαδοπούλος, άλλο αυτό. Αλλά το ότι δεν υπάρχει καταπαχτής του Αντώνης Παπαδοπούλος, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο να βγει αυτή η απόφαση.
1: Δηλαδή, ό,τι και να πούμε τώρα, επειδή δεν είμαστε νομικοί, θα πέσουμε
3: σίγουρα.
1: Θα περιμένουμε την απόφαση του εφετείου, θα αναγνώσουμε την απόφαση και να πούμε κάποια πράγματα. Μπορεί να βρούμε και κάποιον νομικό να μας τα εξηγήσει.
3: Ο 37 που ρωτά, αν μπορεί το εφετείο να αυξήσει ποινές, ναι, μπορεί.
1: Ναι, μπορεί, αλλά εντάξει, πολύ σπάνια μπορεί να αυξήσει.
3: Ξαναγίνει.
1: Ναι, ξαναγίνει, γι' αυτό το λέω. Ναι, ξαναγίνει. Να αυξηθεί η ποινή.
3: Τώρα για την ανόρθωση, να θες να τελειώσουμε το θέμα της ανόρθωσης εκεί, πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια, η προηγούμενη εβδομάδα είχε ως απόϊχο το ταξίδι του Χρήστου Μαραγκού στην Ζυρίχη στην Ελβετία, εκεί όπου οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έχει προσληφθεί Ελβετός κορυφαίος νομικός στα εν λόγω θέματα. Mm-hmm. Ο οποίος έχει αναλάβει αρκετές υποθέσεις εμπάρκο μεταγραφών και κάποιες εξ αυτών μάλιστα τις κυνήγησε αρκετά και κέρδισε κάποιες. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα το εμπάρκο. Οι πιθαρότητες είναι εναντίον της ανόρθωσης. Αυτό που προσπαθούν να κάνουν από πλευράς ανόρθωσης είναι να στοιχειοθετηθεί μια υπόθεση ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στην υπόθεση που επιβλήθηκε το εμπάρκο, που είναι κάτι δύσκολο όμως συλλέγονται όλα τα στοιχεία, και παραιτήθηκε ο Ραφαήλ Δημητρίου, ένας άνθρωπος πάρα πολύ σημαντικός στην ανόρθωση τα τελευταία χρόνια, ένας άνθρωπος που πιστεύω δεν ήταν μπορεί ανόρθωση να μην ήταν ζωντανή. Πήγε εκεί από το σωματείο όπου είχε πάει με τον Μιχάλη Νεοφίτου και τον Ευγένιο Χαμπουλά, μετά ο Κυριακός Πραστίδης τον έβαλε στην αντιπροεδρία και μετά ο CEO του συλλόγου. Και ο ίδιος παραιτήθηκε, ευχαρίστησε τον Σάββα Κουμή ξεχωριστά.
1: Γιατί παραιτήθηκε όμως, γνωρίζουμε.
3: Εντάξει, νομίζω είναι περισσότερο και λόγω όλων αυτών των αυτής της κούρασης των τελευταίων χρόνων. Γιατί έτρεχε πάρα πολλά ο Ραφαήλ. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πολύ μου έτρεχε το κομμάτι του εμπάρκου όταν η ανόρθωση το καλοκαίρι δεν θα έγραφε ποδοσφαιριστές. Με διεργασίες του ίδιου γενικότερα κατάφερα να τους εγγράψει και γενικότερα έτρεχε την ανόρθωση από το 2022 μέχρι το 2026.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε γραμμή. Χαίρετε.
0: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Γεια σας. Καλώς τον Βασίλειο, ο οποίος επέστρεψε.
0: Τι μου κάνουμε.
1: Καλά εσύ.
3: Καλά εσείς.
0: Μια χαρά. Επέστρεψαμε, ρε φίλε, αλλά έκαναν τα λίγο τρέχα στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή.
0: Ήμουν Κρήτη ρε φίλε, δεν κατάλαβα τίποτε.
1: Α, εννοείς με τις βροχές και τους κατακλυσμούς.
0: Ήμουν χαλιά, δεν κατάλαβα τίποτε πάντων.
1: Ωραία τα χαλιά. Είναι ολόκληρη Κρήτη που επνίγηκε ρε φίλε, διότι εντάξει από τις εικόνες και μόνο που βλέπεις εκεί που υπήρξε το πρόβλημα ήταν μεγάλο το πρόβλημα.
0: Εντάξει, μεγάλο, στα χαλιά είχε τίποτε
3: πάντων.
1: Ευτυχώς. Εσύ επέρασες καλά.
0: Επέρασαμε τα ωραία, είχαμε και τα χαλιά.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε τις ομάδες μας τώρα.
4: Ποιες πουλες?
3: Ναι.
0: Είναι
3: Σιλάκ. Σιλάκ.
4: Δεν τα που περιμένεις που την Ομόνια δηλαδή.
3: Το πρωτάθλημα.
0: Ξεκινήσω το πρωτάθλημα να δούμε κανένα παιχνίδι καλό.
4: Γιατί να δούμε.
0: Ξεκινήσω το πρωτάθλημα μετά νομίζω που εβδομάδα είναι και το ευρωπαϊκό.
3: Ναι.
4: Περίμενε, η Ομόνια παίζει η Παρασκευή, άντιμα, που λέει και ο Παπαμονησίος, άντιμα του Κοφινιού.
0: Ναι, αλλά λέω ότι που εβδομάδα, ξεκινάει το ευρωπαϊκό
3: νομίζω.
4: Έχει την Πέρτη, ρε, παίζει την Πέρτη με την Τσέλιε.
3: Σλοβενία.
0: Άλλο δίπλο που
4: έχει. Και να σου πω, περίμενε. Και ύστερα παίζει η Ομόνια με τον Ολυμπιακό στο Γασιμπή.
3: Ναι.
4: Και ύστερα παίζει με την Μπεφίκα Γασιμπή.
3: Άσος. Φαντάζομαι.
0: Εντάξει,
4: την μεθεπόμενη Πέμπτη.
0: Ελεγχόμαστε και το χείο και έχουμε προβλήματα.
3: Να ακούω δύσκολο μην Πέμπτη.
4: Οκ.
0: Με την Γιουβέντους εκεί.
3: Ήταν η
0: Γιουβέντους η
3: παγιά. Ήταν η Ομόνια δεν έχει έτσι στο Ευρώπα.
0: Έτσι πέρα λίγο. Και ήταν και μαραζόντουμε να δεν εκκαιδούμε και κανέναν παιχνί.
4: Μάλιστα.
0: Εντάξει δεν εκκαιδούμε σε κανέναν παιχνί να δεν είμαστε και την οχτάδα, όχι την κοντετράδα.
3: Είναι και τούτο.
4: Άντε να δούμε.
3: Κοίταξε, ας πω, νομίζω η Ομόνια αν κερδίσει και τη Τσέλιε, ο κόσμος να θέλει σίγουρα την οχτάδα.
0: Εντάξει, σίγουρα, εντάξει, και η Μπεσίχτας είναι δύσκολη. Και η Μπεσίχτας και η Μπεφίκα.
3: Μπεφίκα, Μπεσίχτας, Γιουβέντους, Σέλτικ, είναι εύκολα παιχνίδια.
0: Εντάξει, Σέλτικ, θα είμαι κοντά, είναι να μας χαρίσει.
4: Άντε ρε Βασίλη.
3: Βασίλη,
4: γεια σου αγαπητέ, γεια σου.
0: Έγινε.
4: Στον επόμενο, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Τι κάνετε?
4: Καλά, Ανδρικό μου, εσύ.
5: Καλά. Θα με μεταφράσω τώρα πριν λιγάκι, γιατί να έλεγε σου φελινικείτε και ανεστία τη δεσία.
4: Δεν μπορεί να με ξαναπέ μου.
5: Βασικά είναι με ρωσικά γιατί να είναι με σωστό που σαλινική θέλει πως το λάλλο διαφορετικά τέλος πάντων και να καλησπέρισουμε τον Γιώργο Λονίδο και τον Στέγιο Παπαμωσέ που ακολουθεί μετά.
4: Μάλιστα, έγινε.
3: Ο Γιώργος όμως δεν είναι δαμιά, είναι εγώ που είμαι. Ο Θεόδωρος.
5: Θεόδωρο. Θεόδωρο μου.
3: Έλα Ανδρέα.
5: Πατάτε καμιά μέρα σπίτι μου με το Ιτρίσα, με το Μπολίδιο, με το Γιώργο Μάντα, τον κύριο Στέγιο μας. Όπως θα κέρατε το Κωστάγιο Κωνσταντινού, εσέρα σπίτι με το Κωστάγι, ο Κωνσταντινού. Και του εύχομαι...
4: Ένα κανονίσουμε, Ανδρέα, ένα κανονίσουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλό απόγευμα. Bye.
3: Ούτε Σελήνη δεν έπαιζε στο γήπεδο, λέει,
4: 1953. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι το θέμα ότι έπαιζε ή δεν έπαιζε. Το θέμα είναι τι γράφει
3: ο παρατηρητής.
4: Διότι από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αυτό που γράφει ο παρατηρητής είναι Ευαγγέλιο.
3: Ναι.
4: Και βλέπει η δικαστική επιτροπή είτε δεξιά είτε αριστερά. Έγραψε το παρατηρητής, πατσίνωνε να απαντήσουν. Τώρα, αν έχεις νομικό τμήμα που μπορεί να επηρεάσει το εφετείο και να αλλάξει άποψη είναι ένα πράγμα. Θα δείξει.
3: Ακριβώς.
4: Έτσι είναι ένα απλά μαθηματικά.
3: Και πάντως η Ραφαέλα να λείπει να πούμε κι άλλα.
4: Η Ραφαέλα. Δεν πειράζει ρε Ραφαέλα, μου άιστον και κρίμα. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όρη και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
10: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Μα τι σφυρίζει!
12: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύση με αισθητήρα θα βάλω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
14: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
16: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
9: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
19: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
20: Κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
22: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
21: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,19. Στίξ ψαριού, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό, 12 επί 500ml, 30% φθηνότερα, 1,39. Lidl. More to value.
24: Η ώρα είναι 3.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
28: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
29: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, Γιάννης Αντωνιάδης, σε γραπτή δήλωσή του αναφέρεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής, στην εφαρμογή των πειθαρχικών κανονισμών και στην επιβολή ποινών. «Εσείς ψηφίσατε τους κανονισμούς, δεν θα κάνουμε τυφλή απονομή δικαιοσύνης», το μήνυμά του προς τα σωματεία. Με στόχο να κάνει δύο τις νίκες στο Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασιπί τη Λετωνία. Εξέτησαν και επιστρέφουν οι Τσαρούλας και Σωτηρίου, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9.45 την Αρμενία. Στην ΑΕΚ την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει σήμερα ο Τσακόν προκειμένου να αφαιρέσει μία βίδα στο πόδι. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίν. Ενώπιον του εφετίου σήμερα στις 4 η υπόθεση Καφού ανεβάζουν στροφές στην ΑΕΛ η Αλμέιδα, Τζόφρι, Μιλοσάβγεβιτς και Ζόκε ενώψη Ομόνιας 29 Μαΐου. Στις 5 η συνεδρία του εφετείου που θα αποφασίσει αν θα κάνει αποδεκτή ή όχι την έφεση της ανόρθωσης, ενώ ψηπάφου αμφίβολοι Σατίν, Κάρλστρομ, Φανίφ και Μπέργστρομ. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια της Ομόνιας για το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Πανέτοιμη Καρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ ατομικό πρόγραμμα, ακολουθεί ο Λαΐφης, απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου και λευκόματος των 100 χρόνων. Αντίστροφα μετράει ο Λιούμπιτς στον Απόλλωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέια στην Πάφο, αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλάμπους. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Η τέταρτη αγωνιστική του Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 9.45. Σε Πορτογαλία και Αγγλία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Άστον Βίλα και της Τότεναμ για τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στον Παναθηναϊκό, ο Γκαρσία φτάνει σήμερα στην Αθήνα για να περάσει από μαγνητική. Στον Ολυμπιακό Πειραιός, έτοιμος ο Μπέιλι, ανεβάζει στροφές ο ΣΑ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
0: Supersport 104. Μένεις εδώ.
1: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
0: Super Sport 104.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: ποτέ να κατηγορά κανένα, δηλαδή είχε ερωτική απογοήτευση.
1: Ερωτικές απογοητεύσεις που είχε νόημα.
0: Ό,τι χειρότερο γνώρισα στη ζωή μου, ήταν μόνο τα πράγματα ρε κομπάρι. Αγιά ο Γιώργο μου το, που το έγραψε.
1: Όχι ρε, για όνομα αντιθέμου.
0: Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Τι ξέρεις ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της CableNet σου δίνει και δωρεά συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα της Cablenet.
1: Θες να κάνεις τον barbecue σου αξέχαστο? Ο Super Sport 104 και το Moondogs Beer Festival σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις έναν Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Foodhouse. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, βρες το άρθρο του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής με ένα κλικ. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Moondogs στην 11η Hopi October Street Fest.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ΚΟΠ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το πρόγραμμα προαθλήματος μέχρι και την ποια αγωνιστική είναι, θυμάμαι. Πάντως επέρασε την 10η αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκε και την Παρασκευή το πρόγραμμα του Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Και έκατσα σήμερα να τα βάλω σε μια σειρά.
1: Ναι.
0: Πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι πάμε πίντα. Πάμε πιντωμένες ημέρες.
1: Δηλαδή,
0: άκου τώρα πρόγραμμα την άλλη εβδομάδα. Παρασκευή, πρωτάθλημα. Απλά να δω ένα παράδειγμα. Σάββατο πρωτάθλημα. Κυριακή πρωτάθλημα, Δευτέρα πρωτάθλημα. Τετάρτη κύπελλο, Πέμπτη Ευρώπη. Και πάμε ύστερα. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα πρωτάθλημα. Τετάρτη κύπελλο, Πέμπτη Ευρώπη.
1: Μασάλα.
0: Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα πρωτάθλημα. Τετάρτη κύπελλο. Δεν έχουμε Ευρώπη. Και πάμε το καθεξής.
1: Εντάξει, το πρόγραμμα βγήκε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στις 4 Ιανουαρίου.
0: 4 Ιανουαρίου που είναι η 16η αγωνιστική. Μάλιστα. Πάμε γραμμές. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Χαίρε. Όχι καλό, θα είσαι 2 του Γενάρη.
1: Από έναν όρθωση.
0: Και από έναν όρθωση και Πάφος ΑΕΚ. Άκου παιχνίκια.
1: Σαλαμίνα ΑΕΛ.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακα... Ναι, γεια σας.
0: Είστε στον αέρα, ναι.
2: Έλα, μα εγώ είμαι.
0: Έλα, κύριε Αντρέα, έλα, κύριε
2: Αντρέα. Θα πάω ψηλά που είμαι, διακόπτε λίγο το σήμα γι' αυτό.
0: Σα σε ποτούν το λίγο το σήμα σου, πια άλλαξε κινητό.
2: Ναι. Πάλι καλά που είναι, πήρε να κατεβω λίγο πιο κάτω για να πιάνει.
0: Όχι, ρε φίλε, που μένα θα το άκουσες στο σκληρό πράγμα.
2: Και αφού είμαστε μικρογραφία της Premier League, είναι που διαμαρτύρεστε για το πρόγραμμα.
0: Δεν και διαμαρτύρομαστε για
2: το πρόγραμμα.
0: Να βλέπουμε τον Κυπριακό παρά την Premier, έτσι όπως
2: το είναι μέσα από την Premier League το πρόγραμμα της καλή το μεγάζει το Cyprus League.
1: Ναι, για να συμπαθεί.
0: Ξέρεις, αν ήταν κανένας άλλος ζάμος, ήταν να σου πει τώρα κόψε λίγο ρε φίλε.
2: Ναι. Ο άλλος που εννοείς είναι ο κύριος που αφουσιάζει.
0: Ναι. Κόψε κάτι ήταν.
1: Κόψε κάτι αν
0: σου. Αν δεν σου τώρα, εσύ ήταν να μου το γράψει με να πας την κοντούα.
2: Τώρα από νέρτης είμαστε καλοί για λόγου του. Λοιπόν...
1: Περιμένουν να παραλάβουν πολύ ο Γιώργος όπως τώρα.
2: Ναι. Με αφορμή το τραγούδι είναι το «Η παγκόσμια μέρα του ψεύτη» με τη Λιόλιου.
1: Ναι.
2: Εισηγούμε να το καθιερώσουμε σαν εθνικό μας τραγούδι. Και πότε είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη? Αν δεις πρώην το Οκτωβρί, γιορτάζουμε Τζίνι. Γιατί στην Κύπρο δεν έχουμε, δεν είμαι στο γέμα μας.
0: Να είστε. Να καθιερώσουμε μια ημέρα.
2: Να το καθιερώσουμε, γιατί τόσες γιορτές έχει ρε κουμπάρε. Δηλαδή τόσες επαιτίους. Αν την καθιερώσουμε και τούτη βλάφτη.
0: Καλά, δεν κατάλαβα, γιατί γιορτάζουμε κάθε μέρα.
2: Είναι. Αν γιορτάσουμε και τούτοι ειδικά αν πέφτει και καμιά Παρασκευή όχουν άρχεται σε έναν τριήμερο. Ω, καλαμός. Τέλος πάντων, ερώτηση κρίσεως. Επειδή παίζει η εθνική υποψία και θεωρώ, να το λέω και κάποιοι, εκ των ουκάν εφ' ότι πρέπει να δέρει. Μετά, άρεσε σας η εμφάνιση με την Αρμενία?
0: Να σου πω, άρεσε μου πρώτον ημίχρονο.
1: Ναι, μετά που ήρθε η κόκκινη έπρεπε να γίνει η διαχείριση. Και δεν έκανε τη διαχείριση, κατά την άποψή μου.
2: Όχι, να σας πω γιατί, επειδή τώρα κάποιοι να βγουν να πούσει μπαλέα τον μουρμουρί, εδέραμε, και δεν βρεθε τη γύσα τους. Καλώς εδέραμε, και μπράβο που εδέραμε. Αλλά επειδή την επόμενη ημέρα είδα κάτι τίτλους, με σφραγίδα μάντζιου, με η εθνική έτσι, και τη ρωτώ μου, λαλού καλά, εγώ έβλεπα άλλο παιχνίδι, ας πούμε.
0: Φίλε, άκουγα να σου πω, ποτέ μη συγκρίνεις τώρα ως τίτλους. Οι τίτλοι είναι για να μπαίνουν, για να πουλούν.
2: Και ναι, ρε φίλε, το ξέρω ότι είναι για να μπαίνουν, για να πουλούν.
0: Και ο κόσμος μπαίνει και θκευάζεται, αφού παρασύρεσαι από τον τίτλο.
2: Ναι, αλλά είπαμε κάπου να κρατούμε και ένα μέτρο, ναι.
0: Μα το πράγμα είναι αντιδημοσιογραφικό, υπό την έννοια ότι έτσι είναι η σύγχρονη δημοσιογραφία. Αυτή είναι η σύγχρονη.
2: Δεν είναι θέμα. Κοιτάξτε, έναν τίτλο. Έναν τίτλο μπορεί να το βάλεις όπως είπες εσύ τώρα για να απαντήσει ο άλλος, να πιάσει κλικ, να κάνει, να πιάσει κτλ. Όταν μέσα το άρθρο επιμένει, ας πούμε, ότι με σφραγίδα μάντζου η εθνική ήταν έτσι, η εθνική ήταν άλλος πώς, και λέω καλά τι έκαναμε, ας πούμε, κάναμε δύο ευκαιρίες, κερδίσαμε που έπρεπε να κερδίσουμε. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο λόγω της κόψης έκαναμε διαχείριση, παρακάτω. Έτσι ήταν κάτι το συνταρακτικό, το συντρομακτικό.
0: Είναι η εφορία όμως, δηλαδή δεν μπορείς να παραγράψεις
2: δηλαδή, το γεγονός. Δηλαδή, όμως σήμερα χάσουμε να πούμε από τη Λετωνία, με ποιον παίζουμε.
0: Να νουλα μαύρα και άραχνα και
2: με τούτο που λέω ρε παιδιά, να μην υπερβάλλουμε. Να μην υπερβάλλουμε. Βάση περίπτωση. Είπαμε, έχουμε το στο γεύμα μας. Καλή επιτυχία στην εθνική. Να τελειώνει και τούτο, γιατί αν υπομονούμε να ξεκινήσει προάθλημα, γιατί όσον τζενάνει...
0: Μα να σου πω κάτι, εμένα ήταν να μου προκαλέσει εντύπωση το να μας έλεγε και γεια σας, χωρίς να αναφερθείς, να πεις κάτι ας πούμε για την ΑΕΛ.
2: Κοιτάξτε, τα ευκολώς εννοούμενα παραλείγονται αγαπητέ κύριε Πολύ.
0: Πάμε
2: να κερδίσουμε με όλον τον σεβασμό προς τον αντίπαλο την Ομόνια 29, με σοβαρότητα με παραλαμβάνω. Πάμε να κερδίσεις. Κανένα δεν ξέρει πρώτα απ' όλα πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες πίσω μετά από την μακρά διακοπή. Κανένα δεν ξέρει.
0: Τούτο είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή μια ομάδα που ήταν δεφορμέ μπορεί να την πετύχεις αύριο να βγάλει διαζύνες και μια ομάδα θεωρητικά που ήταν φορμαρισμένη αύριο να μην κλωτσά.
0: Διότι να σου πω και ένα παράδειγμα. Ας πούμε αύριο παραπέξεις μαζί με την Κράσα Βαένη ας πούμε και να αλλάξει ολόκληρη η φιλοσοφία της ομάδας με την αλλαγή προπονητή. Ένα προπονητή το οποίο δεν γνωρίζουμε.
2: Ακριβώς
0: και το είδαμε το πράγμα και στην περίπτωση της ΑΕΚ όταν αλλάξε προπονητή.
2: Τούτη διακοπή είναι σαν να το ξεκινάω πρωτάθλημα που την αρχή, σαν δεν επεκτείχαν τέσσερις αγωνιστικές. Εγώ έτσι το βλέπω, σαν και πρεμιέρα τώρα.
0: Και περισσότερο να βοηθηθήκαν οι ομάδες που έχουν διεθνείς, που είχαν την ευκαιρία οι προπονητές να δουλέψουν με όλον τον ρόστερ.
2: Ακριβώς.
1: Ίσως ομάδες είναι αρκετές που...
0: Έχει ρε φίλε, διότι στην κλίση πόσες ομάδες από την Κύπρο, 5 ήταν, 4, αν θυμούμε πόσες ήταν. Οι περισσότεροι ήταν από το εξωτερικό οι παίκτες.
1: Η ΑΕΚ είχε όλη την ομάδα σχεδόν, η ΑΕΛ της έλειπε από τον αγόρας Αντωνίου και ο Λούθερ Σίγκ.
2: Έκαμε μας την τιμή ο κύριος Μάτσος να καλέσει και κάνει από την ΑΕΛ.
1: Τον Επαγόρα Αντωνίου.
2: Πλην του Επαγόρα Αντωνίου.
1: Όχι, κανένα άλλο.
2: Όχι,
1: αλλά ποιον δεν μπορούσε να καλέσει.
2: Που ετέρνεις και αμέ γιατί έχω και έτσι λίγα παράπονα.
1: Ναι.
2: Αλλά ούτε και τον Παπαγεωργίου.
1: Εντάξει, ένα λεπτό να σου πω κάτι.
2: Σας μένει το και βάλε να παίξω ρε κουπάρε.
1: Τον Κύπρο τον Νεοφύτου όμως, περίμενα ένα λεπτό. Τον Κύπρο τον Νεοφύτου, εντάξει, γνωρίζω ότι τον έχει ο ίδιος τα υπόψη του. Αυτό τον γνωρίζω σίγουρα. Όμως, στο αριστερό άκρο, σε τον Πηλέα και τον Μαλεκίδη.
2: Που... Δεν διαφωνώ.
1: Ναι.
2: Αλλά έχεις 4 παιχνίδια. Έχεις να κάνεις διαχείριση και του υφιστάμενου υλικού που έχεις. Δηλαδή γιατί να παίξει, λέω, να καταπονήσεις τον Πηλέα ή τον Μαλεκίδη σε 4 συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Εννοεί να παίξουν, εντάξει.
2: Να λέω, Ιωβάνοβιτς και χτες έκαμε πόσες αλλαγές έκαμε.
1: Ο Μαλεκίδης έπαιξε 3 παιχνίδια εντάξει ως τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Ο Νικόλας ο Παναγιώτου το ίδιο, ο Παναγιώτης ο Ανδρέου νομίζω 2.
2: Τούτοι παίχτες είναι καταπονήθηκα.
1: Είναι ο Κλόπ νομίζω που κάνει κλίση με 48
2: παίχτες.
0: Κάλεσε δύο διαφορετικές 20άδες, ναι, κάτι τέτοιο.
2: Δύο
1: 20 διάδες. Όχι, δύο 23άδες.
2: Άρα πολύ. Καταλάβει ο κλοπ που μάπα.
0: Μια έθικη, έθιμα έμπαιρνονται τα πράγματα.
1: Εντάξει, εγώ κατά την άποψη μου με τα τέσσερα παιχνίδια, όντως θα καλούσα σίγουρα στην εθνική 32 με 33 παίχτες.
2: Δεν
1: να παίξουν απλά για να γίνει ένα rotation λίγο και μια ξεκούραση.
0: Αλλά να σου κάτι, τώρα μιλάμε για τον κλοπ που το έκαμε το πράγμα. Να ξανακάμει. Όχι, να ξανακάμει.
1: Επειδή έτυχε, γιατί ήταν τόσα τα παιχνίδια.
0: Επειδή ήταν η πρώτη φορά έτυχε, ήταν τέσσερα παιχνίδια, έθελε να αξιολογήσει όλους τους παίχτες.
2: Γι' αυτό το λέω. Ότι υπήρχαν και άλλοι παίχτες που μπορούσαν να καλεστούν. Στην
1: εθνική
2: και στο κάτω κάτω να
1: παίρνει
2: και γίνεται σε ευκαιρίες
0: και ο
1: Παπαγεωργίου
0: και ο Σεργίου που είναι αόρθος είναι ο χρυός ο 3-25 μέσος πλήσης σαφώς ότι είναι η βρέθετε τα ίσια σου και ξηγά ο άνθρωπος τούτος ο άνθρωπος λέει θέλει οι παίκτες του να παίζουν εθνική εν καταλάβει ότι είναι καλύτερα να κάτσουν να ξεκουραστούν
2: να το απαντήσω του φίλου. Ότι αν με ρωτάει εμένα προσωπικά, έθελω κανένας παιχνίδι να παίξει στην εθνική.
0: Να
2: μην ξεκουραστεί και να αποφεύγουν τους τραυματισμούς. Όμως, έτσι είναι ότι θέλει ο Ανδρέας, έτσι η ηθική ικανοποίηση του παίχτη, έτσι το πρεστής της ομάδας.
0: Μα ποιος Ανδρέας?
2: Έτσι ότι θέλει εγώ εννοώ. Έτσι το πρεστής της ομάδας. Έτερον εκάτερον. Και να διπευθυμίσω του φίλου, που λέει το μήνυμα του, ότι κάποτε η εθνική Κύπρου. Η μισή της παίκτες ήταν που είναι ΑΕΛ.
0: Εντάξει ρε φίλε, Παυλουδής, κάποτε.
2: Παύλος Σάβα, ναι, θα διαφωνήσω, αλλά είπαμε.
0: Μάλιστα, ωραία η κουβέντα.
2: Τέλος. ΑΕΛ ως πρωτάθλημα για να κλείσουμε.
0: Τα λέμε.
2: Bye.
0: Bye, στο καλό. Λοιπόν, χαίρετε.
1: Γεια σας. Κλείσαμε μας το. Κλείσαμε μας το.
0: Λοιπόν, 77 στο καλό. Λοιπόν, χαίρετε.
1: Γεια σας. Κλείσαμε μας το. Κλείσαμε μας το.
0: Λοιπόν.

0: Δεν έχουμε παιχνίδι που αρχίζει η ώρα 8. Ποιο?
1: Μόνο 29 Μαΐου.
0: Μα εν τέκατη αγωνιστική. Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Νομίζω να μείνουν οι ίδιες οι ώρες εκείνες. Έχει δύο παιχνίδια η ώρα 7 και ένα παιχνίδι η ώρα 8. Δεν νομίζω. Α, είναι Παρασκευή. Α, μιλούμε για Σαββατοκυριακό. Παρασκευή, ναι.
1: Όχι Σαββατοκυριακό.
0: Μα γιατί όμως Παρασκευή τρία παιχνίδια? Δες το, θα δούμε τις ημερομηνίες. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Βολίδη.
0: Χαίρετε.
2: Επίσης,
0: ένα
2: λύσουμε και λίγο σοβαρέ ο θέμα της εξυπηρετής. Έχουν παράπονο ότι δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, άρα θέλουμε να αποτελέσματα, άρα να κάνουμε και ροτσέκιο στην εθνική. Στην εθνική να γίνονται καλύτεροι παίκτες. Τέσσερα παιχνίδια και αμέσως τέσσερα παίκτες και βασική είναι καταλάβω. Τι σημαίνει να κάνεις τον κοινωνιά και τον άλλο και τον άλλο και που είναι έτσι. Αν δεν καμπείς θα καλέσετε. Αν δεν μπορούμε, θέλουμε να αποτελέσματα, θέλουμε να κάνουμε νίκες, πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. Πρέπει να παίζουν οι βασικοί. Γιατί πρέπει, ο Κλοπ κάλεσε 36 παίκτες, πώς κάλεσε, γιατί είναι μια χώρα εκατομμυρίων. Η Ελλάδα κάλεσε άλλους, έκαμε 5 αλλαγές, 6, πώς έκαμε, γιατί άλλα εκατομμύρια. Τώρα μιλούμε για μια χώρα με το όχι, και παίζουν οι 3 παίκτες σε κάθε ομάδα με Κυπρέη, που λέει ο Λος, και κάποιοι στο εξωτερικό, και θέλουμε να κάνουμε και ροτσές. Είναι ένα μεγάλο. Να βάλουμε ένα το λάκι επειδή έτσι είναι βασίστη, ένας παιδί επειδή ένας έχει παράπονο, καλώς έχει παράπονο. Ούτε για ούτσι με μένα. Η πρέπει η εθνική είναι για να παίζουν οι καλύτεροι. Και να πιάμε ένα αποτελέσμα να προχωρήσουμε πάλι να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πώς το βλέπετε δηλαδή, τι σημαίνει να καλέσω τον Άντζο Νάλο ή να καλέσω 33 παίκτες και ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Εγώ διαφωνώ τα θέτα.
0: Εξαρτάται πώς το βλέπει ο κάθε οπαδός και σου λέει μα εμένα από την ομάδα μου ξεχωρίζει ο άρφα παίκτης γιατί δεν τον καλιά στην εθνική ομάδα. Εν και κάθεται να σκεφτεί όμως ότι στη συγκεκριμένη θέση μπορεί να υπάρχουν 3-4 επιλογές πρωτοκλασάτης.
2: Ναι, ήταν πολύ πιο βαθιά. Πιστεύω η εθνική, γι' αυτό ονομάζεται η εθνική, για να καλούνται οι καλύτεροι παίκτες της κάθε ομάδας. Αυτούς που κρίνουν προπονητής ότι είναι οι καλύτεροι,
0: ναι.
2: Που μπορεί να προσφέρουν. Ούτε rotation κάνουμε, ούτε βάλουμε πολλούς παίκτες, ούτε τίποτε. Καλούμε τους και βάλουμε τους βασικούς. Η εθνική να κάνει ξεκούραση του παίχτη που να παίξει με την ομάδα του. Γιατί εκείνος που παίζει στην ομάδα του προπονητής σκέφτεται για λεπτό πάνω να παίξει με την εθνική και να μην το βάλει να παίξει με την ομάδα του. Ήρθε να σκεφτεί ο προπονητής της εθνικής αυτά το βάλει γιατί είχε αγώνα την άλλη εβδομάδα με την ομάδα του. Ή πρέπει να ξεκουράσει. Αλήθεια, δεν πρέπει να σκεφτούμε τα κελαλούμε τα στο ραδιό.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εμείς άλλον είπαμε. Εμείς είπαμε όταν ένας ποδοσφαιριστής πάει που τις 5 του Ιούλη ως τις 5 του Οκτώβρη χωρίς να σταματήσει non-stop λογικό ότι σε μια φάση να χρειαστεί μες στους τις μέρες λήξε κούραση. Δηλαδή ο Μαλεκίδης αν παίξει που τις 5 του Ιούλη που ξεκίνησε μόνο από όλο να ως τις 5 του Οκτώβρη non-stop θεωρείς λίγο ότι να βάρει φορτωθεί αρκετά και ο ίδιος και ο οργανισμός του. Γιατί κάθε φτιόπερο να παίζει.
2: Η επιστήμη επέταξε, φίλε μου τα λέει, επέταξε η επιστήμη, μπορούν να δουν τα εργομετρικά του, αν όντως χρειάζεται να κάνεις κάποιος άλλος, θα δείξει κάποιος άλλος. Αν δεν τα πούμε εμείς να πούμε πρέπει να κάνει rotation η εθνική, πρέπει να βάλει τον ένα, πρέπει να βάλει τον άλλο. Θα
1: μιλούμε...
2: δεν κρίνεται, έχουν γυμναστές, έχουν γιατρούς, έχουν θεραπευτές.
1: Μιλούμε σε τούντο επίπεδο ότι αν κρυθεί ο ίδιος ο παίκτης ότι βαρυφορτώθηκε ο οργανισμός του, πρέπει να υπάρχουν άλλοι μες στην αποστολή που να μπορούν να τον καλύψουν, έτσι.
2: Και όπως είναι και εσύ, υπάρχει ο Βιλιάς που μπορεί να τον καταστεί.
1: Ακριβώς,
2: υπάρχει και ο Παναγιώτη που μπορεί να δεξιά αριστερά. Υπάρχει, υπήρχε και ο Χρήστο που μπορεί να δεξιά αριστερά.
1: Γι' αυτό τον έφερα το παράδειγμα του Πιλέα. Επειδή για τον Κύπρο τον νεοφύτου είναι ένας εξελίξεως ποδοσφαιριστής, έτσι. Αλλά...
2: ο Κύπρος ήρθε από 6 μήνες τραυματισμό, ρε φίλε μου.
1: Ήρθε από 6 μήνες τραυματισμό και εκτός που τούτον έχει δύο αριστερά μπακ τα οποία στις ομάδες τους εμφασική αντικατάστατη και υψηλού επίπεδου.
2: Μπράβο, συμφωνώ. Γενικά όμως για να μην μιλούμε για θέση και να προκαλούμε τον κάθε ένα για την κάθε ομάδα του. Η εθνική είναι η εθνική για όλους. Πρέπει να καλύπτουν οι καλύτεροι, να παίζουν οι καλύτεροι, να μπορέσουμε να κάνουμε και ένα βίο παραπάνω.
0: Μα γι' αυτό είναι η εθνική. Αν δεν καλύπτουν οι καλύτεροι, τι θα μου λέει.
2: Και να παίζουν οι καλύτεροι. Τέσσερα δεν είναι και τέσσερα δεν είναι. Και είναι επαγγελματίες.
0: Μα γι' αυτό είναι κίνητρο. Μάλλον το αποκαλούμε κίνητρο την εθνική για τους ποδοσφαιριστές. Διότι αν παίξεις την ομάδα σου και φανείς, έχεις παραπάνω αυξημένες πιθανότητες να κληθείς στην εθνική ομάδα.
1: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω κανέναν ποδοσφαιριστή να με θέλει να πάει στην εθνική ομάδα.
2: Μαζί της άλλης πληρώνονται έξτρα στην εθνική. Έτσι ιστορία που παίζουν στην εθνική.
1: Ναι, μα έτσι. Γιατί να λάλουμε μόνο για τα λεφτά, ρε φίλε.
2: Όχι, μιλώ.

0: λέω ότι μιλώ για τον παίχτη που λέτε ότι χρειάζεται, μπορεί να χρειαστεί ξεκούραση. Φίλε μου, είναι τέσσερα παιχνίδια. Τέσσερα κάλεσα σε. Είσαι βασικός μου, θα παίξεις βασικός. Ναι. Γιατί κάποιοι παίξαν βασικοί σε τέσσερα παιχνίδια, αλλά παίξαν τα τέσσερα ένα λεπτά και κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι κρίνει ο προπονητής. Ναι. Θα με, είναι θέμα πειθαρχίας, είναι θέμα τι κρίνει ο προπονητής. Που τα πράγματα, αν θέλουμε να προδέψουμε και ονομάζουμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Κύπρο, πρέπει να τα πράγματα να ξεχάσουμε και να βάλουμε τον επαγγελματισμό. Είναι επαγγελματίες προσφερειστές, είναι η δουλειά του τούτη μόνο, οφείλουν να παίξουν και τέσσερα και δεν είναι και άλλον μήνα. Αυτή είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι το κάνουμε η UEFA, έτσι το κάνουμε η FIFA, δυστυχώς που τον πρέπει να ακολουθήσουν. Και εμένα ο μάστος μου παίρνει με μια κάθε εβδομάδα που είχα. Τι να λέμε σήμερα να πράσει αν εγκουραστικά ή αύριο ένα μέρος. Εντάξει Κυριακή να ξεκουραστώ.
1: Έγινε, να σε καλά. Ευχαριστώ. Τα λέμε, να σε καλά. Πάμε διαφημίσεις, κύριε Στεφάνε. Διαφημίσεις πολιτικών δελτίων επιστρέφουν.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσέντερ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίξ ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
3: Hopi October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
4: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
6: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
5: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
2: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξέχαστο.
7: Ο Super Sport 104 και το Hobby October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hobby October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η οποία αναδημοσιεύθηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης προανήγγειλε νέα αμερικανική ενεργειακή παρουσία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης ζητά η Διαχειριστική Επιτροπή του Συγκροτήματος Φιλάντα στη Λάρνακα. Καταγγέλει μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, υπεκμισθώσεις και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας πραγματοποιούν αύριο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Υπάρχει ωστόσο απεσιοδοξία σε σχέση με την επικαιροποιημένη πρόταση που θα κατατεθεί για το σύστημα διορισμού. Αποφασισμένη είναι την ίδια ώρα οι εκπαιδευτικοί να κατέλθουν σε διαμαρτυρία την Πέμπτη έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Η δεύτερη δόση προς τους κουρεμένους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και τους κατόχους αξιογράφων αναμένεται να καταβληθεί τις επόμενες εβδομάδες. Θα καταβληθούν μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης συνολικά 28,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 35% σε σχέση με πέρσι. Το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
14: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
15: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand λιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Super Sport 104.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Bigards. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστίες σε εγώ και Μπονε και Μακδόναλ. Τελευταίο τέταρτο στην εκπομπή μας. Και τώρα να σου ανοίξω την όρεξη.
1: Α.
0: Κύριε
1: Τσολακή. Ήταν να πάω, ήταν να πάω, πια.
0: Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινών κρέας.
1: Φαντάζομαι τα ίδια.
0: Τρεις λαχταριστές τρώσεις λιωμένου λευκού τσέταρ. Τραγανό, crispy onion, μαρούλι αγκουράκι τουρσί και η signature big arch sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big arch, απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή παράγγειλε το μέσα από το McDonald's app. Big Arch, silence your big hunger.
1: Το κλειδί, ξέρεις ποιον είναι? Το σήμερα.
0: Τώρα.
1: Το τώρα.
0: Το τώρα. Τα μόνο που το θυκεύαζα εμένα να πάω παραγγείλω τώρα.
1: Τι κάνει.
0: McDonald's.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή κατά καιρούς με βρίσκουν στο δρόμο ή μου στέλνουν μηνύματα φίλοι του ΑΠΟΕΛ και με ρωτάνε τι γίνεται με τα ΑΠΟΕΛ ή γιατί το τελευταίο διάστημα δεν αναφέρουμε τίποτα για το ΑΠΟΕΛ και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν είναι το ότι δεν υπάρχει κάτι, δεν γίνεται φίλος στον ΑΠΟΕΛ, απλά ήταν αυτή η εμπιστευτικότητα που υπογράφηκε. Και είναι αυτόν τον ρητό που λένε κανένα νέον καλά νέα, πώς το λένε,
1: ναι.
0: Αυτόν ισχύει στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Το ότι δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται οι απαιτούμενες διεργασίες. Και θα πρέπει να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ εισέρχεται σε μια πολύ σημαντική περίοδο. Η λήξη της περίοδου αποκλειστικότητας χωρίς το ΑΠΟΕΛ να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις επενδυτών αποδεικνύει ότι οι συζητήσεις με το φαν του Σάβα Λιασί προχωρά. Και αυτό που πλέον έχει

0: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο φίλους, ήταν να καταλάβω το τηλέφωνο. Εσκορ, ναι, τέσσερα, και τα πέρκια έπρεπε τα δυο, ναι. Η Team Quincy αλλιώς είναι 12-1. Κάθε χρόνο γίναν παραπάνω και 8 χρόνια από δίπλα μας, ο Αλέξης, ο Μάριος και ο Ιώτης. Μαγαρά, καλά οι άνθρωποι. Πέραν από τους λοιπούς, μια χαρά είναι. Το γόη τρώνει περάνω όλο. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να... Ο Κασάπης είπε καλησπέρα. Όχι. Οκ. Δεν είμαι σήμερα, ρε. Δευτέρα, ναι.
1: Δευτέρα σήμερα.
0: Καλά, ρε. Καλή τους ώρα, ρε. Δεν είχε με εμάς, δεν είχε με τίποτα, δεν είχε ιστορίες.
2: Παρασκευή ξεκινά το πρωτάθλημα.
0: Πέμω.
2: Παρασκευή. Επανεκκινά. Επιτέλους.
0: Επιτέλους, μάλιστα. Από εδώ που σου είπα, δεν μάντα η δικαιολογία και όλα τα σχετικά. Είχασαι 15, πρέπει να τα στάσω.
2: Τώρα να δούμε.
0: Μετά να μεταφέρουν για τον Νιόβρη, και που τον Νιόβρη μου θα στάσω να μεταφέρουν για τη χριστουγεννιάτικη διακοπή.
2: Ναι,
0: α δούμε. Και ύστερα να πούσουν ότι να κάνουμε δεύτερη μεταγραφική περίοδο να την αξιοποιήσουμε, και ύστερα Μαρτ' Απρίλιο. Το πουλί είναι πέτασε.
2: Τώρα να δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Όλες αυτές τις υποσχέσεις.
0: Ναι, πολλές. Μάλιστα. Λοιπόν, Κοκκινοτριμηθιά, καλησπέριζει μας. Καλησπέρα στην Κοκκινοτριμηθιά μας. Μαγαρά στην καλά. Η Ελένη πάντως εκπροσωπεί την Κοκκινοτριμηθιά μια χαρά κάθε Τρίτη. Κάθε Τρίτη. Έλα, κύριε Στέλιο μου. Τώρα μην καταστάσεις.
2: Έχει παλιωμέτωχο, τσάμε.
0: Παλιωμέτωχο, ναι.
2: Και
0: Μένικο, ναι. Και ο γερινός μας στο Μένικο.
2: Ναι.
0: Βέβαια.
2: Σου στέλνει ο Αβιερινός.
0: Και ο Πάτερ Τριφίλιος και λοιπά. Ακροατές μας και όλοι. Δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε παραπονό. Κόκκινο γόρκα μας, ορμήθηκες μας, για αλαμάντι και λοιπά. Δικαιούνται και δύο κάνουμε και δύο διάλειμμα τους, ναι. Είσαι όσο και να αγαπάς κάτι, ας πούμε, ναι, κάποια στιγμή να ακούεις, δεν θα λάβεις μέρος. Αν δεν έχεις τίποτε έτσι...
2: Σημαντικό. Κοίτα, όχι, εντάξει. Πολλές φορές πράγμα μια δουλειά, αλλά έχω το ράδιο.
0: Ναι, γι' αυτό και έτρωβε. Πολλέ φορέ αγίσω, Μιχαλιό. Τώρα μπορεί να φορτωμένο με 40 άτομα και ακούσει και κάμια ανακατοχή και κάμια σχόλια. Ξέρει. Η ώρα 6:30 να στείλει μήνυμα.
2: Κατάλαβε. Μπορεί να φκερώσει.
0: Ναι, οκ. Εκτό αν έχει καμιά παραγγελιά που κανένα από τον καλό πελάτη. Λοιπόν. Ναι, άκου, τέλος φαντάζεσαι από μετά στο μήνυμα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στελάρα μου. Και λεβεντάζω πως ο άλλος και σε μπουρτάσω.
2: Ο Στέφανος.
0: Είχες 50% ρε κοτσού, σαλαμίς.
3: Γιατί, ρε.
0: Είχες 50% να το βρει, ρε. Ο Στέφανος ενάνει ή ο Τάσος ενάνει. Εν το είπες.
3: Καλά, ρε, τώρα το έγραψα ο ράδιο,
0: ρε. Καλά, ρε, και θύμωσα μέσα σου, ρε. Αγαπούμε σε, ρε.
3: Τον κόκο. Σήμερα θα γίνει παραγεμοστό με το κολοκούι.
0: Ούτε να το συζητάς.
3: Εσύ τρεις ώρες βγάζει κατσαρά να πιω ένα μισκούι και έχω ΑΕΛ.
0: Καλά ρε, ήταν τα γενέθλια της αερέκτας, δεν ήταν να σου φωνάξει, είναι παραπός ο κόκκος. Άκου, μέσα στη τηλεοράδη, μέσα στα ράδια, ήταν τα γενέθλια της ΑΕΛ και λοιπά, να φωνάξει η ΑΕΛ, ήταν να κάνει.
3: Το ρε κόκκο.
0: Ως που να φωνάξει η Σαλαμίνα να έρθουν οι προχές.
3: Να το χατολίσω.
0: Άι, στο ρε τον κόκκο ρε.
3: Κόκκο, παιδί μου, στέγιου, ΑΕΛ. Άρα σε πιάω τηλέφωνο της κελέν του κάτω.
0: Εντροπιάρις ρε, είναι αντροπιάρις.
3: Ρε, ακούει το ράδιο του τόν και καταλάβει ότι μου μιλούμε μαζί.
0: Ναι.
3: Άρεστο. ΑΕΚ ρε λάδο. ΑΕΚ. Ακούσου η μαστόριμα.
0: Άρεστο.
3: Να μου πείτε, ε.
0: Είμαστε στην καλαδόξαση ο Θεός.
3: Και λέρα μου, το ρίπτο να δείχνει η γωνία καμπόψε.
0: Ναι.
3: Μάλιστα,
0: να σε καλά, και να τα πούμε. Και φορμαρίστο για την άλλη Τρίτη.
3: Την άλλη Τρίτη, α, όχι αύριο.
0: Ή όχι αύριο, 13 ρε, του μηνός είπαμε ρε.
3: Εντάξει ρε.
0: Οκ.
3: Έγινε.
0: Να σε καλά.
3: Bye bye.
0: Χαιρετώ.
2: Μια και ήταν τα γενέθλια της ομάδας σου, χρόνια πολλά.
0: Ναι.
2: Για χτες.
0: Και του Άρη ρε.
2: Του.
0: Και ο Άρης.
2: Εχθές.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά και στον Άρη.
0: Ναι. Και σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει. Και να γιορτάσει. Η υπόψη ήταν να πάμε.

0: Πόσα,
1: Στρόβολο 96.
0: Στα 100 είναι μου να κάνετε.
1: Πού ξέρω εγώ, ρε φίλε.
0: Εντάξει, άμα είναι ξέρεις εσύ ποιος μου ξέρει.
1: Είναι ξέρω, για τα 100 που λαρίσαι είχε το απόψη, αλλά να μας είδαμε. Και ήθελα πάω να δω και, τους, και την όλη κατάσταση και το βιβλίο, διότι είπα και του Σχίζε να το φυλάξει για το αρχείο μου. Ένα μας είδαμε, τι έκαω.
0: Εντάξει. Να στείλουμε εκπροσώπους.
1: Και τον το θέμα ρε φίλε, μια φορά στα 100 χρόνια γίνεται να απουσιάσω. Αλλά τι έχω είναι υποχρεώσεις. Τι έχω.
0: Θέλεις να πάεις σε ένα...
1: Και να τα κανονίσεις.
0: Εγώ να τα κανονίσω.
1: Να τα καμισιώνει.
0: Να κλειδώσω εγώ την πόρτα και έρθω μαζί σου.
1: Είδες. Έλος πάντων. Όταν γιορτάζω ομάδα ρε φίλε ιστορικές και έχουν παιδί και καλούν μας, που είμαστε υποχρεωμένοι, ενώ τυπικά. Εννοείται ότι πρέπει να πηγαίνουμε στα...
0: Και μόνο σαν υποχρέωση.
1: Ναι, όχι υποχρέωση. Κατάλαβες τι εννοώ την υποχρέωση. Είναι τυπική ρε κομπάρε. Ξέρεις κάρες αν μας πούμε το Ομόνια, για έλα, Απολλών και λοιπά. Αν μας καλούσε, πρέπει να οφείλουμε να πάμε.
0: Συμφωνώ.
1: Τιμάς.
0: Τιμάς.
1: Αλλά άμα ρίχνεις δουλειά, τι έκαμες. Τι έκαμε. Έχει μπορεί να πιούν όλοι που δάμε. Και Δευτέρα.
0: Με το AI να σε βάλουν για μένα στέγεσαι.
1: Να με βάλουν για μένα στέγουμε. Εντάξει ρε φίλε, θέλω εγώ, θέλω να, με, να είναι η φυσική παρουσία μου. Για που πάω, φυσική παρουσία μου. Με τον κοντό μου, με τον μακρύ μου, με το ξέρω εγώ το κλπ. Αυτά. Τέλος πάντων. Βγαίνουμε στα 50-75 κάτι τέτοιο.
0: Να πάτε και στα 100.
1: Anyway, εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα σήμερα έτσι Δευτέρα 6 γιατί θα έρθουμε λοιπόν να πάρουμε μια πρώτη γεύση από Κασιμπή και να ξαναπάμε και να μείνουμε 7 παρακάτι. Καλό το πρόγραμμα μας και να εκείνο που είπαμε να το ετοιμάσεις για τον κύριο Ιακώβο τον ταξιχή να το ακούσεις και να το ακούσεις και εσύ για να ακούσεις τη διαφορά.
0: Το ξέρω το τραγούδι.
1: Δεν το ξέρω ρε φίλε, άκουσες ξέρω. Πρέπει να με άλλο ρε φίλε.
0: Άσχετον, το ξέρω το τραγούδι, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι το ρασινό.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Ποιος.
2: Δημητράκης πάμε στη Άσκη Αραβασός, τα χτακαλά το λέει.
1: Ρε τα χτακαλά επανήρθες ρε και είχα την έννοια σου εποσαράντωσες ρε.
2: Ποιο εντάξει ρε κομμάτου και να τα ακούω.
1: Μάνα μου το φίλο μου ρε.
2: Χρόνια πολλά στην ΑΕΛ.
1: Και σε όλον τον κόσμο που γιορτάζεις, μάλιστα.
2: Το 2012 ήμουν μαζί του στη Μασσαλία. Και πράγμα ωραία. Εκτός που είναι η νύχτα που είχαμε.
1: Το 2012 που ήσουν.
2: Στη Μασσαλία με την ΑΕΛ.
1: Α, μάλιστα.
2: Και τραγουδάμε. Και στο Βελοντρόμ θα σου τραγουδώ. ΑΕΛ ολέ.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Μάλιστα. Την άλλη τρίτη να δω και στο Παρόσο, ξέρετε την Λάρνακα.
2: Λάρνακα, άλλη τρίτη, ένα δήλωσα για το πάρτι που λάδι. Ένα δήλωσα ακόμα, γιατί δεν ξέρω που είναι να είμαι.
1: Εντάξει.
2: Άμα να μπορέσω να
1: είμαι. Ναι, αλλά εκκρατηθήκανε μετρημένες οι θέσεις και γι' αυτό που σου λέω. Επειδή είσαι κοντά, είσαι μακριά, γι' αυτό που σου λέω.
2: Λέω Παπαντού, εγώ και κοφτήμαι.
1: Πε μου.
2: Ο Παπαντού, εμέ κονιάζει που μου πούσε. Εντός ελεύθερης Κύπρου γυρνούν εύκολα.
1: Άρα να σου κρατήσουμε.
2: Ράδα.
1: Μια ή δύο.
2: Μια.
1: Α.
2: Μια.
1: Μια. Μάλιστα.
2: Που λέει κύριε και ο Σάββατο για τις κοπέλες του Ολυμπιακού Λευκοσίας κάτω 18.
1: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε ομάδα γυναικεία φετός. Επειδή είχαμε πολλά επαγγελματικές ομάδες και άλλες ομάδες και δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν οι ομάδες Κινές. Εγώ απλώς θα ορκούμε για τις μικρές τις κοπέλες που διάφορες ομάδες της Κύπρου.
1: Εντάξει ρε φίλε, έχει σημασία και συμμετοχή τουλάχιστον στα αρχικά στάδια και έχει πρόβλημα.
2: Ναι, συμφωνώ, αλλά η κουβέντα είναι ότι οι μικρές που ήταν τα πάντα 18 πέρσι και πια οι γυναίκες τώρα απέξουν στο γυναικείο. Δεν έχουν ομάδα να δέξουν. Αλλά μπορούν να γίνουν ξένες. Ούτε οι μητσές που ήταν μες στην ομάδα 20 κοπελούες, χαθήκαν τώρα. Να βρουν μια αυτιό, να βρουν καμιά ομάδα από τούτη. Και τώρα που με ενοχλεί είναι ότι έχουμε γυναίκες που παίζουν στο εξωτερικό. η πορτάριστα της Εθνικής Κύπρου, η Μαρία Μαθαίου, ευκαιρία για τρίτη χρονιά συνεχόμενη πρωταθλήτρια, στην ομάδα που παίζει στην Ιρλανδία.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν ακούσα το που ποτέ όμως.
1: Είναι αλήθεια, λέγεται ένα σύμβολο.
2: Έχουμε τις δύο σκοπέλες παίζουν στο Αστέρα Τρίπολη φέτος. Η Μαρία Παναγιώτου και η Χρήσο Μιχαήλ. Και εγώ με την Γιουλάρη που παίζει στην ΑΕΚ που περσήκαμε το τάμπολ με την ΑΕΚ.
1: Είναι και να σε βάλω ανταποκριτική για το γυναικείο, να. Να με ενημερώνεις.
2: Μάλιστα. Αλλά ρε σκήμω να βλέπω την πρώτον τόπο.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
2: Άξι, άστε, καλά,
1: για να
2: πούμε
1: την τρίτη. Άρα την άλλη τρίτη να σε δούμε. Να σε καλά.
2: Yeah.
1: Χαιρετώ.
2: Yeah.
1: Μάλιστα. Πάει ρε παντού ρε κουμπάρε Καλαβασόν και λοιπά με τον Ολυμπιακό τον Ταχτακαλά μια χαρά είναι. Και πάει, στα αρέσκει του και με φύλαθος. Όχι στο δασάκι, όχι άμα παίζουν οι μικρές εθνικές, το γυναικείο, ακολουθά του. Μάλιστα. Πάμε σε βίδες, έχει πάει μας πράγματα που δεν τα ξέραμε. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ποιος χαίρετα τώρα, ρε. Ήρθε κόσμος δαμέ. Κοντά μας.
0: Κόσμος πάει και έρχεται.
1: Ναι, να κάνουμε μας εισηγεία χωρίς να μας φέρνουν τίποτα. Ρε ο Μιχάλης Άγιος Ελευθέρωσης, πού είναι ρε κομπάρε. Ο Κότσος Αραδιπιώτης ρε, χρωστά ένα φραπέ προαμνημονεύτων μηνών. Εγώ τσο. Τέλος πάντων, Μιχαλιός μας, μάλιστα.
0: Βλέπω σε δεν ξεχάνεις, α.
1: Όχι, δεν ξεχάνω, όπως ο αμαλίσκος του κάποιου, εντάξει, ο κάποιου, επίσης δεν ξεχάνω.
0: Να πεις του Κότσου να φέρει και τον Κόκο στο τραπέζι.
1: Ενώ κατά τον Βεντατσίδης, δικαιούται από ένα κροατήλα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Κι όν παιδάκι μου καλό.
3: Αλεξάνδρος από Ρώμα.
1: Αλέξανδρος και από Ελ και Ρώμα. Μάλιστα κύριε Αλέξανδρε. Είσαι καλά?
3: Ναι.
1: Μια χαρά λεβέντη μου. Αντιλαμβάνομαι να σε δούμε να κάνουμε το event μας στην περιοχή Μπάφο στα Κονιά, ναι.
4: Πότε που είναι, Στέλιο?
1: Όχι, δεν πήραμε ένα αποφάσι ακόμα.
4: Α, οκ. Okay.
1: Να ενημερώσουμε. Θα τιμήσουμε παράγοντα και παίχτες από πόλη και επαρχία της Πάφου στην ταβέρνα Κονιά του Μιχαλιού.
4: Ξέρουμε
1: την ταβέρνα,
4: ναι.
1: Βέβαια, okay. Καλά να πας στην Ποθιό για να το κανονίσουμε.
4: Έγινε.
1: Να τελειώσουμε το... πρώτα με Λάρνακα και μετά να πάμε να έρθουμε Μπάφο και μετά ελεύθερη να μπούμε στο.
4: Έγινε, τελειώ.
1: Σας την καλά, πάτε, πού πάτε, προπόνηση, πού πάτε.
4: Πάμε σπίτι.
1: Α. Καλή ξεκούραση, καλή.

0: Από 5 μέχρι 95 ευρώ. Μοναδική εκπομπή. Από 5 μέχρι 95. Όχι, έχουμε και 4,5. Έχουμε και 4,5.
1: Τεσσάρων ήταν.
0: Τεσσάρων, ναι, μπράβο.
1: Η νεότερη, νομίζω.
0: Ναι, 4 χρονών.
1: Ένα κοριτσάκι.
0: Μάλιστα. Μέχρι προχτές ήταν 4 και κάποιο μηνό του μωράκι του φίλου μου του Μάριο του Κουντούρη. Εσπόσαλαν το ρεκόρ. 4 χρονών.
1: Μάλιστα. Άρα πάμε για τα 3.
0: Εντάξει, όχι μόλις βαφτιστούν να μας πούσει να ακούμε στα διά, στην κολυμπήθρα ακούω μάκελα, να μην μας πιστεύει και κανένας. Ο παπάς εντάξει.
1: Ο παπάς δεν γεύεται.
0: Εθαπονούμα. Αλλά ιερέας ξέρω σίγουρα. Τε ώραν εσπερίσου κάποια στιγμή και το ραδιού και ακούν την ομάδα του. Εντάξει, έτσι. Καλά, καλά. Εν εμπερδεύτη η ροή, λαρί μου. Η λειτουργία, η πίστη, λίγο η ομάδα, έτσι απλό να ακούω, λαρί μου. Αν έβαζα λίγο στόνους όταν...
1: Αν έμπαιρνε τον κόλ,
0: ο Στέφανος με ποιους είναι να κάτσει στο τραπέζι με τους Γκαντέμιδες ή με τους χιουμορίστες. Μεταξύ τους ρε Γκαντέμιδες.
1: Να κάνω μια κατηγορία, θα το ονομάσω πρωτοπόρους και θα, εκεί θα είμαι.
0: Να μόνο σε ονομαζείς.
1: Πρωτοπόρους.
0: Να είσαι μόνος σου.
1: Όποιος θέλει να σε ακολουθήσει.
0: Θα είναι ψευδοκίνημα. δεν είναι αναγνωρίσιμο από την εκπομπή. Αυτά. Λοιπόν... Ξηροτήν που καλησπερίζει. Έναν ο Ραφαέλος Άξης πάντως. Πέ μου. Να πω καλησπέρα. Να πω διάλειμμα. Χατ.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision.
2: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo. Το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
4: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Τελευταίο παιχνίδι αυτής της σειράς των αγώνων στο Nations League για την εθνική μας ομάδα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Κύπρος-Λετωνία από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet.
7: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellas@digital ή στο 22 000 737.
8: Eurobank World Elite Mastercard. Μια κάρτα, ο κόσμος όλος στα χέρια σου. Αποκλειστικά προνόμια, εμπειρίες που ξεπερνούν το αναμενόμενο. Ταξίδια που ανοίγουν νέους ορίζοντες και πρόσβαση σχεδιασμένη γύρω από τον δικό σου τρόπο ζωής. Eurobank World Elite Mastercard. Απόκτησε την σήμερα μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Η νέα σχολή.

0: Και η χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.gr. PrimeTel. Let's connect.
1: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
3: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
4: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
5: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
4: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy?
6: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 5:30.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, η οποία αναδημοσιεύθηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προανήγγειλε νέα αμερικανική ενεργειακή παρουσία στην Κυπριακή ΑΟΣ. Την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης ζητά η Διαχειριστική Επιτροπή του συγκροτήματος Φιλάντα στη Λάρνακα. Καταγγέλει μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, υπεκμισθώσεις και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας πραγματοποιούν αύριο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Υπάρχει ωστόσο απεσιοδοξία σε σχέση με την επικαιροποιημένη πρόταση που θα κατατεθεί για το σύστημα διορισμού. Αποφασισμένοι είναι την ίδια ώρα οι εκπαιδευτικοί να κατέλθουν σε διαμαρτυρία την Πέμπτη έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Η δεύτερη δόση προς τους κουρεμένους καταθέτες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας και τους κατόχους αξιογράφων αναμένεται να καταβληθεί τις επόμενες εβδομάδες. Θα καταβληθούν μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης συνολικά 28,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 35% σε σχέση με πέρσι. Το απόγευμα θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε βόρειες περιοχές. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα παράλια και στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπόρε και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπα Τζόουνς. Γαβραντώνη μου, όχι. Θέλεις κάρτα για να μπεις μέσα, ρε φίλε. Θα πάει στους Λεδόνους έτσι. Θέλεις κάρτα για να μπεις στο γήπεδο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο 77-77-10-20. Είπαμε λίγο μετά το δεύτερο ειδήσιο τη 6η απογευματινή. Να πάμε για πρώτη φορά Κασιμπή και μετά θα πάμε και θα μείνουμε λίγο πριν από τις 5 Κύπρος Λετωνία. Πάμε για το 2 στα 2. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλό απόγευμα, φίλτατε κύριε Παμοησίος.
0: Καλώς τον κουμπάρο τον Σοκράτη.
1: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο κουμπάρος ο Στέφανος.
1: Γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
2: Χαιρετώ.
1: Όλα καλά κύριε Παμοησίος.
0: Λαλούμε ρε Σοκράτη.
1: Έστω θέλω να το παρόν πάει στη Λαγαλάμια. Για με ένα πρωινό χαλαρό δέξιμο. Για μας για χαλαρό έστω το πρωί. Εντάξει, πήγαμε και το Σάββατο στο Γιώργο Αντώνα στην Τευκοσία για την πολιτικά στήριξη. Ναι. Πήγαμε και στην Τίμη στην Πάφο για τον Φλόρο. Πήγαμε και στην Αιάνναπα για τον Ιωάν Λουκάνη. Και πήγαμε και στο Ιωάν Βάλαν στο Αντιγό. Έχει πολλά γενικά από στο Αντιγό και ο Αγωσίος.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε ότι ένα τρέξαμε και στην Αιάν Βάλαν τους πεσόντες, του 2-11.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μόνο δύο περιπτώσεις με τους συνεχίζουμε το αθλητικό μας τρόπο. Εμείς πάμε προχωρούμε κανονικά. Ωραίος καιρό για προπονήσεις είναι ώρα 7. Αναρχιστούμε στην εθνική μας καλή επιτυχία. Θα πάμε λίγο πιο λίγο προπονήσεις για να μην είναι εθνική εκεί που στο ναι.
0: Είναι ώρα 7 ρε Σοκράτη.
1: Ένα άλλο δεύτερο ερχόμενο από τα θέματα κύριε Αμοσίος.
0: Εντάξει.
1: Να μου δεύτερο έξω να μου τα αγώ της εθνικής.
0: Να τους πω να του 0-0 για βάλουμε τα δυο γόλ στο δεύτερο μικρό.
1: Σωστό.
0: Να τα δύο κουμπάρα στο Σοκράτης. Μάλιστα.
1: Το Σάββατο την Κυριακή είναι τα ο Μάνος Αγαθαγγέλος στη Λεμεσόν αγώνες του δρόμου στο δημόσιο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Θα συμμετέχουμε εκεί. Υπάρχει και αγώνα στη Φαπαγούστα. Και 17 του μηνός υπάρχουν και αγώνες τύπου των βετεράνων εκεί στο Ραΐδιο που θα συμμετέχουμε. Και μετά ετοιμαζόμαστε και για το Αστρομερίδι. Κάποια στιγμή να κάνουμε και το Πενταράκι μα έτσι συμβολικά για το Σπύρο, μα όμως έως. Πήγαμε και στην Πάφο Σουίπα για το Φλόρο που ήταν φίλος του Σπύρου. Και το σωματείο μας ετοιμάζεται και για τη μεγάλη αποστολή του σωματείου μας. Αργία ακόμα προς το αναφέρνω 7 του Νιόβρη στην Αθήνα φέτος. Και είπαμε πάρε μεγάλη αποστολή.
0: Για το Μαραθώνιο.
1: Μαραθώνιο, δεκάρι μεντάλι, πάντοτε είμαστε εκεί παρόντες ο Περικλής Δημητρίου, όπως και πάρα πολλοί Κύπροι εκεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Πήραμε κάποιες συμμετοχές σήμερα, ετοιμαζόμαστε για μεγάλη αποστολή.
0: Για δεν είσαι έναν ταξιδιογραφικό, ο Κρατένος, όχι πιο φτηνά, ρε.
1: Εντάξει, πάμε και ομαδικά.
0: Ένα αεροπλάνο και μόνοι σου, δεν να πάει στο καλό.
1: Οπωσδήποτε, γεμώνουμε. Πάμε Παρασκευή με Δευτέρα.
0: Κάμε ένα τσάρτερ και βάρτε μέσα ούλους, είναι μόνο.
1: Σωστό. Η Δελβή Δημητρίου στην Αθήνα στο Καλιάμαρο στάδιο, στο ιστορικό Καλιάμαρο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Παναθηναϊκό
0: στάδιο, μάλιστα κύριε.
1: Αυτές είναι εκδοχήμα μέχρι στιγμής και αμαχαίως. Έχουμε τη συνεργασία της αστυνομίας του Υπουργείου Υγείας και στους αγαπητούς Παπαντζόης και Απάντηση. Έχω μια συνάντηση με την Απάντηση, είναι έτσι ωραία, θα τα πούμε τίποτα κοντά κύριε Παπαντζόης.
0: Είπα σε μένα τον πολύ τραμπάρι στο Δημήτρη.
1: Όχι, υπάρχει συνεργασία απλώς.
0: Okay.
1: Και 13 του μηνός είμαστε κοντά στην ομάδα, Super Sport 4.
0: 4 άτομα είπες.
1: Γράψαμε, δύο από τη Λάνακα και δύο από τη Λευκοσία.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Ευχαριστημένοι.
0: Βέβαια.
1: Να
0: είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Πριν πάμε σε κάποια μηνύματα, πέραν του Καβραντώνη που του είπαμε, πέραν από τον Πεντετίδη, πέραν από τη Ξυλοτύμπου, πιστεύω ότι ο Ακροατής σήμερα είναι busy, ο Αδαμάντιος από Ληθροδόντας αγρονιγόρας και πέραν να δει τι γίνεται. Ο Τασάρας άρεσε μου έπιασε εκτός του ρε κουμπάρε ρε μου μπορεί να με στούτους πόνοι προγραμμή. Αύριο λαλί μου 4 και 10 θα είμαι υποδούν τον πρώτος. Εννοούσε 4 και 10 δεν και κάνω πρωινές εκπομπές. Εξήγα του. Από οι μαδινές που κάνω 4 και 10. Πέντου Τασάρα. Να το ξέρει. Εντάξει. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Α, ένεχει, εγώ, τη Ρουή είναι η Γεωργία, λέει, ένεχει τη Ρουή, διάγε ότι για να γίνει η Ιρλανδία, Βόρειος Ιρλανδία, η Γεωργία, γιατί τη Ρουή είναι, και αφήνω μέχρι, τα τη Ρουή είναι. Τα τη Ρουή και εδώ που είπαμε προηγουμένως, με τον κύριο Στέφανο. Ναι. Μάλιστα. Ερέξαν το χιλιού. Ναι, χτες οι πληροφορίες εκεί στη Λακατόμια ήταν κοντά στα 1270 άτομα οι συμμετοχές του ΡΑΙΣ. Και νομίζω ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός. Ήταν η 7η χρονιά. Νομίζω ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχών του. Ναι. Λέει, ήρθε μου τη Γερμανία άτομα, ρε κομπάρα, να τρέξω. Που την πάφω μου τη λέμε, εντάξει, και πάνε και οργανωμένα οι ομάδες. Ξέρεις, έχουν δρομή στο Αποέλη, Ομόνια, Απολλώνα, έλεγε ομάδες ανόρθωσης του, δεν έχουν οργανωμένους και δρομής. Και πάμε με σπανέλες τους και λοιπά.
2: Εντάξει, και... Πολύς κόσμος που τρέχει, ναι. Πολύς κόσμος. Ναι. Άστο που δεν τους βλέπουμε καθημερινά.
0: Βέβαια, βέβαια. Και έχουν και τους χρόνους τους, έχουν αυτά τους και λοιπά και σημαντικό. Ο ένας είπε μου ότι επειδή ξεκίνησα από τα μέρη, κάθε χρόνο είμαι υποχρεωμένο να έρχομαι. Άρεσε μου πριν χρόνια. Και μωρούθηκε.
2: Είχε μωρά.
0: Ναι.
2: Τρέχαν.
0: Ναι, ρε, μωρούθηκε. Έχει παιδικό αγώνα 1000 μέτρα, ένα χιλιόμετρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ειδικά για τα μωρά η συμμετοχή έπαιρνε εξ ολοκλήρου σε ιδρύματα Λακατόνια Τσερίου. Μπράβο. Και από τις άλλες τις συμμετοχές, 2 ευρώ, πήγαιναν αυτόματα...
2: Πλήρωνε για τη συμμετοχή.
0: Ναι, η συμμετοχή. Okay.
2: Μάλιστα.
0: Πάση είναι για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτά.
2: Ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν, όποτε έχετε έτσι εκθυρώσεις και λέτε μας, θα είμαστε δίπλα σας. Δεν έχει πρόβλημα, για όνομα του Θεού. Εννοείται τον το πράγμα. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κοκκινό τριμμυθιά. Πάμε, δεν είναι λίγο, στείλαν το μήνυμα της. Αν έχει οτιδήποτε στους δρόμους εν τω μεταξύ, τη μια λαλό μας ότι φεύγουν οι βροχές, την άλλη ξανάρχουν, ύστερα ξαναφεύγουν εσύ, εντάξει.
2: Είναι όπως τις ομάδες σου.
0: Συγγνώμη.
2: Ο καιρός σου. Όπως τις ομάδες σου.
0: Πελομάδες εν μας. Ναι, αλλά αγαπούμε τις ομάδες εν μας. Μα το έχεις υπόψη σου. Και έναν κοινά πρώτες για να σε αγαπούμε. Και έναν κοινά πρώτες να σε αγαπούμε. Είναι ομάδες μας, είναι ομάδες μας. Είναι αγάπες μας. Με όλον τον σέβα έναντι του λοιπόν, εννοείται. Καλησπέρα. Εφιέ, ένα μέσο ομάδες μάρουφος, δεν πειράζει. Παναρχίζει και η Ιταλία και τονίζω τη λέξη Ιταλία.
2: Να τη δούμε.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Έχουμε ένα άλλο δύσκολο μήνυμα, είναι πάση περίπτωση. Και τούτη είναι ομάδα σου.
2: Τι εννοείς?
0: Είναι η εκπληκτική Κόμο.
2: Α, για την Κόμο που μιλάς, βέβαια, ναι.
0: Ναι, εγώ είναι συμπάθεια.
2: Βέβαια, αγαπώ την Κόμο.
0: Από αρχαιοτά το μετώνιζουμε την Κόμο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα, εντάξει. Πόσους να δαμάσουμε. Λοιπόν...
2: Επίεσες την Κόμο, ναι.
0: Βέβαια.
2: Άρεσε σου.
0: Ναι ρε, μόνο γίνει η λίμνη πανέμορφη, συζητάς τώρα. Καθοδόγια το... και τη χρονιά ήταν καθοδόγια το Λουγκάνο. Ελβετία. Δίπλα.
2: Άρα από όλες τις πόλεις της Ιταλίας, ποια αν επιλέγεις.
0: Εγώ.
2: Δεν μου πεις τη Ρώμη τώρα.
0: Καλά ρε, ρωτάς με. Ποια μπορεί...
2: Μα λόγω της ομάδας.
0: Λόγω της ιστορικής της... Λόγω της ιστορίας της, είναι η Ιωνία πόλη ρε φίλε. Για να πάει στην Ιταλία να πάει Ρώμη ρε. Πάει στην Ιταλία να μείνεις τον Πάπα.
2: Να πάεις, έτσι θα πάεις.
0: Και να μην πάεις Ρώμη.
2: Να πάεις.
0: Και είναι πίες, καλησπέρα.
1: Ναι μωρέ κοπέγγια.
0: Ναι παρακαλώ.
1: Κι άμεν την κουβέντα.
0: Όχι η κουβέντα, κάνω σεμινάριο του Στέφανο. Άλλον η κουβέντα, η ανταλλαγή απόψε, όχι άλλον το σεμινάριο.
1: Α.
0: Και μην μου καμικέσαι όπως τον κύριο Μακάκη που μου είπεν ότι με περί αυτό λόγο.
1: Όχι ρε φίλε, για όνομα του
0: Θεού. Ξέρω, μπορεί να γίνει ρε από το...
1: Απλά άκουσα σας που μιλούσετε για την πόλη μου, την Κόμο. Άκουσα ότι...
0: Καλό, καλό.
1: Ένα λεπτό ρε φίλε, μιλούσετε για την πόλη μου. Μετά που είχα φύγει από τον Brighton, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχα μετακομίσει στην Κόμο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό, λέω, μπορεί να το έξερε γι' αυτόν τώρα.
0: Ναι.
1: Τα χώματα, δεν ναι.
0: Είπαμε για τις ομορφιές της.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η πόλη μας, ήταν η πόλη μας, ναι.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Αγαπούμε την, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σχετικά, εντάξει, είσαι με η Ρώμη, αρέσκει σου η Ρώμη, αλήθεια. Ναι. Αλλά εγώ, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, χώτες. Όλες τις πόλεις και τα χωρκά της Ιταλίας, εκτός που τη Ρώμη.
0: Με μάχες.
1: Ναι ρε φίλε. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω να μου συμβαίνει.
0: Ποια άλλα.
1: Είναι εκτός που τη Ρόμιντελ, πόλη Τσεχορκά, Κομοπόλη. Άρα Στέφανε μου.
2: Συγγνώμη.
1: Εσύ.
0: Και είναι ρουζίδι. Αρέσκουν του λες, πολύ Τσεχορκά εκτός της Ρώμης.
2: Εκτός της Ρώμης.
1: Εσύ να προσθέσεις κάτι βασίλειο το θέμα.
2: Μα γιατί να σου αρέσει η Ρώμη ρε φίλε.
1: Όχι.
2: Τι έχει η Ρώμη.
1: Εκτός που τη Ρώμη λέω ότι όλα τα χωριά της Κομοπόλης αρέσκουν μου. Συμπαθώτα.
2: Ναι.
1: Εσύ λέω εσείς να προσθέσεις κάτι βασίλειο.
2: Έχω την ίδια ανάποψη μαζί σου.
1: Είδες, άρα βρεθήκαμε 2-1 κύριε Στέγκια.
2: Μάλιστα.
1: 2-1.
2: Έτσι απλά.
0: Να πω σας είπατε μέρα με εβδομάδα, ομοίως ομοίω, αϊπελάσει. Μάλιστα.
1: Αφού είμαστε μέσα στον ίδιο σύλλογο ρε φίλε.
0: Έτσι είναι ρε φίλε, έτσι είναι. Θέλω σας εναντίον μου.
1: Ας σου πω και εγώ την παροιμία τώρα, μέσα στον ίδιο σύλλογο θέλεις κόρακα.
0: Θέλω σας εναντίον μου είπα.
1: Περίμενε, κόρακας, κοράκους, καλυμμαρί.
0: Όχι.
1: Δεν πρέπει να είμαστε ομόφωνοι.
0: Μάλιστα.
1: Καλός ή κακός πρέπει να είμαστε ομόφωνοι.
2: Είμαστε οι πρωτοπόροι. Τώρα το όνομα μας είναι οι πρωτοπόροι.
1: Μπράβο. Με ποιαν πόλη είμαστε πρωτοπόροι τώρα.
0: Με την ΚΟΜ.
2: Τούτον εξαρτάται. Κάθε εβδομάδα μπορεί να διαφορετική.
0: Καλά να σας κάνω 960. Καλά να σας κάνω 960.
1: Δεν μας είναι που μας είπε να δω.
0: Αχαπαρόφσκι.
1: Αχαπαρόφσκι δεν μας. Μακάρι να εγκαλάβετε. Μακάρι να εγκαλάβετε την αγάπη μας.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Έλος Παντονάτη. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετούμε.
1: Άντε πάει.
0: Μάλιστα. Φλωρεντία είπαμε πολλά ωραία πολύ.
2: Φλωρεντία είναι. Ξέρετε.
0: Φοβερή. Φοβερή. Σιένα. Ωραία.
2: Δεν έχω άποψη.
0: Εντάξει, είναι ωραία. Είναι ωραία. Κάτω.
2: Στην Νάπολη.
0: Εντάξει, Νάπολη. Νάπολη ωραία, αλλά εντάξει, πια από κάτω, επειδή είναι κοντά η Πομπία, ρε φίλε, λόγω τη ιστορία.
2: Νομίζω ξέρει ότι είναι Νάπολη. Νιώθει ότι μπαίνει σε μια άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Ότι είναι Ιταλία.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι άλλο.
0: Είναι νότο, ρε φίλε, είναι νότο τη Ιταλία κάτω. Μου παίζει ένα Αργεντινή, Ιταλία, που είναι 90.
2: Να που γίνεται.
0: Ημιτελικό. Εντάξει. Εδιχάστηκε η Ιταλία.
2: Ναι. Λόγω του Μαραντόνα.
0: Ναι, η μισή ήταν κάτω και κάτω ήταν με την Αργεντινή και άλλη με την Ιταλία. Φαντάζομαι.
2: Για να δεις καμιά φορά ένας παίχτης.
0: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια, διότι ήταν ο ήρωας του. Έφκανε το σπιναφάνια, ενώ δεν το έκανε το στον πρώτο τίτλο. Κύπελλο UEFA, κύπελλο ιστορίες και το όνομα του Θεού.
2: Ναι, αλλά εδίχασε μια χώρα στο...
0: Ξέρεις αληθινή κουβέντα ότι κάθε 15 μέρες οι σεισμογράφοι καταγράφαν ελαφριά σεισμική δόνηση, ξέρω εγώ, κάθε 15 μέρες στην περιοχή της Νάπολη. Σοβαρά που σου λέω.
2: Συγκεκριμένα στην Νάπολη.
0: Ναι, περιοχή κάτω. Και διερωτούν τρέχουμε, δεν είναι μόνο το πράγμα. Ύστερα ανακαλύψαν ότι αν ήρθαν που μπαίνει μέσα από Μαραντόνα με ομάδα 90.000, ήταν εστάμενοι τότε. 90.000 στα πόθια τους.
2: Μα τώρα σοβαρό μιλάς.
0: Σοβαρό μιλώ. Σοβαρό μιλώ. Ελαφριά. Καταγράφεται όμως.
2: Απίστευτο.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Άλλο.
0: Καλώς τον εκλεκτό μου φίλο.
1: Ελόη μου.
0: Ναι.
1: 3-0 ή 3-1.
0: Είπα 2-0-2-1.
1: Α, είπες, ένα γουσά. Εγώ είπα 3-0-3-1. Πέμω ένα σκορ.
0: Βάλε 2-1.
1: Ρε, η ερώτηση μου είναι 3-0 ή 3-1. Που τώρα και ώρα και αλέξεις.
0: 3-1.
1: 3-1, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, μιλούμε. Πρέπει να τα πούμε αύριο.
0: Αύριο φορμαρίστου.
1: Εγώ είμαι φορμαρισμένος.
0: Οκ. Okay.
1: Έχω εμπαριστεί και ο φίλος.
0: Με μου πεις όνομα.
1: Bye bye.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Ενέγεια σε λεμπέρνω.
2: Όχι, ενίκαινα. Εμπροστά από ταμείο, Γιώργης, εσέ.
0: Όχι, ρε, νόκης από έλα, ρε. Ο φίλος μου, ρε. Προσθέμαστε κάθε πρωί, ρε. Καθαριστής μου. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, κυρία σχόλας, δεν τώρα ο άνθρωπος. Πάει να ξεκουραστεί και το τόσο. Πλάμα του Θεού, είμαι 6-6.30 το πρωί, να πει η ώρα 7-7 και κάτι φεύγω και πάω για μένα να κόψω και κομμένα και στα γραφείο και για μένα και μια ώρα. Μα και νου λίχα ίσως άιτησα με σένα στα ωράρια του, ρε Στεφανέ.
2: Να μου τραβάτσεις εσύ.
0: Α, μάλιστα. Ο... Επανήρθε ο κύριος Γιαννάκης Λακατά, μια Ομόνια. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου σε εσάς και όλους τους φίλους του Σούπερ Σπορ 104. Ήπραμε στο επιβάτη με τον αρχικακούργο να τον μεταφέρεις μαζί σου. Ένα ξηδί με τον κακούργο. Έκαμε τον Ευγενήνο αρχικακούργος. Εντάξει, χαιρετίζουμε σε και σένα κύριε Γιαννάκη. Και η Λακατά μια ολόκληρη. Αν υπρέχει πέντε μας, τίποτε. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κύριο κυρία. Ωραίο, δεν θα και όταν το 9-17. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, φίλτατε.
0: Ρε, Ευγενή.
3: Νομίζω, νομίζω πριν μου πεις ό,τι μου πεις, ένα από τους Στεφανού να στείλει ένα email στο, ξέρω εγώ, στο Δημαρχείο της Δρόμης, κάτι τέλος πάντων με το CV σου, να σε αναγυρίξουν ως επίσημο δημότη της Δρόμης. Πίτη, ναι, της Δρόμης.
0: Αναγυρίξαμε.
3: Με την δουλειά της διαφήμισης που της κάνεις.
0: Εάν με διαφημίσω ότι το σπίτι μου, ρε κουμπάρε, ήταν
3: πραγματικός. Ναι, ρε κουμπάρε. Και έτσι για να ξέρεις, επειδή ανάφερες τους σεισμογράφους στο, στην Νάπολη, εντάξει, πριν χρόνια συνεβαίνει το ίδιο και στη Λεμεσό, κάθε φορά που μπαίναν οι λέοντες μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Το τσίριο, αν δεν το ξέρεις.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Ήταν 5,3 στην κλίμακα να έλθει.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
3: Είμαστε καλά.
0: Έχει πες στον Αντώνιο για την άλλη εβδομάδα.
3: Εσύ κάθε και δεν που βιάζεσαι.
0: Α?
3: Δεν που βιάζεσαι. Το καλό το πράγμα αρκεί να αρκεί.
0: Μάλι, οκ, οκ. Έστειλε μου μήνυμα 9-17.
3: Να μου είπε.
0: Ο Ιούλιος Κέσσαρας ήταν με την Αέλαλη, ήρθε και προάρεσε του και μετά επί Ρώμη.
3: Άλιστα, κύριε.
0: Εντάξει, τέλειωσε.
3: Επέρασε και εκείνος που ήταν.
0: Επέρασε και εκείνος, ο Ιούλιος Κέσσαρας. Ευτυχώς πόν ήταν ο Βρούδος με την Αέλ. Ξέρετε γιατί τον σκότωσαν.
3: Όχι, γιατί τον σκότωσαν.
0: Εν ήταν αελίστας ο Βρούδος.
3: Ήταν αελίστας. Ή ευτυχώς που ήταν ούτε ο Πόντιος
0: Πιλάτος. Προδότης, προδότης κομπάρε. Βάρβαρος.
3: Ούτε ο Πόντιος Πιλάτος να ανοίξει τα σχήρας του.
0: Ούτε να το συζητάς.
3: Ούτε να το συζητάς. Επειδή χτες ήταν Κυριακή χρόνια πολλά στην αγαπούλα μας. Και επειδή λέω αγαπούλα τώρα δεν λέω την Ομονία, να πως την λέω η φίλη Ομονία.
0: Μάρα μου ρε.
3: Παϊδευτικά.
0: Ναι.
3: Χρόνια πολλά στην αγάπη μας την μεγάλη. Την Ελλάκα μας.
0: Μάλιστα, κύριε. Έτσι πολλά και ευλογημένα.
3: Και άλλα ως πρωτάθλημα, ρε.
0: Να μην έχει πάνω... τίποτε.
3: Α, τίποτε δεν έχει. Είμαστε όπως την οικονομία της Κύπρου.
0: Όχι, ρε.
3: Ναι.
0: Ρουκέτσα δηλαδή.
3: Ρουκέτσα.
0: Πόμπα, ελπίζω να μπορεί να εκραγείς, να μένεις σε κατοικημένη περιοχή.
3: Δεν ξέρω με πού να τα βάλουμε.
0: Άσυλα, ρε.
3: Δεν ξέρω με πού να τα βάλουμε.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι που λάβει εσύ.
0: Βέβαια, να αλλάξω ένα Πελεκάνο.
3: Αλλάξω ένα Πελεκάνο, νέο γεγονό. Τώρα μπορεί να παραγγείλουμε και μια βιτρίνα για τα νέα τρόπια τη ΑΕΛ.
0: Βέβαια.
3: Κάνουμε και ένα χρηματοκιβώτιο. Χρηματοκιβώτιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
3: Διότι με σωνώνονται, κρέμονται, από έξω πέφτουν και λίγο κρίμα τα πράγματα.
0: Σωστό, σωστό.
3: Σπάντα.
0: Μάλιστα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Λέμεντα, φορμαρίστου για αύριο.
3: Μπάι.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Είσαι στον Ευγενή. Μπονασέρα, αν είπε μας τίποτε σήμερα, όχι. Να μου λέει ο φίλος μας για το Μιλάνο τίποτε λαλή. Τίποτε ρε φίλε, εντάξει, σκάλα του Μιλάνο, οι μόδες πάνω, το Μιάτσα και ό,τι θα λέει το πει, εντάξει.
2: Διαφέρει μας η Ίντερ, ρε, με το Μιλάνο.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Α, για την πόλη.
0: Για την πόλη.
2: Ναι.
0: Αφού είπα και το Μιάτσα και το αυτό είναι ιστορία, αλλά σκάλα του Μιλάνο εννοείται.
2: Καμιά άλλη ιταλική λέξη, θυμάσαι.
0: Το Μποζόρν.
2: Ναι.
0: Τον Μπονασέρ.
2: Καλημέρα, καλησπέρα, ναι.
0: Τον Πομιλόρι. Η Στράτα. Μάτσικα.
2: Το Μάτσικα, η Ρώμα.
0: Βέβαια. Μπελίσιμο.
2: Σωστά.
0: Uno, due, tre, quattro. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλτα. Τι κάνετε, καλό απόγευμα.
0: Κάμε ένα σεμινάριο του κυρίου Στέφανου, δαμε.
4: Ωραία, πολλά.
0: Και μάλιστα δωρεάν, κύριε Γιασεμί.
4: Και άλλοι μόνο φίλοι που είσαστε.
0: Μα φίλοι που είμαστε, η φιλία είναι μονοδρόμος, ναι.
4: Όχι, ναι, και που είσαι και ο πλευρές.
0: Ένα αυτή σου πλάκη μου είναι απάντηση, εξαιτίας Παπα Μωυσέως. Ένα μάθει γεωγραφία, εξαιτίας Παπα Μωυσέως. Ένα μάθει μάπα, εξαιτίας Παπα Μωυσέως. Τούτος.
4: Τι εξυπακούει.
0: Εξυπακούει ότι πέσει μας μονότερμα.
4: Είναι πρωτοπόρος.
0: Και ούτε τρία κόρνερ πέναλτι.
4: Είναι πρωτοπόρος, είπα.
0: Ναι, καμία.
4: By the way, μπορώ να κάνω μία κράτηση ακόμα για δύο άτομα την άλλη Τρίτη.
0: Βεβαίως, ακόμα δύο.
4: Ναι, αλλά θέλω να μας βάλεις στο τραπέζι του πρωτοπόρου, τον πρωτοπόρο.
2: Α, μάλιστα.
0: Μαζί με τον κύριο Ντάσο και τον κύριο Στεφανό.
4: Είναι ένα νέο Γιασιμίτσιο Αναστάσιος.
0: Μάλιστα, κύριε. Είσαι πέτ.
4: Οκ.
0: Τώρα σε 10 λεπτά.
4: Τι κατέγραψε ο Στεφανός.
2: Γραμμένα.
4: Μπράβο.
2: Έχω και τη λίστα.
0: Αφού μαζί μου να πάτε έτσι, αλλιώς παραπάνω, ρε.
4: Ναι, αλλά αν πάει να έχει θέση στο τραπέζι των πρωτοπόρων, θα το ακυρώσουμε.
0: Ένα το κανονίσουμε.
2: Μένε σαν καμιά.
0: Τέλειωσε.
4: Επειδή είπαν ότι μα αφήσουν μόνο σου να πει με εμά τώρα στο βαρύ.
2: Έγινε να ακούει ο κόσμο τώρα, του κάμουν χαζή, είναι ότι. Ναι, μόνο του. Ελά.
4: Απαραγία. Όχι ο Λαφαντζάρη ο άνθρωπο. Είναι με ντοκουμέντα που μιλά, αλλά εντάξει, θα κάνουμε και λίγο μπασιαμά. Λοιπόν, όλα καλά, παιδιά.
0: Μια χαρά, Ιασημή. Μια χαρά φορμαρίστου για αύριο.
4: Τι θα έχουμε αύριο, το ποδόσφαιρο το δικό μας.
0: Επανερχόμαστε, ναι. Επανερχόμαστε.
4: Okay.
0: Τέσσερα ματσάκια, τουλάχιστον δύο να έβρετε να δούμε να μου να κάνουμε.
4: Οκ. Okay. Και πότε να συμμετάσχει και εσύ την Τρίτη, ξανά την άλλη.
0: Όχι, που τα αύριο δεν έχω πρόβλημα.
4: Μάλιστα.
0: Που τα αύριο, okay. Για σημείο, δεν έχω πρόβλημα.
4: Το ράδιο, η εκπομπή θα κλείσει μετά τις 7. Θα περιμένω την τελευταία είδηση να την ακούσουμε.
0: Παραπέντε.
4: Και μετά θα κλείσει.
0: Παραπέντε.
4: Παραπέντε.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Θα πούμε σε ουθέλοντος αύριο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Σε χαιρετούμε. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ.
5: Άκουστε και να σου πω, και όποιο θέλει ρώτα. Έτσι άνθρωπον δεν είδα ούτε στη χώρα.
0: Μάλιστα.
5: Τι είχαμε σε γιο μου, είσαι καλά.
0: Είμαι καλά, δόξα ο Θεός.
5: Κατάλαβες ποιος μιλά.
0: Ο ποιητάρης μου.
5: Ο καλός του Βάρη.
0: Ε?
5: Ο καλός του Βάρη.
0: Βέβαια. Λιβάδια για ξερό ψωμί.
5: Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν δήλωσες να έρθεις στην άλλη Τρίτη.
5: Στέκιο... Δεν ξέρω, αν έχω
0: πει και τελειώνουν και όπου γιάννησε και θωρείς αυξάνονται ακόμα και την κάραμε εντό, εντάξει.
5: Να μιλήσουμε.
0: Okay.
5: Okay, thank you.
0: Να είσαι καλά. Χαιρετώ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άτε.
6: Super Sport 104.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
3: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
4: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζυθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
5: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. petrolina.com.cy.
6: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
9: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
11: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
10: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
11: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Στίχς ψαριού 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,05 €. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500ml 30% φθηνότερα 1,39. Lidl. More to value.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis ProPEX Express.
9: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Έννη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών υποδέχεται στις 7 στο Γασιπί τη Λετωνία. Η 11 εκλεκτή του Άκη Μάντζιου είναι η Φαπιάνο, Παναγιώτου, Κυπριανού, Πίτας, Λοΐζου, Κακουλής, Μαλεκίδης, Κονομής, Αρτιματάς και Καστάνος. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, το Μαυροβούνιο υποδέχεται στις 9.45 την Αρμενία. Αναμονή στην ΑΕΛ για την απόφαση του εφετείου της ΚΟΠ για την υπόθεση Καφού. Ανεβάζουν στροφές η Αλμέιδα, Τζόφρι, Μιλοσάβλεβιτς και Ζόκε. Και στην Ανόρθωση περιμένουν την απόφαση του εφετείου εν όψη Πάφου, Αμφίβολη, Σατίν, Καλστρομ, Φανίφ και Μπέρκστρομ. Στην ΑΕΚ την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Τσακών προκειμένου να αφαιρέσει μια βίδα στο πόδι. Αξιολογείται καθημερινά η κατάσταση του Αμίν. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια της Ομόνιας για το παιχνίδι με την Μπενφίκα περιμένει τους διεθνείς να επιστρέψουν ο Μπέρκ. Πανέτοιμοι Καρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ, ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Λαΐφης, απόψε η παρουσίαση του επαιτειακού βιβλίου του Λευκόματος των 100 χρόνων. Αντίστροφα μετράει ο Λιούμπιτς στον Απόλλωνα, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος με την επανέναρξη. Ανεβάζει ρυθμούς ο Κορέγια στην Πάφο, αισιοδοξία ότι θα είναι διαθέσιμος εν όψη ανόρθωσης. Στις επιλογές του Ράτσκοφ στον Άρη επιστρέφει ο Χαραλαμπούς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση της Επιτροπής Αδειοδότησης Σταδίων για το Τσίριο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Αντώνη Τσίφτσι έως τον Ιούνιο του 2029. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν με αγωνία τη μαγνητική του Λιβάιν Γκαρσία. Στον Ολυμπιακό έτοιμος ο Μπέιλι ανεβάζει στροφές ο ΣΑ. Η Ρεάλ δένει στη Μαδρίτη τον Γκιούλερ μέχρι το 2031. Η τέταρτη αγωνιστική στο Nations League ολοκληρώνεται απόψε με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο, Ιταλία-Τουρκία, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Πολωνία, Βόρειο-Ιρλανδία-Γεωργία, Ρουμανία-Σουηδία και Ουκρανία-Ουγγαρία. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 9.45. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
18: Supersport 104.
19: Στέλιο, άκου τον παλιό! Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
20: CIC Automasters.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
23: Super Sport 104.
24: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Στεφάνε, με την άδεια σου. Πικράντερε. Λοιπόν, θα πω 77-77, 10-20, το γνωστό 24-24 μηνύματα. Μηνύματα να τα ξαναδούμε μετά. Πάμε για πρώτη φορά κασίπης των φιχτάων των Μπάκεν, των Νικολάου είναι εκεί. Λοιπόν, για το Κύπρος Λετωνία, παρεμπιπτόντος να επαναλάβω ότι έχουμε απόψε Γαλλία-Βελγίο, έχουμε Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία, έχουμε Ουκρανία-Ουγγαρία, έχουμε Βοσνία-Πολωνία, έχουμε Ρουμανία-Σουηδία, έχουμε Μαυροβούνιο-Αρμενία και φιλοξενούμε και εμείς την Τουρκία.
1: Εσείς?
0: Εμείς, οι Ιταλοί.
1: Οι Ιταλοί.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, αρέσκει σου σελίδα. Πάμε Γασιμπή. Λοιπόν, οι αρχηγές ενδεκάδες, εντάξει, παρουσία κόσμου σχετικά νωρίς ακόμα, όλα όσα αφορούσαν τις αναμέτρησης αυτής. Είπαμε σε ό,τι αφορά στον όμιλο μας, είπαμε το παιχνίδι προηγουμένως, το Μοντενέκρο, το Μαυροβούνιο με την Αρμενία. Αυτά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Μάκη.
2: Καλησπέρα, Στέλιο, καλησπέρα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, πάντα με υγεία. Λοιπόν, 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι ανάμεσα σε εθνικές ομάδες της χώρας μας και της Λετωνίας. Και τρίτη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μετά την νίκη, την πρώτη που έκανε στον όμιλο της Αρμενίας την περασμένη Παρασκευή στο Γάσιμπι με 2-0 με γκολ Κονομή και Κακουλή. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για τη δεύτερη θέση και πρέπει σήμερα να κερδίσει έτσι ώστε να αποκτήσει περισσότερες πιθανότητες για να πάρει στο τέλος αυτής της διαδικασίας, καθώς θα έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια μέσα στον Νοέμβριο, εκτός με την Αρμενία και εντός τη Λεμεσό με το Μαυροβούνιο, για να πάρουμε την δεύτερη θέση έτσι ώστε να διεκδικήσουμε σε αγώνες μπαράς την άνοδό μας στην δεύτερη κατηγορία. Εντάξει, έχουμε 4 βαθμούς, με νίκη πάμε στους 7, το Μαυροβούνιο είναι στους 9 και παίζει απόψε με την Αρμενία που έχει 3. Οι Λετωνοί έχουν ένα βαθμό και για να μείνουν ζωντανοί σε αυτή τη διαδικασία για κάτι καλό πρέπει να πάρουν την πρώτη τους νίκη. Σίγουρα έχουμε τον πρώτο λόγο, είμαστε καλύτερη ομάδα, η Λετωνία είναι η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε συγκέντρωση μέχρι το φινάλε του αγώνα για να φτάσουμε στον στόχο. Περίπου 4.500 κόσμος από ό,τι μας έχουν πει από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου θα είναι απόψε στο Γασιμπί. Συννεφιά εδώ τώρα στην Λευκοσία. Και πάμε να δώσουμε εντεκάδες, στις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Πριν δώσω εντεκάδες, να πω ότι η Κύπρος είναι αίτητη κοντά στη Λετωνία με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Την περασμένη εβδομάδα 0-0 στην Ρίγα. Και τώρα η 11 πρώτη του Άκη Μάντζου με 2 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Αρμενία. Με τερματοφύλακα τον Φαπιάνο, στην άμυνα ο σκόρερ του Κολοκονομής, ο Κυπριανού ο Παναγιώτου και ο Μαλεκίδης στη θέση του τιμωρημένου Πηλία που αποβλήθηκε στον αγώνα με την Αρμενία. Στη μεσαία γραμμή έχουμε ακόμα ένα νέο πρόσωπο, τον Αρτηματά, το αρχιοσαόρθωσης αντί του Παναγιώτη Ανδρέου της Ομόνιας, ο αρχηγός Κάστανος δίπλα στον Αρτηματά. Μπροστά θα δούμε, πιστεύω, τον Έντουαρτ σαν επιτελικό, τον Λοίζου και τον σκόρερ του δεύτερου Γκορτον Καγκουλή στα φτερά και την κορυφή ο Ιωάννης ο Πίτας. Στον πάγκο Μολ, Παρασκευά, Σεβαός Αντωνίου, Κώστας Σωτηρίου, Τσαρούλα, επαέρχονται και δυο λόγω τιμωρίας, ήταν εκτός επιλογών, εκτός του αγώνα του προηγούμενου. Άγγελο Νεοφύτου, Χάναμπος Κυριάκου, Κωστή, Παναγιώτης Ανδρέου, Ανδρέας Χρήστου, Σταύρος Γεωργίου και Μαρίνο Τσιονίση, ένα πληρωματική για την εθνική ομάδα της χώρας μας. Από την άλλη πλευρά, οι Λετωνοί, όπως μας το δίνει η UEFA, θα παίξουμε ένα 5-4-1, να δούμε αν είναι αυτός ο τακτικός σχηματισμός μέσα στο παιχνίδι. Ξεκινούμε τον οφείλεγα τον Μάτρεβιτς, οι υπόλοιποι Μπαλότης, Βιεντίεσε, Ντάσκεβιτς, Γκουτκόφσκις, Βάπνε, Γιουρκόφσκις, Τσικάνιξ, Ζελένκοφς, Στρότς που σκόραρε τον γκολ κόντρα στο Μαυροβούνιο και ο Μέλνιξ η εντεκάδα του Ιταλού Πάολο Νικολάτο. Στον πάγκο για τους Λετωνούς, Πούρινς, Όρος, δύο τερματοφύλακες, Ζαλέικο, Ρουπένης, Πατιγιούξ, Έμψης, Κούταρς, Αλεξάνιας, Τονίσευς, Πουλτρίκης και ο Σαβέλνιες. Τον αγώνα θα διευθύνει ο Γεωργιανός Γκιόρκη Κρουασβίλη. Όλη η ομάδα και ΒΑΡ και βοηθός ΒΑΡ είναι Γεωργιανοί. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρώτα στοιχεία από το ΓΑΣΥΠ. Τώρα στον αγωνιστικό χώρο είναι οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων με τους προπονητές τερματοφυλάκων και άρχισαν το ζέσταμα. Κόσμος δεν υπάρχει στο κήπεδο, ελάχιστοι, καθώς έχουμε αρκετή ώρα, 3-4 πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κύπρο και την Λετωνία. Ξέρετε, είναι και θέμα και ενεργειακών αποθεμάτων, γιατί είναι τόσα τα πολλά μάτς μέσα σε 11 μέρες που υπάρχει μέσα στο μάτς το στοιχείο και της κόπωσης.
0: Σωστό. Αυτά. Σωστό. Μάλιστα. Ας είχατε ένα μαγεννά, τι είναι καλά και τι. Άλλος 7 για να μένουμε κοντά σου, να έχεις καλεσμένο.
2: Θα έχουμε Άντρο Κουλουμπρί.
0: Τον κύριο Άντρο Κουλουμπρί.
2: Τον κύριο, μάλιστα.
0: Υψίστη μας τιμή.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Λίγο πριν από τις 7.
0: Σωστό. Σε χαιρετούμε επί του παρόντος.
2: Εγώ.
0: Μάλιστα. Πάμε, επαρχόμαστε λίγο στους ακροατές μας. Ο ταξιγής μας περιμένει. Ο πορτιγαλής μας, ο Ανδρέας, μας είπε καλησπέρα. Πώς το λες, ο Τάσος μας είναι εντάξει, μια χαρά. Αύριο Τετάρτη επανέρχεται κανονικότατα, δρυμύτερος, το σωτηρικάτικο μου. Λοιπόν, ο Λεόντιος τι θέλει. Καλησπέρα απλώς, μάλιστα, καλησπέρα. Λοιπόν, ερχόμαστε, πάμε 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Θυμίζουμε ποιο τον Αντωνίου να του δώσουμε ακόμα λίγες, πώς σε λες.
1: Κρατήσεις,
0: ναι, τελειώσα. Εντάξει, θυμίζουμε όμως τώρα στις 6.30 ώρα τώρα που να κάνουμε σε λίγο το διάλειμμα μας. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι και εγώ Ρωμαίο, τα αλήθεια αγαπώ πολλά τη Ρώμη. Βέβαια ρε κουμπάρε, δεν τα είχε κανένα που να αγαπά τη Ρώμη, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θέλω να πάω. Ο ένας ασχολήθηκαμε, εκτός έδρας παιχνίδια, ευρωπαϊκά ασχολήθηκαμε ακόμα, εντάξει. Ξέρω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για το Γιουβέντους Ομονία. Για τα εισιτήρια, χαμός μπορεί να γίνει. Για τα εισιτήρια του αγώνα εννοώ. Δεν είναι το θέμα ότι ευθύνα, δεν είχε κοφτεί τον κόσμο ευθύνα, το ένα εισιτήριο του αγώνα μπορούσα να το πληρώσει, αλλά νομίζω είναι 20-25 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Μα είναι, ναι, ευθυνό.
0: Ναι, ρε. Και 20 ευρώ βάλε η κόπτο για να
1: κλείσει ευρώ είναι τα δικά μα. Ναι, τα δικά μα, όχι να δει τι.
0: Ρε, μεν τα συζητά.
1: Ένα δική.
0: Είμαι παράλογο, είμαι κακό. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Έγινε τελευταία. Για να κλείσει το 20 ευρώ, πάρτε τώρα διαφοροποιήθω και πέσω ότι επειδή παίζουν μια ρεπέ με τσούστα, ξέρω, ένα σφαγή των αμνών. Ή για να κλείσουν 20 ευρώ, δεν έχουν την σφαγή των αμνών. Δεκάδε πρέπει να κάνει γενική είσοδο και τέτοιο είσοδο.
1: Για την εθνική μιλάς.
0: Είναι και πολύ.
1: Για την εθνική.
0: Ε?
1: Για την εθνική είναι γενικά.
0: Για τους αγώνες Κυπέλλου.
1: Α, Κυπέλλου.
0: Η εθνική είναι εντάξει εθνική. Κάναμε πόλεμο για το θέμα και ακούσασε τουλάχιστον. Πασούν τα πράγματα. Απόψεις που είχαμε πριν από χρόνια. Και εγώ είναι εγώ. Πακέτο. Και για τους διεθνείς. Και για το δεκάδε πρέπει. Δημοσίως και επισήμως τοποθετήθηκε. Εδώ και έτη και έτη. Και εισακούστηκε. Και τα τρία. Εισακούστηκε η πρόταση. Και στα τρία μέρη. Πάμε σε επόμενο κύριο. Γιατί πια με την κουβέντα, κύριε Στέφανε, να δούμε στο απόμενο. Καλησπέρα να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Πέμου.
1: Πράσου πω ότι ο Μάκης.
0: Πέμου.
1: Ο Μάκης, ο Γουρλής.
0: Ο Μάκης.
1: Ναι.
0: Καλά, εξαρτάται με ποια χώρα μπορεί να μεταδώσουμε το όνομα του Θεού, ρε φίλε.
1: Έχει, έτσι,
0: καλά, να παίξουμε με όχι που τύχει να πάει εσύ, ας πούμε, να μην τους παίξεις ένα μέτερο με 2-0. Είναι να μου λάζεις τώρα. Να πούμε να εγκουρνήσω Στέφανα και δέρα με το όχι που τύχει, ξέρω εγώ ότι... Σε πληροφορώ
1: ότι είχα πάει και εγώ στο γήπεδο προχτές. Είχα πάει και εγώ στο γήπεδο προχτές. Που εδέραμε.
0: Προκαλείς με.
1: Τι εννοείς.
0: Προκαλείς με, διότι είπα σου το. Ότι επίσης στο γήπεδο και δέραμε, διότι δεν τοποθετηθήκες προηγούμενο και έπισε να δέρουμε. Έχει σημασία.
1: Επία για να εξασφαλίζω την νίκη.
0: 960 προκαλεί την τύχη του και την μοίρα του. Αντιλαμβάνεσαι ότι εν ώρα του. Και ελπίζω να μην πει τίποτα για απόψη. Μην πει τίποτα για απόψη. Έστω ανθρώπου να κερδίσουμε απόψη. Μένα να κατωθείς. Καλησπέρα από Βρυσούλες. Πιστούς ακροατής από το 2017. Φίλος μου 392. Ωραία. Τούτον είναι μήνυμα. Βαρβάτο. Από 1η Μαρτίου 2017 καθημερινά ακούει δώσε πάσα. Να φέρω του κεράσω την άλλη τρίτη. Είσαι καλεσμένο μου την άλλη τρίτη. Και δήλωσε ανέφτης. Εμένα προσωπικά πιστεύω ακροατή είσαι καλεσμένο μου στο Ζήνο. Απάντα με έναν ναι ή έναν όχι ανέφτης. Τρίτη 8 παρακάτι.
1: Τα 10 χρόνια κλείσαμε τα.
0: 1η του Μάρτη.
1: Που έρχεται.
0: Ναι, με το καλό να νησούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αν μας ανεκτούσει.
1: Κοίτα, με 9 χρόνια στο 10ο να μέσα ανεχτούν.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Χλωμό.
0: Χλωμό, να.
1: Ρωτάμε και εμένα όμως.
0: Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα ένα κύριο να δούμε. Έχεψαν τα μηνύματα. Πάμε σε ακόμα ένα κύριο πριν πάμε στο διάλειμμα μας και βάλουμε για τον, για τον ταξίδι μας τον, το original, το ωραίο. Το original, το ωραίο με τον ταλάρα μας. Επιθυμίσαμε το ξανά. Λοιπόν, είδες, άκουγα κάτι λέει για Πάφο. Η Πάφο θα έρθουμε, να το ανακοινώσουμε όχι τώρα, σχετικά νωρίς, θα τιμήσουμε παράγοντα και παίχτες από ΑΠΟΠ, Επαγόρα, Πάφο και Ακρίτα σε μια ωραία βραδιά, καλά να είμαστε όλοι. Ταβέρνα Κονιά στα Κονιά του Μιχαλιού και θα ενημερωθείτε. Και θα πάμε και ελεύθερη να μόχωστον για Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Αυτά. Την μεθεπόμενη τρίτη είναι για πεζοπορικών ΕΠΑΝ ΑΛΚΙΝ ΑΕΚ Λάρνακα. Λεμεσόν πήγαμε για ΕΛ Απόλλωνα Άρη και Λευκοσία ήταν Ομόνια από ΕΛ Ολυμπιακός.
1: Κανονίσε τουλάχιστον να πάμε Πάφο να είναι καλό τζέρι.
0: Να τα κανονίσουμε. Καλά να είμαστε με το Θεό. Λοιπόν, πέ μου τι θέλεις. Θα βάλεις τον φίλο σου και μετά βάλεις το άλλο ταξίγι. Στο Θωμάτο μαγαζί με Γιώργο Νταλάρα. Χαλαρά χαλαρά Δευτέρα. Διονυσίου μετά ρε φίλε. Εντάξει, δίκαιωμα στην ακόμα. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Έχαλουμε χατήρι ρε. Έχαλουμε χατήρι. Ιταλία 10 παρατέταρτο φίλε μου. Όλα τα παιχνίδια εκτός τα δικά μας είναι 10, εκτός το δικό μας είναι 10 παρατέταρτο. Να ξαναπώ Ιταλία, Τουρκία, Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία, Ουκρανία, Ουγγαρία, Βοσνία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία και για τον όμιλο μας το Μαυροβούνιο που δέχεται την Αρμενία. Αυτά. Εντάξει.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
2: Η προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Ο Όμιλος Υπεραγορών ΜΑΣ ενώνει δυνάμεις με τον Πασικάφ και στηρίζει το πολύτιμο έργο του για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, 200 κουμπαράδες προσφοράς σας περιμένουν στα 58 καταστήματα ΜΑΣ Παγκύπρια. Μια μικρή προσφορά από τον καθένα μας μπορεί

0: μπορεί να γίνει μεγάλη δύναμη για όλους μας. Την προσπάθεια στηρίζουν οι εταιρείες PIP, GK Activa, CESA, Signway και Pharmacas. Όμιλος υπεραγορών μας. Για όλους μας υπάρχει ελπίδα.
1: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues.
4: Burger to the rescue.
3: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Μα τι σφυρίζει!
7: Εσύ αδιάφορα. Ενακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Ένα βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα. Μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
6: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου, νονού Φρίζο Γκρόου γάλασε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Μπαϊοσόρους, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Δέλτα Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Το νέο Dolphin GTMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GTMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
10: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
11: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
12: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
13: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
12: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
14: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
17: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
19: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Σουπρασπόρ του 104 Πανκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Εμπορεί και σε ευχαριστήσει στου μεγάλου μα χορηγού και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόλου να είναι καλά. Πήραμε μια πρώτη γεύση από Κασιμπή. Σε λίγο θα πάμε και θα μείνουμε εκεί και προτεντονία. Πάμε για το 2 στα 2. Καλησπέρα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώ τον έκιασάργησε το μοσχαναθρεμένο. Επιβεβαίωσε σε λίγο 9 και 4 το ραντεβού κορυφής στο River Cafe.
1: Δηλαδή να πάρουν και ο Κακουλής ώρα 9-10.
0: Επιβεβαίωσε το, ναι βέβαια. 9 και 4 είπε ότι είναι εκεί.
1: Φίλε, ας πω κάτι. Ένα πράγμα που ξέρεις, ο Κακουλής πάντα είναι παρός στα ραντεβού του και μπορείς να πω και πολλά πιο γλυρά όταν έχει φαΐ.
0: Για φαινάχη.
1: Και αυτό θα του τάξουμε κάτι.
0: Ναι, και άστον τηλέφωνο
1: να
0: εντάξει.
1: Να του ετοιμάσουμε κάτι για να φάει, για να είμαστε σίγουροι να έρθει την ώρα του.
0: Όχι, να μην το πούμε έτσι, παρετώντο να φάει, να γευστεί.
1: Να γευστεί κάτι δύο που παρέχει.
0: Να γευστεί ο λόγος για το λόγο.
1: Ο ρανίσκος του στόματος του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει ομποδοσφαιρικά.
0: Όχι, έχουμε ακόμα 4 παρουσίες σημείες σε χαμέ να σου πω ποιες εμπόνε.
1: Εντάξει, απλά τίποτα να πω ότι για την Ελλάδα μόνο και μόνο νιώσαμε περηφάνεια. Το πράγμα που κάνει η Ελλάδα τώρα ως τώρα τουλάχιστον και όπως πάντα πράγματα επιδεικνύει πόσο καλή δουλειά γίνεται από τον Γιωβάνοβιτς και τους Ελλήνες ποδοσφαιριστές, ειδικά τους που ακροδονίζονται στο εξωτερικό, αλλά και κάποιους που για μένα είναι εκπλήξεις. Π.χ. Ανδρούτσος, ένας παίκτης που παίζει στον Όφη, αν μην κάνω λάθος, έτσι.
0: Ρε Γιώργα ρε, άμα είσαι καλός παίκτης και έχεις καλούς συμπαίκτες και η ψυχολογία της ομάδας είναι καλή και εμπιστεύεται σε ο προπονητής, έχεις τις ιδανικές συνθήκες να αγωνιστείς.
1: Έφυγε τώρα, έγραψες. Πραγματικά, βγάλω το καπέλο του Μπούες, είναι όλα ό,τι συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Όταν η ομάδα πάει φόρσα.
0: Μάλιστα. Απλά πράγματα.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο να συμφωνήσεις σου.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Τώρα, λοιπόν, να πούμε ακόμα μια φορά, στέλνουμε για τις 13 του μήνα. Επειδή κοντεύουν και μέρες, δεν μας έμειναν πολλές μέρες. Όσοι φίλοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, είναι στο 96-23-49-70. Είναι 25 ευρώ το φαγητό με αυθόνων ποτών. Και που για μένα εκεί γνωρίζοντας ή να ενημερώσουμε κάποιους ότι θα έχουμε 3 παρέμαχους ποδοσφαιριστές, ο ένας ήταν και προπονητής και παιχταράς στο εξωτερικό και θα έχουμε και 2 παράγοντες, ένας εν ζωή και ένας ο οποίος μας εγκατέλειψε, αλλά ένας αντιπρόσωπο να τιμηθούν για την ενοποίηση της ΕΠΑ μαζί με τον πεζοπορικό. Ο Καμανινάκ. Λοιπόν, αυτά φίλε μου και καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο. Μείνουμε σε λίγο, ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στη Λιαβέα, καλησπέρα Στέφανε.
0: Μάλιστα, κύριο Στέφανος ο Καντεμίδης, ναι.
2: Στεκιόμουν 31, με πιάσε με μια κοπέλα που το αεροσταθμό δεν κερδίσα VIP, αν ο ανόρθωση πάφος φαίνεται περιμένει να δει και απόφαση για να γίνει να μου στείλει την πρόσκληση. Υπέγραψα στο email, το ένα το άλλο, αλλά μπαίνω μέσα, αλλά έμπουδος και δεν μπορεί να περιμένει σήμερα τη. Είπα δείξει εγώ βέβαια ότι ως τώρα και κλεινόν το φυρόν το παιχνίδι, αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται περιμένει να δει την απόφαση της μεταδικής στιγμής.
0: Τώρα, ναι, κάνουν τώρα τα σχετικά. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι, καλή επιτυχία στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
2: Η Ελλάδα σε άλλον επίπεδο.
0: Ναι.
2: Και ζω από σήμερα και αναπνέω τον τέρπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκι.
0: Και χαιρετούμε.
2: Οκ, okay,
0: μάλιστα. Είδε ρε, να αρχίζουμε σιγά σιγά να συναπαίνουμε ντέρπι, σημαντικούς αγώνες και λοιπά. Ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
3: Τι γίνεσαι Στέλιο. Μαύρος Πάθιερ.
0: Ωοοοο, το φίλτατο μας.
3: Να, τι γίνεστε.
0: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός ο ύψιστος.
3: Πήρα να πω τις καλησπέρες μου σε εσάς και στον συνάδελφο σου.
0: Τον καντέμιζαμε ο Στέφανος.
3: Γεια σου Στέφανε μου.
4: Χαίρετο.
3: Τι γίνεται.
4: Πολύ καλά. Εσύ.
3: Δόξα τω Θεώ.
4: Μάλιστα.
3: Άμα δοξάζουμε Θεό δεν φοβόμαστε κανένα.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Καταρχάς θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εθνική απόψε.
0: Μάλιστα.
3: Και ό,τι καλό.
0: Και 2-0-2 να δέρουμε αν είμαστε καλοί, αν έχουμε πρόβλημα.
3: Αν παίξουν μπάλαν όπως παίξαμε τους προηγούμενους, να κερδίσουν.
0: Ναι.
3: Πρέπει να είναι τόσο μεγάλη να τύχει.
0: Ένα δέρουμε, κουτσάς, αλλά ένα δέρουμε, δεν έχει πρόβλημα.
3: Δύο μηδέν, τρία, ένα. Να κάνουν τα δύο στα δύο, να έχουν ελπίδες.
0: Ναι.
3: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, μαύρε Παρθήρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε.
3: Καλή σας νύχτα.
0: Επίσης, χαιρετούμε. Πάμε σε ακόμα ένα δύο φίλους, γιατί δεν σε έχω λίγα λεπτά για τις διαφημίσεις. Ένα τραγουδάκι είναι ωραίο. Θύμισε μου ο φίλος, είπες προχτές μου για το φεγγάρι πάνω θέ μου. Εντάξει, είναι ωραίο, ναι. Τόλης Βοσκόπουλος, ναι. Εντάξει, ετοίμασε το ανθρώπου. Άρεσε μου, είπες προχτές, θέλει το, αλλά είπες προχτές. Για μένα εννοεί. Θέλει το να το ακούσει, ρε.
4: Ναι.
0: Αλλά έλα απευθείας, είπες προχτές. Να το θυμηθούμε, να το θυμηθούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στις 13-14 του Νιόβρου που είναι η διακοπή για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Θα δύο εβδομάδες όμως. Εντάξει, άλλη εβδομάδα και όσο έχουμε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Και απάφων και η Ομόνια και λοιπά. Αυτά. Λοιπόν, είπα Πάφων, έχουμε καλησπέρα από την Πάφων. Καλησπέρα στην Πάφων. Μέσα παραδείγμα, με ανυπρέχει με τίποτε, εντάξει, σημαίνει ότι είναι ησυχία, ταξί, ασφαλεία. Μια χαρά. Όχι, έκανα λάθος για τύπωση, ρε. Είπα ότι θα πάμε να κοιπά σύντομα για Πάφο. Στα γωνιά.
4: Να πεις.
0: Ναι, να πάμε, εννοείται. Εντάξει.
4: Θα κάτσε το συμβούλιο τη εκπομπή.
0: Ναι, να πάμε.
4: Να αποφασίσουν.
0: Αύριο να μασάζει τις πλακέτες σου, να δούμε σε επιβεβαιώσουμε σιγά σιγά και τις πλακέτες με τον Κακουλίν και όλα τα σχετικά, γιατί θέλω να τον ευχαριστήσω εν πάντα δίπλα μου. Εντάξει. Και άνθρωποι που δίπλα μας, κύριε Στέφανε, πρέπει να ρέμε την καρύτερη στην κουβέντα. Εντάξει.
4: Βέβαια.
0: Αυτά. Λοιπόν. Ένα λεπτό να δω το τελευταίο μήνυμα. Εμείναμε και εγώ αρισπέρα, εντάξει. Η Αδάμη, δεν ξέρω, μαλλώσετε ο Αδάμος ορμήθηκε αν ξέρω μου δουν το αυκόρου και λοιπά, έχει μέρες να ανταλλάξετε απόψεις, ελπίζω να μην μαλλώσετε αυκόρου και ορμήθηκε, ναι.
4: Είναι δύο που στέλνουν μηνύματα μέσω του σταθμού.
0: Ναι, τα χαιρετίζουμε, έχει μέρες, έχει μια εβδομάδα νομίζω, εντάξει, επειδή μπορεί να μην είχε δράσει δεν έπαιζε η αγαπούλα τους γι' αυτό, δεχτώ. Ρίξε τον δολάρο.
4: Τον δολάρο, βάλαμε τον δολάρο πριν.
0: Τον δολάρο είπα.
4: Α, και τον τραγουδί μου είπες.
0: Το φεγγάρι πάνω θέμου. Να το ακούσεις, να το απολαύσεις, να πάρεις τις διαμίσεις και να πάμε γήπεδο και να μείνουμε σιγά σιγά.

0: καλή επιλογή.
1: Είναι καλή επιλογή.
0: Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, ένα λεπτό γιατί θέλω ακόμα ένα μήνυμα να πω του Γιώργου αύριο μπορεί να βρεθώ με τον Κακουλή. Ότι εντάξει, ας πιάμε τηλέφωνο, πάρτε με τηλέφωνο για δύο θέσετε, εντάξει. Ιωάννης, οκ, να δούμε.
1: Το τηλέφωνο είναι 296-234-970.
0: Ναι, κρατάτε μου δύο θέσεις, δηλαδή να τον πιάμε τηλέφωνο, να τον πιάσουμε μετά από ένα διότι αύριο μεθαύριο να γίνουμε, εντάξει, μια χαρά. Θα γίνει μια μικροσύσκεψη αύριο για έτσι οριστικοποίηση της ώρας των απονομών κλπ. 007 πιάνε τηλεφωνό. Προετοιμάζεται νομίζεις?
1: Ελπίζω.
0: Είπαν ότι δεν έχει τίποτα, δεν έχει θέματα. Είναι όλα up to date.
1: Μάλιστα.
0: Να το πιστέψουμε το 007. Δεν έχουμε λόγο να μην το πιστέψουμε.
1: Όχι, είναι ακριβώς, δεν έχεις λόγο. Μέχρι το να σου να σου αποδείξει κάτι άλλο.
0: Για αφού έδωσε δείγματα γραφής του είναι απάντηση στον Δημήτρη.
1: Σωστά.
0: Άρα,
1: για πόσο κόσμο μιλούμε μέχρι τώρα? Πόσο κόσμο είναι μέχρι τώρα?
0: 80 και εκτός των καλεσμένων εννοείται.
1: Άρα να πάμε 100.
0: Κάπου για
1: μεγάλο πάρτι.
0: Εντά ρε κουμπάρε, κάνουμε και κίνημα. Ξεκινάει σε πάση για να κάνεις κίνημα ρε, να κατέρθεις στις εκλογές.
1: Στο προηγούμενο πάρτι πόσα άτομα ήταν? Θυμάσαι.
0: 90 και 100 είναι στην απάντηση. Κάτι τέτοιο. Κάπου για κοντά κοντά στα 100.
1: Άρα το 100 είναι μες στο νερό.
0: Ναι, κοντά στα 100. Εγγελί.
1: Ενταρλί.
0: Α?
1: Όχι, είναι λί.
0: Συγγνώμη.
1: 100 άτομα είναι λί.
0: Αχορκό. Να έχει ο πράσινο κάτω. Τρει κάτω μίλη.
1: Κάπου δεν έχουν τόσου.
0: Γιατί είναι 33 λαρί ο φίλο μου. Αύριο να δούμε να μα πει ακριβώ του κατοίκου που έχει πάνω. Να κάνει μια απογραφή του κάτω μίλου.
1: Να κάνουμε ένα χορκό, τόσε πάσα.
0: Ναι, είναι μόνο. Δεν μπορεί. Αλλά να είναι εκλογικό να τον έχουμε.
1: Α, ναι.
0: Έγινε να κάνουμε και εκλογικά και να λέγουμε μπαρέ.
1: Και μα πρέπει έχουν και κανένα νοσοκομείο, τίποτα, κανένα ιατρείο.
0: Στις περιοχές, στις παρυφές, στα σύνορα με άλλα χόρκα. Περιφερειακά.
1: Ειδικά για τους Ρωμαίους.
0: Α, του είναι το χιουμαράκι σου εμπερτιώνεται. Εγώ στο δεύτερο νουνά παλεμάχων. Μάλιστα. Να τους θυμίσουμε τους φίλους μας, ναι. Πρέπει να έχουμε ρετρό 365, α. Αυτά. Ο Γρηγόριος, ρε μα, ο Γρηγόριος δήλωσε μας. Καλησπέρα, φίλτατε, στέλνει ο Στέφανα από Γρηγόριο Λάρνακα. Έστω, με μάθανε τα μηνύματα. Δήλωσε μας, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Γρηγόρη, δήλωσε νομίζω, ναι. Απάντα για πόσα άτομα, και δεν θα με τη λίστα να πρέπει έτσι έτσι. Πλακέτες πολλές, εντάξει. Λοιπόν, ας αγώ το χρόνο σιάζει αφημίσια πάμε για μένουμε γάσιμπι. Να ευχαριστήσουμε ξανά τους μεγαλούς μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Ναι, φυσικά λέει τρία άτομα ο Γρηγόριος μου, εντάξει. Εντάξει Γρηγόρια μου, ρεπέντη μου. Απλώς επιβεβαιώνουμε γιατί είναι οι τελευταίες και τρεις μέρες και να γίνει ένα ξεκαθάρισμα οριστικό. Γενικώς. Εντάξει, αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε την ΣΥΤΑ, ευχαριστούμε την Papa John's. Δωροθέτες, φυρτά τους τα πάντα. Αύριο θυμίζω θα έχουμε τα προγνωστικά μας αφιερωμένα έτσι στο πρωτάθλημα μας που επαναρχίζει. Φορμαριστείτε. Θα έχουμε και το πρωτάθλημα των 8. Άρεσε μου το πρωτάθλημα των 8. Εμείς έκαναμε πρωτάθλημα των 8 ρε κούμπαρε.
1: Σαν που είμαστε στο Champions League.
0: Ναι, ναι, η elite. Της elite. Ναι, που εκ των οποίων οι 6 είναι κουτσίζαρα ακόμα. Και προηγείται ο κύριος Αριστίδου και ο κύριος Χάρης Καγιακυριακός με δύο επιτυχίες. Να δούμε παρακάτω. Εντάξει, εννοείται δύο εβδομάδες παραπέμπουν στο 1, 2, 3, 4 του πρώτου γύρου. Αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, επειδή σαν να είναι Μπόιτ. Αύριο ρε Γρηγοριέ, μετά θα το ρίξουμε και τούτο. Εντάξει, να τα κανονίσουμε. Έχουμε ή στο διάλειμμα. Θέλει τη φάπρικα ο Γρηγοριό. Στο διάλειμμα, αν το μπορεί να έχουμε τη μουσικό διάλειμμα. Πάμε διαφημίσεις αμέσως μετά σας τον κύριο Μάκη Νικολάου.
2: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
9: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
11: Τι λες παραμιλάς.
10: Πέψη.
11: Θέλεις ένα ψυχτικό.
10: Πέψη.
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Πέψη και Ιός Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Leading Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
17: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου,
18: Νουνού Φρίζο Γκρου γάλα σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Μπαϊοσόρους, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Δέλτα Αντβάνς, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
19: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
20: CIC Automasters.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ

0: Τίποτα, γυρίζουμε στο Μπάλανε και γυρίζει. Ευχαριστήσαμε τους χορηγούς μας και τη Σίτα και την Papa Jones, τους φιλτάτους χορηγούς και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού θέατρου Ρετρό, την Πεπτυθέκομε, τον κύριο Δημήτρη Μάρη. 365. Πέμω. Εν τω ευχαριστούμε, Ρητιάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα που δεν τα υπαρέστε, πια με πολύ μόνο εγώ πέτσι. Και το γυρίζουμε, λέω τώρα, μετά από αυτήν την πρόταση που έβαλα κόμμα, παρότι πριν το κέμπαζουμε κόμμα, εντάξει, στον Πάνα είναι και γυρίζει. Ευχαριστούμε την Μεριδιάντα γιατί που είναι χορηγός της άποψης της μετάδοσης. Ξαναπάμε, Κασίμπη, και μένουμε. Αυτή τη φορά θα μας ξαναπεί, θα είναι πιο κοντά σε ό,τι αφορά στην παρουσία του κόσμου ο Μάκης ο Νικολάου. Θα μας επαναλάβει αρχίζει να κάνει όλος απορούστα της αναμέτρησης της ομάδας μας με τη Λετωνία. Θυμίζω 10 παρατέταρτο στον ομιλό μας στο Μαυροβούνιο με την Αρμενία. Έλα Μάκη.
1: Καλησπέρα σας από το Γάσιμπι. Μόλις ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Λετωνίας, τώρα θα έχουμε τον εθνικό μας ύμνο.
0: Να τον ακούσουμε.
2: The national anthem of Cyprus.

0: Έλαχ.
1: Ωραία λοιπόν, Κύπρος εναντίον Λετωνίας, τέταρτη αγωνιστική του ομίλου μας, τρίτη κατηγορία του Nations League. Θα καλησπερίσουμε και τον προπονητή Άντρο Κουλουμπρί. Κώστα, καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα Μάγκη, καλησπέρα Στέγιο και ευχόμαστε όλοι σήμερα να έχουμε...
0: Καλησπέρα Άντρο, για εσένα.
2: Ελπίζω σήμερα να έχουμε μια νέα επιτυχία.
1: Ακριβώς. Μονόδρομος η νίκη, να πραγματίσει ο στόχος το, η κατάκτηση των τριών βαθμών δεύτερη συνεχόμενη, έτσι ώστε να μείνουμε εκεί που είμαστε, να βγάλουμε νοκάου του Λετώνης από το δεύτερη ή από τη δεύτερη θέση, και υπάρχει και το μάτς του Μαυροβουνίου που είναι στην κορυφή με 9 κόντρα στην Αρμενία απόψε 10 παρατέταρτο, και έτσι αν καταφέρουμε και πάρουμε εμείς την νίκη και, και κερδίσουμε το Μαυροβούνιο, τότε νομίζω η δεύτερη θέση δύσκολα να μας ξεφύγει.
2: Καταρχήν να πούμε ότι στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής μας οι ποδοσφαιριστές ήταν πραγματικά αντάξει των προσδοκιών του κόσμου που είχε έρθει στο
1: κήπεδο. Τώρα μιλάμε για κόσμο, προχθές είχαμε περίπου 4.000, τώρα μακάρι να είναι 2.000 και κάτι.
2: Είχαμε πολλά παιδιά από ό,τι προσέξα, λόγω του σχολείου.
1: Είναι και Δευτέρα.
2: Πιθανόν να έχει το δικό του ρόλο, χωρίς να υπάρχει καμιά δικαιολογία σε παιχνίδια εθνικού επίπεδου.
1: 2.000 τώρα είναι από ό,τι πληροφορούμε, μπορεί να κάνει παραπάνω.
2: Από εκεί και πέρα η επιτυχία όμως με την Αρμενία σίγουρα μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε μια ακόμα καλύτερη ψυχολογία σε αυτό το παιχνίδι. Και αυτό που κράτησα στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν δείξει φοβερή διάθεση και προσδοκία για το αποτέλεσμα, κάτι που επιτεύχθηκε με μια πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία, όπως επίσης και στο κομμάτι της δημιουργικότητας αλλά περισσότερο της αποτελεσματικότητας, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια αυτό που μετρά είναι η τελική έκβαση του αποτελέσματος μέσα από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.
1: Δύο αλλαγές έχει κάνει σήμερα όμως ποδιακόμενος ο κύριος Μάντζιος, με νέα πρόσωπα τον Μαλεκίδη στο αριστερό της άμυνας αντί του τιμωρημένου Πιλέα, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Παλιός Αντρέου της Ομόνιας και ξεκινώ αρτημαστε ανόρθωσης. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη. Κάνουμε σέντρα εμείς με μπλε φανέλες, με άσπρες οι Λετωνοί. Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Κονομής που είχε το πόδι του γκολ με την Εθνική, Μαλέκης αριστερά στην άμυνα, στόπερ Κυπριανού και Παναγιώτου, αρτηματάς Κάστανος έντου αστριάδα στη μεσαία γραμμή με τον Άγγλο-Κύπριο προωθημένο, Κακουλής που είχε το δεύτερο γκολ κόντρα στους Αρμένιους και ο Λοΐζου θα είναι η εξτρέμ και κορυφή ο Πίτας. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα, ενώ έχουν κάνει 5 αλλαγές οι φιλοξενούμενοι, αφού είχαν χάσει από το Μαυροβούνιο στην έδρα τους με 2-1. Θα παίζουν με ένα 5-4-1 αντιλαμβάνουμε. Κώς θα το δούμε, έτσι είναι ή όχι?
2: Ναι, βασικά από ό,τι διαφαίνεται είναι οι Λετωνοί προσπαθούν να περιορίσουν τη δράση τους μέσα σε κοντινές γραμμές. Παίζουν σε ένα 5-4-1.
1: Μα έτσι είναι ακριβώς το βλέπουμε.
2: Ενώ η δική μας ομάδα έχει περισσότερο εχμές, τόσο τον Λοΐζο, τον Έντουαρτς και τον Κακουλή μαζί με τον Πίτα.
1: Και ο πίσω ο Έντουαρτς.
2: Ναι, δίνεται η δυνατότητα βασικά να παίζει ο Έντουαρτς ανάμεσα στην αμυντική γραμμή και τη γραμμή του κέντρου.
1: Είναι πολύ ωραίο το πλάνο που βλέπουμε από εδώ για ένα προπονητή. Έξει το πλάνο. Λοιπόν, πάμε μπροστά τώρα με τον Έντουαρτς κατά μέτωπο επίθεση. Στο δεύτερο λεπτό σταμάτησε, έδωσε ο αρχηγό τον Κάστανο σε τη μεγάλη περιοχή. Κάνει το σουτ, όχι, τώρα στο δεξί του πόδι. Το σουτ κοντράρει, μπάλα σε αντίπαλο και πάει κόρνερ στην πρώτη φάση που κάνουμε. Και ξεσηκώνονται περίπου 2.000 φίλοι της εθνικής μας ομάδας. Οι Λετωνοί έχουν παραχθεί με Μάτρεβιτς, Γιουρκόφσκις, Βιέντιες, Μέλνικς, Μπαλότι, Τσιγκάνικς, Ζελένκοφς, Βάπνε, Στρός που σκόραρε τον γκολ στο μάτς με το Μαυροβούνιο, Ντάτσκεβιτς και στην κορυφή ο Κουτκόφσκις. Είναι, θα έλεγα, παίχτης που παίζει που με σπέσεις συμμετοχές 65 και 14 γκολ πέτυχε, αγωνίζεται στην Άρκα Κτίνια της Πολωνίας. Κόνερ τώρα για την εθνική μας ομάδα με τον Μαρκ Έντουαρτς, καλοχτυπημένο, η μπάλα απομακρύνεται, πάει τώρα εκτός περιοχής να αποδείξει όμως να μείνονται οι Λετωνοί και δεν μπόρεσε να κοντρολάρει ο Στρότς που παίζει στην Bohemians της Τσεχίας, ένα πλάγιο με Γιώργο Μαλεκίδη. Ο Κάστανος στην 84η συμμετοχή με το εθνόσημο στο στήθος και τώρα ο Έκτορ Κυπριανού θα δώσει στον Έντουαρτς, ξανά στον Έκτορ Κυπριανού. και παίζουν σε ομάδες της Αγγλίας, στην Πέλη του Κυπριανού, στην Ουέτουας, ο οποίος προσπάθησε να πάρει μπάλα, τώρα ο Μαλεκίδης είναι αυτός που πήγε να πιέσει απομάκρυνα την μπάλα με τον Γιουρκόφσκης, και τώρα ξανά κατοχή για τον αμυντικό της Ουτρέχτης, τον Νικόλα τον Παναγιώτου, στην 25η συμμετοχή. 0-0 λοιπόν στα πρώτα 3 λεπτά. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι φίλοι της Λετωνίας, δεν ξέρω, είναι πάνω στη δυτική κερκίδα, πάνω διάζωμα γύρω στα 40 άτομα και προσπαθούν με τις φωνές τους να βοηθήσουν τους παίχτες της ομάδας τους. Ένα σουτ του Κάστανου στο δεύτερο λεπτό αποκρούστηκε σε κόρνερ. Κερδίζει ο αρχηγός μας. Παλιά κάθετη, δεν βρίσκει όμως τον Πίτα. Με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει έξω. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα της Ρίγας Σκόλα, τον Μάτρεβιτς.
2: Να πούμε, Μάγκη, ότι η δική μας όσον αφορά το σύστημα που ακολουθούμε στο σημερινό παιχνίδι είναι ένα καθαρά 4-4-2, με στόχο και σκοπό να γίνουμε πιο απειλητικοί, και σίγουρα με αυτό το σχηματισμό η τακτική της ομάδας είναι να πιέσουμε από ψηλά τον αντίπαλο, ώστε εκεί να δημιουργηθεί, να υποπέσει στο λάθος και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πετύχουμε ή να φτάσουμε κοντά στο πρώτο γκολ. Και μέχρι στιγμής αυτό διαφαίνεται και από την τακτική που ακολουθεί και ο αντιπαλός, γιατί και η Λατβία παίζει σε ένα σχηματισμό στην άμυνα 5-4-1, αλλά όταν η μπάλα βρίσκεται στο επιθετικό, στο αμυντικό μας τρίτο, τους βλέπουμε να προσπαθούν να αποτρέψουν το παιχνίδι από την άμυνα.
1: Μάλιστα. Κάστανος τώρα, τον Παναγιώτου, από τα μετώπισεν κάνει μια μεγάλη μπαλιά για τον Φόρτσεκα Σόφια στον Πίτα. Ο Έντουας της Μπέρλη προσπάθησε και τώρα η μπάλα είναι για τον Στρότς, ο οποίος θα χάσει χωρίς φάουλ. Διότι να πω ότι είναι ο 40χρονος Γεωργιανός Γεώργη Κραουσβίλη. Με τον Έκτορ Κυπριανού τώρα να προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα από την άμυνά μας, που παίζει στην Γότφορτ. Έτου ο Λοΐζου, πανοκρίθηκε εκεί τίποτα, παραμίσει φάση και ο Πίτας. Ελέγχουν στην άμυνά τους οι Λετωνοί με τον Βιέντιες, αγωνίζεται στην Τέπλιτσε. 0-0 στα πρώτα 6 λεπτά. Meridian Bet είναι η χορηγός μετάδοσης του αγώνα. Κρίμα που δεν έχει κόσμο και το μας μοιάζει σαν φιλικό, έτσι. Παλιά τώρα για το Κακουλί από τον Έντουαρτς, γυρίζει ο Κακουλής, δεν βρίσκει όμως τον Μαλεκίδη. Μαλεκίδης, ο οποίος παίζει σήμερα και στο αρχικό σχήμα μετά την αποβολή του Πιλέα στο προηγούμενο μάτς, σήμερα το έχει δώσει φανέλα βασικού ο Απόστολος Μάντζιος. Ένα φάουλ τώρα για τους Λετωνούς, οδηγίες από τον τεχνικό τους, τον Πάολο Νικολάτο, 59χρονος που εδώ και 2 χρόνια είναι στον πάγκο. Είχε δουλέψει για 7 χρόνια σε εθνικές ομάδες Ιταλίας το 18, 19, 20 και 21. Προσπαθούν τώρα να χτίσουν το παιχνίδι τους από την άμυνά τους, εκεί όπου κινείται ο Τσικάνιξ που παίζει στην Λουκέρνη. Έχει 77 συμμετοχές με την απόψινή. Είναι ίσως από τους πιο εμπειρούς παίχτες μαζί με τον επιθετικό τον Κουτκόφσκης, τον center for. Παλιά κάθετη καλή για τον Ζελένκοφς και από το corner για τους Λετωνούς. Σε αυτή την προσπάθεια που έκαναν από την δεξιά πλευρά, μια κάθετη μεταβίβαση και τώρα αρκετός κόσμος στα καρέ της εθνικής μας ομάδας. Ετοιμάζεται τώρα να εκτελέσει το corner από την δεξιά πλευρά ο Τσικάνιξ, καλοχτυπημένο Φαμπιάνο, δεν θα δυσκολευτεί. Ο τερματοφύλακας του Τριφυλιού πήρε την μπάλα, 38χρονος, στην 8η του συμμετοχή. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα της Εθνικής, Νικόλας Παναγιώτου. Την μπάλα στον Αρτηματά, ο αρχηγός της ανόρθωσης. Έφτασε 83 συμμετοχή με τον εθνόσημο στο στήθος Κυπριανού. Αρτηματάς που θα τον δούμε φαίνεται Άντρο Κουλουμπρί να γυρνά πίσω ανάμεσα στους δύο στόπερ για να πάρει μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Το γύρισμα του Κακουλή στο Μαλεκίδη παίρνει ο Πίτσερ από μακριά το σούτι κόντρα. Νομίζω υπήρχε καλύτερη επιλογή να μπορούσε να δίνει στον Μαρκ Έντουαρτς που κινείται από την δεξιά πλευρά. Μπαλιά τώρα για τους Λετωνούς από δεξιά στην επίθεση με τον Ντάτσκεβιτς της Άουτα. Ανακόπη και έπεσε κάτω, πήρε ο Κάστανος και τώρα ο Μαλεκίδης διανύει με το 8ο λεπτό παιχνίδι στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου τρίτης κατηγορίας του Nations League. Ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια της εθνικής μας στο παράθυρο του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου με δύο αναμετρήσεις τον Νιόβρη στο Ερεβάν 12 του μήνα και με το Μαυροβούνιο τρεις ημέρες αργότερα. Μαυροβούνιο που έχει το απόλυτο Μαυροβούνιο με τρεις νίκες στα παιχνίδια στο Αλφαμέγα. Η μπάλα από την περιοχή της Λετωνίας απομάκρυνε ο Μπαλότης. Τώρα έκανε κατοχή ο Κουτκόφσκης. Μπάλα παίζεται ουσιαστικά στο γιο του γηπέδου στα πρώτα στάδια του αγώνα με τον Βάπνε. Ελίσσεται και βρίσκει τον Βιέντιες. Περιμένει ο Μπαλότης. Η Λετωνή τώρα στο προσκήνιο με τον Στρότς, το 19χρονο που πέτυχε τον γκολ στην ήττα με το Μαυροβούνιο. Αλλαγές της μπάλας με Βάπνε και Σδελένκοφς. Αργές κινήσεις από τους Λετωνούς. Με το 0-0 στο 10 να παραμένει μπορεί να δούμε κάποια μεγάλη ευκαιρία σε αυτά τα πρώτα στάδια του αγώνα στο Γάσι. Παρακολουθούν πάνω από 2.000 φίλαθλοι. Η Λετωνή τώρα στην επίθεση με τον Τσικάνιξ πίσω. Κλείνουμε χώρους. Κοντές οι αποστάσεις. Η μπάλα για τον Βάπνε. Πίσω τώρα η μπάλα πήγε εκεί όπου κινείται ο Βιέντιες για τον Γιουρκόφσκης. Το 0-0 παραμένει. Πήρε εδώ ο Κάστανος, δεν τα κατάφερε όμως να κλέψει και πάλι η μπάλα είναι για την εθνική ομάδα της Λετωνίας. Το κοινό του γηπέδου, ένα αργό τέμπο δεκάλεπτο από τον Κουλουμπρί.
2: Αναγνωριστικό για
1: από την καλή προσπάθεια τώρα ο Τσικάνιξ. Θα βγάλει μια σέντρα στο πίσω δοκάρι. Η μπάλα δεν βγήκε. Κάνει ποδί ο προθυμένος Γιουρκόφσκης στη Ρίγα. Παραπηρήσουν εδώ το σουτ έξω. Καλή φάση με τον Βάπνε. Έξω τη μεγάλη περιοχή. Δυνατό σουτ λίγο έξω από την εστία του Φαμπιάνο. Στο 11ο λεπτό. Η καλή ευκαιρία. Η καλύτερη μέχρι τώρα στο μάτς για την εθνική της Λετωνίας. Με τον Βάπνε να κάνει δυνατό σουτ. Τον Φαμπιάνο να πέφτει και να βλέπει με χαρά μια ανακούπηση την μπάλα να φεύγει λίγο έξω από το δεξί του το δοκάρι. Καλή φάση πάντως, coach.
2: Εντάξει, ήταν μια δημιουργική λειτουργία από πλευράς Λετωνών οι οποίοι πλαγιοκόπησαν και στη σέντρα που έγινε δόθηκε η δυνατότητα ή μάλλον αδρανοποιήθηκε η αμυντική μετράδα με αποτέλεσμα να λειτουργήσουν και να δοθεί ευκαιρία για να σουτσάρουν.
1: Αρτηματάς δεν ήταν προσεκτικός, έχασε τον κοντρόλ, η κόντρα ευνόησε την ομάδα του Πάολο Νικολάτο, την εθνική ομάδα της Λετωνίας, η οποία είχε μια καλή φάση πριν από ένα λεπτό στο σουτ του Βάπνε, άστοχο, και ενώ είχαμε και την δική μας φάση, μπορώ να πω, ένα σουτ από τον Κάστανο δυνατό έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πήγαινε προς την εστία αλλά αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον Μέλνιξ. Έτσι είναι λίγο ζωηρή, μπορώ να πω, δραστήρι η Λετωνή.
2: Είναι αναγνωριστικό το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Νομίζω ίσως να είναι και η τακτική και των δύο προπονητών όσον αφορά το γεγονός ότι προέρχονται από τρία συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Και μιλά για την κόπωση.
2: Αυτό παίζει το δικό του ρόλο.
1: Ενέργεια.
2: Και από εκεί και πέρα προσπαθούν και οι δύο ομάδες τόσο να προστατευτούν από οποιασδήποτε επιθετικές ενεργείες, αλλά και στο κομμάτι της ευκαιρίας.
1: Να δούμε τώρα τον Πίτσα. Κάστανος πάσα για τον Μαλεκίδη από αριστερά. Θα μιλάει σέντρα για απομάκρυση από τον Βιέντιες. Πέφτει κάτω ο Ντάσκεβιτς τη φάση μπροστά στον διαιτητή τον Κουρασβίλη. Έδωσε φάουλ υπεύθυνη εθνικής ομάδας της Λετωνίας. 13 λεπτά συμπληρωμένα, 0-0 διατηρείται στο Γασιπής αυτή την αναμέτρηση. Είναι η πέμπτη φορά που αναμετρώνται οι δύο ομάδες. Είμαστε αίτητοι απέναντι στους Λετωνούς, έχουμε δύο νίκες και ριζοπαλίες. Το πιο πρόσφατο παιχνίδι ήταν την περασμένη Δευτέρα στην Ρίγα. Σε αυτό το 0-0 η εθνική μας που ήταν άτυχη, είχε ευκαιρίες, είχε δύο δοκάρια με τον Έντουαρτς. Ο Νομής, βαθιά μπαλιά στο πουθενά όμως, πάει τώρα στον τερματοφύλακα τον Μάτρεβιτς. Προσπαθούμε, πρέπει να βρούμε ρυθμό, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι, πιο δημιουργικοί. Πάντα στο 0-0. Γιουρκόφσκης θα δώσει στο χώρο εκεί που κινήθηκε ο Βιέντιες, στο κέντρο της άμυνας των Ετωνών, Εχαρσιολοΐζου. Ξέρω να είμαστε τόσο πολλά συγκεντρωμένοι, δεν το βλέπω. Στρόψ. Κατάνε περισσότερο μπαλά η Λετωνή. Αυξήθηκε ο αριθμός των φιλάθρων. Είναι 2,5 περίπου χιλιάδες. Νέα προσπάθεια γύρω. Τσικάνιξ το σούτ από τον Κουτκόφσκης. Καλή φάση, καλή προϋπόθεση με συνδυαστικό ποδόσφαιρο coach. Για τους Λετωνούς.
2: Σίγουρα οι Λετωνοί προσπαθούν με αυτόν τον
1: τρόπο,
2: ναι, να το χαρακτηρίσω. Εντάξει, το καλό είναι ότι η αμυντική λειτουργία όσον αφορά στο αμυντικό μισό είναι κάπως χλιαρή στην αμυντική του λειτουργία, με αποτέλεσμα να τους δίνεται η δυνατότητα να παίξουν πιο ελεύθερα. Δεν βγαίνουν, άρα χρειάζεται πιο πιεστική άμυνα.
1: Δεν βγαίνουν και πρώτοι στην μπάλα. Ναι. Να δω τον Κονομή, έδωσε, γύρισε εκεί από την πλευρά ο Λοΐζου, κόντραρε η μπάλα, πήγαμε να απειλήσουμε από τα πλάγια. Ο Κυπριανού τώρα μάχεται και μπαίνει στη φάση, κερδίζει ο Παναγιώτου. Θα δώσει αριστερά στον Μαλεκίδη, το 15 λεπτό, ο αρχηγός Κάστανος, στον ήχο τον Παναγιώτου και τώρα για τον Κυπριανού. Πάσα για τον Κονομή, Λοΐζου συγκλίνει. Ο Έντουαρτς είναι, συνέκλεινε, περιμένουμε πολλά και από τον Έντουαρτς, έδειξε από την αρχή, είναι καλός ποδοσφαιριστής, στην Μπέρλι. Δεν υπάρχει γκολ, είμαστε στο 0-0, Κύπρος με την Λετωνία, ο Αρτιματάς, ο Κονομής πίσω για τον Κυπριανού, pressing από τον Ντάσκεβιτς και τον Κουτκόφσκης και τώρα Φαμπιάνο, ο οποίος θα διώξει στην μεσαία γραμμή, ψάχνει τον Πίτα. Θα παραχωρήσει το πλάγιο όμως ο Ζελένκοφς, ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά όπως η εθνική μας ομάδα επιτίθεται. Εκτέλεσε για τον ο Μαλεκίδης για τον Νικόλα τον Παναγιώτου στο 16 του αγώνα. Κυπριανού λάθος με το στήθος του Τσιγκάνιξ, προσπάθησε και πήρε ο Στρότς την μπάλα για τον Βάπνε που είχε ένα καλό σουτ έξω στο 11. Το λάθος που έγινε, πήρε ο Κάστανος. Όχι τώρα, ψάχνει το δεξί του πόδι, κάνει τη σέντα για τον Έντουαρτς. Κατεβάζει, μαρκάρει ο Τσιγκάνιξ, την μπάλα στην περιοχή. Ο Λοΐζου, πλάγια ευκαιρία, Λοΐζου και χάνεται. Σώζει με τα πόδια στην κλειστή γωνιά ο Μάτρεβιτς. Μεγάλη ευκαιρία για τον Λοΐζου στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Μεγάλη στιγμή λοιπόν για την εθνική μας ομάδα. Αυτή είναι η μεγάλη μας φάση με τον Λοΐζου, ο οποίος κεραυνοβόλησε στην κλειστή γωνιά τον Μάτρεβιτς, αλλά ο τερματοφύλακας είπε όχι. Χθες και το κόρνερ, ο Κονομής στην κεφαλιά, προσπαθεί εκεί ο Πίτας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε να απειλήσουμε από στατική φάση. Συνέχεια τώρα, προσπαθεί ο Παναγιώτου, πέφτει κάτω ο Ντάσκεβιτς. Δεν έγινε καμία παράβαση. Να που ο Λοΐζου έφτασε κοντά στο 1-0, όμως ο Μάτρεβιτς του είπε όχι. Χτίζουμε από την άμυνα μας. Κυπριανού βρίσκει τον Έντουαρτς. Περιμένει ο Λοΐζου, συνεργάστηκαν πριν από ένα λεπτό, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Μάτρεβιτς ο επιθετικός του Ερυθρού Αστέρα. Αρτιματάς, Κονομής, Τώρα Λοΐζου, πευκαιωνόμαστε. Είμαστε πιο επιθετικοί, επικίνδυνοι. Ο Έτουα στην περιοχή, ευκαιρία. Ο Έτουα πλασάρει και έξω. Νέα φάση πολύ καλή από ένα τριγωνάκι του Κονομή, του Λοΐζου και του Έτουαρτς να στέλνει την μπάλα με δυνατό σουτ λίγο έξω στο 18. Ο Έτουαρτς που σκόρει το πρώτο μας γκολ στον όμιλο αυτό κοντά στο Μαυροβούνιο. Έχασε ευκαιρία τώρα, είχε δύο δοκάρια στο μάτς με τους Λετωνούς την προηγούμενη εβδομάδα. Στο 17 ο Λοΐζου, στο 18 ο Έτουαρτς δεν καταφέρνουν από επίκαιρες θέσεις να βγουν το δρόμο προς τα δίχτυα.
2: Εντάξει, νομίζω τα τελευταία 5 λεπτά έχουμε κυριαρχήσει στο παιχνίδι και όχι μόνο στην κατοχή αλλά και στη δημιουργικότητα.
1: Όντως.
2: Απλά μας λείπει η αποτελεσματικότητα. Οι δύο εκτελέσεις τόσο του Λοΐζου όσο και η τελευταία με τον Ντουάρτς δεν βρήκαν
1: τα δίχτυα ουσιαστικά,
2: διότι ναι. Και ήταν ειδικά η φάση με τον Έντουαρτς όταν πήρε την μπάλα στην διείσδυση, βρέθηκε σε καθαρή
1: είναι ότι δεν είχε καλό, ψυχικό πεδίο, μακριά μηνωμένη.
2: Ναι.
1: Σωστά. Αλλά η μπάλα φύγε λίγο έξω. Ετοιμάζεται και διώχνει τώρα ο Αρτηματάς, βρίσκει τον Πίτα, μαρκάρεται από τον Βιέντριες, άλλαξε όμορφα για τον Κακουλή και αυτός άφησε στον Μαλεκίδη. Παίρνει ο Κάστανος και πάει να δημιουργήσει και ο Έντουα στη φάση και ο Καλεκίδης τώρα και ο πίσω, ο μέσος της Βερόνα αφήνει για τον Νικόλα Παναγιώτου. Με πολλές πάσες προσπαθούμε να επιτεθούμε και 11 παίχτες της Λετωνίας είναι κάτω από το κέντρο πίσω από την μπάλα. Μαλεκίδης τώρα τρέχουν να πιέζουν ψηλά, ο Κάστανος να έχετε μαρκάνημα από τον Βάπνε που είχε ανακαλώσει στο 11 έξω. Είναι η καλύτερη φάση των Λετωνών και εμείς δύο μεγάλες ευκαιρίες με Λοΐζου και Έντουαρτς στο 17 και στο 18. Κονομής, παλιά για τον Κακουλή, είναι πολύ δυνατά χτυπημένη μπάλα. Αφήνει ο Ρίχαρντς Μάτρεβιτς, πέρασε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πίτας και Κάστανος, όπως και ο Κωστή που είναι στον πάγκο, είναι στο όριο καρτών. Ο πλευράς Λετωνών, στο όριο είναι ο Βλάντισλαβ Κουτκόφσκις, ο επιθετικός τους, με 66 συμμετοχές και 14 γκολ. Πήρε ο Μελνίξ, παίζει στη Σκωτία στη Φόλκυρκ, σταμάτησε όμως τώρα με την Διάν Μπέτ χορηγός μετάδοσης του αγώνα. Συνεργάζεται με τον Ζελένκοφς ο Μελνίξ από τον Βιέτνιες στον Τσικάν Τσικάνιξ της Λουκέρνης. Βάπνε βιαιτής εκεί, έβαλε το πόδι, παραπήγε στους Λετωνούς, συνεχίζουν να έχουν κατοχή, πρωτοβουλία. Ο Κυπριανού θα διώξει λάθος όμως, Τσικάνιξ. Ζελένκοφ σηκώνει για τον Μαλεκίδη τελικά η μπάλα, τον αυτιόταν να κοντρολάρει, να πιέζεται από τον Ζελένκοφ. Ο Κονομής θα δώσει ψύχρεμα στον Κάστανο, προσποιείται την αποφύγη το μαρκάρισμα του Ντάσκεβιτς, όπου και γένετο και έχει μπόλικο χώρο να κατέβει από αριστερά στο 21 ο Μαλεκίδης. Προτιμά τον Κάστανο, το 0-0 υφίσταται στο Γασιπί ενώπιον 2.500 θεατών. Στο 21 ο Μαλεκίδης, προτιμά τον Κάστανο, το 0-0 υφίσταται στο Γασιπί ενώπιον 2.500

0: του Λοΐζου το 22 ο Μάτρεβιτς. Άλλη καλή ευκαιρία μέσα σε ένα πεντάλεπτο, δύο φορές με Λοΐζου και μια με Έντουαρτς, την εθνική μας ομάδα. Στις δύο περιπτώσεις σταμάτησε τον Λοΐζου ο Μάτρεβιτς, ενώ αστόχησε ο Έντουαρτς. Νομίζω ότι
1: υπάρχει μια καλή συνεργασία, ναι, μεταξύ Λοΐζου και Έντουαρτς από η δεξιά πλευρά, και αυτό
0: πάει και ο Κονομίδης μπροστά. Ακριβώς. Κόρνερ με τον Μαρκ Έντουαρτς. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Μάτρεβιτς, που είναι ο καλύτερος μέχρι τώρα κορυφαίος παίχτης της Λετωνίας, στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Με φάτσο το εκτέλεσε. Κεφαλιά πάει έξω. Η κεφαλιά από τον Κοκκουλή. Και αυτή η καλή φάση δεν είχε πολύ καλή ισορροπία. Έκανε κεφαλιά στο 23. Δεν το έκανε η μπάλα το χατήρι. Πέρασε για αυτή η φάση. Παραμένει το 0-0. Ένα πρόβλημα όμως αντιμετωπίζει. Το ποιος είναι ο Έντουαρτς, όχι. Ίσως με τα κορδόνια του κάτι εκεί. Και συνομιλεί μαζί του ο ρέφερι του αγώνα, ο Γεωργιανός ο Κρουασβίλη. Κάτι λέει στον Έντουαρτς, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και του ζητάει να πάει έξω. Μπα στην περιπτώσει, κατευθύνεται προς τον πάγκο ο Έντουαρτς. Ένα μικρό προβληματάκι που δημιουργήθηκε και δεν ξέρω ποιο λόγο. Ποιος είναι ακριβώς ο λόγος. Πάει, σκούπιζε το πρόσωπό του και κατευθύνει τον Αγγλοκύπριος στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας, μέχρι να κατευθυνθεί να βγει έξω. Θα πούμε έτσι σύντομα την εικόνα μέχρι τώρα του αγώνα Αντρακουλουμπρί.
1: Εντάξει, ένα παιχνίδι σε αργό ρυθμό, σίγουρα και οι δύο ομάδες πολύ προσεκτικές όσον αφορά το κομμάτι της αμυντικής του λειτουργίας, γιατί προέχει σίγουρα το να διαχειριστούν το 0 και από εκεί και πέρα να βρουν τρόπους και διεξόδους ώστε να μπορέσουν να φτάσουν ή να δημιουργήσουν κάποια φάση για τον γκολ. Σε σχέση με την Λετωνία που είχε όλο και όλο ένα σούτ, από εκεί και πέρα η εθνική μας έχει βρει 4 ευκαιρίες οι οποίες ήταν από δημιουργική πλευρά και αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Όμως λείπει το στοιχείο της αποτελεσματικότητας που είναι η μευτουσία του ποδοσφαίρου.
0: Είμαστε στο 25 στην επίθεση τώρα οι Λετωνοί. Προσπάθει από τον Γιουρκόφσκης. Βγάζει την σέντρα, το γύρισμα έξω. Καλή φάση μπορώ να πω. Μετά το 11 που είχε το σούτο έξω ο Βάπνε, τώρα ήταν η προσπάθεια από τον Γιουρκόφσκης. Δεν ανησύχησε όμως ο Μουτκόφσκης, συγγνώμη, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας Φαμπιάνο. Το γύρισμα αυτό, το σούτο γυριστό στο 25. Πρέπει να βάλουμε νομίζω περισσότερη ένταση στο παιχνίδι μας, να γίνουμε πιο αποφασιστικοί μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα Μάτρεβιτς Κυπριανού. Για τον Αρτηματά, περνά την μπάλα στον Παναγιώτου, θέλει κίνηση από συμπαίχτη, δίνει στον Καγκουλή, πίσω όμως η μπάλα πάει, έχουν μαζευτεί στο αμυντικό του τρίτο οι Λετωνοί με 5-4 να παίζουν το σύστημά τους. Ο Κονόμης τώρα έχει χώρο, πλάι για τον Λοΐζου, η σέντρα έκοψε προσωρινά ο Βιέντριες. Πήρε ο Έντουαρτς, σκάει για τον Πίτα, ευκαιρία το σουτ, γκολ, offside. Ήταν offside. Φαίνεται και από εδώ.
1: Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ενέργεια και συλλογική προσπάθεια.
0: Καλά ήταν εκτεθειμένος.
1: Έκανε την κίνηση ο Πίτας όμως σε ένα, ίσως σε ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα με γυμνό μάτι φάνηκε ότι ήταν. Στο Σαλά ήταν και πολύ έξυπνη η ενέργεια του Έντουαρτς.
0: Ναι, ναι. Έσκαψε πολύ με την μπάλα, πιο κρεμαστή παλιά μάλλον λόπα πάνω από την άμυνα.
1: Με τον τρόπο που παίζει η Λετωνία δεν έχουμε και πολλές επιλογές ώστε να διασπάσουμε αυτή την ισορροπημένη καλή αμυντική λειτουργία. Είναι η μεταφορά της μπάλας από μια πλευρά στην άλλη. Ο άλλος τρόπος είναι στο ένα σε έναν.
0: Να δούμε το κλέψιμο, Αντρακουλουμπρί, παίρνει ο Λοΐζου από μια κόντρα, κρατάει ο Λοΐζου. Πάσα τώρα για τον Κακουλή, περιμένει κάποιο στήριγμα, δεν κάνει αυτό που έπρεπε, σουτ και κόντρα και ξανέβασε το προσκήνιο με τον Κάστανο. Ο αρχηγόνος προς το μέρος του Μαλεκίδη από αριστερά, έχει έρθει ο Λοΐζου από αυτή την πλευρά. όρεξη έδωσε στον

0: πάνε Κίδη. Προσταχείς να χτυματάς. Πάσα τώρα για τον Κάστανο. Βγάζουμε πολύ κόσμο μπροστά. Αλλά έχουμε όλη την άμυνα άλλο την ομάδα να αντιμετωπίσουμε με τους 11 στα μετώπιση για την Λετωνία στο 26. Η σέντα τώρα για τον Κακουλή ο Λοΐζου δεν μπόρεσε, έδιωξε ο Γιουρκόφσκης και πήρε ο Κονομής για τον Κυπριανού. Ξανά ο αμυντικός του Απόλλωνα. Ένας Κονομής ο πρόσφυγος του Ολυμπιακού, ο Κάστανος, έκανε ότι ούτε σέντρα, ούτε σούτ. Μια προσπάθεια που έμεινε ημιτελής για την εθνική μας ομάδα.
1: Βλέπουμε Μάκη τον Κάστανο να βγαίνει κάπως πιο επιθετικά σαν επιθετική αιχμή στο τρίγωνο και βλέπουμε τον Κονομή να έχει περάσει στη δεξιά πλευρά και να γίνεται περισσότερο πιο ενεργητικό στο χώρο του κέντρου όταν έχουμε εμείς την μπάλα για να δημιουργείται αριθμητική υπεροχή που δώσε με αυτό το πλεονέκτημα να μπορέσουμε να βρούμε περισσότερους διαδρόμους και επιλογές.
0: Πάντως μετά το 15 λεπτό είμαστε η ομάδα που έχει το πρωτοβουλία και τον έλεγχο του παιχνιδιού και κάναμε τις ευκαιρίες μας με τον Λοΐζου, έσωσε ο τερματοφύλακας Μάτρεβιτς, μια φάση με τον Έντουας και φανέρωσε τον Κακουλή το 23, ενώ οι στιγμές οι καλές να το πω για τους Λετωνούς ήταν το σούτ του Βάπνε λίγο έξω στο 11 και ένα γυριστό σούτ από καλή θέση του Κουτκόφσκης πέρασε έξω. Σιγά σιγά θα προσεγγίσουμε στο ημίωρο, είμαστε στο 29. Πάντα Κύπρος, Λετωνία, 0-0. 4 βαθμούς έχουμε, με μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα από τα προηγούμενα 3. Ενώ μια ισοπαλία με την χώρα μας, η Λετωνία και 2 ήττες. Πάσα τώρα, πρόλαβε και έδιωξε ο Μπαλότης. Μπάλα πήγε στον Έντουαρτς. Ο Αρτηματάς σηκώνει κεφάλι. Μπαλιά είναι πολύ καλή για τον Λοΐζου. Θα περάσει, θα ανατραπεί και θα βγει κάρτα στον Γιουρκόφσκι στη Ρίγα για φάουλ στον Λοΐζου από αριστερά. Πρόλαβε, έπαιξε μπάλα ο Λοΐζου, έπεσε με τα πόδια εκεί και ανέτρεψε τον επιθετικό του Ερυθρού Αστέρα, ο αμυντικός της Ρίγα, ο Γιουρκόφσκις. 66 συμμετοχές ο Γιουρκόφσκις, από τους πιο εμπειρούς παίχτες της Λετωνίας. Ο Λοΐζου καταγράφει την 50η του πρώτη παρουσία στην Εθνική, έχει πετύχει και 3 γκολ. Έλα δούμε τον Κάστανο που θα εκτελέσει. Μονομελές στο τείχος, γέμισε κόσμο η περιοχή, μπλε και άσπρες φανέλες. Στο 30, Κύπρος 0, Λετωνία 0. Η εκτέλεση από τον Κάστανο, κεφαλιά του Κονομή, προσπαθεί και ο Κακουλής. Ο Αρτηματάς δεν μπορεί, Κακουλή βάζει το πόδι και έχουν όπως οι Λετωνοί από την άμυνά τους, απλά η μπάλα να απομακρυνθεί με τον Φαμπέο να βγαίνει και τον Παναγιώτου να στέλνει την μπάλα στον Αρτηματά. Και τώρα από πίσω αρχίζουμε την προσπάθεια με τον Κάστανο. Λοΐζου. Ξανακάστανος. Πίσω στον Παναγιώτου. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κεφαλοποιήσουμε την υπεροχή μας με το προβάδισμα, το πάρουμε και να καταφέραμε στις ευκαιρίες που βρήκαμε και συνεχίζουμε με υπομονή και επιμονή. Λοΐζου έχασε εκεί, δεν μπορούσε, από τον Κάστανο και ξεχύνεται και γρήγορα γρήγορα τώρα από τον Ντάτσκεβιτς στον Κουτκόφσκις. Ο Παναγιώτος σταματά εξαιρετικά και καταχειροκροτείται από τον κόσμο. Ο πρώην μέχρι της Ομόνιας και νύντης Ουτρέχτης. Αρτηματάς για τον Κυπριανού. Πλέον σταμάτησε. Δίνει στον Έντουαρτς. Και τώρα η μπάλα στον Αρτηματά. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Δευκή στον Παλία στο Γασιπί. Κύπρος Λετωνία. Απόψε 14 στο άλλο μάτς του ομίλου. Το Πρωτοπόρο και Αλάνθα στο Μαυροβούνιο. Φιλοξενεί την Αρμενία. Η μπάλα στον Παναγιώτου, εκ νέου στον Κυπριανού. Η επιλογή του είναι να δώσει ξανά στον Παναγιώτου από την πίεση του Κουτκόφσκης. Έδιωξε, αλλά η μπάλα είναι στους Λετωνούς. Ντάσκεβιτς, πίεση από τον Μαλεκίδη. Πέφτει κάτω ο παίχτης της Άουτα, ο Ντάσκεβιτς, και καταλογίζει φάουλ ο Γεωργιανός διαιτητής. Η Κύπρος, η χώρα μας βρίσκεται στην 124η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, 13 θέσεις πιο κάτω η Λετωνία, 137 νούμερο στο FIFA ranking. Κόβει ο Μαλεκίδης, προσπαθεί ο Τάσκεβιτς, μπαλά στον Αρχηματά, πρέπει να πιέσουμε, ο Κονομής τώρα πρέπει να περάσει στο Λοΐζο και τα καταφέρνει το 33 του αγώνα. Από το 15 μπορώ να πω το σκηνικό είναι αυτό, εμείς επιθέσεις, οι Λετωνοί άμυνα και ανταγραφέρουν αντεπιθέσεις, το πάνω ή το 1-2 ανάμεσα στον Έντουαρτς και τον Λοΐζου, διαβάζει τη φάση ο Μάτρεβιτς και μαζεύει.
1: Πραγματικά η συμπεριφορά του Λοΐζου με τον Έντουαρτς αλλά και η κάλυψη που δίνει και ο Λεωνίδας ο Κονομής είναι πραγματικά μια αξιοπρόσεχτο, γιατί υπάρχει μια πολύ καλή συνοχή τόσο στην αμυντική λειτουργία αλλά περισσότερο και στη δημιουργικότητα. Και εδώ οφείλω να επιθυμίσω λίγο τον Κονομή, γιατί στο πρώτο του παιχνίδι σαν βασικός είχε μια εξαιρετική απόδοση με την Αρμενία, πέραν του γεγονός ότι πέτυχε τον γκολ, καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα το πάθος και η αποφασιστικότητά του ήταν χαρακτηριστικά που έδιναν και μια διαφορετική νότα και πνοή στο παιχνίδι αλλά και στον κόσμο που είχε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι με την Αρμενία.
0: Διακρίνεται πάντως το πάθος του και από το όταν έπαιζε και στο Ολυμπιακό. Η μπάλα τώρα στον Μάτρεβιτς, ουσιώσιμος θεματοφύλακας της Λετωνίας, θα διώξει μακριά, πετάγεται ο Κυπριανού εκεί με τον Κουτκόφσκης, κάνει το κεφάλι του Κυπριανού, το παιχνίδι συνεχίζεται, το πρόσωπο του βασικά εκεί, τον νόμο του. Κονομής, κάνουμε επίθεση και πάλι από εκείνη την πλευρά με τον Κονομή, τον Έντουαρτς και τον Λοΐζου, κερδίζει φάουλ από τον Ζελένκοφς ο Λοΐζου, ένα φάουλ στο 35ο λεπτό, δεν ξέρω αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια στον ώμο ο Έκτορ Κυπριανού, του ζητάει ο Γιώργος Ιωαννίδης αν είναι ok και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με φάουλ από την δεξιά πλευρά, το οποίο εκτελέστηκε. Αλλάζει ο Λοΐζου, είναι τελάθος όμως, με τον Ντάσκεβης να κερδίζει, η κόντρα ευνόησε την εθνική μας, ο Παναγιώτου, το διώξιμο και πλάγιο, καθώς η μπάλα βρήκε τον Γιουρκόφσκης. Έτοιμος ο Μαλεκίδης να εκτελέσει, αργός ο ρυθμός του παιχνιδιού, οι ευκαιρίες μας ήταν το 17-18, Λοΐζου, Έντουαρτς, Λοΐζου 22 και 23 Καγκουλής. Η μπάλα στον Κονομή. Και τώρα ο Λοΐζου ανεβαίνει, ο Κονομής, ο Λοΐζου συγκλίνει, σεντράρει για τον Πίτα, περνάει η μπάλα και είναι κόρνερ νομίζω. Όχι, νομίζω κόρνερ πρέπει. Ο τερματοφύλακας πρέπει να διάγγιξε, φωνάζει για μαρτύρια ο αρχηγός ο Κάστανος. Να δούμε σε λίγο την παρτική προβολή. Και ο Καγκουλής διαμαρτύρεται. Στο 36, μια καλή φάση για την εθνική μας ομάδα. Ο Λοΐζου έβγαλε την σέντρα. Καθαρά. Α, δεν ξέρω αν βρήκε μετά τον παίχτη εθνικής μας. Μάλλον έτσι έγινε. Όχι, δεν βρήκε, ήταν κόρνερ για μένα. Ήταν κόρνερ, έπρεπε να δοθεί. Εν πάση περιπτώσει πέρασε και αυτή η φάση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι παραμένει το αποτέλεσμα 0-0 και να βγούμε στους ακροατές μας ότι το εφετείο απέρριψε την έφεση της ΑΕΛ για την υπόθεση του Καφού. Παραμένει η απόφαση και το αποτέλεσμα ήταν 3-2 αντίον της έφεσης. Απλώς το αναφέρουμε, ενημέρωση από την ΑΕΛ. Η μπάλα στο 37 είναι στον Κυπριανού, ο οποίος θα αφήσει στον Λοΐζου. Και τώρα για τον Παναγιώτου. Ο Παναγιώτου, ο οποίος στέλνει την μπάλα μπροστά για τον Καγκουλή με στήθος αυτός τον Κάστανο, πιέζεται, πέρασε, έχασε από το Βάπνε και έδιωξε την μπάλα ο Μέλνικς την μπάλα έξω από τα καρέ της Λετωνίας. Μπροστά τώρα ο Αρτηματάς μάχεται με τον Κουτκόφσκις. Έρχεται ο Αρτηματάς, κερδίζει με παλικαριά εκεί για τον Παναγιώτου, για τον Κυπριανού. Οικονομής προς το μέρος του Λοΐζου. Μένουμε στο 38, πιέζουμε, δεν μπορούμε όμως να βρούμε τον όπως στα δίχτυα. Έχουμε επιβάλει τον ρυθμό μας. Ο Λοΐζου από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πάει να περάσει από τον Στρότς. Έχασε όμως από τον Τσιγκάνιξ και έδιωξε ο αμυντικός της Λουκέρνης. Εκεί που πήγε η μπάλα είναι ο Παναγιώτου. Βάζουμε συνεχώς πίεση στους Λετωνούς, οι οποίοι μας περιμένουν στο αμυντικό του τρίτο. Κάστανος, Παναγιώτου για τον Αρτηματά, που είναι μεταβιβάσεις. Έχει πάρει να πάει στα καρέ του Μάτρεβιτς. Τώρα διαγώνια του Κυπέρου είναι εξαιρετική για τον Μαλεκίδη, που ανεβάζει στο αριστερό πόδι από το στήθος. Κάνει την σέντρα στο ποδοδοκάρι, όμως εκεί που πήγε η μπάλα δεν είχε κανένα πρόβλημα να μαζέψει ο Μάτρεβιτς. Meridian Bet, φίλες και φίλοι, χορηγός μετάδοσης του αγώνα. 0-0, λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ενώπιον 2.500 θεατών, το μάτς σε εξέλιξη ανάμεσα στην Κύπρο και την Λετωνία. Ένα παιχνίδι για την τρίτη κατηγορία του δεύτερου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών. Οι δύο ομάδες που είχαν φέρει ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα στην Ρήγα. Και θέλουμε σήμερα να πάρουμε το τρίποντο, δεν μας ικανοποιεί η ισοπαλία, για να πετύχουμε δεύτερη συνεχόμενη νίκη και να μείνουμε στην δεύτερη θέση. Θα έχουμε 7 αν κερδίσουμε. 4 έχουμε τώρα, 3 οι Αρμένοι που παίζουν με το πρωτοπόρο Μαυροβούνιο απόψε εκτός έδρας, η ομάδα του Γιόβετιτς. Τώρα η κατοχή είναι για τους Λετωνούς με μια μεγάλη παλιά του Γιουρκόφσκης. Μοναχικός καβαλάρης είναι ο Γκουτκόφσκης που ζητά βοήθειες, δεν τις παίρνει, και ο Φαμπιάνο για τον Κυπριανού. Γιατί αυτός ο αργοδυθμός?
1: Εντάξει, έχουμε πει ότι ο πρώτος στόχος είναι να κρατήσουμε το 0. Ο δεύτερος στόχος είναι τα αγωνιστικά λεπτά που έχουν οι ποδοσφαιριστές τους. Και το τρίτο είναι αυτή η επιφυλακτικότητα.
0: Σωστή λέξη που είπες.
1: Είναι κάπως, δίνει βασικά το δικαίωμα και στους Λετωνούς να έχουν έτσι μια πιο ήπια, να τη χαρακτηρίσω, αγωνιστική συμπεριφορά. Πρέπει να γίνουμε πιο επιδραστικοί βασικά στο
0: αυτό
1: παιχνίδι μας.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο απειλητικοί.
0: Γύρισε πίσω Κυπριανού, πήρε ο Φαπιάνο, ξανά στον Κυπριανού. Έπρεπε φυσικά σε ευκαιρίες που βρήκαμε μέσα στα 5 λεπτά, από το 17 μέχρι το 22, κάποιον γκολ, μπάλα έπρεπε να μπει στα δίχτυα στις φάσεις με τον Λοΐζου, τον Έντουαρτς και τον Καγκουλή, μπορώ να πω και αυτή η κεφαλιά, εντάξει, αλλά προηγουμένα οι τρεις φάσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Μπαλιά για τον Πίτα, έκοψε με το στήθος ο Γιουρκόφσκης, πήραμε κατοχή επί ταχύτητα, τώρα πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα. Ο Έντουαρτς από αριστερά σεντράρι, μπαλά βρίσκει αντίποτε, ο Λουκόφσκης καταλήγει στον Μαλεκή, τώρα είναι ο Έντουαρτς, μπαλιά για τον Πίτα από αριστερά, η σέντρα θα κόψει και θα και ο Τσιγκάνιξ μπροστά από τον Λοΐζου και τον Καγκουλή. Επιμένουμε. Παίρνει ο Μαλεκίδης. Βρίσκει τον Παναγιώτου. Διότι πρέπει τελευταία 5 λεπτά του ημιχρόνου να βρούμε γκολ και να μπούμε σε θέση οδηγού. Παναγιώτου. Μπαλιά για τον Έντουαρτς. Πολύ σκόρμα έξω την περιοχή από τον διευκαντικό διάδρομο. Είναι δύσκολο, θεωρώ. Ο Κάστανο μαρκέται από τον Ζελένκοφ. Σε έβγαλε για τον Κυπριανού. Τώρα είναι ο Λοΐζου κοντά του Οικονομής. 2-3 πάνω του, έδωσε στον Αρτηματά, πίσω η μπάλα για τον Παναγιώτου. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παίχτες στο αμυντικό τρίτο της Λετωνίας και δική μας, αλλά και των φιλοξενουμένων. Ωραία το 1-2, γυρίσει ο Μπάλα, έχει ευκαιρία μεγάλη με τον Πίτα πάνω σε σώμα πριν από την γραμμή. Φοβερή κίνηση, συνδυασμός Κάστανου Μαλεκίδη, γύρισε το σούτ από τον Πίτα, χτύπησε σε αμυνόμενο πριν από την εστία μπροστά. Εκεί βοσκόντουσαν ακόμα 2-3 παίχτες και ο αρχηγός Κουτκόφσκης πήρε φάουλ για τη Λετωνία. Καλός συνδυασμός, χωρίς όμως το τελείωμα που θα θέλαμε στη φάση του 42. Το 0-0 πάντα σκορ εδώ. Κλείδει ο Κακουλής, προσπαθεί ο Έντουαρτς, έβαλε όμως το πόδι τελευταία στιγμή ο Ζελένκοφς και παραχώρησε πλάγιο στον πάγκο η μπάλα που είναι ο Νικολάτο Παναγιώτου για τον Κυπριανού. Σταμάτησε, έδωσε ξανά στον Παρθένο στην αμήνα Παναγιώτου. Παίζει κάθετα ωραία για τον Έντουαρτς. Ο Πίτας να μπει στην περιοχή, ο Πίτας κρατάει. Αλλάζει ωραία για τον Κάστανο. Πλάγι όμως πήγε η μπάλα. Τροφοδεί αυτός τον Λοΐζου, πάει να περάσει την μπάλα για τον Έντουαρτς. Πλάγια στην περιοχή, ο Έντουαρτς πιέζεται από δύο, από τρεις, κλείνεται. Γυρίζει για λάθος προς τον Τσιγκάνιξ και διώχνει την μπάλα τώρα ο Ντάσκεβιτς. Η μπάλα πάει στον Παναγιώτου. Στο 43, 0-0 Κύπρος, Λετωνία, παρά την πίεση, τις ευκαιρίες που έχουμε βρει, το 0-0 δεν έχει αλλάξει. Από τον Κυπριανού, μπάλα στον Λοΐζου, θα πλαγιοκοπήσει ο Λοΐζου, θα να περάσει να μπει στην περιοχή, ωραίες κινήσεις, θα καταφέρνει, κοντράρει μπάλα και διώχνει ο Βιέντριες για τον Κουτκόφσκης, δεν μπορεί να ελέξει με αποτέλεσμα η μπάλα να πάει εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την εθνική ομάδα της χώρας μας. Άγωνο πρωτοημίχρονο, λευκή σοπαλία 90 δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί κανονική διάρκεια. Να δούμε τον Έντουαρτς, η πάσα για τον Πίτα, έβαλε το πόδι πολύ καλή αμήνα από τον Μέλιξ, τον Μπαλότης και τώρα Κουτκόφσκης. Αντιμετωπίζει εκεί τον Κουτκόφσκης ο Παναγιώτου. Διώχνει ο Παναγιώτου, τρέχει ο Αγκουλής, τρέχει και ο Βιέντιες και ο Μέλνιξ και τώρα Μάτρεβιτς για τον Μπαλότης. Έδιωξε και βρήκε το Τσιγκάνιξ. Έχει χώρο και ξεκινά προσπάθεια. Κοντά του είναι ο Ντάσκεβιτς. Καλός συνδυασμός, περιμένει ο Κουτκόφσκης, προσοχή. Ανέβηκε και ο Γιουρκόφσκης. Η σέντρα επικίνδυνη, κόβει ο Κυπριανού. Προσπαθεί εδώ ο Αρτιμάς να διώξει, το κάνει Κακουλής. Υποπίεση προσπάθησε και ο Ζελένκοφς να πιέσει. Προλαβαίνει όμως ο Μπαλότης. Η Λετωνή στο προσκήνιο με το Στρότς. Βάπνε και ένα καλό σουτ άστοχο στο 11. Σουτ που επιχείρησε εδώ ο Ζελένκοφς. Την μπάλα θα βρει τον Αρτιματά και θα πάει στο 45, πλάγιο έξω η μπάλα για την Λετωνία. Να δούμε αν θα κάνει καθυστέρηση, μάλλον ένα λεπτό νομίζω, ο Κουρασβίλη, ο τέταρτος επίσης Γεωργιανός, ο Χερκάτσε, θα υποδείξει χρόνο καθυστέρησης. Υπάρχει offside τώρα, η μπάλα για την εθνική μας. Ένα το λεπτό, είμαστε σε χρόνο καθυστέρησης, μπαίνουμε. Προσπάθεια η εθνική μας ομάδα σε αυτά τα 60 δευτερόλεπτα, αν μπορέσει να μεταφέρει την μπάλα και να βρει τον γκολ σε αυτή την τελευταία φάση προφανώς του πρώτου ημιχρόνου. Λοΐζου πέρασε, αλλά η μπάλα είναι έξω. Επιμένω και λέω ότι πρέπει να παίξουμε πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ευκαιρίες περισσότερες και να έχουμε και πιθανότητες πολλές να σκοράρουμε. Κόουζες σε ανακεφαλαίωση κάνουμε, καθώς είμαστε στο 0-0 και σε δευτερόλεπτα τελειώνει το πρώτο ημίχρονο.
1: Είναι ένα παιχνίδι στα μέτρα μας, ένας αντίπαλος που σίγουρα προσφέρεται να πετύχουμε ένα τρίποντο, ακόμη μια επιτυχία. Από εκεί και πέρα έχουμε δει ένα πρώτο ημίχρονο σαφώς με ένα αργό ρυθμό, με μια τέτοια συμπεριφορά και από τις δύο ομάδες. Σίγουρα οι Λετωνοί έχουν έρθει με αμυντικούς προσανατολισμούς και προσπαθούν να χτίσουν με αντεπίθεση τις οποιασδήποτε επιθετικές τους δραστηριότητες. Η δική μας ομάδα και η δική μας ταυτότητα όσον αφορά το πώς παρουσιαζόμασταν είναι ότι με ένα, έστω και με αυτόν τον αργό ρυθμό, εν τούτης βρήκαμε και με αυτή την αμυντική λειτουργία του αντιπάλου, βρήκαμε τέσσερις πάρα πολύ καλές ευκαιρίες.
0: Ο Λοΐζου, ο Έντουας, ο Κακουλής, αλλά δεν καταφέραμε.
1: Ναι, και αυτό που χρειάζεται προσωπική μου άποψη είναι η καλή τελική πάσα και σίγουρα η ιδανική εκτέλεση.
0: Και πιο συγκεντρωμένη είναι. Σωστό. 0-0 λοιπόν το πρώτο ημίχρονο, καθώς τελείωσε ανάμεσα στην Κύπρο και την Λετωνία το πρώτο μέρος. Αυτά.
2: Λοιπόν, 0-0 στο Κασιπίνα, που με απορρίφθηκε η έφεση της Αρία Καπού. Παραμένουν οι 6 αγωνιστικές τιμωρία εξαίρεση ήδη τις 2. Μιλάμε από το εφετείο της ΚΟΠ. Πάμε διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues, Burger to the Rescue. Κάθε Δευτέρα, στο Columbia Burgers and More, απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου, στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
4: Το νέο Link Long Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνε και γυρίζει από τον Super Sport. Να θυμίσουμε 10 η ώρα να είναι η Ραμόνα Παπαγιάννη με τον Αναστασίου. Δαμέ. Ναι, και ο Μάικ τον πουλί. Να μην το ξεχνάμε, Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε και μένουμε στο Γάσιμπι. Ευχόμενοι 2-0. 3-0. Είπαμε να πάρουμε και εγώ στις καθυστερήσεις. Να πάρουμε και εκείνο μέσα. Είναι 4 και 5 λεπτά να πάρουμε έναν τρίτο. Έλα, Μάικ.
1: Καλησπέρα και πάλι λοιπόν. Τώρα να βάλουμε ένα και βάλουμε τρία. 0-0 λοιπόν το πρώτο εμίσχο. Δεν ξέρω. Μας έχουν την άποψη του Άντου του Κουλουμπρί. Έχουμε και δύο αλλαγές coach από πλευράς Λετωνών. Έφυγαν ο Στρός, αν δεν κάνω λάθος, και ο Βάπνε και πέρασαν στη θέση τους ο Πάτι Κούξ και ο Κούνταρς. Εμείς συνεχίζουμε με την ίδια εντεκάδα και τι να περιμένουμε, αλλάξουμε για να μπορούμε να βρούμε γκολ. Έναξι δεύτερο ημιχρόνου.
2: Αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε μια πιο επιθετική Κύπρος σε αυτό το δεύτερο ημιχρόνο, ώστε να σίγουρα με προσεγμένη λειτουργία, αλλά από εκεί και πέρα να γίνουμε πιο απειλητικοί όσον αφορά το κομμάτι της διαιτητικότητας, αλλά και ταυτόχρονα της αποτελεσματικότητας σαν προσωπική άποψη.
1: Μάλιστα. Η εντεκάδα μας λοιπόν είναι ίδια, Φαπιάνο δηλαδή, Παναγιώτου Κυπριανού, Πίτας, Λοΐζου, Καγκουλής, Μαλεκίδης, Κονομής, Αρτηματάς, Κάστανος και Έτουας. Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες, δύο με Λοΐζου, μια με Έτουαρτς και μια με τον Καγκουλής από το ημίχρονο σε ένα διάστημα 6-7 λεπτών. Δεν καταφέραμε όμως να έχουμε το αποτέλεσμα, τον γκολ δηλαδή. Οι Λετωνοί ελάχιστα μας απείλησαν. Ένα δύο σουτ, ένα έξω από την περιοχή και ένα μέσα από τον κουτί, αλλά εκτός, χωρίς να κάνει κάποια επέμβαση ο Φαπιάνο. Και περιμένουμε στο δεύτερο ημίχρονο να βρούμε αυτό που μας έλειψε στο πρώτο μέρος, να παίξουμε όμως πιο γρήγορα, πιο δυνατά και να δούμε πότε θα έρθει τον γκολ. Ο Λοΐζου, η πάσα, ο Πίτας προσπαθεί, εδώ υπάρχει πέσιμο, τίποτα λέει ο διαιτητής, ο Κονομής κλείστηκε και πέφτει και αυτός κάτω και κάνει φάουλ σύμφωνα με τον Γεωργιανό, τον Γιώργη Κρουασβίλη. Οι Λετωνοί αγωνίζονται με Μάτρεβιτς, Μπαλότης, Βιέντιες, Τάσκεβιτς, Κουτκόφσκης, Γιουρκόφσκης, Τσιγκάνιξ, Ζελένκοφς, Μέλνικς και τους δύο αλλαγές με τον Μπάντι Κούκς και τον Κούταρς. Ένα φάουλ τώρα στην περιοχή της Λετωνίας με τα κορδόνια του ο παίχτης που το κέρδισε και τώρα του κάνει νόημα ο διαιτητής για να εκτελέσει, κάνει κάποια καθυστέρηση ο Βιέντιες, μπαίνει στην τέπλιτσε, απομακρύνει ο Γιουρκόφσκης, μπαλά βγήκε υπό την πίεση εκεί του Καγκουλή, κερδίσαμε ένα πλάγιο. Εκτελέστηκε για τον Νικόλα τον Παναγιώτου, για τον Κυπριανού πάντως. Εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε, θεωρώ ότι είμαστε εξαιστήχης μας και θα πάει στράφη η νίκη με τον Αρμενίο.
2: Έχει βάση αυτό που λες.
1: Αυτό δεν λέω ότι παίζουμε μόνοι μας, αλλά με αυτή την ομάδα.
2: Αυτό που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο όμως είναι μια πιο καλή διάθεση από πλευράς
1: ποδοσφαιριστών.
2: Και σίγουρα αυτό θα βοηθήσει στην συνολική προσπάθεια.
1: Μακάρι να γίνει. Κυπριανού, διαγώνια παλιά για τον προθυμένο Μαλακίνο και ο Καγκουλής. Πέσει με Καγκουλής. Τελικά χάρη τον κοντρόλ, μάλλον άνοιξε πολύ την μπάλα. Έκανε την έξοδο γιατί διάβασε πολύ τη φάση ο Μάτρεβιτς και απέκρουσε. Ο τερματοφύλακας που παίζει στην Ρίγα Σκόλα. 22η συμμετοχή. Θα δώσει για τον Μέλνικς, pressing από Έντουαρτς και Πίτα, Μάτρεβιτς διώχνει την μπάλα στον Φόρτον Γκουτκόφσκης και τώρα πέραμα για τον Τσιγκάνιξ. Παίζει στο βασικό πρόθυμα με τα χρώματα της Λουκέρνης, κάθεται εκεί το γύρισμα του Ντάτσκεβιτς, η απομάκρυση από τον Κυπριανού. Και κερδίζει τώρα και παίρνει την μπάλα, μία από τις αλλαγές που έχει κάνει ο Νικολάτο, συγκεκριμένα ο Κούνταρς. Και εδώ μια καλή φάση για την Λετωνία. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι δεν τα κατάφερε από καλή θέση να νικήσει ο Φαμπιάνο. Έπεσε, δεν είχε και καλή ισορροπία με υπερένταση. Ο Κουτκόφσκης ήταν η πρώτη καλή ευκαιρία και από τις πιο σημαντικές θα έλεγα για την Λετωνία, με τον επιθετικό της Άρκτακ Ντίνια, τον Κουτκόφσκις, να πλασάρει έξω από πάρα πολύ κοντά στο δεύτερο δοκάρι. Πίτας, πήρε ο Έντουαρτς, έχει χώρο κατά μέτωπο επίθεση απέναντι εκεί από τον Μέλνιξ. Άφησε για τον Αρτηματά, ανέβηκε ο Μαλεκίδης, μαρκάρει εκεί ο Πάντικουξ, αυτός και ο Κούταρς μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο στις θέσεις των Βάπνε και του Στρότς. Παρά με το 0-0, ο Κονομής, ο Λοΐζου, ο Κυπριανού, θα δώσει πίσω ο Κυπριανού για τον Παναγιώτου, γυρίζει ο Μαλεκίδης, κόντρα, μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους, προσπαθεί να ελιχθεί, να κερδίσει το φάουλ ο Κούταρς. Εκτελέστηκε γρήγορα, δεν θα προλάβει όμως ο Τσικάνιξ. Η μπάλα είναι πλάγιο της δική μας ομάδα, στο 51 του αγώνα, λευκή ισοπαλία ανάμεσα σε Κύπρο και Λετωνία, με Μεριτιάνμπετ χορηγός μετάδοσης του αγώνα. Μπάλα στον Αρτηματά, γρήγορα τώρα θα δώσει στον Κυπριανού, περίζει το φάουλ ο Έντουαρτς. Εκτελέστηκε πασαριστά από τον Κυπριανού στον Αρτηματά. Δεν βλέπω όντως πιο γρήγορο τέμπο που παραλαμβάνω. Η φάση, ο Κακουλής πήρε από τον Κάστανο, πλάγια, γυρίζει, κοντράρει μπάλα ξανά Κακουλής. Μπάλα στον Μαλεκίδη, θέλει να περάσει από τον Παλώτης και τώρα κερδίζουμε κόρνερ στο 52 του αγώνα. Ναι, σίγουρα έχουμε την κατοχή, έχουμε, πιέζουμε, προσπαθούμε. Είχαν καλή ευκαιρία, στους 49 με τον Κουτκόφσκις η Λετωνή. Εμείς κρατάμε την μπάλα αλλά έχουμε ανούσια εδαφική υπεροχή. Στο 7ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, Μάρκ Έντουαρτς πίσω από την μπάλα στο σημείο του κόρνερ, με κόσμο αρκετό στα καέ του Μάτρεβιτς. Η εκτέλεση, η κεφαλιά έξω, καλή ευκαιρία χάνει ο Μαλεκίδης, έπεσε με πάρα πολύ δύναμη σε θέση 4, κάνει την κεφαλιά αλλά έξω στο 52. Αυτή είναι η μεγάλη μας φάση, η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο, με καλοχτυπημένο κόρνερ του Έντουαρτς και την κεφαλιά του Γιώργου Μαλεκίδη.
2: Και πόσο εύκολα βρέθηκε ο Μαλεκίδης αμαρκάριστος,
1: ναι,
2: στο χώρο εκείνο.
1: Αφύλακτη διάβαση εκεί ο χώρος.
2: Και δυστυχώς νομίζω μια κακή τοποθέτηση του σώματος δεν του επέτρεψε να βγει πιο γρήγορα στην μπάλα για να την καρφώσει στα δίχτυα.
1: Χάσαμε λοιπόν την ευκαιρία μας και τώρα πρέπει να τοποθετούμε σωστά στο τείχος. Είναι φάουλ σε σημείο περίπου 10-11 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, απέναντι από τον Φαμπιάνο, που θα τοποθετήσει το τείχος, θα δώσει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Είναι οι παίχτες, πόσοι εκεί, 4-5. Ετοιμάζουν μια κομπίνα οι Λετωνοί. Οι φίλοι τους ακούνται εδώ στο Γασιπί, είναι περίπου 40-50 στο πάνω διάζωμα της Δυτικής. 2.500 είναι ο κόσμος γενικά. 0-0 πάντα. Το σουτ ψηλά στην άδεια βόρεια κερκίδα από τον Τσικάνιξ της Λουκέρνης. Καμία ανησυχία για τον Φαμπιάνο, ο οποίος τώρα θα αφήσει την μπάλα κάτω για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση για τον Νικόλο Παναγιώτου. Μπαλιά εκεί όμως, λάθος, ελέγχει ο Μέλνιξ. Καλά την μπάλα μέσα για τον Γιουρκόφσκις. Μεσιά γραμμή ο Κούταρς. Έρχεται, ζητάει ο Ζελένκοφς. Κρίστες Κούταρς, Ζουρκόφσκι, Κούταρς οργανώνει, βάζει πάσα τώρα για τον Πάρτιγιουξ. Μπροστά τώρα η Λετωνή, 0-0 στο 54. 0-0 και ο αγώνας της περασμένης εβδομάδας στη Ρήγα. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή από πλευράς των Λετωνών να έχουν κατοχή. Υποδέχεται ο Βιέντιες, Τσιγκάνιξ και πάλι στον Βιέντιες. Ζελένκοφς, τώρα αμυνόμαστε εμείς λάθος από τον Ζελένκοφς. Η μπάλα θα πάει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Φαμπιάνο να ετοιμάζεται για την από το αποτέλεσμα λάχτισμα. Εκτελέστηκε. Προθέρμαση κάνουν από την ομαδική και των δύο ομάδων. Καμία αλλαγή ο Μάντζιος. Δύο έκανε ο Νικολάτος στο ξενοδοχείο χρόνου. Ο Πιτάς γυρίσει όλοι τον Κακουλή. Το ανέβαλμα που έμεινε σε επίθεση του Μαλεκίδη μας σε καλή ευκαιρία νωρίτερα. Η σέντρα που στο δοκάρι το πρώτο εκεί που ήταν ο νομοφύλακας Μάτρεβιτς. 49 ευκαιρία με Κουτκόφσκης και του Μαλεκίδη 3 λεπτά αργότερα. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει επιθετικά στα από τα 10 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Διακρίνω μια κινητικότητα στον πάγκο μας με αλλαγή που θα γίνει όπου να είναι. Δεν είδα, δεν καταφέρα να δω ποιος είναι αυτός που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αν είναι ένας ή δύο ποδοσφαιριστές. Είμαστε, μπαίνουμε στατικά θέλω να πω, δεν τρέχουμε τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν είναι και το θέμα με την κόπωση. Την μπάλα στον Βιέντιες βγάζει για τον Ντάσκεβιτς, επιμένει αυτός και στέλνει την μπάλα στον πάγκο. Έπεσε και κάτω, υποπίεση. Κονομής θα εκτελέσει για τον Αρτηματά. Συνεργάζονται οι δύο ποδοσφαιριστές στον αμυντικό μας χώρο. Νικόλας Παναγιώτου για τον Μαλεκίδη. Πίσω στον Παναγιώτου. Και ξανά το σκηνικό ίδιο με τους Λετωνούς να μείνονται έχοντας 5 πίσω 4 στη μεσαία γραμμή και μπροστά τον Κουτκόφσκης. Άφησε έξυπνα ο Μπαλότης της Άουτα στον Μάτρεβιτς.
2: Παίζουμε με δύο winger με αντίθετα πόδια και οι κινήσεις και το δύο, τόσο του Κακουλίου όσο και του Λοΐζου, είναι συγκλίνουν προς τα μέσα ώστε να βρουν την, ή να, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις με κάθε την πάσα ή συνδυαστικά να φτάσουν στη μέση επανορθωτική, κάτι που δεν μας βγαίνει και πολύ πιθανό να...
1: Προσοχή τώρα να δούμε τον Ντάσκεβιτς, αν μπει στην περιοχή τα καταφέρνει Ντάσκεβιτς, το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα. Και δεχόμαστε και γκολ. Δοκάρει και μέσα. Ψυχολουσία στο 57. Ο καλύτερος τους παίχτης κάνει την ατομική προσπάθεια και πετυχαίνει με αριστερό σουτ. Μα πρέπει να κόντανε. Δίκηκε και στο κάθε το δοκάρι το αριστερό. Κατέληξε στάχη το Φαμπιάνο. Κύπρος Λετωνία 0-1. Αποτέλεσμα σοκ. Προβάδισμα για τους Λετωνούς στο 57 σε αυτή την επίσκεψή μας. Την επίσκεψή του στην περιοχή του Φαμπιάνο. Δεχόμαστε λοιπόν τον γκολ, ενώ το ψάχναμε εμείς, τον πρώτο γκολ του Ντάσκεβιτς σε μεταχόμενη εθνική ομάδα και τον πρώτο σε αυτό το γκρουπ. Πέρασε από τον Κονομή, είχε πάρα πολύ χώρο, μπήκε στην περιοχή. Δεν κατάλαβα ότι μπάλα πρέπει να χτύπησε και στον αμυντικό μας εκεί στο έδαφος, στον Παναγιώτου νομίζω. Πήρε ύψος, δεν μπορούσε ο Φαμπιάνο. Δοκάρει και μέσα 0-1 για την εθνική ομάδα της Λετωνίας.
2: Πραγματικά είναι αξιολύπητο αυτό που παρουσιάστηκε σε αυτή τη φάση, γιατί σε μια φάση μετάβασης από άμυνα σε επίθεση οι Λετωνοί βρήκαν χώρους με αποτέλεσμα υπάρχει μια χλιαρή αμυντική λειτουργία και ως εκ τούτου δόθηκε η δυνατότητα αλλά και στο σιούτ κόντραρε στον Παναγιώτου και κατέληξε στα δίκτυα έστω και με τη βοήθεια.
1: Έφυγε ο Κακουλής και ο Λοΐζου και μπήκα Σταύρος Γεωργίου και Κωστή. Και ετοιμάζει ακόμα μια αλλαγή ο Νικολάτο, ο Ιταλός προπονητής της Λετωνίας. Σταύρος Γεωργίου λοιπόν και Ιωάννης Κωστή αντί των Κακουλή και Λοΐζου. Στο 59 αλλαγές, στο 57 με το σουτ του Ντάσκεβιτς που παίζει στην Άουτα. Η μπάλα χτύπησε στον Παναγιώτου, διαγώνιο σουτ. Πέρασε πάνω δίπλα από τον Φαμπιάνο που εκτινάχθηκε, δεν μπόρεσε. Βρήκε το αριστερό δοκάρι και αναπαύτηκε στα δίχτυα της εθνικής μας. Προσπαθεί τώρα ο Άντουας να μας αντιδράσουμε το σουτ πάνω στο στήθος εκεί του Μπέλνιξ. δύσκολο το έργο μας, με τόσους πολλούς παίχτες πίσω. Θέλουμε δύο γκολ και όχι ένα, για να ανατρέψουμε τα σεβάσματα εδώ που διαμορφώθηκαν από το 57, γιατί θέλουμε μόνο την νίκη. Δεν χάσαμε ποτέ από τους Λετωνούς. Τώρα είμαστε πίσω στο σκορ. Το γύρισμα εκεί, ο Έτουας, μεγάλη ευκαιρία, Έτουας, πλασάρι και κόρνερ. Στο 60 κυνηγήσαμε τη σοφάριση για άμεση απάντηση. Ωραία κίνηση από τον Μαρκ Έτουαρτς. Στο 60 λεπτό το σταμάτησε ο Μάτρεβιτς, τρίτη απόκουση που κάνει, και τώρα τρίτη αλλαγή για τους Λετωνούς. Προηγούνται από το 57. Φεύγει από το παιχνίδι διευθυντικός τους ο Κουτκόφσκης και στη θέση να περάσει ο Ουλτρίκης με το 20. Έκαναν και δύο αλλαγές στο ξένο δευτέρου ημιχρόνου και εμείς δύο στο 59 με τον γκολ που δεχθήκαμε, με Σταύρο Γεωργιού και Ιωάννη Κωστή. Ο Κωστή, ο οποίος παίζει πλέον σαν μητελικός αντροκουλουμπρί, έχει πάει στα άκρα.
2: Έχει πάει ο Έτουαρτς.
1: Ο Έτουαρτς. Ναι, ναι. Και αριστερά ο Σταύρο Γεωργιού. Έτουαρτς εκτέλεσε για τον Κωστή. Προσπαθεί να βρει τρόπο να σεντράρει. Έτουαρτς μαρκάρεται, κλείνεται. Φάουλ που κάνει στον Έντουαρτς. Ο Πάντι Κούκς, ένα φάουλ στη μενιμπάλα για την εθνική μας ομάδα, που είναι πίσω στο σκορ σε θέση οδηγό του 57 με τον γκολ του Τάσκεβιτς. Η Λετωνή, ο μισοπιδευτικός της Μπέρλι, ο Μαρκ Έντουαρτς, έναν γκολ για δοκάρια με την εθνική μας ομάδα. Σταμάτησε αυτά του Nations League. Ετοιμαστεί την μπάλα στα καρέ. Πολυκοσμία στις παρυφές περιοχής του Μάτρεβιτς, του καλύτερου παίχτη. Η εκτέλεση πέρασε από και τον κόσμο πίσω από την άμυνα, στην αγκαλιά του goalkeeper της Λετωνίας. Ρίχνει τώρα γρήγορα γρήγορα εκεί όπου ο Μαλεκίδης θα τον σταματήσει τον αντίπαλό του. Και θεωρώ η εικόνα μας είναι χειρότερη από το πρώτο ημίχρονο. Κάναμε και φάσεις, ως τώρα μόνο μια αποστατική φάση με τον Μαλεκίδη και δεν είχαμε και γκολ. Έντουαρτς προσπαθεί, σεντράρει, εύκολη υπόθεση, ο Μάτρεβιτς απέκρουσε σταθερά την μπάλα. Μισή ώρα και κάτι για να τελειώσει το μάτς και στο περνά ο χρόνος, το πράγμα γίνεται δύσκολο. Κεφαλιά από τον Ουλτρίκης, τη θέση του Κουτκόφσκι πέρασε. Ουλτρίκης, ο οποίος είναι 28 ετών, παίζει στην Χέρβεν στο Βέλγιο. Έχει 61 συμμετοχές και σκόραρε 8 φορές φορώντας την φανέλα με το εθνόσημο. 2.500 κόσμος, 63 λεπτά, 0-1 Κύπρος Λετωνία. Τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου στις κατηγορίες του Nations League.
2: Πρέπει να πάρουμε ρίσκα, μάγκη, πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες, πρέπει να πάμε στο ένας εναντίον ενός με διεισδύσεις, με ατομικές ενέργειες, γιατί και ελπίζω τον γκολ να αφυπνίσει την γενικότερη εικόνα μας και προσπάθεια. Γιατί πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που δεν προδίκαζε ότι η Λατβία θα έφτανε στον γκολ, ακόμα και στην ευκαιρία, γιατί ήταν σε μια αναστατική λειτουργία.
1: Ο Έντουαρτς φεύγει από δεξιά, έχει πολύ καλή ευκαιρία στο 60, σεντράρει, αλλά η μπάλα είναι έξω, πολύ άσχημη σέντρα από τον Μαρκ Έντουαρτς. Κερίες που κάναμε με τον Μαλεκίδη 52 και τον Έντουαρτς στο 60, η πρώτη πριν το 0-1, δεχτήκαμε γκολ στο 57 με τον Τάσκεβιτς. Στο 60 ο Έντουαρτς δεν μπόρεσε να παραδάσει την αιστεία του Μάτρεβιτς στο εξωτερικό πεδίο και απέκρουσε σε κόρνερ και δεχτήκαμε τον γκολ στη φάση του 57. Είχαν μια καλή φάση αυτή με τον Κουτκόφσκι στο 57. Την μπάλα τώρα στον Κούνταρς, θα αλλάξει η παιχνίδι για τον Γιουρκόφσκις. Την μπάλα είναι έξω για την εθνική μας ομάδα. Είπες για ρίσκα, νομίζω θα πάρει ρίσκα, θα κάνει και αλλαγές άλλες ο Μάντζιος, γιατί δεν πάει άλλο το πράγμα. Η μπάλα στον Νικόλα Παναγιώτου για τον Μαλεκίδη. Κάνει κίνηση στάδος ο Γεωργίου. Δείς τον Κωστή. Σταμάτησε ο Κωστής, είναι δημιουργικός ο ρόλος του Κωστή πλέον. Από την ώρα που μπήκε. Αυτός είναι. Ο Έτουας τώρα συγκλίνει. Δεν μπορεί να περάσει. Όπως διώχνουν οι Λετωνοί που τώρα πιστεύω θα παίξουν ακόμα πιο πίσω, θα μείνουν και πιο κλειστά. Θα θέλουν να διαφυλάξουν αυτό το 1-0 και αν μας κερδίσουν θα μας προσπεράσουν στην... μάλλον όχι, θα πάμε στους 4 βαθμούς, αλλά θα είναι αυτοί πιο πάνω από εμάς, γιατί θα, αν μας κερδίσουν είχαμε 0-0 στον πρώτο αγώνα στη Ρήγα. Η σέντρα του Μαλεκίδη, ο Μάτρεβης δεν δυσκολεύεται να μαζέψει ανενόχλητος. Θα είναι σίγουρα ένα αποτέλεσμα καταστροφή εάν χάσουμε. Το 65 ρίχνει την μπάλα τώρα στον Μέλνιξ. Άγγελος Νεοφύτου και θα δω και ποιος είναι ο άλλος ο παίχτης που θα πέσει στον αγώνα.
2: Χαμπός.
1: Χαμπός Κυριακού. Μάλιστα. Ο Πιλαδίκος της Ομόνιας και ο μέσος της ΑΕΚ. Τώρα είναι ο Χαμπός Κυριακού. Μάλιστα. Ο Πιλαδίκος της Ομόνιας και ο μέσος της ΑΕΚ. Τώρα είναι ο

0: Ολυμπιανός ρέφερι. Είναι εκεί με τους παίχτες ο Εγκομίτης και τους βοηθούς του Μάντζιου. Βαθιά μπαλιά με στόχο τον Ουρτρίκης. Τρέχει ο Παναγιώτου. Κατάει την μπάλα. Δίνει στον Μαλεκίδη. Ξανά στον Παναγιώτου, ο οποίος απομακρύνει στη μεσαία γραμμή. Έχουν πάρει και ψυχολογία πλέον οι Λετωνοί. Είναι μέσα στο σκορ Ουρτρίκης. Έξω η μπάλα, υπάρχει και ο Σάιτ. Που μάλλον όχι, πλάγιο είναι. Τώρα θα έχουμε δύο ακόμα αλλαγές του Μάντζιου στο 67 στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Παίξτε, λέει ο διαιτητής, συνέχεια το παιχνίδι. Σταύρος Γεωργίου, μπαλιά. Και να τον Έντουαρτς, αλλά δεν θα προλάβει αυτός. Ο Τσικάνιξ θα στείλει την μπάλα στον πάγκο εθνικής μας, πλάγιο. Πίτας θα φύγει. Μέσα ο Άγγελος Νεοφύτου. Στο 67 ενώ αποχωρεί και ο Αρτηματάς με τον Χάμπο Κυριάκου να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι αλλαγές, είναι αλλαγές προσώπων. Αλλαγές θέσεων είναι.
1: Αλλαγές προσώπων.
0: Ναι. Κάστανος. Πάσα για τον Κυπριανού. Στέλνει απέναντι εκεί που κερδίζουμε τελικά με τον Κάστανο. Δεν το είδαμε να παίρνει πρωτοβουλίες μας αυτό το εμίχρονο. Άγγελος Νεοφύτου Γεωργίου. Ο Νεοφύτου προλαβαίνει ο Σωμόνιας. Δίνει στο Σταύρο Γεωργίου του Αποέλ. Κερδίζει την μπάλα. Χαμηλά η σέντρα. Διώχνει ο Γιουρκόφκης εύκολα. Σε πλάγια την εθνική μας ομάδα που πιέζει, προσπαθεί, αλλά δεν έχει κάνει ευκαιρία μετά το 60, όταν ήταν η πολύ μεγάλη στιγμή με τον Έντουαρτς, ο οποίος δεν μπορούσε να νικήσει τον Ματρέψκη. Τώρα προσπαθεί εκεί ο Νεοφύτου, ο Γεωργίου, παραδιώχνω όπως η Λετωνή, προσπαθεί ο Ουλτρίκη με τον Παναγιώτου, κερδίζει ο Κυπριανού και στέλνει την μπάλα κόρνερ από τη μεσαία γραμμή, πάλι καλά, που δεν ήταν προς την εστία η μπάλα για να έχουμε το αυτογκόλ από τη μεσαία γραμμή. Δεν ήμασταν καλοί, δεν είμαστε καθόλου καλοί. Ένα κόρνερ τώρα για την Λετωνία που προηγείται από το 57. Ο άνθρωπος που μας έκανε τη ζημιά, που ακούει στο όνομα Ντάσκεβιτς και παίζει στην Άουτα. Πόδο του γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του. Στο, με τον μπήκε η μπάλα, χτύπησε και στο δοκάρι. Προηγουμένως βρήκε και τον Παναγιώτη που βρισκόταν στο έδαφος. Έτοιμος τώρα για να εκτελέσει. Σουτ από τον Τσικάνιξ. Μπάλα πάει κατευθείαν έξω. Και το ο Φαμπιάνο να τρέχει να πάρει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν άλλαξε κάτι. Δεν αντιδράσαμε.
1: Μας έχει επηρεάσει τόσο και τον γκολ, αλλά και περισσότερο ο τρόπος που λειτουργεί και συμπεριφέρεται η ομάδα της Λετωνίας, με αποτέλεσμα να χάσουμε το καθαρό μυαλό. Και το περισσότερο απ' όλα είναι ότι όταν παίρνουμε την μπάλα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
0: Να δούμε το σουτ από τον Ιωάννη Κωστή. Καλό πτυχικό πεδίο, αδύναμο, χωρίς τύχη πάνω στο Μάτρεβιτς. Ναι, αλλά για το δεύτερο που είπες ότι ο τρόπος παιχνιδιού δεν το ξέραμε.
1: Είναι φυσιολογικό, απλά δεν... Κοιτάξτε, σε σχέση με το δεύτερο ημιχρό...
0: Εδώ παραγείται το λάθος και γίνεται και θα σκοράρει ο Κωστής. 1-1 στο 70. Έτσι βάζουμε, παίρνουμε τα δώρα και κάνουμε το 1-1 σε ανύποπτο χρόνο. Γκάφα ολκής στην άμυνα της Λετωνίας. Ο Ιωάννης Κωστή θα κοντάρει μπάλα τον Οθέκα που έμεινε κάτω τραυματίας. Πήρε την μπάλα. Να δούμε, γιατί ξέρετε στο, τώρα με το ΒΑΡ, μήπως και έχουμε κάτι, κάποιο παιδιτικό φάουλ.
1: Ήταν να διεκδίκηση με τα πόδια του τερματοφύλακα και από τους δύο ποδοσφαιριστές. Το ότι έμεινε κάτω ο τερματοφύλακας συνεπάγεται ότι δεν είναι ούτε στη μικρή αιστεία, ούτε οτιδήποτε άλλο με τα χέρια για να διεκδικήσει οποιαδήποτε φάση.
0: 22 συμμετοχές, πρώτον γκολ για τον Κωστή. Και πάει το ιατρικό επιτελείο μέσα για τις πρώτες βοήθειες στον Μάτρεβιτς. Στο 70 λοιπόν ο Ιωάννης Κωστή ήταν

0: το λάθος που έγινε από τον αμυντικό εκεί στην άμυνα της Λετωνίας, τον Γιουρκόφσκης, έβαλε το πόδι ο Κωστής, έβαλε το πόδι και ο τερματοφύλακας, ο οποίος τραυματίστηκε, πήρε την μπάλα ο Ιωάννης ο Κωστή και από την πίεση δύο αμυντικών, έναν ως αμυντικό εκεί του Γιουρκόφσκης, ξετίναξε τα δίχτυα του τερματοφύλακα Μάρτεβιτς, ο οποίος ήταν εκτός της φάσης αφού είχε μείνει κάτω τραυματίας. Φώναξε και έδωσε οδηγίες στους παίχτες του ο Απόστολος Μάντιος. Σηκώθηκε ο Μάρτεβιτς. Περιμένουμε να δούμε εάν τον γκολ μετρά και δείχνει τη σέντρα, φαντάζομαι ο διαιτητής. Ναι. Δείχνει το τη σέντρα και ένα-ένα. Και τώρα νομίζω θα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το momentum, coach.
1: Εντάξει, το γεγονός ότι ισοφαρίσαμε με μια πραγματικά θα χαρακτηρίσω την ενέργεια του Γιάννη Κωστή με αυτοπεποίθηση και σίγουρα ήταν μια διεκδίκηση και των δύο. Του βγήκε η κόντρα και πέτυχε τον κόστο της ισοφάρισης, που ευελπιστούμε ότι αυτό θα μας δώσει και στη συνέχεια τη δυνατότητα να φτιάξουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και να πετύχουμε το πολυπόθητο γκολ της επιτυχίας.
0: Ακριβώς. Ισοφάρισαμε στο 70, είχαμε πετύχει δύο γκολ κόντρα στο Αρμένιους με λάθη και σήμερα το έκανα ξανά. Το κάνουμε εμείς το λάθος, Ουρτρίκης. Ο Τάσκεβιτς που κάνει και το σουτ είναι αδύναμο, είναι συρτό μακριά από την εστία, έξω η μπάλα. Προηγήθηκα στο 57 με τον Τάσκεβιτς η φιλοξενούμενη Εθνική Λετωνίας και ισοφαρίσαμε στο 70 από λάθος στον αμυντικό χώρο της Λετωνίας, λάθος του Γιουρκόφσκης. Έστε την μπάλα στον νομοφύλακα, δεν πήγε εκεί που έπρεπε. Έβαλε το πόδι ο Ιωάννης ο Κωστή που μπήκε πριν από λίγο στον αγώνα, από 10 λεπτό περίπου, και καταφέραμε να σοφαρίσουμε. Αλλαγή. Ο σκόρερ ο Ντάσκεβης θα φύγει από τον αγώνα και θα περάσει ο Άλπερτς Αλεξάνιανς μέσα για την Λετωνία στο 74ο λεπτό. Αλεξάνιανς λοιπόν το νέο πρόσωπο. Θέλουμε ακόμα 16 λεπτά συν οι καθυστερήσεις στην ισορροπία η αναμέτρηση. Στο 57-01 ο Ντάσκεβιτς και στο 71 ο Κωστίνης ισοφάρισε ο πρώτο του με το εθνόσημο στο στήθος. Διώχνει ο Κάστανος. Ο σκόρερ δεν μπόρεσε. Κέρδισε ο Κούντας. Ουλτρίκης. Καλή άμυνα από Κωστή, από Κάστανο. Γεωργίου, γρήγορα πρέπει να παίξουμε. Πριν επιστρέψουν πίσω οι Λετωνοί, Γεωργίου Μαλεκίδης τώρα κέρδισε την μπάλα, σέντραρε Κωστή, πήγε να βρει Κωστή, το σουτ, εφεύμαση δεν μπορεί, ο Άγγελος Νεοφύτου πήγε να το γυρίσει το μάτς μόνος του, ο Ιωάννος ο Κωστή, μεγάλη ευκαιρία στο 75, ο κόσμος, όσοι είναι στο γήπεδο, περίπου 2.500 φίλοι εθνικής μας ομάδας, την ενισχύουν για να κάνει ανατροπή και μπορούσαμε εδώ με τον μέσο του Λεβαδιακού να παίρναμε προβάδισμα και να φέρναμε το παιχνίδι. Τούμπα Έντουαρτς με δύο ευκαιρίες μέσα στο μάτς σήμερα. Χάμπος Κυριάκου δίνει στον Παναγιώτου. Κάστανος για τον Παναγιώτου, την μπάλα κάτω από το κέντρο του γύρω στον κεντρικό διάδρομο. Ως επίθετη εθνική μας Γεωργίου έχασε, επιμένει, πιέζει Ουρτρίκης. Στόπα από τον Κάστανο, μονομαχή με τον Ουτρίκης, φάουλ υπέρ μας. Σίγουρα αυτή τη την έχουμε, ανεξάρτητα αν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, είχαμε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και μετά το 0-1 με τον Έντουαρτς. Σοφάζαμε Κωστή από λάθος δικών τους, μια χαρά, ευχαριστούμε, και μπορούσε ο Κωστή εδώ να κάνει και το 2-1 στο 75. Σωτήρια επέμβαση από τον καλύτερο του παίχτη, τον τερματοφύλακα. Κάρτα για τον Πάτι Κουκς. ευτυχημένη μπάλα για την εθνική μας ομάδα με Γρηγόρη Κάστανο τον αρχηγό. Εκτελεστεί όλη η Λετωνία πίσω 1-1 στο 76. Εκτέλεσε ο Κάστανος. Κεφαλιά από τον Κονομή. Πάει μπάλα λίγο έξω. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά από τον παίχτη του Απόλλωνα, τον Λεωνίδα Κονομή. Έτοιμος τώρα ο Μάτεβιτς. Εκτέλεσε πλασαριστά. Ξανά σε αυτόν η μπάλα από τον Μέλνιξ. Βιέντιες. Συγκάνιξ. Μαλλιά για τον Πάτικοξ. Αφήνει ο Κυπριανού. Επέμβαση σταθερή από τον Φαμπιάνο. Ρίχνει για τον πρώην παίχτη του τον Νικόλα Παναγιώτου. Νέα προσπάθεια ξεκινήμα από την άμυνα. 1-1 στο 77. Προσπαθιών και στον Νεοφύτου. Offside. Ήταν σε θέση offside όταν ξεκίνησε η φάση. Αμέσως υπόδειξη από τον πρώτο βοηθό. Το φάουλ εκτελέστηκε το offside μάλλον από τον Βιέντριες στον Γιουρκόφσκης. Πρεσάρει εκεί και παίρνει φάουλ ο Σταύρος ο Γεωργίου. Έρχεται με πάρα πολύ δύναμη σαν κοντινό κόρνερ. Σίγουρα μας έχει δώσει η άλλη Αράντροκουλουμπρή η σοφάριση.
1: Εντάξει, τον γκολ ενέμπνευσε τους ποδοσφαιριστές και αντέδρασαν. Και πιστεύω ότι μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο θα έχουμε τον πλήρη ελεγχό. Είναι επίφοβο η αντεπίθεση όμως από πλευράς των Λετωνών. Όμως πρέπει να ρισκάρουμε και να επιδιώξουμε να πετύχουμε το σημαντικό γκολ.
0: Η εκτέλεση χαμηλά από το δοκάρι από τον Ιωάννη τον Κωστή. Κερδίζουμε κόρνερ και μένουν πολλοί παίχτες μας, όπως και οι, σχεδόν όλοι οι Λετωνοί, στην περιοχή για αυτή την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 79 τερματοφύλακας εμποκλεί με γροθιές. Την μπάλα κατελήγει στον Έντουαρτς από τη δεξιά πλευρά τώρα. Νέα σέντρα πίσω από τον κόσμο, τον πολύ στην περιοχή έξω. Κλείνεται η μήνυ πολιορκία της Λετωνίας. Μάτρεβιτς, 11 λεπτά σύνομη πλέον χρόνος. Μετράει εκεί τα 5 δευτερόλεπτα ο Γεωργιανός. Μάτρεβιτς, συνέχεια τώρα με το ελεύθερο. Μονομαχιούλ τρίκης με τον Κυπριανού. Προσπαθεί ο Κάστανος. Πήγε στη φάση και ο Αλεξάνδιανς. Μαλεκίδης στον Φαμπιάνο. Απομακρύνει όπως ο Φαμπιάνο. Προσπαθεί ο Σκολοκοστή, δύο παίχτες πέφτουν απάνω του. Ζελένσκοφ, Μαλεκίδης, Άγγελος Νεοφύτου. Έρχεται ο Μαλεκίδης από μακρύνει, ο Φύτου καλή υποδοχή κάνει και πάει να περάσει και να τρέπεται και δίνει φάουλ. Από αριστερά όμως η εθνική μας ομάδα επιτίθεται. Τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Κύπρος-Λετωνία 1-1, τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της κατηγορίας του Nations League. Έντουαρτς. Δίνουν όλες τις δυνάμεις οι διεθνείς μας για να κερδίσουμε, να ανατρέψουμε το 0-1. Σοφαρίζαμε στο 70. Μαλεκίδης παραπεράσει, κρατάει. Τι έκανε, τίποτα. Άσχημη σέντρα, έξω η μπάλα. Στο 57 πάγωσαν το Γασιπί. 0-1 ο Ντάσκεβιτς. Στο 70 ο Άνιος ο Κωστή ισοφάρισε. Στο 60 χάσει μεγάλη ευκαιρία ο Έντουαρτς, στο 75 ο Άνης ο Κωστή νικήθηκε από τον Μάτεβιτς που και πάλι τώρα έχει την μπάλα κάτω στην περιοχή του για την επαναφορά. Βαθιά μπάλα για τον Ουρτρίκης, κεφαλιά του Παναγιώτου εκεί. Σε επίθεση οι Λετωνοί. Συγκάνιξ κατάνε την μπάλα με τον Κούταρς από την δεξιά πλευρά να μην από τον Μαλεκίδη. Γυρίζει αυτός, κερδίζει κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τους φιλοξενούμενους στο 81ο λεπτό. Και εδώ το σκηνικό στην περιοχή του Φαμπιάνο. 9 λεπτά απομένουν για να σημειωθεί η κανονική διάρκεια. Σίγουρα το 1-1 δεν μας ικανοποιεί. Αργές κινήσεις από τον παίχτη που θα εκτελέσει το κόρνερ. Είναι ο αριστερός μπάκο Τσιγκάνιξ. Εκτέλεσε φαλτσαριστά, κεφαλιά πάει έξω από τον Αλεξάνιανς. Καμία ανησυχία για τον Φαμπιάνο. Κάστανος πήρε την πάραξη από την περιοχή μας. Την έδωσε στον Κωστή, κέρδισε τη μονομαχία. Κονομής, Χάμπος Κυριάκου για τον Παναγιώτου. Περά τη μεσιά γραμμή, ψάχνει στήριγμα, στέλνει την μπάλα στο Στάβο του Γεωργίου. Τώρα ο Μαλεκίδης, θα παίξουμε την μπάλα να την μεταφέρουμε στα καρέ, σίγουρα με ψυχραιμία, καθώς όμως η κλειψιά του χρόνου αδειάζει και ο χρόνος δεν είναι υπέρ μας που κυλά. Νεοφύτου έχασε από την παρέμβαση εκεί του Πάντικουξ, που πήρε ξανά την μπάλα. Τσιγκάνιξ, Νελένκοφς μάχεται εκεί, κλείνεται, πήγε το Τσιγκάνιξ, Άμπος Κυριάκου, Νεοφύτου για τον Κονομή. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, παίζουμε, προσπαθούμε. Παναγιώτου, τροφοδοτεί τον Μαλεκίδη. Κάστανος για τον Στάβολο Γεωργίου. Ωραία μπροστά για τον Κάστανο, κάθε την παλιά. Με το αριστερό Κάστανος. Άμυνα από τον Αλεξάνιας, πέρασε ο Κάστανος. Βγάλε σέντρα και κόρνερ. Χαμηλά. Η σέντρα που έγινε από τον Κάστανο. Περίμενα συμπαίχτες μπροστά από την εστία.
1: Μας λείπει η καλή τελική πάσα. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι στις τελευταίες στατικές φάσεις κερδίζουμε τις προσωπικές μονομαχίες και είναι καλό το να δημιουργήσουμε κάτι για γκολ.
0: Το κόρνερ εκτελέστηκε μέσα στον εκμετάλλευτο και αντεπίθεση τώρα για τους Λετωνούς. Κόβει πολύ ωραία εκεί ο Κωστή. Το 1-1 παραμένει. Κούτας. Βιέντιες, την μπάλα στον Παλώτης, κέρδισε ο Ζελένκοφς. 1-1 παραμένει. Μπροστά τώρα με τον Γιουρκόφσκης, η σέτα για τον Ουρτρίκης, είτε κεφαλιά, τρέχει ο Φαμπιάνο πριν μπάλα περάσει κόρνερ, εκτός περιοχής βγαίνει από δεξιά και στέλνει την μπάλα με μια μεγάλη μπαλιά προς τον Νεοφύτου. Δεν φτάνει η μπάλα σε αυτόν, πέρασε, μπάλα είναι στους Λετωνούς. Με τον Ζελένκοφς πήρε τώρα ο Κούταρς. Σιγά σιγά οι Λετωνοί συνδυάζονται στη μεσαία γραμμή. Συμπλώθηκαν ο 4 λεπτά. Είμαστε στο 1-1. 57 Ντάσκεβιτς άνοιξε το σκορ. 70 σοφάρισε ο Γιάννης Κωστή. Από τον Βιέντιες τον Γιουρκόφσκης, που έκανε το λάθος στον γκολ. Μάτεβιτς, θα κάνει και την τελευταία του αλλαγή ο Νικολάτο, θα βάλει τον Σαβέλνιεφς. Διώχνει ο Μπαλώτης, Ουλτρίκης, ωραία τον φεύγει και φάουλ και κάρτα ο Κονομής. Ωραία προσπάθεια με τον Τσιγκάνιξ να στέλνει την μπάλα μπροστά. Υπερφαράγγισε τον Κονομή, ζητάνε κόκκινη εδώ πάντως οι Λετωνοί. Ο Κονομής στο ποινολόγιο του Λετωνού, του Γεωργιανού Κρουασβίλη. Νομίζω ότι υπήρχε ένα άλλος παίχτης στην περιοχή μας και δεν ήταν για κόκκινη κάρτα. Κίτρινη λοιπόν. Ήταν λίγο πιο πλάγια. Λίγα μέτρα πιο μακριά στον κεντρικό διάδρομο, νομίζω Κυπριανού. Πάντως τότε έγινε φάουλ για κάρτα, δεν το συζητάμε. Και φάουλ για την Λετωνία στο 26ο λεπτό, με την αγωνία στο κόκκινο. 1-1 το αποτέλεσμα. Με τον Τσιγκάνιξ και δύο μέσα στην κίνηση μας στον τείχος από αριστερά. εκτελέστηκε η απομάκρυση της μπάλας από την αμυνά μας με τον το διώξιμο από τον Κυριάκου. Έπεσε κάτω ο Κάστανος, πάνε να μας απειλήσουν εδώ, προλάβει ο Μαλεκίδης και θα κάνει υποδοχή. Ο Κονομής σηκώνεται, ο Κάστανος στο 87-1-1. Πρέπει να γίνουμε πιο πολύ, πολύ πιο επιθετικοί και επικίνδυνοι. Νεοφύτου μάχεται εκεί με τον Μπαλότης. Η μπάλα στον Κωστή, στρώνει για τον Μαλεκίδη. Τώρα είναι ο Σταύρος ο Γεωργίου. Προσπαθεί να περάσει, συγκλίνει, ξεφεύγει. Κατά την μπάλα και τη δίνει στον Χαμποκυριάκου. Ιωάννης Κωστή. Δίνει στον Κάστανο, πίσω για τον Κυπριανού. Τώρα είναι η Παναγιώτου, πολλές πάσες. Περνά ο χρόνος, τον αναπαραμένει. Η παλιά για τον Έντουαρτς. Κωστή. Χάμπος Κυριάκου. Έκτο Κυπριανού. Πίσω η παραλία παίζουμε. Πρέπει να πάμε μπροστά. Έχουν μείνει όλοι πίσω οι Λετωνοί, όπως και στο μεγάλο διάστημα. Ο Έντουαρτς. Η πάσα για τον Μαλεκίδη. Περνά στην περιοχή, πάσα, το γύρισμα, τελικά η επέμβαση, ο Ιωσοκώστης από πλαγιά θέση, στην περιοχή, έδιωξε ο Μάτρεβιτς και από μάχηνα σε κόρνερ, σε πλάγιο οι αμυνόμενοι. Τώρα η τελευταία τους κίνηση, ο Σταβέλνιεφς στη θέση του Ζελένκοφς στο 88, ο πλευράς της Λετωνίας. Με πλάγιο την εθνική μας ομάδα από την αριστερή πλευρά, όπως κάνουμε τις επιθέσεις μας. Το 1-1 παραμένει, είμαστε στην επίθεση, ο Μαλεκίδης προλαβαίνει, τελειώνει και αυτή η φάση χωρίς να μπορέσουμε να απειλήσουμε τους Λετωνούς που κρατάνε το 1-1. Θέλουμε ακόμα 2 λεπτά για να μπούμε σε χρόνο καθυστέρησης. Για να δίνει στα ύψη. Να δούμε για χρόνο καθυστέρησης που θα κρατήσει ο Γεωργιανός διαιτητής. Με βάση το 1-1 η τρέχουσα βαθμολογία με ένα μας που θα γίνει στις απόψε 10 παρεάρτος στο Μαυροβούνιο εναντίον Αρμενίας. Μαυροβούνιο 9. Κύπρος 5 βαθμοί, οι Αρμένοι έχουν 3 και 2 οι Λετωνοί. Την μπάλα τώρα στον Χάμπο τον Κυριάκου, δίνει στον Κυπριανού.
2: Ένα γιγόρ καθυστερήσει ρε Μαγκή, μην προτρέχεις.
0: Καλά, απλό λέω την βαθμολογία, δεν προτρέχω.
2: Εντάξει,
0: μακάρι να το βάλουμε. Θα παίξει σε πολύ λίγο και ο Σαρούλα. Το νούμερο 6 ετοιμάζεται. Η μπάλα στο 90 είμαστε, από Κονομή σε Έντουαρτς. Κονομής έδωσε στον Χάμπο τον Κυριάκου. Νεοφύτου δεν μπόρεσε. Με βουτιά εκεί μπροστά από αντιπάλους και συμπαίκτες μάζεψε ο Μάτρεβιτς. Συγκάνιξ, 1-1, Κύπρος Λετωνία, σίγουρα ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα για την ώρα. Φεύγει από τον αγώνα ο Κάστανος και ο Τσαρούλα, θα περάσει στον αγώνα ο Κύπριος. Και 3 λεπτά καθυστέρηση που θα κρατήσει ο Γεωργιανός με τη Λετωνία. Παίξαμε άλλες 4 φορές, 2 νίκες και 2 ισοπαλίες. Έχουμε να δούμε τι θα συμβεί σε αυτά τα 3 λεπτά της καθυστέρησης. Ο Κωστή που στο φάει στο 70 έδωσε στον Παναγιώτου. Ξεκινάμε από την άμυνα. Από αριστερά τώρα παίζουμε από εκείνη την πλευρά εδώ και αρκετά λεπτά. Σταύρος Γεωργίου, ο Κονομής έχει πάει εκεί. Και τώρα ο Έκτορο Κυπριανού, δηλαδή ο Τσάρουλα, Έτουας. Σάρουλα,
2: Μια σέντρα και ο Γεωργίου να το πάρει. Άιδα γιώνουμε ρε μάγκη και κουραστήκαμε.
0: Προσπαθεί εδώ ο Κονομής. Κόβεται διοκρόπος όπως. Στο 90-1. Κουράστηκες εσύ που βλέπεις, εμείς που μιλάμε και δεν είναι με καλό παιχνίδι και δεν παίζουμε.
2: Όχι, να κάνω μια σέντρα με ήρθε μου.
0: Να δούμε το Σταύρο Γεωργίου τώρα.
2: Να μπει μέσα να πάρει να τελειώνει.
0: Σταύρο Γεωργίου προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Σεντράρι με κοθέτω με τον φύλακας. Ο Κωστή, ο Έτουας ψηλά έξω. Ήταν μια καλή φάση από το Μικύκλιο. Στο 90-2 εκτέλεσε στέλνοντας την μπάλα να περάσει πάνω από την εστία του τερματοφύλακα Μάτρεβιτς. Να δούμε λοιπόν τα επόμενα δύο λεπτά, μάλλον 90 δευτερόλεπτα τι θα αποφέρουν. Θυμίζω ότι στο 57 η Λετωνία προηγήθηκε με τον Ντάσκεβιτς, στο 70 Αγωστή ισοφάρισε και παραμένει το 1-1. Η μπάλα τώρα στο κέντρο του γηπέδου, Ουλτρίκης, θυμίζω ότι φέραμε 0-0 με Λετωνία έχω μια εβδομάδα. Και να δούμε τώρα τον Έτουαρτς, αντί να κάνει σουτ πήγε να κάνει την κάθετη, φοράζουμε για φάουλ, τίποτα λέει ο Κρουασβίλη. Μπορούσε εδώ ο Μαρκ Έτουαρτς να έκανε σουτ, ήταν σε καλό σημείο απέναντι από την εστία του Μάτρεβιτς. Μπαλιά τώρα για τον Ουρτρίκης, έκοψε εκεί ο Κυπριανού. Πάμε για φινάλε αγώνα. Η εθνική μας ομάδα στο 1-1 με την Λετωνία έχουμε κερδίσει ένα πλάγιο. Λιγότερο από ένα λεπτό, τριπλό σφύριγμα του Γεωργιανού διαιτητή. Κονομής. Μπαλιά τώρα για τον Κωστή. Στο 1-1 και τελευταία μας ευκαιρία. Κόβεται. Κέρδισε ο Γεωργίου. Ο Μαλεκίδης στην σέντρα που δεν μπορεί ο νεοφύτου. Ο Τσιγκάνικς θα διώξει. Υποδέχεται μπάλα ο Κυπριανού και μένουμε μπροστά με τον αρχηγό πλέον Χάμπο Κυριάκου μετά την αλλαγή του Κάστανου. Έντουαρτς έξω από τη μεγάλη περιοχή από αριστερά. Έντουαρτς κρατάει, δεν περνά. Τσαρούλα σέντραγη χαμηλά, κόβουν εύκολα οι Λετωνοί. Επιμένουμε, παίζουμε πλέον και με τον χρόνο. Το ένα να παραμένει. Τσαρούλα, ο Έντουαρτς σε καλό σημείο πάει να κάνει και το σουτ. Το κάνει γκολ! Γκολ! Το βάλαμε! Τέλος Παπαϊτσέας, Κύπρος, Λετωνία, 2-1 πανηγυρίζει όλο το γήπεδο, όλος ο κόσμος. Εκαταπληκτικό γκολ από τον Έτουα στο δεύτερο, σε αυτό το όμιλο, φοβερή εκτέλεση, φωτοβολίδα. Και ενώ πήγαινε όλα στη ισοπαλία, το βάλε ο Έτουαρτς για το 2-1 της Κύπρου. Κάνουμε ανατροπή. Τι γλυκό φινάλε, τι ονειρικό φινάλε με τον Έτουαρτς να κάνει το 2-1 μέσα σε ξένους πανηγυρισμούς παιχτών, κόσμου και τεχνικής ηγεσίας και παραγόντων στον πάγκο. Φοβερή εκτέλεση, γλυκό, πολύ γλυκό φινάλε.
1: Όντως ήταν μια πολύ καλή ενέργεια από πλευράς του Έτουαρτς. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια καταρχήν από τη δεξιά πλευρά και ακριβώς και από εκεί και πέρα η εκτέλεση, η ικανότητα μάλλον στην εκτέλεση του Έντουαρτς μας έδωσε νομίζω το καθοριστικό γκολ του παιχνιδιού και τους τρεις πολύτιμους βαθμούς σε αυτή την διοργάνωση.
0: Έτσι είναι, έτσι. Θα είναι η δεύτερη μας νίκη στη σειρά, 7 βαθμοί και νομίζω είμαστε φαβορεί για να πάρουμε τη δεύτερη θέση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα θα γίνει απόψε στο Μαυροβούνιο Αρμενία, αλλά αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το να κερδίσουμε απόψε και να περιμένουμε τους δύο αγώνες που θα δώσουμε τον Νοέμβριο. Έτοιμος τώρα ο Μάτρεβης και τέλος αγώνα. Τριαμβευτικό φινάλε για την εθνική μας ομάδα. Παίρνουμε ότι δικαιούμασταν με ανατροπή. Φέραμε τα κάτω πάνω. Στο 93 ο Έτουαρτς με ένα καταπληκτικό σουτ έστειλε την μπάλα με το αριστερό διαγώνιο στη δεξιά γωνία του Μάτρεβιτς και έκανε το 2-1 αφού στο 57 προηγήθηκαν οι Λετωνοί με τον Ντάσκεβιτς και στο 70 ο Κωστή ισοφάρισε ανακεφαλαίωση και κλείνουμε.
1: Εντάξει, συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η συλλογική προσπάθεια ήταν αυτή που επέφερε το πολυπόθητο τρίποντο. Έχει γίνει με την επίθεση του δεύτερου τέρματος από τον Έντουαρτς το ποθούμενο και το αναμενόμενο. Ήταν αν κάποια ομάδα δικαιούταν την νίκη, ήταν η Κύπρος, και δεν είχαμε πιάσει μια απόδοση που αναμέναμε σε αυτό το παιχνίδι. Εν τούτης όμως το αποτέλεσμα είναι ο κριτής σε αυτή την, τη μάχη,
0: ναι.
1: Και η Κύπρος πετυχαίνει ακόμα μια διεθνή επιτυχία σημαντική που θα της δώσει το δικαίωμα να ελπίζει για την...
0: Στρογγυλοκαθόμαστε στη δεύτερη θέση. Αυτά έγιναν, φίλε.
2: Πέτε ρε, και καμιά κουβέντα καλή είναι, πέλα να σας πω το απόγευμα, ρε.
0: Την ώρα που μπήκε τον γκολ, αντί να πανηγυρίσω, είπα στον Παπα Μωυσέως. Μάρ' το, θα το ακούσεις.
2: Αφού σας είπα, μου το απόγευμα που το λέω, ρε.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
2: Και στους δύο σας, να είστε καλά. Ακούμε χορηγό και πάμε παπ.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
2: Λοιπόν, 2-1 στο 94 με τον Έντουαρτ στον ήρωα της τελευταίας στιγμής. Δουπλάραμε τις νίκες, είμαστε στους 7 βαθμούς. Περιμέναμε απόψε τι θα γίνει και βεβαίως στα επόμενα δύο παιχνίδια, κύριε Στέφανε. Πάμε τηλεφωνικά στον πρώην ομοσπονδιακό μας, τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, coach.
4: Καλησπέρα σας.
2: Πώς σας ζήσετε στο παιχνίδι?
4: Είμαστε στις χαρές μας, σίγουρα. Θα ήταν κρίμα. Θα ήταν κρίμα αν δεν κερδίζαμε και αυτό το παιχνίδι. Έπαιξε η Εθνική, έκανε αρκετά πράγματα, δικαιούται να κερδίσει. Κερδίσαμε έστω και στο παραπέντε, έστω και στο παραένα, όχι στο παραπέντε. Εντάξει, κερδίσαμε. Σημασία έχει ότι πήρε τους 3 βαθμούς και ελπίζουμε ακόμα σε κάτι καλύτερο.
2: Εντάξει, καπαρώνουμε τη δεύτερη θέση. Μαθηματικά ελπίζουμε να ακούμε έτσι. Έχουμε το Μαυροβούνιο Κύπρο.
4: Υπάρχουν κάποια δεδομένα που με κάποια αποτελέσματα μπορούμε να τερματίσουμε και πρώτοι. Παίρνουμε τη δεύτερη θέση και πάμε σίγουρα τώρα γιατί να ελπίζουμε ότι μπορεί με κάποια αποτελέσματα να μας ευνοήσουν κιόλας να τερματίσουμε και πρώτοι.
2: Ήταν σημαντικό να κάνουμε δύο τις νίκες στην έδρα μας. Εντάξει, οι Αρμένοι στα χαρτιά είναι πιο δύσκολη από τους Λεδονούς. Περιμέναμε πιο δύσκολα, πιο εύκολα πράγματα κόντρα στη Λεδονία. Αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, έτσι οι οργανώσεις δεν έχει φαβορί και outsider σε πολύ μεγάλο βαθμό να το έγινε καμέν ξαφνικά η υπερδυναμία. Έτσι, κάθε νίκη είναι καλοδοχούμενη κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο.
4: Σίγουρα πιο ποιοτική ομάδα είμαστε, πιο καλή ομάδα είμαστε, αλλά σε κάτι τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είπες και εσείς τέλειο, δεν υπάρχει, δεν μπορούμε να λέμε ήμασταν το φαβορί. Είμαστε καλύτερη ομάδα, είχαμε περισσότερα, θα έλεγα, και αν θέλεις και ευκαιρίες να κερδίσουμε, αλλά και θα το πω και αυτό ότι δεν μπορούσα να σκεφτώ, να φανταστώ πώς μπορούσαμε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι και όμως παρολίγο με κάποια, αν θέλεις, με κάποια τύχη, να χάναμε και αυτό το παιχνίδι και από εκεί που ήμασταν το φαβορί που λέγαμε και να βγούμε έξω εντελώς και να τα διπλώσουμε όλα. Όμως, οι παίχτες έπαιξαν, δεν έχασαν το θα έλεγα, την πίστη τους, παρόλο που προηγήθηκαν οι Λετωνοί, κατάφεραν, σφαρίσαμε και έστω και στο παραένα κερδίσαν. Αυτό έχει σημασία για μένα, τέλος καλό, όλα καλά.
2: Διότι την πάθαμε στο Μαυροβούνιο, έτσι προηγηθήκαμε και στο φινάλε χάσαμε, που εκεί ήταν πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Συμβαίνουν αυτά.
4: Τώρα, εντάξει, βάζουμε κάποιες βάσεις, η ομάδα είναι αρκετά καλή, θα έλεγα, και από ποιότητα, αλλά και αρχίσαμε να παίρνουμε, αν θέλεις, σάρκα και οστά στο ότι κάποια τέτοιου είδους παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζουμε, επιβάλλεται, Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, μπαίνοντας μέσα, ναι, να πιστεύω ότι είμαι καλύτερος και θα κερδίσω αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω ότι σιγά σιγά παίρνουμε αυτά τα, αν θέλεις, αυτά τα θέλω που δεν τα είχαμε, ή αν θέλετε, ήμασταν λίγο αδιάφοροι για αυτό το, πάνω σε αυτό το, το κομμάτι. Τώρα έχουμε γεμίσει τις σκέψεις μας, τα πλάνα μας σαν ομάδα και να βλέπουμε ότι παίρνουμε παιχνίδια έστω και στο παραένα, στο παραπέντε. Παρόλο που ήμασταν καλύτεροι, δεν μας βγήκαν κάποια πράγματα στην αρχή, μέχρι τέλους καταφέρνουμε και παίρνουμε τα παιχνίδια.
2: Βγάζουμε εικόνα μιας ομάδας που έχει πλάνο και έχει παίκτες που παλεύουν μέχρι το φινάλε. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Ακριβώς, και ήταν αυτό που μας έλειπε.
2: Μάλιστα.
4: Και είχα πει και παλαιότερα ότι μας λείπει αυτό το σθένος, αυτό το πάθος. Σήμερα βγάλαμε αυτά τα πράγματα, το βάλαμε αυτά τα πράγματα, και σθένος και πάθος, και καταφέραμε να κερδίσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο τέλος, εκτός απρόπτου. Πάρω λίγο να μην κερδίσουμε και από εκεί και πέρα θα βλέπαμε πλέον διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα καταφέραμε, κερδίσαμε, παραλαμβάνω, Παλικαρίσια, και ελπίζουμε ακόμα και σε καλύτερα. Και έχουμε μπροστά μας δύο παιχνίδια που μπορούμε να τρέξουμε πολλά πράγματα.
2: Να είσαι καλά, coach. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Εσείς καλύτερα. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πήγαμε στους 7 βαθμούς με τον κόρς της καθυστερήσης. Κερδίσαμε και του Λετωνούς. Έχουμε τον Νιόπριν πλέον. Περιμένουμε το Μαυρογούνιο με την Αρμενία. Είμαστε με την Αρμενία, απόψε, έτσι. Αλλιώς φίλοι κόλλα, ωραία, Στεφάνε. Οι Αρμένοι, φίλοι μας. 10 η ώρα ο κύριος Μάικ Πουλής μαζί με τον Ραμόνα και τον κύριο Αναστασίου θα σας κρατήσουν παρέα για 2 ώρες. Κύριε Στέφανε, αύριο έχεις, ξέρεις να μπορεί να κάνεις αύριο για τους φίλους μας ακροατές. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε και από τον Στέφανο. Τον Στέφανο και από μένα το Σέμπαγο Μωσίος. Τα λέμε με το καλό αύριο. Εκπομπή το Σεπάσα 4 και 5. Χαιρετούμε.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Super Sport 104. Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
5: Τη Γάμπα και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος για τον τέρμι του Παναθηναϊκού με τους Ερυθρόλευκους. Έτσι ονοματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα του Τριφυγιού οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας. Αύριο επιστρέφει στους προπονήσεις ο Ανδρέας Τετέη. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτάνα έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυριτανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Λουκαγιόβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα, εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σακτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΦ στην κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Την Τρίτη επιστρέφει στις προπονήσεις η ομάδα του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάσμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριος, ανεβάζει στροφές ο Σά με τον Μπέιλι. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέν να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να αντίθονται στη διάθεση του Αλέσιο Λύσης. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίφκοβιτς και Γιάκιτς. Κάτοικος Τούμπας θα παραμένει ο Αντώνης Τσιφτσής με τους ασπρόμαυρους να ανακοινώνουν την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Κυκλοφόρησαν από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός τα εισιτήρια για τον αγώνα της τέταρτης αγωνιστικής EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε την 5η 8 Οκτωβρίου. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη Σανέλ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague, έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Σκινδύγιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, παρόν ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Για τα μάτς της Super League 2, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0 και Νέστος Εξούπολης Μαρκό 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα του Nations League για την πρώτη κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία, Τουρκία. Στη Β κατηγορία, την ίδια ώρα, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία και Ουκρανία, Ουγγαρία. Η Μαρία Σάκαρη ετήθηκε 2-0 σετ από την Έλληνα Σβιτολίνα στην φάση των 32 του Open του Πεκίνο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 7 λεπτά μετά τις 9. Καπέδο ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο μήνας έχει 5 Οκτωβρίου και εμείς θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς.

αυτό να πω εγώ τη μεγάλη ισοπαλία χθε, μάλλον με το μεγάλο αποτέλεσμα. Γιατί μεγάλο αποτέλεσμα είναι να φέρνει με τη Γερμανία ισοπαλία και να έχει κερδίσει και μία φορά στη Γερμανία. Μια εθνική ομάδα, είπαμε, η οποία είναι πρώτη, βέβαια μαζί με την Ολλανδία. Περτερεί σε καλύτερη συγκομιδή τερμάτων. Με 8 βαθμούς και έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια να παίξουμε. Ένα με την Ολλανδία. Το ντέρμπι πρωτιάς θα μπορούσαμε να πούμε. Και ένα παιχνίδι με τη Σερβία στον Βόλο για να κλείσουμε. Μια εθνική ομάδα η οποία είναι ήδη σίγουρα τρίτη θέση, δεν αλλάζει αυτό. Ο στόχος εθνικής ήταν να πιάσει την τρίτη θέση, τώρα πάει για κάτι παραπάνω. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Γεια σου κύριε Κατσάτσο. Πώς πάνε όλα, καλά?
1: Καλά.
0: Εντάξει, το γατάκι σε φωνάζει, γατούλα, να τη βγάλει λίγο έξω. Κάνει καμιά βόλτα κι αυτή, όπως κάνεις κι εσύ, που γυρνάς τα βράδια, αληθεύεις.

Λοιπόν, είχαμε και Super League 2, εκεί που ο Νέστος Χρυσούπολης με τη Μαρκό 1-2, μεγάλη νίκη για τη Μαρκό, η οποία προλάμβει στη βαθμολογία 5 στα 5 παρακαλώ. Μια πολύ καλή ομάδα φέτος με πολύ καλούς παίκτες. Τρία παιχνίδια είχαμε σήμερα. Ζάκυνθος Απόλλων Πόντου 1-1. ΠΑΟΚ Β' Σύρου Ελασίρου 0-0. Και Νέστος με τον Μαρκό είναι στο 1-2. Σε βαθμολογία πρώτη και αίτη Μαρκό με 5 αγώνες, 5 νίκες, 15 βαθμούς. Δεύτερη ΑΕΛ με 11, Πανιόνιος 10, Ελασίρου 9, Καλυθέα 9, Πανθρακικός 8, Αστέρας Τρίπολης 6, 5 βαθμούς Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β, ΠΑΣ Πύργου. 4 βαθμούς έχει νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β και ο Νέστος. 3 βαθμούς Πανσεραϊκός, 2 βαθμούς Ζάκυνθος και μαζί με την Αναγέννηση Καρδίτσας που είναι στις δύο τελευταίες θέσεις. Μαρκό, η οποία φαίνεται ότι θα είναι ένα φαβορί για να ανέβει φέτος στην κατηγορία. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον στα πρώτα 5 μάτς, πρώτα μάτς φαίνεται πολύ δυνατή. Να πούμε στα πιο σημαντικά μάτς που έχουμε μέχρι τώρα στο στοιχηματάκι όσο έχετε παίξει. Κάποια φιλικά, Ουγκάντα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1. Ένα παιχνίδι την Παραγουάη, Δεπορτίβο Ρεκολέτα με τη Λιμπερτάν Ασουνσιόν 1-2. Τελικά αποτελέσματα αυτά. Παιχνίδι για τα προκριματικά Άντερ 21, Μαυροβούνιο Αρμενία 1-1. Κύπρος Λετωνία, κέρδισε τελικά η Κύπρος 2-1. Προηγήθηκαν Λετωνοί με τον Ντάσκεβιτς στο 57, στο 70 ο Γιάννης Κωστή έκανε το 1-1 και στο 94 ο Έντουαρτς Μάρκους έκανε το 2-1 για την ομάδα από την Κύπρο. Άντερ 21 πάλι Ιταλία, Πολωνία 6-2, Σουηδία μάλλον Βόρεια Μακεδονία 2-0, αυτό είναι στο 85, δεν έχει τελειώσει. Ένα παιχνίδι από την β' κατηγορία της Νορβηγίας, από ό,τι βλέπω Μόσκονσβιγκερ 0-1 στο 55. Αυτά τα υπόλοιπα ξεκινούν αργότερα, τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων. 10 παρατέταρτο, Βόρεια Ιρλανδία με τη Γεωργία, Βοσνία Ζεγοβίνη Πολωνία, Γαλλία Βέλγιο, Ιταλία Τουρκία, Μαυροβούνιο Αρμενία, Ουκρανία Ουγγαρία, Ρουμανία Σουηδία. Και αργότερα έχει παιχνίδια από τη Λατινική Αμερική και κάποια παιχνίδια από τα προκληματικά πάνω το Nation Cup, από το Nations League, από κάποιες άλλες χώρες. Μαρτίνικα, ας πούμε, βλέπω Ελ Σαλβαδόρ, Βερμούδες, Μπαρμπάντος και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι, ξεκινούν μετά τις 12, 12.30. Τελευταίο παιχνίδι που βλέπω είναι το πρωί στις 4.

και έχουμε και Ευρωλίγκα με δύο, μάλλον με ένα παιχνίδι κάθε ομάδα. Δεν έχουμε για όλο εβδομάδα όπως είχαμε την προηγούμενη, που είχαμε δύο παιχνίδια των ομάδων μας μέσα στην εβδομάδα. Τώρα έχουμε από ένα μάτς. Το πρόγραμμα ξεκινάει 7 του μήνα, έχουμε ένα μάτς Παρί Βιλερμπάν. Οκτώ του μηνός Μακάβι Τελ Αβίβ Μιλάνο, Ντουμπάι με τον Ερυθρό Αστέρα, Μπάγερ Μονάχου Βίρτης Μπολόνια, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, το σπουδαίο μάτς αγωνιστικής 9 και 4, Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν και την Παρασκευή Ολυμπιακός Ανατολού, Μπαρσελόνα Ζαλγκίρις και Μπασκόνια με την Μπεσικτάς.

ακούσετε πριν και τον Νίκο Κατσάτσο στο δελτίο του σταθμού για τον Λιβάη Γκαρσία, ότι έκανε τις εξετάσεις απαραίτητες, βγήκε θλάση β' βαθμού και θα χάσει τους επόμενους δύο μήνες περίπου από τα του Παναθηναϊκού. Άρα χάνει τον τέρμι με τον Ολυμπιακό, το μόνο σίγουρο, και τα υπόλοιπα μάτς για περίπου δύο μήνες θα μείνει εκτός ο Λιβάη Γκαρσία.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και καλησπέρα, μάλλον, και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από

φίλος ο Γιάννης μου λέει: Μπιλάρα, έχεις παίξει τίποτα? Δεν έχω παίξει τίποτα, φιλαράκο. Άργησα να. Σήμερα και δεν έχω ξαναθήσει καθόλου να δω τι παιχνίδι. Μάλλον να παίξω κάποιο σχηματάκι. Μου ρωτάς αν βλέπω κάτι. Βλέπω το Γαλλία-Βέλγιο στον Άσο ημίχρονο και over. Μάλλον Άσο και over 1,5. Το Μαυροβούνιο-Αρμενία το βλέπω στο goal-goal. Το ίδιο βλέπω και στο Ουκρανία με την Ουγγαρία, goal-goal και αυτό. Άρα τρία παιχνιδάκια βλέπω, φίλε μου, αν θες να παίξεις να επιλέξεις. Μετά με κυνηγάς όμως. Ουκρανία-Ουγγαρία, goal-goal. Μαυροβούνιο-Αρμενία, goal-goal. Και Γαλλία-Βέλγιο, άσο και over 1,5. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας έστειλε το μηνυματάκι του με την καλησπέρα του και καλή εκπομπή.

Φίλος μας ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Το παιχνίδι του το ντέρμπι, φίλε μου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι 9 και 4. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, την Κυριακή. Τώρα θα δω το πρόγραμμα και θα σου πω ακριβώς την ώρα. Μισό λεπτάκι να το βρούμε το πρόγραμμα και να στα πω αμέσως. Αναλυτικά λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο στις 7.30 ΑΕΚ Όφη. Σάββατο επίσης την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Πάμε Κυριακή απογευματάκι 5 ώρα Κηφισιά Πανετολικός. Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Άρης Βόλος στις 7. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9. Συγγνώμη, 9 όχι 9 και 4. Το μεγάλο μάτς λοιπόν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στις 9 η ώρα. Και τη Δευτέρα το απόγευμα πάω Καλαμάτα στις 6. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την έκτη αγωνιστική για την Super League. Ναι, να δούμε πώς είναι οι ομάδες τώρα μετά τις πολλές μέρες που έλειπαν οι διεθνείς, όχι μόνο οι δικοί μας. Πολλοί παίκτες από ομάδες είχαν πάει στις χώρες τους για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Να δούμε πώς θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Ήδη έχουμε την απώλεια του Παναθηναϊκού με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έπαθε θλάση, είπαμε, θα λείψει περίπου 2 μήνες. Ο Καϊρένεν και ο Μάριν κανονικά στην αποστολή στις ομάδες Ρουμανία και Φιλανδία αντίστοιχα. Ο Ζούμκοφ εκτός αποστολής, ένα πρόβλημα με τη μέση από ό,τι άκουσα πριν στο δελτίο. Είναι θεματάκι τώρα να δούμε πώς θα γυρίσουν οι διεθνείς, όχι μόνο λόγω τραυματισμών, που μακάρι να μην έχει κανείς τραυματισμό, αλλά είναι και πολλές ημέρες, μεγάλη κούραση, 4 παιχνίδια σε λίγες μέρες και παιχνίδια δυνατά, όχι φιλικά μάτς. Αλλά πρέπει να ξαναπούμε πάλι όλοι μας, και οι παίκτες και οι ροπονητές και οι ομάδες και εμείς σε ρυθμούς εγχώριους πια. Ξεκινάνε και όλα τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα. Η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Και η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, το μηνυματάκι της από τον Πειραιά.

τα παιχνίδια όλα λεπτό προς λεπτό. Είπαμε 10 παρατέταρτο, έχουμε την πρώτη σέντρα. Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία. Βοσνία, Ερζεγοβίνη με την Πολωνία. Γαλλία, Βέλγιο. Ιταλία, Τουρκία. Μαυροβούνιο, Αρμενία. Ουκρανία με την Ουγγαρία. Ρουμανία με την Σουηδία. Το πρόγραμμα, τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων, 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Πάμε τραγουδάκι, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Super Sport 104.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Δίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
1: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
0: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε πάντα εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας. 210-220-5943 215-215-5943. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr και το site του σταθμού sports943.gr. Είμαστε και στα social media, μας βρίσκεται και εκεί στο Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports και TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Μας ακούτε από τον Super Sport στους 104. Κύπρος, η οποία σήμερα κάνει μεγάλη νίκη στο τέλος. Στο 94 έβαλε το δεύτερο γκολ. Νίκησε τη Λετωνία 2-1. Και πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Πριν να κάνω λάθος, έχουμε και άλλα παιχνίδια για τις εθνικές ομάδες, τα οποία είναι αύριο. Αύριο τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων. 5 ώρα Καζακστάν με τα νησιά Φερόε και στις 10 παρά τέταρτο κλασικά. Τα υπόλοιπα μάτς έχουμε Αγγλία-Τσεχία, Αλβανία-Σαν Μαρίνο. Αγγλία-Τσεχία, η οποία Αγγλία έκανε μεγάλη νίκη, συντριβή για την Κροατία, 0-7. Λοιπόν, Αγγλία-Τσεχία, Αλβανία-Σαν Μαρίνο, Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία, Εστονία-Ισλανδία, Κροατία-Ισπανία, Λευκορωσία-Φιλανδία, Λουξεμβούργο-Βουλγαρία, Μολδαβία με την Σλοβακία και Σκωτία-Σλοβενία είναι το αυριανό πρόγραμμα. Μιλάρα, καλησπέρα από μένα. Κάποια ματσάκια που είχαμε σήμερα για τη Super League 2. Έχουμε τελικά. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Προηγήθηκε ο Απόλλων Καλαμαριάς με τον Τσαπακίδη Γιώργο και στο 85 σοφάρισε ο Κρυπαράκος Χρήστος.

ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0, ισόπαλο το παιχνίδι αυτό. Νέσο Χριστούπολης Μαρκό 1-2, προηγήθηκε η Μαρκό με τον Ιβάν Μούλερ στο 25, ισοφάρισαν οι γηπεδούχοι με τον Σαπουντζή, τον Τάσο Σαπουντζή στο 67, στο 73 ο Λαραμπή έκανε το τελικό. Νέας Χριστούπολης Μαρκό 1-2, Μαρκό το οποίο είναι πρώτο με 5 νίκες σε ισάριθμα μάτς. Ανοίγει το σκόρ στο 8ο λεπτό να παιχνίδι β' κατηγορία της Ισπανίας, Κόρδοβα Τενερίφη 1-0 στο 8ο λεπτό για τη Σεγούντα Διβιζιόν για την Ισπανία. Τελείωσαν τα δύο μάτς για Under 21, Ιταλία-Πολωνία 6-2 και Σουηδία-Βόρεια Μακεδονία 2-0. Στο 83 βρισκόμαστε, Μος-Κόνσβιγκερ 0-2. Είπαμε σε λίγο σέντρα, σε 5 λεπτάκια, στα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα έχουμε εδώ έτσι, θα σας λέμε τα αποτελέσματα, την εξέλιξή τους.

φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη που είναι πανιόνιος και απογοητευμένος. Μπιλάρα, δεν βλέπω και φέτος χρονιά να πηγαίνει καλά για την ομάδα μου. Εντάξει, ήταν μεγάλη γκέλα του Πανιωνίου με τον Πας Πύργο. Έχασε 2-0. Εντάξει, δεν έχει χαθεί τίποτα. Ο Πανιωνίος έγινε χαμηλά στην βαθμολογία. Τρίτος είναι. 10 βαθμούς νομίζω έχει και 5 βαθμούς πιο κάτω είναι. Ναι, 10 ο Πανιώνιος, 11 η ΑΕΛ και 15 η Μαρκό. Εντάξει, ακόμα δεν έχει τελειώσει, φίλε Πανιώνιε, τίποτα που απογοητεύτηκε, φίλε Αλέξανδρε. Αλλά εντάξει, δεν έχει κάνει καλή αρχή, αυτή είναι η αλήθεια. Αθήνα πούν και η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός που ξεκίνησαν με μεγαλύτερα όνειρα για την αγωνιστική περίοδο, αλλά μέχρι τώρα είναι πολύ χαμηλά στην βαθμολογία με αλλαγές προπονητών, με πολλά προβλήματα και η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός. Αυτά που λέγανε στην αρχή αυτοί που ασχολούνται πολύ με τη Super League είχαν πει ότι ΑΕΛ, Πανιώνιος, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός και Μαρκό θα είναι φαβοροί φέτος για δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League. Τελικά το επιβεβαιώνει πιο πολύ από όλους η Μαρκό που έχει 15 βαθμούς με 5 νίκες στα ισάριθμα μάτς. Μαρκό η οποία είπαμε έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες για την κατηγορία. Και η Super League 2 φέτος είναι πιο έτσι ενδιαφέρον, έχει πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί δεν έχουμε play-off όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν στη Super League 2, άρα προβλέπεται μεγάλη μάχη.

Σπάγια γενικότερα με τραυματισμού. Το θυμάμαστε και από τη θητεία του στην ΑΕΚ. Είχε πολλά θεματάκια, τουλάχιστον την τελευταία χρονιά πριν φύγει. Είχε αρκετά θέματα με τραυματισμού, μυϊκά προβλήματα. Στην Ρωσία που πήγε δεν προσαρμόστηκε ποτέ και στην χώρα της με την ομάδα του.

Λάρα, ποιες νομίζεις ότι φέτος είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν απογοητεύσει με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, μιλάω. Φίλος, εντάξει, είναι πιο πολύ η Σερβία. Νομίζω ότι θεωρούσα θα είναι πολύ πιο καλή, τουλάχιστον θα παίρνει κάποια αποτελέσματα. Έχει 0 βαθμούς σε 4 μάτς. Από εκεί πέρα, κάποιες άλλες ομάδες, και η Ρουμανία είναι πολύ κακή, με 0 νίκες σε 4 παιχνίδια.

Και η Τουρκία δεν πάει καθόλου καλά. Μια ομάδα με γνωστούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Έχει και αυτή σε τρία μάτς 0 βαθμούς. Παίζει τώρα με την Ιταλία. Εκεί γίνεται χαμός στον όμιλο. Η Γαλλία 7 βαθμούς, Βέλγιο 6, Ιταλία 4 και η Τουρκία 0 βαθμούς. Η Τσεχία και αυτή είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρει κανένα πόντο σε τρία μάτς. Εκεί που η Ισπανία είναι πρώτη, η Αγγλία δεύτερη με 9 Ισπανία, Αγγλία με 6, Κροατία με 3 βαθμούς. Ακόμα έχουν αγώνα αύριο και η Κροατία δεν πάει καθόλου καλά. Δεν πάει καθόλου καλά. Εντάξει, έχει 3 βαθμούς, αλλά το 0-7 ήταν βαρύ για τους Κροάτες από τους Άγγλους. Στον τέταρτο όμιλο, Πορτογαλία είναι πρώτη και αυτή η αίτητη χωρίς ισοπαλία 12 πόντους, Δανία 6, Ουαλία 3 και Νορβηγία με 3 βαθμούς. Θα τα πούμε έτσι πιο καλά αύριο, τα οποία κατά τις 12 η ώρα θα έχουμε όλα τα τελικά αποτελέσματα των εθνικών ομάδων και όλες τις βαθμολογίες.

καλησπέρα πιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Στάθης που μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Στα παιχνίδια περίπου στα πρώτα περίπου 6 λεπτά δεν έχουμε κάτι, όλα είναι στο 0-0.

Διαβάζω εδώ πέρα ότι ξέχωρα από τα αθλητικά μου ότι είχαμε το σε μια εβδομάδα στην Αττική. Συνελήφθησαν, λέει, 39 οδηγοί, αφαιρέθηκαν 1158 διπλώματα και κόπηκαν 219 πρόστιμα για αλκοόλ στην Αττική σε μια εβδομάδα. Ήταν πολλοί που το σούξαν λίγο παραπάνω και την πατήσανε, αφαιρέθηκαν διπλώματα και κόπηκαν και πρόστιμα. Για θέλει προσοχή, είπαμε λίγο προσοχή όταν βγαίνουμε με τα ποτάκια αυτά, γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν είναι καλό να οδηγήσεις έχοντας πιει αρκετά, αλλά υπάρχει και η τροχιά, η οποία είναι τα πράγματα πολύ αυστηρά. Να πάει να πιεις ένα ποτάκι που λεωλόγος 2-3 ποτάκια να διασκεδάσεις και να γυρίσεις πίσω και να μην έχεις δίπλωμα, είναι λίγο καλά η διασκέδαση, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είπαμε, αν πιει κάποιος περισσότερο, ας πάρει το τιμονάκι, ο άλλος που δεν έχει πιει το ίδιο, ή υπάρχουν και ταξί. Τι άγιαν ταξιτζίδες. Και διαβάζω ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν 7.680 παραβάσεις, παρακαλώ, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Άρα οδηγούσαν κάποιοι και χωρίς να έχουν δίπλωμα, ή τους το έχουν πάρει και συνέχιζαν να οδηγούν, ή δεν έχουν καθόλου δίπλωμα, κινητό τηλέφωνο, που και αυτό είναι μια μάστιγα της εποχής.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου Γιώργο μου. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή σε όλη την παρέα μας. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Λοιπόν, Κόρδοβα Τενερίφη γίνει 2-1 στο 25ο λεπτό, νωρίς γκολ και over. Στο 3 ο Γκαρσία το 1-0, στο 17 ο Γκομής έκανε το 1-1 και στο 23 ο Περκάν έκανε το 2-1 και είμαστε ακόμα στο 25ο λεπτό. Τα υπόλοιπα μάτς των εθνικών ομάδων είναι όλα στο 0-0, κουλουράκια. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάνο το Σταραμόπλο που μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μάνο μου.

Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Μια ερώτηση: αν έχω παίξει έναν παίχτη να σκοράρει και δεν τον έχει βάλει καθόλου, είναι εκτός αποστολής, τι γίνεται? Τίποτα, φίλε μου, παίρνεις το στοίχημά σου πίσω, δεν το χάνεις, αλλά πληρώνεσαι. Μάλλον δεν πληρώνεσαι, είναι σαν να μην το παίξες.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sport.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Μας Best Brand τα λαχανικά μας φασολάκι 1 κιλό 2,29 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand ραβιόλες χωριάτικες 500 γραμμάρια 2,49 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand γιοχώρι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
1: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.
7: Έλα, μωρέ μου.
8: Πάρε την μπαλά.
7: Το έχεις.
8: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
9: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Call and Score. Τηλεφώνησε και σκόραρε με τις απόψεις σου κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα δίωρο ανατρεπτικό, χωρίς όρια, όπου οι τηλεφωνικές γραμμές ανάβουν και ο Ανδρέας Αναστασίου με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά της ψυχανάλυσης των ακροατών για τα καυτά θέματα της κάθε αγωνιστικής και όχι μόνο.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Εκπομπή Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν από τη συχνότητα του Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Ανδρέας Αναστασίου, Ραμόνα Παπαϊωάννου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής.
11: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Για ακόμα μια Δευτέρα, έτσι ένα βραδάκι Δευτέρας είμαστε παρέα. Να πάμε μαζί μέχρι τις 12. Ο Ανδρέας, εγώ και ο Μιχάλης είμαστε εδώ να σας κάνουμε παρέα και φυσικά την παρέα θα την ορίσετε και εσείς, γιατί στα περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 77-77-10-20, να τα πούμε παρεούλα, να δούμε τι κρατάτε κι εσείς από ό,τι έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, το οποίο η επικαιρότητα έχει πολλά και διάφορα, χωρίς όμως να έχει, ας το πούμε έτσι, αγωνιστική δράση τουλάχιστον για τις ομάδες, αλλά έχει πολυεθνικές, έχει διάφορα θεματάκια άλλα των ομάδων, διεθνή χώρο, ό,τι θέλετε, και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν,
10: να πούμε ότι η εκπομπή Call & Score, της οποίας όπως είπαμε χορηγός είναι η Στοίχημα, προσφέρει και σήμερα σε ένα ακροατή της εκπομπής μία διπλή VIP πρόσκληση σε αγώνα της επιλογής του για την έκτη αγωνιστική της Cyprus Link by Στοίχημαν. Απαραίτητη κάρτα φιλάθλου, όπως είπε και η Ραμόνα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2324 με την ένδειξη Στοίχημαν ή καλέστε στο 77-77-10-20 και θα μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σας λέμε και τους αγώνες της έκτης αγωνιστικής. Είναι το Κρασάβα Ενικαρμιώτισσα, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Ομόνια Αγωστής 9 Μαΐου Ανόρθωση, Άρης ΑΕΚ, Πάφος ΑΠΟΕΛ και Ομόνια Ολυμπιακός, τα παιχνίδια που μέσα από τα οποία διεκδικείται μια διπλή VIP πρόσκληση προσφορά της Στοίχημαν.
11: Επί της ουσίας μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο πολύ δυνατά ντέρμπι στην έκτη αγωνιστική, στα οποία αν θέλετε να πάρετε διπλή πρόσκληση του Άρη και της ΑΕΚ και της Πάφου με τον ΑΠΟΕΛ, αλλά έχουμε και μια, θα την έλεγα, δυνατή αναμέτρηση της Ομόνιας 29ης Μαΐου μαζί με την Ανόρθωση. Έχει το δικό της έτσι ενδιαφέρον παραδοσιακό. Αν σκεφτούμε και τον πυρήνα της Ομόνιας και τον πυρήνα της Ανόρθωσης, θα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και μιας πιάσαμε Ανόρθωση, να πάμε με τα φρέσκα και τελευταία κουλούρια.
10: Έτσι.
11: Λοιπόν, Ανόρθωση είχε κάνει έφεση στην απόφαση που της είχε επιβληθεί για τιμωρία απαγόρευσης με ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, δηλαδή αυτό που θα είχαμε, που θα έχουμε, συγγνώμη, την Κυριακή με την Πάφο, το Ανόρθωση Πάφος της Κυριακής, απαγόρευση εκεί. Και στο παιχνίδι που σας είπα ότι μοιράζουμε την πρόσκληση, που ήταν την πρόσκληση για την έκτη αγωνιστική, που είναι το Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση, η Ανόρθωση είχε τιμωρηθεί σε αυτό το παιχνίδι να μην έχει μετακίνηση οπαδών, οπότε και σε αυτό θα έχει κανονικά τους οπαδούς. Εν ολίγης, ποια είναι τα νέα? Ότι η έφεση της Ανόρθωσης έγινε δεκτή από το εφετείο της ΚΟΠ και έγινε ομόφωνα.
10: Ομόφωνα αποδεκτή, και έτσι η Ανόρθωση κέρδισε την έφεση και ως εκ τούτου ακυρώνονται οι ποινές διεξαγωγής ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Απλά παραμένει μόνο το πρόστιμο. Είχε επιβληθεί από την Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ σε αντίθεση με την ΑΕΛ, η έφεση της οποίας δεν έγινε αποδεκτή και αφορούσε την απάλληψη της τιμωρίας του Καφού, ο οποίος πέραν των δύο αγωνιστικών από την απευθείας αποβολή στο ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ, είχε δεχτεί και επιπλέον 6 αγωνιστικές για αυτίσιμο στον αντίπαλο. Το εφετείο δεν έκανε αποδεχτή την έφεση της ΑΕΛ κατά πλειοψηφία, 3-2 λένε οι πληροφορίες ότι ήταν το αποτέλεσμα, και ως εκ τούτου η ποινή παραμένει ως έχει, δηλαδή ο παίχτης της ΑΕΛ, ο Καφού, θα εκτίσει άλλες 6 αγωνιστικές.
11: Γιατί 6?
10: 6 που είναι η τιμωρία. Τις 2 τις έχει εκτίσει.
11: Α, ναι.
10: Κόκκινες κάρτας, οπότε μένουν τώρα οι άλλες 6 που θα είναι με Ομόνια 29 Μαΐου, με Ομόνια Αραδίπου, με Άρη, Ομόνια Λευκοσίας, έχει 3 Ομόνιες σε αυτό το διάστημα. Μία αγωνιστική θα πάει στο κύπελο που παίζει με τον Ηρακλή Γερολάκου και θα ολοκληρώσει την ποινή του με την Κρασάβα Ενή 7 Νοεμβρίου και θα επανέλθει στην επόμενη αγωνιστική με την ομάδα της Καρμιώτισσας.
11: Μέχρι τότε ξέρεις, θα μεσολαβήσει και ακόμα μία διακοπή.
10: Ναι. Νομίζω είναι πριν την διακοπή.
11: Άχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αφού μου είπες, πότε μου είπες, 6 Νοεμβρίου είπες, τι είπες?
10: 7 Νοεμβρίου.
11: Ναι. Ωραία, μετά τα κλείνουμε. Ξανά διακοπή.
10: Εκεί θα έχει.
11: Άρα, αν είναι έτσι όπως τα έχεις μετρήσει, μιλάμε ότι ο Καφού επιστρέφει μετά και την επόμενη διακοπή, η οποία τελειώνει, η οποία πρώτη διακοπή τελειώνει όπου να είναι. Έχουν μείνει 2 μέρες ακόμα. Για την Κύπρο τελείωσε. Αλλά για τους διεθνείς που παίζουν στο Κυπριακό Πρωτάθλημα έχουμε ακόμα 2 μέρες.
10: Ακόμη μία, αύριο ολοκληρώνεται.
11: Δεν έχουμε κανέναν που να παίζει σε εξωτικά νησιά και μέρη μαγικά. Γιατί κάτι Αφρικά. Ναι, για να επιστρέψουν πίσω.
10: Να πάρουν κανονικά την πτήση και να επιστρέψουν.
11: Αν έχεις τέτοιους παίκτες που παίζουν ξημερώματα Τετάρτης, καλή Πέμπτη θα έρθουν.
10: Ναι, εντάξει.
11: Με αυτή την έννοια το λέω.
10: Ναι, απλά στην Ευρώπη η τέταρτη αγωνιστική, το παράθυρο αυτό με τους 4 αγώνες, κλείνει αύριο. καθώς θα διεξαχθούν τα τελευταία παιχνίδια. Μιας και αναφερθήκαμε σε αυτά, να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αγώνες για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League στις διάφορες κατηγορίες. Στον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Γαλλία-Βέλγιο 0-0, Ιταλία-Τουρκία 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Βόρειος Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 0-0, τέταρτος όμιλος, Βοσνία-Πολωνία 0-0, Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Ενώ για την δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας, στον όμιλο της Κύπρου δηλαδή, αυτή την ώρα διεξάγεται ο αγώνας του Μαυροβουνίου με την Αρμενία, είναι στο 0-0. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα κέρδισε 2-1 την Λετωνία με μπάζερ μπίτερ του Έτουαρτ στο 90-4. Ουσιαστικά ήταν όντως η τελευταία φάση του αγώνα.
11: Με τη στηρίχτρα στο στόμα ήταν.
10: Ναι, ήταν έτοιμο να το στηρίξει λίγο πιο πριν, αλλά τελικά άφησε τη φάση να τελειώσει, σε αντίθεση με το ημίχρονο,
11: ναι,
10: που δεν την άφησε τη φάση να τελειώσει και διαμαρτυρήθηκαν οι διεθνείς. Ήταν και εκεί η εθνική στην επίθεση. Η εθνική βρέθηκε πίσω στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, όμως κατάφερε να το φέρει στα ίσα με τον Κωστή και να πάρει την νίκη με τον Έτουαρτς, που σκόραρε έναν γκολ πείμα, ένα καταπληκτικό γκολ από αυτά τα...
11: Άρρωστο. Εγώ εμένα αυτή είναι τα καταπληκτικά, τα φανταστικά, τα τρομερά, ναι, είναι άρρωστο. Είναι αυτό που κουνάς τα χέρια έτσι και κάνεις άρρωστο. Δηλαδή εγώ με το που το βλέπω έπιασα το κεφάλι μου.
10: Η αντίπαλη.
11: Ναι, ναι, εγώ πιάνω το κεφάλι και κούνσα τα χέρια μου. Λέω, παιδιά, αυτό είναι άρρωστο γκολ. Είναι από αυτά που είναι άρρωστα γκολ.
10: Ομολογώ, πολύ άρρωστο. Δηλαδή.
11: Ωραίο, ωραίο.
10: Είναι...
11: Και ειδικά δηλαδή
10: ξεραίνει,
11: να βάζεις
10: κάνει...
11: και αυτό το γκολ τώρα στο 93 που χαρίζει και νίκη όλο μαζί το πακέτο, το κάνει, ναι, ακόμα πιο super wow. Εντάξει, να πούμε ότι πέρα για πέρα δίκαιη η επικράτηση της Κύπρου. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα που φαινόταν πολύ ότι η γκέλα μύριζε από ένα σημείο και μετά, θα ήταν άδικο βάσει της εικόνας. Απόλυτα κυρίαρχη η ομάδα του Μάτζιου. Όλο πάνω της το είχε το παιχνίδι, κόντρα στη ροή του αγώνα δέχτηκε τον γκολ. Να πούμε ότι δέχτηκε χοντρικά τρεις φάσεις και η μία κατέληξε γκολ.
10: Ήταν η μοναδική, από ό,τι είδα τα στατιστικά, στο τέλος είχε μία στο στόχο,
11: ναι,
10: και αυτή κατέληξε...
11: Και είχε και ένα πολύ καλό σουτ γύρω στο πρώτο δεκάλεπτο, ναι, κάπου εκεί. Αυτά.
10: Αλλά το γκολ του Ντάσκεβιτς στο 57 κόντραρε και λίγο πάνω στο πόδι του Παναγιώτη,
11: ναι, ναι, ναι,
10: και πήρε ύψος.
11: Έχει βάλει πολύ κακά το σώμα του Παναγιώτη, ναι, γενικά. Έχει παίξει πολύ
10: ήταν
11: κακή
10: εκτός
11: άμυνα.
10: Ισορροπίας.
11: Έχει παίξει κακή άμυνα. Η κλασική που λέω με νευριάζει, που γυρίζουν λίγο τον κόλο τους οι παίκτες και το κορμί τους. Okay. Και άργησε να πάει στον αμυντικό. Μπορούν να συμβούν αυτά. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια λάθη. Okay. Όμως η αλήθεια είναι ότι έτσι μαζεμένα, αν σκεφτείς, θα θυμηθείς 5, θα σου πω το λιγότερο, κλασικές ευκαιρίες.
10: Καλά,
11: μπορεί να λέω και λίγες.
10: Αυτός ο θεματοφύλακας της Λετωνίας, μιλούμε ότι είχε κάποιες στιγμές που χανόταν η μπάλα μεταξύ Έτουαρτς και Λοΐζου.
11: Έντος και Λοΐζου είναι τρομερό δίδυμο.
10: Έκαμα φοβερή, ναι.
11: Μπορεί να μην μπει και γκολ, αλλά μιλάμε, ήταν ένα δίδυμο πολύ ψηλού επίπεδου ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο δίδυμο.
10: Και παρά το μικρό χρονικό διάστημα που είναι μαζί, έμαθε φαίνεται ο ένας το παιχνίδι του άλλου και έβγαλαν, ναι, κάτι μπαλιές κάθετες ο ένας στον άλλο και είχαμε και τον τερματοφύλακα να σταματά 2-3 καθαρές περιπτώσεις.
11: Καμιά φορά και τα σουτ πάνε πάνω στον τερματοφύλακα, ναι, η αλήθεια είναι, οκ, okay, θα μπορούσα να πεις ότι να είχαν κάνει καλύτερα τελειώματα, τουλάχιστον 1-2 να θυμηθώ του Λοΐζου, αλλά πάλι ήταν πολύ καλό τελείωμα. Έτυχε και ήταν εκεί ο τερματοφύλακας και ενστικτοδός απέκρουσε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Έντουαρτς, όσο τον φέρνω στο μυαλό μου στα 4 παιχνίδια που τα έχω δει, αν τα πάρεις όλα με τη σειρά, στο πρώτο ημίχρονο στο Μαυροβούνιο φαίνεται ότι δεν πατάει καλά, γιατί ακόμα του είναι άγνωστο. Και όσο περνάνε, δηλαδή πάρει τα 45 λεπτά, όσο περνούσε η ώρα, τόσο έχει μπει πιο πολύ μέσα στο κομμάτι της ομάδας και προσαρμόστηκε πάρα πολύ γρήγορα.
10: Ακριβώς.
11: Και είναι και αυτό που πάμε με το Λοΐζου. Και ο Κάστανος μαζί σε κάποιες κάθετες συνεργάστηκαν πολύ καλά. Και εδώ πέρα έρχεται και κουμπώνει ότι οι παίκτες που έχουν παραστάσεις, που μπορούν, που παίζουν σε υψηλό επίπεδο, μετά από ένα-δύο παιχνίδια ή μετά από κάποια χρονικά διαστήματα που θα παίξουν μαζί, θα αρχίσουν να κουμπώνουν. Ακόμα και ας μην έχουν κάνει πολλή δουλειά μεταξύ τους, θα κουμπώνουν γιατί... Γιατί ξέρουν η ρημάδα πώς παίζεται.
10: Είναι...
11: Ξέρουν πώς παίζεται το ρημάδι. Είναι ποιοτικοί παίκτες κάποιοι. Δηλαδή και το καταλαβαίνεις.
10: Και στην Πέρλη, ας πούμε, στην Αγγλία, εντάξει, είναι σαφώς πιο ψηλό επίπεδο από το δικό μας. Απλά θέλουν λίγο χρόνο προσαρμογής και όπως το είπες πολύ σωστά, παιχνίδι με παιχνίδι μπαίνουν στο πετσί της ομάδας και είδαμε ας πούμε σήμερα κάτι εξαιρετικούς συνδυασμούς των δύο ποδοσφαιριστών. Ο Κάστανος που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό έβγαλε και αυτός τις μπαλιές, το έκανε και αυτός πολύ καλό παιχνίδι.
11: Με ωραίες σκέψεις, ωραίες για να βγουν κάθετες,
10: ναι.
11: Πολύ ωραίες συνεργασίες, λειτουργήσαν πολλά πράγματα δηλαδή και θα ήταν κρίμα αυτό, με αυτό που είδαμε να μην έρθει νίκη. Δεν θα πούμε τώρα, μην τρελαθούμε.
10: Δεν μάγεψε με την απόδοση σίγουρα.
11: Όχι, όχι, ήταν πολύ καλή απόδοση. Ναι. Άλλο θα να πω ότι δεν σκότωσε το θηρίο. Εντάξει, να το δεχτούμε αυτό. Δεν είναι ότι σκότωσε το θηρίο. Είναι ότι βγάζει κάτι ωραίο ποδοσφαιρικά. Και ελπίζουμε στο επόμενο που θα είναι τα άλλα παιχνίδια, που είναι πιο θηρία από τη Λετωνία. Η Λετωνία βάσει δυναμικότητα από την αρχή την είχαμε για την τέταρτη θέση.
10: Ναι.
11: Γκέλα ήταν. Που έχασες εκτός έδρας, που και εκεί θα μπορούσες πάλι με τον Έντορφ να το πάρεις στο buzzer beater. Ότι,
10: ναι.
11: Ό,τι δεν έκανες στη Λετωνία το κάνε τώρα. Σου λέει μια, δυο, εφτάνει. Νησάφι.
10: Είναι κίνηση την οποία την αγαπάει πάρα πολύ. Την έκανε πολύ συχνά. Σκόραρ και με το Μαύρο Βούλο.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Αυτό ήταν το δεύτερο του γκολ. Αλλά αυτή την κίνηση να παίζει με ανάποδο πόδι και να συγκλίνει και να κάνει αυτό το μπανανέ. Ήταν ό,τι καλύτερο στο τέλος του αγώνα. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα για αυτή την εθνική ομάδα, η οποία πλέον είναι στην δεύτερη θέση με 7 βαθμούς. Το Μαυροβούνιο είναι ναι, αλλά αν βάλουμε και το βαθμό της Ισοπαλίας μέχρι στιγμής είναι στους 10. Και η Αρμενία είναι στους 3 συν 1 τώρα στους 4. Η Αρμενία θα είναι ο επόμενος αντίπαλος μας και εκεί θα φανεί αν είναι εκτός έδρα στο παιχνίδι και εκεί θα θέλουμε οπωσδήποτε την νίκη για να μπορέσουμε να διατηρηθούμε στην δεύτερη θέση ή να μην χάσουμε ακόμα και με το βαθμό της ισοπαλίας για να κλείσουμε με το Μαυροβούνιο εντός, που εκεί θα είναι πλέον όλα τα λεφτά αν λάβουμε υπόψη και τα λεγόμενα από τον Άκη Μάντζιο. Εντός έδρας δεν πρέπει να χάνεις κανένα παιχνίδι. Άρα και ο αγώνας με το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική θα είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός και ενδεχομένως να κρίνει, δεν θα έλεγα την πρωτιά, διότι αν το Μαυροβούνιο περάσει και σήμερα με νίκη
11: θεωρητικά
10: θα είναι θα είναι στην πρώτη θέση. Οπότε τουλάχιστον στη δεύτερη θέση που θα συνιστά το βήμα παραπάνω. Ο Άκης Μάντζιος που έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι θεωρώ ότι και σήμερα ήμασταν πολύ καλύτεροι με αρκετές ευκαιρίες. Ο αντίπαλος πέτυχε έναν γκολ απρόσμενο, η μπάλα κόντραρε, όμως πιστέψαμε στην ομάδα μας, βοήθησαν οι αλλαγές, στο τέλος δικαίως τα καταφέραμε. Οι παίχτες ήθελαν πάρα πολύ την νίκη σήμερα. Σίγουρα κρατάμε την αντίδραση και το
11: κάτι πανηγυρισμοί ήταν, παιδιά, συγγνώμη, που χειροκροτούσαν τον Έντουαρτς και είδα ένα βιντεάκι τώρα.
10: Ήταν έξω και η οικογένεια το... εκεί
11: αυτό,
10: πάλι.
11: Εκεί είδα, αυτό το βιντεάκι είδα.
10: Ένα πανό που έγραφε Μάρκους Έντουαρτς.
11: Αυτό το βιντεάκι είδα τώρα, ναι, ναι, αυτό μου άνοιξε.
10: Και εδώ είχε και αυτά που σχολιάσαμε και πιο πριν σε προηγούμενη εκπομπή. Ίσως πρέπει, είπε ο Άκης Μάντζιος, να ξανακοιτάξουμε αυτό το φορμάτ με τους 4 αγώνες.
11: Έλα, είναι παροδία.
10: Επίπονο για όλους. Ναι.
11: Να συμπληρώσω εδώ πριν συνεχίσεις, για να το εξηγήσουμε. Είναι 4 παιχνίδια σε 15 μέρες τα έχουν παίξει.
10: Η εθνική μας 11.
11: Σε 11. Εκεί είναι κάπου. Κάπου εκεί είναι μέσα στο 10ήμερο. Από 10 μέχρι 12 μέρες παίζουν 4 παιχνίδια. Η Εθνική Κύπρου, η Εθνική Ελλάδας, η Εθνική Μαυροβουνίου, τέλος πάντων. Δεν είναι ομάδες που έχουν και δύο εντεκάδες και μπορούν να τσαλάζουν ένα ρόστερ και μπέμπες εσύ, βγες εσύ. Η Ελλάδα, είδατε, έχασε τον Τζόλι. Φλάση. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν όλα αυτά τα παίζουν στα πρωταθλήματά τους και έρχονται ξαφνικά τέσσερα τέτοια παιχνίδια με ταξίδια και επίπονα, γιατί αυτό που λέμε, δεν μπορεί να διαχειριστεί ο προπονητής τις θέσεις. Είναι μετρημένες. Δεν είμαστε οι εθνικοί που έχουμε άπλετες λύσεις. Ούτε εμείς, ούτε η Ελλάδα έχει άπλετες λύσεις.
10: Μα ούτε και οι περισσότερες ομάδες.
11: Ο Βαγιανίδης εκτός. Δηλαδή,
10: έφεραν... Ο Βαγιανίδης, ο Τζιόλης.
11: Θέλω να πω ότι αυτά είναι λογικές. Είναι λογικές ακόμα και μέσα στην τετράδα των αγώνων. Ελπίζω να μην το ξαναδούμε. Και πρώτον, γιατί είναι κουραστικό για εμάς να περιμένουμε 20 μέρες για να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα. Πάρα πολύ κουραστικό.
10: Ξενερώνεις τελείως τους φιλάθλους.
11: Είναι άθλιο, είναι άθλιο. Εγώ νιώθω ότι είναι καλοκαίρι κανονικά και απλά καθόμαστε και κοιτάζουμε τον ουρανό. Απλά που και που έχει και εθνικές. Και επίσης αυτό που λέει ο Μάτζιος είναι επίπονο για όλους τους παίκτες.
10: Έχουμε ακουράτη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
12: Καλησπέρα, παιδιά.
11: Γεια σου, Παύλο μου.
10: Χαίρετε, Παύλο.
12: Είστε πιο γλυόρα στην παραγωγή, αλλά είναι να τα έχω κάτω, τέλος παντών. Το παιχνίδι της Εθνικής πρώτα. Είδα το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο πως γυμνήκα.
10: Έχασες το, ναι.
12: Εντάξει, το δεύτερο το γκολ είδα το όμως.
10: Α, οκ.
12: Είδα το δεύτερο το γκολ. Νομίζω αξίζαμε να κερδίσουμε πιο γλυγόρα, νομίζω. Έτσι κατάλαβα.
11: Ναι. Δεν χρειάζονταν να μπει σε τέτοιους μπελάδες.
12: Ναι.
10: Ένα μικρό καρδιογράφημα το.
12: Διότι ο άλλος έπιανε. Είδα το κόλ μετά που το δείξε επανάληψη.
10: Κάτω από το κέντρο του γηπέδου.
12: Που την άμυναν και πήγαινε και βάλε μπαστό. Να με τούτα τα πράγματα.
10: Κακό μαρκάρι. Κακή αμυντική συμπεριφορά.
12: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, έχει ορισμένοι παίχτες που λείπουν που σημαντικοί. Δηλαδή, σαν να πούμε, τούτος της Ομόνιας ο καλός ο παίχτης, ο αμυντικός, ο Χαβέ, και παίξε σήμερα, ναι.
10: Ο ήταν μπάγκο, ο Παναγιώτης Ανδρέου, ναι. Ήταν στον μπάγκο. Παναγιώτης Ανδρέου, ναι.
12: Τούτος δεν πρέπει αυκένει που την έντεκα.
10: Μα πώς αν αντέξει. Μιλούμε πάει non-stop
12: με την Ομόνια. Ο Καστάρος παίζει.
10: Ναι.
12: Κάθε μάτσο. Να το πάρουμε έτσι.
11: Και αν το σκεφτείς, η Εθνική έχει και τρεις απώλειες οι οποίες είναι δυνατές.
12: Λοιπόν,
11: δηλαδή,
12: ναι,
11: αν σκεφτούμε ότι
12: έρχομαι.
11: Είναι
12: ο Λαΐφης.
11: Ο Λαΐφης και ο Σέλης στο κέντρο της
10: άμυνας
11: και ο Χαραλάμπους. Αυτό ήθελα να πω.
12: Ο Χαραλάμπους του Άρη, ναι.
10: Ο Χαραλάμπους του Άρη, ναι.
12: Ναι, ναι. Ακόμα έμπαιζε ούτε ο Έσυ τον Ισμάγο τον Τζονί.
10: Και ο Στέλιος ο Γεωργίου. Ο συγγνώμη, ο Ανδρέου. Ο Στέλιος Ανδρέου, ναι.
12: Να μην πάμε πιο παγιά στον καιρό, διότι...
10: Όχι, σε τούτους που υπολογίζουν.
12: Σε πολλά κακό φεγγάρι ο Πίτας.
11: Ναι, πάρα από το πρώτο παιχνίδι.
12: Και να σου πω και κάτι, μπορούσε κάποιο μάτσο να τον αφήσει, να τον πάρει αλλαγή, αντί να παίξει που την αρχή.
11: Ναι, απλά δεν έχει άλλο φορ.
12: Ας δοκιμάσει, δεν έχουν πάρει.
11: Δηλαδή, να σου πω κάτι και ο νεοφύτου...
12: Του λείπουν παιχνίδια.
11: Του λείπουν παιχνίδια. Στην Ομόνια έχει μηδέν συμμετοχές. Ναι. Εδώ πέρα, οι πρώτες τους συμμετοχές νομίζω έχουν γίνει στην Εθνική.
10: Ναι, ναι.
12: Κοιτάξτε, το καλό που βλέπω είναι ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Με τους
11: ναι, είναι καλό γκρουπ, είναι ωραίο γκρουπ.
12: Ναι, είναι καλό γκρουπ. Έχουμε έναν παίχτη που ξεχωρίζει αυτόν τον.
10: Τον Έντουαρτ.
12: Τον
10: Έντουαρτ.
12: Τον Έντουαρτ. Ξεχωρίζει, ρε παιδιά. Ξεχωρίζει. Μα έπαιξε Μπενφίκα του.
11: Ναι.
10: Ναι.
12: Σοβαρά.
11: Ναι, και Πρέμιερ Λιγκ έχει παίξει.
12: Ναι.
11: Σε Ακαδημίες της Τότεναμ ξεκίνησε. Και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, στην μικρή κατηγορία της Αγγλίας της Εθνικής έχει κατακτήσει το Euro. Το Euro 1 που κατέκτησε η Αγγλία με τους πιτσιρικάδες πριν τα τελευταία χρόνια ήταν ο Έντουαρτς μέσα σε αυτούς.
12: Και είναι 27 χρόνια, νομίζω, πιο μικρός.
11: Όχι, ναι.
12: Όχι.
11: Ναι, είναι μια πολύ καλή ηλικία όμως.
12: Ναι, είναι πολύ καλή ηλικία του και ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν το συζητώ. Ειδικά στο έναν με έναν είναι τρομερός. Ξέρει ακραδά την μπάλα. Εντάξει, φιλότιμοι και άλλοι παίχτες μας. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσει. Αυτό ξέρουν. Αυτόν παίζουν, εντάξει, σαν να πούμε αυτός που πήρε από τον Ολυμπιακό, ο Απόλλωνας, παίζει σε μια θέση που έρεξε να παίξει το παιδί.
11: Ο Κονομής, ναι, δεξιμπάκ.
12: Ναι, ναι, ναι.
10: Λοιπόν, ο Έντουαρτς είδα στην Sporting.
12: Οκ, οκ. Λοιπόν, θα πάμε στην Εθνική Ελλάδα. Mm-hmm. Η Εθνική Ελλάδα αλλάξε επίπεδο, κακά τα ψέματα. Μπορεί να, ας πούμε, να δέχεται πίεση, να μιλούμε με ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, δεν το συζητώ ότι δεν μπορείς να τους παίξεις τους φουλ 90 λεπτά επίθεση, δεν μπορείς.
11: Εντάξει, η αλήθεια είναι το χθεσινό πρώτο ημίχρονο ήπιε θάλασσα.
12: Ναι,
10: κατηφόρησε πολύ το
11: ήπιε πολύ θάλασσα. Και από τα μπάκτη.

0: Δηλαδή,
1: θράσος, μεγάλο θράσος, τσαμακά.
0: Και μην ξεχνάτε ότι επεράσαν και μεγάλον τραυματισμό στη σπορτή. Ναι, και στο Παναθηναϊκό επεράσαν τραυματισμό. Αλλά...
1: Και δεν είναι τυχαίο στο τέλος. Είδα κάτι βιντεάκια, πάει ο Κλοπ πάνω του.
0: Κάτι του λέει,
1: χτυπά στον νόμο.
0: Θέλω να πω για τον Κλοπ. Και θαυμάζω τον. Πραγματικά μου αρέσει.
1: Και
0: σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Δηλαδή έβγαινε που τα αποδεικτήρια και πήγαινε αμέσως και έβγαλε φωτογραφία με ο Γιαννάκη. Αυτό το παιδί.
2: Όχι, εγώ έχω οριακά έρωτα με τον Κλοπ από τότε που ήταν στην Ντόρτμουντ. Δηλαδή...
0: Εγώ θέλω προσωπικά, δηλαδή, να σου πω κάτι, όταν πάρω κάποια λεφτά που βγάζω σε μηνά από τη Λαϊκή να παίρνουμε, θέλω να πάω να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, να τον γνωρίσω προσωπικά, διότι δεν ξέρω πώς, νομίζω η Κύπρος να αντιμετωπίσει η Γερμανία, ποτέ να την αντιμετωπίσει, ας πούμε.
1: Μπορεί στο
0: Euro. Στο Euro. Το Euro, μακάρι οπωσδήποτε, θέλω να το γνωρίζω. Άνθρωπος ο οποίος και στα δύσκολα χαμογελά, σου αρέσει να το βλέπεις. Και μες στη Λίβερπουλ με τόση πίεση και πάντα έβλεπες τον ότι ήταν και ο τρόπος που πανηγυρίζει και όπου κάνει το χέρι του, πώς το κάνει το... Είναι πολλά... αρέσκουν μου οι άνθρωποι.
2: Είναι ωραίος τύπος.
0: Είναι ωραίος τύπος. Λοιπόν, καταρχήν, ξέρετε τι βγήκε η απόφαση για την ανορθώση για το Κυριακή.
2: Ναι, το είπαμε με το που ξεκινήσαμε. Έγινε δεκτή η έφεση και η ανόρθωση κανονικά θα παίξει μαζί με τον κόσμο της και την Κυριακή και στο άλλο παιχνίδι που είναι η μετακίνηση.
1: Ακυρώθηκαν οι ποινές.
2: Το μόνο που έμεινε είναι το πρόστιμο.
0: Το πρόστιμο. Μα έτσι έπρεπε να γίνει, διότι ήμουν στο παιχνίδι, δεν έπαιζαμε στο γήπεδο. Πραγματικά σου λέω, δεν έπαιζε τίποτε με στο γήπεδο. Έπαιζε επειδή είναι η κερκίδα τέτοια του Παπαδόπουλος η πίσω, που είναι οι οργανωμένοι. Έπαιζε για μένα μπροστά τους, ενώ για μένα που χωρίζει ο Στίβος με το τούτο. Δεν έπαιζε με στο γήπεδο, δηλαδή με στον αγωνιστικό χώρο, με στο χορτάρι να το πω καλύτερα, για να καταλάβουμε. Mm-hmm. Άρα, εν τω μεταξύ, 30 του μήνους έπιασε με μια κοπελά που το σταθμό. Και κέρδισα.
1: Να σου την στείλουν, εντάξει. Να τα κανονίσουν. Μην αγχώνε. Να τα κανονίσουν. Μην αγχώνε.
0: Λοιπόν, έχουμε. Εντάξει, εν το πιο μεγάλο μάτσο είναι η Κυριακή. Έχουμε και το άλλο μεγάλο ντερπί.
1: Παναθηναϊκό.
0: Το οποίο ένα παίζει πολύ γλωτσίδι.
1: Γιατί.
0: Αλλά είναι 50-50. Έχει ένα φρέντο βάζει με Ολυμπιακό λόγο έδρας μόνο, τίποτε παραπάνω.
1: Θα φανεί στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια
1: σου, Παύλο. Λοιπόν, περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. 23-24 στέλνετε τα μηνύματά σας στο τέλος της εκπομπής, λίγο πριν ολοκληρώσουμε θα κάνουμε και την εγκλήρωση για μία VIP πρόσκληση σε ένα ακροατή της εκπομπής που προσφέρει η στοίχημα.
2: Λοιπόν, πριν περάσουμε, θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο break, αλλά να πούμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας στα μεγάλα ντέρμπι. Γαλλία-Βέλγιο 0-1 προήγηκε το Βέλγιο και Ιταλία-Τουρκία 1-0 για τους Ιταλούς. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
3: Flame Grilled Tastes Better.
4: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis.

0: Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2 ευρώ και 3 σέντα ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932-210. Χρέωση 2 ευρώ και 3 σέντα ένα κλήση από σταθερό ή 2 ευρώ και 28 σέντα ένα κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επί σκηνής σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
3: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.
4: Έλα, μωρέ μου.
5: Πάρε την μπαλά.
4: Το έχεις.
5: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
6: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εκπομπή Call and Score που φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν κάθε Δευτέρα βράδυ 10 με 12. Αντρέας Αναστασίου και Ραμόνα Παπαϊάννου πίσω από τα μικρόφωνα. Μιχάλης Πουλής στη ρύθμιση του ήχου. 77-77-10-20. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, είναι ανοιχτές οι γραμμές μας. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Και αν τηλεφωνήσετε ή στείλετε μηνύματα, μπαίνετε αυτομάτως και στην κλήρωση για μια δίπλη VIP πρόσκληση του αγώνα που εσείς θα επιλέξετε για την έκτη αγωνιστική, η οποία την είπαμε και προηγουμένως ποια είναι. Αρκετά τα παιχνίδια τα ενδιαφέροντα και με ντέρμπι, Κρασάβα, Καρμιώτισσα και Απόλλων Νέα Σαλαμίνα. Την Κυριακή είναι Ομόνια Ραδίπου και ΑΕΛ και την Ομόνια Ξενάτης Μαΐου Ανόρθωση, ένα ωραίο δυνατό έτσι παιχνίδι. Άρης ΑΕΚ το δυνατό ντέρμπι και τη Δευτέρα υπάρχει το ντέρμπι Πάφος από ΑΕΛ και Ομόνια Ολυμπιακό.
8: Μίνι Λευκοσιάτικο ντέρμπι.
7: Ναι, σωστό. Αυτό είναι το πρόγραμμα της έκτης αγωνιστικής, το οποίο αν στείλετε μήνυμα ή πάρετε τηλέφωνο στο 77-77-10-20 και μηνύματα στα 23-24. Θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μια διπλή VIP πρόσκληση που σας κάνει δώρο η Στοίχημαν. Είχαμε μείνει λίγο στις δηλώσεις του Μάτζιου.
8: Ναι, ο οποίος, όπως είπαμε, Άκης Μάτζιος, θεωρεί ότι δίκαια έφτασε η Εθνική στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
9: Ναι, καλησπέρα.
8: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα σας.
9: Ανδρέας.
8: Ναι, σας ακούμε.
9: Κοιτάξτε, άρεσε μου το πρόγραμμα σε ωραίο και περιμένω, είμαι εκείνος που έχει κάλεσε ψάρι να φάει ψάρι το δισκάου.
8: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε,
9: προσπαθούμε,
8: είπαμε, προσπαθούμε να συντονιστούμε και να δούμε πότε, διότι μια μέρα έχει ο ένας δουλειά, την άλλη έχει ο άλλος, μετά ο τρίτος, οπότε να δούμε πότε θα συντονιστούμε είναι θέμα να συντονιστούμε και οι τρεις για να δούμε πώς θα το βολέψουμε.
9: Θέλω να πάμε να φάμε. Θα βάλω η Ραμά να χορέψει.
7: Α, ναι, τα πιες τα λεφτά σου.
8: Τώρα σώθηκες. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Να συνεχίσουμε. περιμένοντας τα δικά σας τηλέφωνα 77 77 10 20 23 24, τα μηνύματά σας. Είπαμε για τον Μάντζιο, δήλωσε χαρούμενος με τον γκρουπ των παιχτών και την εξέλιξη. Το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος να μπορεί να καταλαβαίνει την εξέλιξη που υπάρχει. Ο κόσμος ο οποίος δεν ήταν και σήμερα αρκετός, περίπου 3.000 αν μαζεύτηκαν στο Γάσιπι, εργάσιμη μέρα μεν, αλλά γενικά όπως είχε πει και ο Άκης ο Μάντζιος σε προηγούμενες δηλώσεις στην Εθνική, ή την αγαπάς ή όχι, θα πρέπει σιγά σιγά να βρει και κόπτους τρόπους για να φέρει τον κόσμο κοντά στην εθνική ομάδα, όπως ήταν και πολύ πιο παλιά που είχε το δικό της κοινό η εθνική και έπαιζε σε σχεδόν γεμάτα γήπεδα σε κάθε παιχνίδι και όχι μόνο στα μεγάλα παιχνίδια, μιλώ για προηγούμενες δεκαετίες.
7: Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι είναι πρόβλημα της ΚΟΠ που πρέπει να το λύσει?
8: Θα πρέπει η ΚΟΠ να πάει πιο κοντά στην κοινωνία, στα σχολεία, σε
7: τι να κάνει, να κάνει tour και να τους λέει ελάτε, σας μοιράζουμε προσκλήσεις, ελάτε.
8: Όχι, όχι σας μοιράζουμε προσκλήσεις, ελάτε, αλλά να θα μπορούσε για παράδειγμα κάτι που γινόντουσαν.
7: Γιατί παιδιά είδαμε αρκετά στις κερκίδες.
8: Των ακαδημιών. Θα μπορούσε ας πούμε να πας στα σχολεία μια ομάδα παιχτών να μιλήσει στους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής ή ξέρω εγώ πώς, και να ανταλλάξουν κάποιες απόψεις και σιγά σιγά γνωρίζοντας και τους κόσμο, τους παίχτες να ερχόμενοι πιο κοντά, αποκτάς μια άλλη σχέση.
7: Δεν
8: λέω ότι
7: δεν
8: γίνονται βήματα.
7: Δεν θεωρώ ότι λειτουργεί αυτό.
8: Δεν μηδενίζουμε.
7: Όχι, είμαστε στο 2026. Οι ποδοσφαιριστές του 2026 δεν είναι οι ίδιοι με τους ποδοσφαιριστές του 1995 που ήταν πιο κοντά στον κόσμο. Είναι άλλο το κομμάτι. Είναι πιο επαγγελματικό, είναι πιο στραφταλιζέ όλο το κομμάτι. Είναι πολύ εμπορικό το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι καθαρά νοοτροπίας του Κύπριου φιλάθλου.
8: Είναι οπαδή ομάδων και όχι της εθνικής.
7: Ακριβώς αυτό. Αν έπαιζε η Εθνική Ελλάδα θα κάνουν νεκρά, για την Εθνική Ελλάδα κάνουν νεκρά. Και πριν στα προηγούμενα χρόνια, σου λέω τώρα που όντως η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και στην Εθνική Μυκόνου κρά θα κάνανε, και την Εθνική Μυκόνου, όπως τη λέει, έτσι ήταν, Εθνική Μυκόνου, κρά θα έκαναν οι οπαδοί στην Κύπρο. Την Εθνική Κύπρου την έχουν του πεταματού. Αν έρθει η Νορβηγία του Χάλαντ και η Ισπανία του Τάδε, θα πάνε στο γήπεδο, αλλά δεν θα πάνε για την Εθνική Κύπρου, θα πάνε για να δουν το Χάλαντ.
8: Ακριβώς.
7: Γιατί έγινε αυτό, όταν ήρθε ο Χάλαντ, έγινε πατήσε πατώσεις στην ΑΕΚ Αρένα.
8: Έγινε και όταν ήρθε ο Ρονάλτο με την Πορτογαλία, έγινε χαμός.
7: Μόνο έτσι. Άρα αυτό δεν είναι ότι θέλουν την Κύπρο.
8: Λοιπόν, είναι τεράστιο κεφάλαιο που χρήζει συζήτηση, όμως έχουμε ακουρατήσει την τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
10: Πέρα, Ανδρέας και Ραμόνα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα σας.
10: Ο Ισίδωρος είμαι. Τι κάνετε?
7: Τι κάνετε, πολύ καλά είμαστε εμείς, εσείς?
10: Καλά, καλά. Να πω τη σύγκριση, πώς ήταν παλιά, παλαιότερα, με τις παλιές γενιές στο ποδόσφαιρο. Υπήρχαν οι ποδοσφαιριστές, οι προσωπικότητες, που δυστυχώς σήμερα απουσιάζουν. Υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, υπάρχουν. Αλλά δεν είναι εκείνες οι προσωπικότητες που είχαμε στο παρελθόν. Να μην λέμε ψέματα. Πάμε πίσω να πω ονόματα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, σαν ομάδα είναι καλή, η Κύπρος έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά λείπει εκείνον το κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Αυτοί όπως πρέπει να κάνουν τη διαφορά, η προσωπικότητα. Εσείς έχετε δει σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές κάποιος ο οποίος να είναι πράγματι να πάρει την ομάδα πάνω του και να πεις ότι πράγματι ξεχωρίζει? Κάθε εθνική, κάθε ομάδα υπάρχουν αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Πας να δεις αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
8: Ναι,
10: έτσι, Ανδρέα, έτσι ήταν.
8: Θα τον ισχύσω σε αυτό που λες. Μιχάλης Κωνσταντίνου, Γιαννάκης, ο Κάς. Ήταν παίχτες τράχτες, Χαραλαμπίδης.
10: Ναι, ακριβώς.
8: Απλά λείπουν και τα αποτελέσματα, τα οποία κακά τα ψέματα είναι αυτά που φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα. Μιλούμε για την Εθνική Ελλάδα του σήμερα.
7: Να ρωτήσω, να κάνω μια ερώτηση. Η τότε Εθνική Κύπρου, τι μεγάλες επιτυχίες έκανε στο ποδόσφαιρο? Πήγε στο Euro?
10: Έφερνε καλά αποτελέσματα, Ραμόνα. Έφερνε.
7: Τα αποτελέσματα είναι κάτι που μπορεί να έρθει κάποια φορά.
10: Δεν είναι θέμα μόνο. Είχε σαν εθνική ομάδα, είχε μια ταυτότητα, καμία σχέση. Μπορεί να μην έφερνε να πάει σε κάποια μεγάλη διοργάνωση.
8: Αλλά
10: η βαρέα ομάδα.
8: Η εθνική του Άγγελου Αναστασιάδη, ας πούμε.
10: Ακόμα και πιο πίσω ήταν ομάδα.
8: Όχι, να μην πάμε πολύ πιο πίσω. Του Άγγελου Αναστασιάδη, του Πάμπου, του Χριστοδούλου. Ήταν μια εθνική που έμπαινε μέσα και πάλευε τα παιχνίδια. Εγώ λέω ότι ο κόσμος αποτραβήχτηκε. Κακά τα ψέματα, την περίοδο Τιμούρ Κετσπάγια, με την εθνική που ήταν πολύ μυρολατρικές οι καταστάσεις.
7: Αυτό το δέχομαι, αυτό το ακούω. Γιατί η εθνική του Άγγελου Αναστασιάδη είναι άλλο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο.
8: Όπως και να ήταν όμως, έφερνε ένα αποτελέσμα. Έφερνε κάποια θετικά αποτελέσματα.
7: Είναι άλλο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή τότε οι Κύπροι παίκτες πρωταγωνιστούσαν στις ομάδες τους, γιατί έτσι είναι τα δεδομένα του ποδοσφαίρου. Τώρα δεν μπορεί ένας Κύπρος παίκτης να πρωταγωνιστεί στην ομάδα του τόσο εύκολα. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο.
8: Σωστό.
10: Δεν είναι,
8: σωστό.
10: Ραμόνα. Και δεν λέμε για τα. Πρόσεξε, διαχωρίζω τα αποτελέσματα, α το πω, στο ποδόσφαιρο του τότε που ήταν πάλι. Λέμε τώρα για ποδοσφαιριστές προσωπικό που πήγαινες να δεις. Ομάδα με αρκετές προσωπικότητες στο παρελθόν.
8: Και με ταυτότητα.
7: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να έχει ένας ποδοσφαιριστής προσωπικότητα θα πρέπει να είναι leader και στην ομάδα στην οποία αγωνίζεται κάθε μέρα στο πρωτάθλημα που έχει τριβή.
10: Συμφωνώ.
7: Ωραία. Έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, οι πιο πολλοί leaders στις ομάδες μας είναι ξένοι.
10: Ακριβώς.
7: Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω ότι δεν υπάρχουν leaders. Γιατί έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Έχει γίνει πάρα πολύ επαγγελματικό. Οι ομάδες ρίχνουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι εταιρείες στην ουσία και κοιτάζουν το συμφέρον τους.
8: Να σου πω, να πω κάτι. Όταν έχεις όμως. Έχει ποδοσφαιριστές με ποιότητα. Και θα πω δύο-τρία ονόματα. Παναγιώτης Ανδρέου στην Ομόνια. Συνεχίζει. Το παιδί βγάζει 90 λεπτά. Αδιάκοπα, έχει παίξει 4-90 λεπτά στην Ομόνια πρωτάθλημα, στην Ευρώπη και πάει. Άρα είναι ένας παίχτης προσωπικότητα που μπορεί. Σε αυτή τη συγκυρία είναι και ο Έτουαρτς. Τον είδαμε στα 4 παιχνίδια που αγωνίστηκε με την Εθνική. Δείχνει το παιδί ότι μπορεί να σηκώσει την ομάδα στους ώμους του μαζί με τον Κάστανο. Δηλαδή έχουμε 3-4 που μπορούν σιγά σιγά να χτίσουν πάνω. Είδαμε σήμερα Έντουαρτς Λοΐζου να κάνουν έτσι πολύ όμορφους συνδυασμούς. Άρα είναι και το θέμα του να χτιστεί, να αποκτήσουν μια έτσι περισσότερη ομοιογένεια.
10: Περάσαν τόσα χρόνια, ακόμη έχω στο μυαλό μου εκείνους, δεν ξεχνώ τα ονόματα των ποδοσφαιριστών. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι σύγχρονοι της αυτής της γενιάς, εγώ σου λέω ίσως μέχρι του χρόνου να μην θυμάται και κανένας πιο, εκτός αν έχουν αυτή την συνεχώς να χτίζουν, όπως είπες εσύ προηγουμένως, να χτίσουν, να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, να αποκτήσουν ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Δεν μπορεί να παίζεις σήμερα και αύριο να είσαι αναπληρωματικός, να παίζεις. Πρέπει θέλει συνεχόμενον. Επόμενους αγώνες.
8: Να έχει ρυθμό.
10: Ακριβώς, ναι. Τούτη, γι' αυτό και διατηρούν ακόμα, όχι μόνο για τους Κύπριους τους, ακόμα και ξένους από άλλα πρωταθλήματα, από άλλες εθνικές, ακόμη εγώ τους κρατώ που περάσα και τόσα χρόνια και τους θυμούμε. Γιατί τους θυμούμε, έχουν δει. Διότι μείνα στο μυαλό εκείνον το προφίλ τους, υπάρχει αυτό το.
8: Αυτό που λέει Ραμόνα όμως, σημαντικό είναι ότι οι Κύπροι, αν εξαιρέσουμε ελάχιστους δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
9: Ναι.
8: Οπότε κάπου εκεί έχεις πρόβλημα.
7: Ας πούμε να πάρουμε την πρωταθλήτρια ομάδα. Πού είναι η Ομόνια? Ποιος είναι ο λίντερ της? Ποιος είναι ο λίντερ? Ποιος είναι η ηγετική της μορφή? Είναι ο Φαμπιάνο. Η πρώτη που θα σου έρθει στο μυαλό είναι ο Φαμπιάνο.
10: Ναι, που είναι και ξένοι, ας το πούμε, δεν είναι original.
7: Όχι, ξένο θα το βάλουμε το Φαμπιάνο, εντάξει, να το βάλουμε ξένο, ο οποίος κυπροποιήθηκε, okay, νόμιμα και πολύ ωραία και πολύ σωστή κίνηση της Εθνικής Κύπρου. Δηλαδή, είναι ο Φαμπιάνο. Παρακάτω θα πάμε για άλλο. Ήτανε...
8: Παρακάτω μπορεί να πεις Παναγιώτη Ανδρέου, που είναι ο μόνος που έπαιξε όλα τα αυτά. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή, δεν έχει.
7: Κατάλαβες τι που θέλω να καταλήξω.
8: Ναι. Δεν υπάρχει.
10: Σε ένα χρόνο, σήμερα έχουμε 5 Οκτωβρίου, σε ένα χρόνο από σήμερα θα θέλω να δω από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ποιους θα θυμόμαστε, αν είναι που εύχομαι να είναι παραμείνει δεμένοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, να παραμείνουν.
7: Έχουμε καλούς, δηλαδή ο Σέλης απλά δεν έπαιξε. Είναι ένας καλός παίκτης που με τον...
8: Λαΐφη.
7: Όχι, άλλο ήθελα να πω. Ότι με τον Όφη ήδη έχει κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια με τον...
8: Κόντι.
7: Με τον Κόντι.
10: Ναι.
7: Μπράβο. Ο Κωστή είναι βασικός, είναι πυλώνας στα χαφ και πέρυσι έκανε όλο το Big Four να ασχολείται μαζί του ποιος θα τον αποκτήσει. Ο Λοΐζου δεν χρειάζεται να πούμε για το ταλέντο του Λοΐζου και για το τι ποιότητα κουβαλάει. Υπάρχουν και ακόμα κάποιοι που ξεπετιώνται. Πώς το λένε, όπως σωστά είπαμε, της Ομόνιας.
8: Ο Παναγιώτης Ανδρέου.
10: Είπαμε, αυτά είναι
7: έχουμε
10: τα ταλέντα
7: παίκτες.
10: Από αυτά που
7: λέει. Δεν είναι ότι δεν έχουμε και κανέναν.
10: Μιλάμε για ταλέντα που είναι αυτά, για να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες μέσα στο γήπεδο. Αυτός ο χρόνος θα το δείξει.
7: Αυτό είναι σίγουρο, θα το δείξει ο χρόνος.
8: Εννοείται ότι ο χρόνος.
10: Γι' αυτό λέω, σε ένα χρόνο θα ξαναμιλήσω, ενώ θα σας πάρω μετά από ένα χρόνο, αλλά σε ένα χρόνο θα ξαναμιλήσουμε σε ένα χρόνο για να δούμε, θα μετράει πάρα πολύ σταθερότητα και αυτό ο ποδοσφαιριστής που είναι εκεί παλεύει, διότι θέλουν τον χρόνο τους να σταθεροποιηθούν, να αποκτήσουν μια ταυτότητα και να πηγαίνει και ο κόσμος στο γήπεδο να βλέπει τον τάδε, τον αυτόν. Γι' αυτό μας κάνει και παλιά, πηγαίναμε στην Εθνική, γεμίζαν τα γήπεδα παλιά οι εθνικές,
8: ναι.
10: Οι ομάδες. Πηγαίναν στο γήπεδο, θυμούμε, ήταν χαίρεσουν και άσχετα με τα αποτελέσματα. Είχε και πιο δυνατές εθνικές ομάδες από τις άλλες χώρες.
7: Γιατί τώρα το έχουν κάνει κοροϊδία η UEFA, πώς θα παίξει, πώς θα είναι τέτοια και έτσι όπως τα έχουν χωρίσει. Η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά δεν παίζει και με εμπορικές ομάδες.
10: Ναι, παίζουν και διάφορα πράγματα τώρα στο ποδόσφαιρο. Δεν ήταν όπως εντάξει, το αφεντικό το παλιό χάθηκε. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει. Τώρα έχουν μπει το θέμα του οικονομικού
8: συμφέροντος. Η εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου.
7: Εντάξει, όλος ο αθλητισμός έχει πάει έτσι και εγώ είμαι και υπέρ μέχρι ένα σημείο.
8: Απλά,
7: δηλαδή έχουμε δει πολύ ωραία πράγματα στον αθλητισμό γενικότερα από τότε που μπήκαν τα λεφτά.
8: Συμφωνώ, ναι.
7: Και στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, στο στίβο, στο τένις, παντού.
8: Και ομάδες και εγκαταστάσεις και τα πάντα.
10: Ναι, ναι. Και πριν κλείσω, θα δούμε και βλέπουμε τώρα με την αποχώρηση αυτών των μεγάλων ποδοσφαιριστών που υπήρχαν οι τελευταίοι. Ο Μέση, ο Ρονάλτο, δύσκολα, δηλαδή τώρα θα αντικατασταθούν, αλλά νομίζω θα είναι πολύ δύσκολο να βγουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές.
7: Βγαίνουν αντίστοιχοι, απλά βγαίνουν πιο μαζικά και εκεί είναι το πρόβλημα.
10: Ο
7: Μέση και ο Ρονάλτο ξεχώρισαν πάρα πολύ, έπαιξαν και στις κορυφαίες ομάδες.
10: Που να ξεχωρίσουν, λέμε να ξεχωρίσουν και να είναι.
7: Υπάρχει ο Εμπαπέ, υπάρχει ο Γιαμάλ, υπάρχει ο Χάλαντ. Είναι μια πεντάδα που είναι πολύ δυνατή.
10: Ναι. Θα δούμε.
8: Υπάρχουν, και ο Ντεπελέ στην Γαλλία. Αλλά υπάρχουν όμως. Αυτή ήταν η κορυφαία. Ρονάλτο Μέση ήταν ευλογία που ζήσαμε. Τους είδαμε και τους απολαύσαμε. Για να δεις, ας πούμε, διάβαζα ένα αυτό σήμερα στην ιστοσελίδα μας του supersport104.com. Έφυγε ο Ρονάλτο από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και έχασε η εθνική 2 εκατομμύρια
7: κάτι ακόλουθους
8: στα social media.
7: Η επιρροή του Κριστιάνου είναι τεράστια σε όλες τις ομάδες που έχει πάει, συμβαίνει αυτό.
8: Και που έφυγε από τη Ρεάλ, πάλι τα ίδια έχασε. Βλέπουμε...
7: Η Ρεάλ είναι... πάλι... δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη, πιο βαριά φανέλα από τη Ρεάλ, και όμως έχασε ακόλουθους και τότε.
10: Υπάρχει, δεν πρόκειται να... θα έρθει η στιγμή... έτσι κι αλλιώς, εντάξει, να φύγουν από το.
7: Ναι, όχι, απλά μιλάμε για την επιρροή που έχουν αφήσει πάνω στο ποδόσφαιρο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχουν. Αλλά εγώ ευτυχώς δηλαδή που έζησα τις εποχές των εκείνων των μεγάλων ποδοσφαιριστών που θα μείνουν αξέχαστοι. Είναι οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μένουν στο μυαλό, δεν θα τους ξεχάσουν, και είναι τυχεροί εκείνοι τους οποίους τους έζησα. Ήταν εκείνες οι φιγούρες που σου άρεσε να τους βλέπεις στο γήπεδο να σχεδιάζουν, αυτοσχεδιάζουν. Ναι, εσύ, πράγμα. Τώρα να μου πεις τώρα...
8: Για ποιους μιλάς?
10: Ναι, τώρα να μου πεις, τώρα δεν υπάρχουν? Και να υπάρχουν.
8: Πάντα θα
10: Ραμόνα
8: υπάρχουν.
10: Και Ανδρέα.
7: Υπάρχουν, ο κάθε ένας μας έχει τους δικούς του ποδοσφαιρικούς ήρωες.
10: Υπάρχει,
7: είναι
10: υπάρχει
7: βάση του πότε μεγαλώνεις.
10: Ναι, υπάρχει μια λεπτομέρεια, Ραμόνα, υπάρχει μια λεπτομέρεια και Ανδρέα. Το ότι και να υπάρχουν, εγώ δεν θα μπορώ να τους βλέπω.
8: Εντάξει.
10: Έχω την τόραση.
7: Ναι, ναι, δεν καταλάβαμε.
10: Γι' αυτό πρέπει, γι' αυτό εδώ θα χρειαστώ κάποια στιγμή να μου λέτε, να σε δω την βοήθεια σας, γιατί δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά.
7: Απλά ο καθένας, απλά ο καθένας είναι με την εποχή του και ο καθένας βλέπει τα καλά της εποχής του. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα πριν κλείσουμε. Ξέρουν όλοι ότι είμαι ΑΕΚ. Για μένα ο Θωμάς Μαύρος δεν είναι στα μάτια μου καλύτερος επιθετικός της ΑΕΚ, γιατί εγώ δεν τον έχω δει να παίζει μπάλα. Για μένα είναι ο Ντέμις Νικολαίδης. Είναι οι εποχές. Δηλαδή δεν θα πει κανείς, αμφισβητήσει κανείς την ποιότητα κάποιου. Απλά είναι οι εποχές. Αλλάζουν και έρχονται και πάνε και πάνε και πάνε.
8: Ο καθένας με τα βιώματά του.
7: Ακριβώς.
10: Ραμόνα ήταν εγώ, είχα φτάσει και τον Κύπριο από τους πρώτους ποδοσφαιριστές που πήγα στην ΑΕΚ, τον Τάσο Κωνσταντίνου.
7: Ναι.
10: Ναι, ναι, ναι, και έπαιξα και λίγο μαζί. Ήταν τότε, εγώ ήμουν και πιο μικρός, έπαιζα στη δεύτερη ομάδα, λόγω τραυματισμού και όλα αυτά δεν συνέχισα, αλλά είχα την τιμή, είχα τη χαρά να παίξουμε λίγο. Μιλάμε για ένας ποδοσφαιριστής προσωπικότητα.
7: Ναι, ναι, ναι. Απλά εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω έτσι εν κατακλείδι είναι ότι κάθε εποχή έχει τα δικά της και εξελίσσεται. Ο αθλητισμός πάει μπροστά, πάει μπροστά. Κάθε εποχή έχει τα καλά και τα κακά της.
8: Στον αθλητισμό ουδείς αναντικατάστατος.
10: Εγώ στέκομαι τώρα από τα τηλεοπτικά, πήγα στα ραδιοφωνικά, γι' αυτό είχα παιδό σας γνωρίσει, από το ραδιόφωνο.
7: Ναι, ναι.
10: Διότι είναι το εργαλείο το οποίο που μπορεί να μου προσφέρει...
7: Η επικοινωνία μεταξύ μας, ναι.
10: Ναι,
7: λόγω της όρασης.
10: Και όχι μόνο... Έτσι κι αλλιώς είναι λόγω και της αυτής, με βολεύει καλύτερα εμένα. Λόγω και της...
7: Εμείς χαιρόμαστε, γιατί είμαστε φαν του ραδιοφώνου εδώ.
10: Ναι,
7: ο Sport 24, ο Super Sport 104 κάνει καλή παρέα σε όλους.
10: Χάρηκα που σας άκουσα.
7: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
8: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχουμε παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Γαλλία-Βέλγιο 0-1 και Ιταλία-Τουρκία 1-0. Στο 50 περίπου τα παιχνίδια στο
1: βροχή τα γκολ.
0: Ναι, ναι, τι να σου πω.
1: 0 όλα.
0: Όλα κουλουράκια. Ρουμανία-Σουηδία 0-1.
1: Η Βοσνία έβαλε ένα γκολ και είχε ακυρωθεί και αυτό με βάρ.
0: Ναι, ρε, και ακυρώθηκε 0-0.
1: Βροχή τα γκολ, σοβαρή. Προβληματισμένος ο Ζιζού τώρα που έδειξε ένα πλανάκι του.
0: Ναι, διότι η Γαλλία βρίσκεται πίσω στο σκορ και έχει 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Και να δούμε αν θα κάνει.
1: Έτσι, έτσι όπως είναι τώρα ο όμιλος, η Γαλλία έχει πέσει στην τρίτη θέση. Γιατί με τα αποτελέσματα, με το Βέλγιο να κερδίζει, την Ιταλία να κερδίζει, η Γαλλία είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Μαλλιά θα τον κάνουν βγάλει.
0: Εάν παραμείνουν. αντί μπάλες στα κλωτσά, δεν ξέρω και εγώ τι. Θυμάσαι στο προηγούμενο παιχνίδι, στο γκολ που.
1: Στο προ-προηγούμενο.
0: Ναι, με το Βέλγιο πάλι.
1: Παίζουν με τέτοια συχνότητα μπάλα που τα χάνουμε.
0: Έβαλε ο Λισέ στο 88 και έκανε μια κούρσα. Κλώτσισε και μια μπάλα που μπορεί να βγει εκτός γηπέδου με την δύναμη που έβαλε. Οπότε τώρα η νίκη ήταν στη Βρυξέλλες, τώρα στο παιχνίδι
1: στο Παρίσι,
0: εδώ στο Παρίσι. Το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα είναι ανάποδο. Να δούμε, έχουμε ακόμη 40 λεπτά για να ολοκληρωθούν και τα σημερινά παιχνίδια. Θα σας κρατάμε ενήμερους για το πώς εξελίσσονται οι αγώνες αυτοί. Στο άλλο το παιχνίδι του ομίλου μας, στο 24ο λεπτό, το Μαυροβούνιο με την Αρμενία είναι στο 0-0.
1: Και μόλις έχει βάλει γκολ και η Ουγγαρία στην Ουκρανία.
0: Α, άνοιξε το σκορ. Οπότε αν παραμείνει αυτό το σκορ, θα ελπίζει και η Κύπρος στα επόμενα παιχνίδια, αν πάρει τις δύο νίκες που χρειάζεται. Δηλαδή ουσιαστικά τα 0-0 είναι Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία, Βοσνία, Πολωνία και το Μαυροβούνιο, Αρμενία.
1: Και πήγα να πω ότι μόλις έγινε το 1-1, αλλά για λίγο έξω.
0: Σήμερα είχαμε και την εκδήλωση του ΑΠΟΕΛ.
1: Σωστά.
0: Για το Λεύκωμα με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Μια εκδήλωση που ξεκίνησε συμβολικά 19 και 26, 1926 η ημερομηνία ίδρυσης του ΑΠΟΕΛ. Εκείνη την ώρα ξεκίνησε η εκδήλωση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Παρουσιάστηκε το Λεύκωμα με την ονομασία ΑΠΟΕΛ 1926-2026, 100 χρόνια θρύλος, και αποτελεί μια έκδοση στην οποία καταγράφεται όλη η ιστορία των Γαλαζοκυτρίνων σε όλα τα τμήματα, γιατί δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο από Έλληνα, είναι και καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, ποδηλασία, φούτσαλ, έχει πάρα πολλά αθλήματα με τα οποία ασχολείται. Έδωσαν το παρόν τους παλέμαχοι ποδοσφαιριστές κλπ. Ήταν και υπουργός παιδείας εκεί, η Αθηνά η Μιχαηλίδου, η οποία ανακοίνωσε χορηγία της κυβέρνησης 10.000 ευρώ αποκλειστικά για το Λεύκωμα, ενώ όπως είπε την χορηγία προς τον ΑΠΟΕΛ θα την ανακοινώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο επόμενο διάστημα, στην επίσημη ουσιαστικά εκδήλωση που θα γίνει το Νιόβρη με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΑΠΟΕΛ. Όντως ήταν έτσι μια από τις φωτογραφίες και λοιπά που είδαμε, ήταν μια έτσι πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στην παρουσία αρκετών ανθρώπων που έγραψαν την δική τους ιστορία μέσα από την δράση τους στον ΑΠΟΕΛ σε όλα τα τμήματα, τα αθλητικά με τα οποία ασχολείται ο ΑΠΟΕΛ.
1: Και η αλήθεια είναι όταν... Όταν παρουσιάζει το λεύκομα των 100 χρόνων, περνάει από μπροστά σου κυριολεκτικά όλη η ιστορία του ΑΠΟΕΛ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο break και επανερχόμαστε για τη δεύτερη και τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Super Sport 104.
2: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
3: Τι λες, παραμιλάς.
2: Πέψη.
3: Θέλεις ένα ψυχτικό.
2: Πέψη.
3: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
2: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
3: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
4: Πέψη και Ιώσ Λίμιδε. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Στο e-business Οκτωβρίου διαβάστε «Οι κότες και τα χρυσάυγα». 13 εκπρόσωποι της κυπριακής πτηνοτροφίας μιλούν για τις δύο αγορές κοτόπουλου και αυγού με οικονομικό μέγεθος πέραν των 110 εκατομμυρίων ευρώ. Capital.com. Built for better decisions. Αφιερώματα. Brands made in Cyprus από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, Νικοσία Real Estate και Moving Cyprus. E-business. Από 4 Οκτωβρίου στα περίπτερα και δωρεάν σε digital έκδοση.
9: Ψήνεσαι για ένα Big Green Egg που θα κάνει το barbecue σου αξεχαστό. Ο Super Sport 104 και το Hopi October Street Fest by Moondogs σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Big Green Egg Medium αξίας 1.495 ευρώ δώρο από τα καταστήματα Food House. Μπες τώρα στην ιστοσελίδα του supersport104.com, συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και όχι μόνο, με τη συμμετοχή σου απολαμβάνεις 20% έκπτωση στο φαγητό στο Hopi October Street Fest by Moondogs. Το ψήσιμο στο Big Green Egg ξεκινάει και το μεγάλο δώρο σε περιμένει.
10: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
11: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
12: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
13: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 18 Οκτωβρίου. Mass Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Mass Best Brand Μωρομάντιλα με Hills Malloys 3x64 φύλλα 3,29 και επιπλέον cashback 30 cent. Mr. Grand Ανθρακούχο ποτό 6x330 ml επιλεγμένα είδη 2,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Τέλειο! Άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblò. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ, συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
15: CIC Auto Masters.
16: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
17: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Νονού Φρίζο Γκροού γάλα σε σκόνη νούμερο 3 από 1 μέχρι 3 ετών, 800 γραμμάρια, 19,50. Biosaurus, βιολογικά σνακ 4x15 γραμμάρια, 2,29. Delta Advance, παιδικό γιαουρτάκι, 2x140 γραμμάρια, 2,39. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
18: Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.
19: Super Sport 104.
20: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
21: Έλα, μωρή μου.
22: Πάρε την μπαλά.
21: Το έχεις.
22: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
23: Είναι η δική σου στιγμή, γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας ο Call & Score με την χορηγία της Στίχημαν, την οποία και ευχαριστούμε θερμά για αυτή την στήριξη. Είστε συντονισμένοι με το Supersport 104. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις τηλεφωνικά στο 77 77 10 20 και μέσω μηνυμάτων στο 23 24. Έχουμε και μία διπλή VIP πρόσκληση σε αγώνα της επιλογής σας για την έκτη αγωνιστική της Cyprus Lead Pie Στίχημαν, την οποία προσφέρει η χορηγός εταιρεία της εκπομπής μας, η Στίχημαν, απαραίτητη κάρτα φιλάθλου. Για τα παιχνίδια της έκτης αγωνιστικής, όποιο εσείς θέλετε να παρακολουθήσετε μαζί με ακόμα ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.
1: Να πούμε ότι έχουμε τα παιχνίδια σε εξέλιξη για το Nations League. Το Γαλλία-Βέλγιο είναι όπως τα αφήσαμε 0-1, ενώ στο Ιταλία-Τουρκία το σκορ έχει πάει 2-1. Η ομάδα της Τουρκίας έχει εσωφαρίσει προσωρινά, αλλά οι Ιταλοί με τον Καλαφιόρη ξαναπήραν κεφάλι και κερδίζουν 2-1. Έχουμε όμως τηλεφωνική γραμμή.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Ραμόνα μου. Από την Πάπονο, ο Ανδρέας τηλεφωνεί.
1: Γεια σας.
2: Ο Ανδρέας τυφλός, έτσι. Και με το ραδιόφωνο με... πώς να το πω.
1: Παρέα
2: σας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που είμαι αεξής, να πω λάθος. Από το 1958.
0: Τόσο κοντά.
2: Την Φιλαδέλφεια πήγα το 66.
1: Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία.
2: Τότε είχα φτάσει στην Εστορίδη προηγουμένως.
1: Τις μεγάλες μορφές.
2: Οι μεγάλες, τους πόρους, Σεραφίδης, Κεφαλίδης, Σοφιανίδης, Μπανόπουλος, Βασιλείου, Σκευοφύλακας, Παπαποστόλου, Πομόνης, Σαματιάδης, Παπαϊωάννου, Νικολαίδης, ο Νικολαίδης, ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, ναι. Καταλάβω.
2: Ο Βεντούρης και ο άλλος που σας τα χάπω, ο Καραφέσκος.
1: Μπράβο.
2: Καθόμαστε Ανατολική και εκεί ήταν τότε με πετών, αν τις θυμάστε.
1: Ναι.
2: Το νέο γήπεδο δεν μπορούσα να πάω το δω, διότι έτσι πρόκειται για 13-14 χρόνια.
0: Μπορείς να το επισκεφτείς όμως, έτσι να...
2: θέλω να ξεναγηθεί.
0: Εντάξει, φαντάζομαι υπάρχει εκεί.
2: Διότι έτσι... είμαι και 80 χρονών, έχω και αυτόν το πρόβλημα. Αλλά δεν φεύγουν από το μυαλό. Να βγαίνεις από την Άνω και ψέρνει περπαϊδό στη
0: διαδρομή.
1: Είναι και διαδρομή.
2: Ήταν το εισιτήριο 30 δραχμές. Και λέω να φάω και κάνω σουβλάκι 3 δραχμές. Και πάω τη διδηρίαση. Και ήμουν στην πλατεία Αμερική του θυμάμαι. Και λέω να βρω κάποια τουαλέτα. Και στο δώσ' πάω και λέω, δεν έχω λεφτά. Να μ' αφήσει έξω. Λέω να πάω σου φέρω τα λεφτά, διότι δεν έπαιρνα λεφτά μαζί μου πολλά, διότι το γήπεδο ήταν. Και πήγα στο Καραϊσκάκι, στην Θεοχώρο, στη Ριτζούπολη, πήγα στη Νέα Σμύρνη. Δεν τσακώθηκα ποτέ μου με κανένα. Και τώρα μιλούμε για παίκτες, είχε ο Σιδέρνο Ολυμπιακός, είχε τον Δωμάζον, τον Τουκανίδη ο Παναγιώτης.
1: Οι μεγάλες μορφές της Ελλάδας εκείνης της εποχής όλες αυτές, ναι.
2: Και ήμουνα, Ραμόνα, παρόν που πήραμε τον κύπελλο κυπελλούχων στο μπάσκετ πόρτες 8 Απριλίου
1: το
2: 1968 στο Καλλιμάρμαρο.
1: Μέχρι
2: 70.000 κόσμο ήμουνα και εγώ.
1: Είχε μπει και στο Guinness τότε, νομίζω, ναι. Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Για μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου σε...
2: ανοιχτό γιον ήταν, ναι, ανοιχτό.
0: Σε μπάσκετ, σε αγώρα μπάσκετ.
2: Και ήταν και κατσούμπα στο Μάρμαρο.
1: Ναι, στο Καλλιμάρμαρο.
2: Είχα πάει την Τετάρτη, είχε κύπερνο δευτεραθλητριών Βαλκανίων και ήταν η Άγνη Φενέπαρξε. Και βρήκα ένα φίλο μου Κύπρο και μου λέει, Αντρέα, βρήκε εισιτήριο για αύριο. Του λέω, πού θα το βρω. Και ευτυχώς βρήκα εισιτήριο και πήγα στο μπάσκετ. Γιώργος Αμερικανός, Γιώργος Τρόντζος, Λαρενζάκη, Τσεβάς, Χρήστος Ζούπας.
0: Τρόντζος, ο μεγάλος Τρόντζος.
2: Ο Γιώργος Τρόντζος, 2,16 νομίζω ήταν το ύψος του. Γιατί ο μεγάλος, ο Χρήστος Ζούπας, ο Γιώργος Αμερικανός,
0: ναι, Τσεβάς, Βασιλιάδης. Τα ιερά τέρατα.
2: Τέρατα, τέρατα. Τώρα παίζουν εδώ, έχει 8 ξένους. Τι να τους κάνω.
0: Μα άλλαξαν οι εποχές.
1: Αλλά και κακά τα φαινόμενα, ας πούμε και στον Ολυμπιακό. Αυτοί που συνδέονται με την ομάδα και μένουν με την ομάδα ήταν οι Έλληνες. Και στην ΑΕΚ αυτοί που συνδέονται είναι οι Έλληνες. Με τους ξένους, ειδικά στο μπάσκετ που κάθε 6 μήνες αλλάζει το ρόστερ, δεν μπορεί να συνδεθεί ο οπαδός.
2: Όχι.
1: Ενώ όσοι μπορεί να είναι 2-3 Έλληνες που να μένουν, με αυτούς θα συνδεθεί ο εκάστοτε φίλαθλος της ομάδας.
2: Συμφωνεί. Από τότε, από τον κύριο μου Μαϊδής του γυμνασίου με τραγούσε το μπάσκετ προς το ποδοσφαιρό. Τελείωσα το γυμνάσιο Μπάβου.
0: Ναι.
2: Μετά πήγα Φαντάρο και μετά πήγα έξω στην Ελλάδα. Και μείνω μέχρι το 70. Είδα πολλά πράγματα, είδα. Και έζησα και λίγα τραγικά πράγματα. Είχα πάει στην Νέα Φιλαδέλφεια, μέσα από ασχολούν και πολλή ώρα, και έπαιζε ΝΙΑΚ με τον Εθνικό Πειραιώς.
1: Ναι.
2: Και έχασε ΝΙΑΚ 4-3 με εκείνον τον, πώς τον λέγαν τον, έναν πολύ καλό παίκτη, μας έβαλε για 4 γκολ, όχι Κρυδικόπουλος. Πώς το πήγαν εσύ. Δεν ξέρω γιατί δεν έβγαινε στον Ολυμπιακό.
0: Ήταν Παναχαϊκή.
2: Όχι, ήταν, πώς το λέγανε, όχι για να ακούω, όχι. Τώρα πώς να
0: τρεφταθώ. Ο Μητρόπουλος ήταν νομίζω στον Εθνικό.
2: Όχι. Έπαιζε στον Εθνικό Πειραιώς.
0: Ναι, ήταν Εθνικό Πειραιώς ο Μητρόπουλος.
1: Και ο Μητρόπουλος έπαιζε κάποια στιγμή, ναι.
2: Ναι, αλλά δεν πήγαινε. Αυτός που σας λέω δεν πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Α, οκ.
2: Τι ξέρασα το όνομα του τώρα.
1: Δεν πήρε.
2: Έβγαινε από το είδο και έκλαια.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
2: Έκαναν 4 επιδόσεις και φάγαμε 4 γκολ.
1: Εγώ τα βρίσκω ωραία αυτά. Ακόμα και τις αποτυχίες στον αθλητισμό, όταν δένεσαι με την ομάδα σου και κλαίς γιατί στεναχωριέσαι, εγώ το βρίσκω ωραίο. Και εγώ έχω κλάψει την ομάδα μου. Είναι ωραίο. Είναι το δέσιμο του κάθε ανθρώπου που έχει με την ομάδα που αγαπάει, ακόμα και στην αποτυχία.
2: Είχαμε πάρει ένα παλιό συγγενή μου από την Αίγυπτο που ήταν στην Ελλάδα και τον πήραμε για πρώτη φορά με ένα φίλο μου αξίω από τους Άγιους Ανάργυρους. Και του λέω κατέμιση, ήταν κατέμιση.
1: Και
2: βρήκαμε 4 δοκάρια στο τέλος. Και δεν πάει, δεν σουβάριζαμε. Τώρα με γιατί τον ξεχάσα.
0: Εμπεθάσα, σου έρθει πιο μετά.
2: Εσείς ρε παιδιά, θυμάστε τίποτα.
1: Εγώ όχι σίγουρα, δεν το
0: πάθησα. Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά...
2: Ο Παύλος, ο πατέρας σας, είναι πολύ φίλος με το γιο μου το δεύτερο.
1: Α,
2: έχουν και τα τηλέφωνα, τηλεφωνιούνται. Να έχει και ο δικός μου τερντός. Έχουν έναν όμιλο εδώ στην Πάφο και κάμα στην Κισόνα. Λέγα τώρα και πάει και βλέπουν τα μάτια όλα εσάι.
1: Α, ναι.
0: Άρα να πάει και στο...
2: Επίεν και στο γήπεδο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Επίεν και ο έγκονας μου και έπιαν και φανέλα με υπογραφή πάνω του Θωμά Μαύρου.
1: Α, τότε στις υπογραφές λογικά, ναι.
2: Όχι, το καλοκαίρι πήγε μέσα στο Μάιο, έξω από ό,τι πήγε.
1: Ναι.
2: Τι είδαν και παιχνίδι στο νέο γήπεδο, εγώ δεν το είδα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει παιδιά, να σας καλυπτήσω.
1: Να είστε καλά, καλώς σας.
2: Και λίγες τα αποτελέσματα που έχει τώρα στην Ευρώπη. Η Γαλλία τι κάνει, σοφάρει.
1: Η Γαλλία ακόμα είναι σοφάρει. Έχει χάσει δύο έτσι φανταστικές ευκαιρίες και έχει κάνει μεγάλες αποκρούσεις ο τερματοφύλακας του Βελγίου. Όχι.
0: Ήταν τραυματίας ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα εκνεύρισε και το Μουρίνιο γιατί τους απαγόρευσε τα ποδήλατα ο Μουρίνιο και ο Εμπαπέ πήρε ένα ποδήλατο τώρα που είναι με την Εθνική και έκαμε και βόλτες και άρχισε και ωρία του ο Μουρίνιο.
1: Και η Ιταλία με την...
2: 2-1.
1: 2-1 παραμένει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι, ακόμα εκεί στο 2-1 είμαστε. Βόρειος Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Βοσνία.
2: Το
1: Μαυροβούνιο ακόμα στο 0-0. Είμαστε στο 77. Η Σουηδία κερδίζει τη Ρουμανία εκτός έδρας 0-1. Ουκρανία, Ουγγαρία 0-1. Με ασίστ του Βιτάλης, βλέπω εδώ, το παίκτη της ΑΕΚ. Και τι άλλο, Βοσνία, Πολωνία 0-0. Αυτά.
2: Α, ωραία.
1: Μας συμφέρει, παιδιά, για την ώρα και το αποτέλεσμα στο Μαυροβούνιο. Ελπίζουμε να μείνει έτσι.
2: Σωστό.
0: Να μην ξεφύγει πολύ το Μαυροβούνιο.
1: Να είναι εκεί στους 3 βαθμούς, γιατί όχι.
0: Να καλύπτεται η διαφορά.
2: Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ, καλό
2: ευχαριστώ,
0: βράδυ. Είπαμε για τον Εμπαπέ. Ο Ζεσούς έκανε δηλώσεις, ο προπονητής της Πορτογαλίας, και είπε ότι στις επόμενες κλήσεις, στα δύο παιχνίδια που απομένουν τον Νοέμβριο, θα είναι στις κλήσεις του και ο Ρονάλτο.
1: Okay.
0: Ο οποίος επέστρεψε ευδιάθετος στις προπονήσεις της Αλ Νάσρ.
1: Όχι, θα κατσιάσκας.
0: Σιγά.
1: Για κάποιον που του κάνει καψόνια τώρα στα 41. Εντάξει. Εγώ το μπορώ να σου πω ότι είναι λίγο υπερβολική αντίδραση του Κριστιανού. Να την πούμε υπερβολική. Ας την πούμε. Ότι είναι αλαζόνας, είναι κακότροπος, είναι ό,τι θέλουν να τον λένε. Μην τον σηκώσεις να κάνει ζέσταμα.
0: Αυτό θα λέω.
1: Εντάξει, είναι ο Ρονάλντο. Δεν είναι ένα παιδάκι 20 χρονών και του κάνεις καψόνι. Είναι ο Ρονάλντο. Μην τον σηκώσεις, μην του βάλεις αλιάρα και να τον σηκώσεις για ζέσταμα.
0: Αφού δεν θα τον χρησιμοποιήσεις.
1: Και εγώ δεν το λέω μόνο για τον Κριστιανό. Αυτό με εκνευρίζει. Το έχω δει και στην Κύπρο να το κάνουν προπονητές και στην Ελλάδα προπονητές. Σε παίκτες οι οποίοι είναι στη δύση τους, είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους. Το ξαφνικά τους βάζεις τη σαλιάρα και τους κάνεις καψόνι. Για μένα είναι καψόνι. Με την έννοια του να ξέρουμε σε ποιον απευθυνόμαστε. Όχι για τον οποιοδήποτε παίκτη, όταν είναι ο Ρονάλντο ή είναι κάποια σημαία της ομάδας σου.
0: Ακριβώς. Δεν είναι
1: Μην τον σηκώσεις. Εγώ εκεί καταλαβαίνω το κόμπλεξ που κουβαλούν κάποιοι προπονητές. Υπάρχουν προπονητές με κόμπλεξ. Το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Και με όλα αυτά.
1: Και θεωρώ αυτό, ναι. Μην τον σηκώσεις να κάνει ζέσταμα. Όταν του έχεις πει θα σε βάλω στο τελευταίο μισάωρο, σιγά τα αυγά. Βάλ τον στο τελευταίο μισάωρο.
0: Και το βάλε. Το βάλε
1: επιτέλους. Ντουέ. Μπήκε αλλαγή, νομίζω, πριν από λίγο ο Ντουέ, αν το είδα καλά.
0: Και ισοφάρισε για λογαριασμό της Γαλλίας. Συμφωνώ.
1: Ναι, πριν λίγο μπήκε ο Ντουέ.
0: Αυτό είναι σημαία. Και η όποια σημαία της ομάδας, ναι, από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η συμφωνία. Αλλά και αν δεν είχες πρόθεση να το βάλεις, μην το σηκώσεις για ζεστάμα.
1: Δεν είναι ο Ρονάλντο τώρα ένα 20χρονο παιδί που θα το βάλεις να κάνει ζέσταμα ένα ημίχρονο και στο 90 να του πεις κάτσε.
0: Ακριβώς. Άρα...
1: Εμένα αυτή η κίνηση, Μάρσης. Και σου λέω, θες να τον πεις υπερβολικό, ό,τι θες πες τον, οκ. Okay, αλλά εγώ θεωρώ ότι σε αυτό έχει δίκιο.
0: Έχει και τα δίκια του σε αυτή την περίπτωση.
1: Σε αυτό το κομμάτι έχει δίκιο. Τώρα το τι έγινε, τι συζητήθηκε, αυτοί το ξέρουν, ό,τι θέλουν να σκάνουν.
0: Ας τα βρούμε μεταξύ τους. Μέχρι και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακατεύτηκε με αυτή την ιστορία.
1: Και όλοι τους ρώτησαν, ας πούμε τώρα που βλέπω και το Ζιντάν. Και το Ζιντάν τον ρώτησαν στην συνέντευξη τύπου και όλοι μιλάνε με σεβασμό απέναντι στο Ρονάλντο. Πρέπει να μιλάς απέναντι για τον Μέση και τον Ρονάλντο, πρέπει να μιλάνε με σεβασμό οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
0: Με απόλυτο σεβασμό και πάνω απ' όλα αυτοί οι παίχτες οι οποίοι έγραψαν με χρυσά γράμματα ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πρέπει να τους συμπεριφέρεσαι με σεβασμό. Από εκεί και πέρα, και είναι το ελάχιστο σε αυτά που έχουν προσφέρει.
1: Να σου πω, για μένα ο Μέση και ο Ρονάλντο δεν έγραψαν με χρυσά γράμματα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τερμάτισαν το ποδόσφαιρο, το τερμάτισαν, το πήγαν σε μια πίστα και είπαν στους άλλους, τώρα κάντε το εσείς όπως καταλαβαίνετε. Εμείς σας το τερματίσαμε την πίστα. Η πίστα τελείωσε. Τον κακό στο τέλος το σκοτώσαμε. Έχουμε πάρει όλα τα credits. Κάντε ό,τι θέλετε. Δηλαδή οι δυο τους αυτό έκαναν στο ποδόσφαιρο.
0: Και ο δεύτερος, ο Μέση, μετρά αντίστροφα για το τελευταίο ταγκό, τον τελευταίο χορό.
1: Τι έχει να γίνει στο Μομεντάλε.
0: Από ό,τι διαβάζουμε τώρα, sold out 85.000.
1: Καλά, sold out έγινε μέσα σε μια μισή ώρα.
0: Και άλλο τόσους να έπαιρνε το γήπεδο, πάλι sold out θα είχαμε. Και ο τόπος που γεννήθηκε, η πόλη, το Ροζάριο, και μεγάλωσε, ξεδίπλωσε μια τεράστια σημαία με το νούμερο 10 στην πλάτη προς τιμήν του Μέση. Θα είναι το φιλικό την ξημερώματα Τετάρτης με τον Μπενίν.
1: Να σου πω ότι θα ήθελα όμως το τελευταίο. Τώρα κάτι μπουργκίνες φάσο και Μπενίν. Θα ήθελα αλίτικο ξύλο λατινοαμερικάνικο. Δηλαδή παίξουμε κανένα Περού, Κολομβία, τι τέτοιο.
0: Μα μπορεί να μετατραπεί από γιορτή, από
1: γιορτή θα ήταν, απλά θα ήταν όπως το αξίζει, ενώ του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, εθνικής Αργεντινής. Να είναι ένα.
0: Του Λατινοαμερικάνικου.
1: Αυτό το ντου. Πάμε και όπου βγει. Δηλαδή αυτό τώρα με τον Μπενίν, την Μπουργκίνα Φάσο, ωραία, εντάξει. Να βγουν και οι ελέφαντες μετά. Για το Μέση θα είναι μεγάλη γιορτή.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Απλά εγώ κατάλαβα πώς το πήγα. Ότι θα ήθελα αυτό το. Οπ, έχουμε γκολ.
0: Ο Τσέρκι.
1: Ωου, ανατροπή.
0: Μέσα σε μερικά λεπτά.
1: Τσερκή, okay.
0: Τσερκή, ναι, μέσα σε μερικά λεπτά.
1: Δεν σας είπα εγώ, θα βγάλει μαλλιά ο Ζιτάν.
0: Δεν μας τον έδειξαν όμως τώρα.
1: Τον έδειξε πριν, τον έδειξε ανέκφραστος. Για να δούμε και τον goal σε replay.
0: Και να δούμε πώς αντέδρασε αν μας το δείξει τον Ζιτάν. Ωραίο goal. Εντάξει,
1: ο τερματοφύλακας. Πολύ σε, ξεκινάει.
0: Ναι. Χτύπησε και στον τερματοφύλακα, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει την μπάλα που είχε πορεία προς τα δίχτυα και έγινε το 2-1 μέσα σε λίγα λεπτά. Έφερε τούμπα το παιχνίδι η Γαλλία και πάει για το 4-4. Εδώ ζητάνε ήρεμος.
1: Γι' αυτό σου είπα, ήρεμος ήταν. Έτσι που λες, δηλαδή κάνει εικόνα τώρα ένα μουνουμεντάλ να καίγεται.
0: Ζητάνε ήρεμος.
1: Γι' αυτό σου είπα, ήρεμος ήταν. Έτσι που λες, δηλαδή κάνει εικόνα τώρα ένα μουνουμεντάλ να καίγεται.

0: Αργεντινή, Βραζιλία στο αποχαιρετιστήριο.
1: Ναι,
0: αιώνια αντίπαλη.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι. Απλά εγώ το πήγα στο άλλο.
0: Είσαι εντρικαδόρισσα τελικά.
1: Αυτό το ποδόσφαιρο τη Αλάνα, αυτό πολύ. Against modern football. Δηλαδή το αντίο του να είναι τελείω against modern football.
0: Το μόνο σίγουρο είναι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά την επόμενη μέρα.
1: Τώρα που είπα Βραζιλία, δεν μου λες αυτές τις φήμες, τις θεωρίες συνωμοσίας, δεν το έχουμε συζητήσει, που θέλουν να έχουν απαγάγει ή να σκοτώσει το Βινίσιους μετά το Μουντιάλ και αυτός να είναι ο αντικαταστάτης το σωσίας του, τις έχεις δει. Στη Βραζιλία αυτό υποστηρίζουν, ότι τον Βινίσιους λέει τον απήγαγαν ή τον σκότωσαν και αυτός που βλέπουμε είναι ο σωσίας του. Εντάξει, ξέρουμε, μάθαμε μάλλον ότι ο Βινίσιους έκανε μια επέμβαση που άλλαξε κάποια πράγματα στο πρόσωπό του, αλλά οι Βραζιλιάνοι το έχουν πάει και ένα βήμα παρακάτω, ότι και ποδοσφαιρικά είναι. Λέει δεν είναι ο ίδιος. Και πώς το λένε, και τα τατουάζ λέει δεν τα βλέπουμε στο σώμα του που έχει. Αυτός που έχει δεν έχει τατουάζ.
0: Καλά, το ταλέντο τατουάζ και όλο αυτό το ποδοσφαιρικό ίστρο.
1: Εντάξει, κάτω πεσμένος είναι ο Βινίσιους πάντως στη Ρεάλ μέχρι στιγμής.
0: Εντάξει, γενικά είναι, δεν διάγει και τα καλύτερα του, την καλύτερη περίοδο, αλλά
1: όταν τα διάβασα ξετρελάθηκα. Λέω, είμαστε κι εμείς, αλλά είστε κι εσείς.
0: Όχι, δηλαδή μιλάμε, εντάξει, μέχρι και σωσίες, άντε στους προέδρους και λοιπά που βάζει σωσίες για τυχόν φόβο για δολοφονίες και λοιπά, εντάξει. Αλλά σε ένα ποδοσφαιριστή το ταλέντο το ποδοσφαιρικό και όλο αυτό το, την παρουσία στο γήπεδο, πώς θα την αντικαταστήσεις με ένα σωσία?
1: Μα σωστά τα λες. Έχουμε και άλλα γκολ. Έχουμε και άλλα γκολ στο Ουκρανία-Ουγγαρία. Η Ουκρανία πριν από λίγο με τον Γιάρεμτσουκ ισοφάρισε προσωρινά, αλλά δύο λεπτά μετά οι Ούγγροι ξαναπήραν το προβάδισμα και κερδίζουν 2-1. Και έχουμε και από ό,τι βλέπω εδώ πέναλτι για την Βόρεια Ιρλανδία κόντρα στη Γεωργία. Περιμένουμε να εκτελεστεί το πέναλτι. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Και εκεί που μας ενδιαφέρει, όπως έχουμε πει, το Μαυροβούνιο μαζί με την Αρμενία παραμένουν στο 0-0. Κόκκινη κάρτα για το Μαυροβούνιο και είμαστε στο, μπαίνουμε στο 87.
0: 87.
1: Ναι, ναι, ναι. Και απευθείας κοκκινή κάρτα.
0: Εξέλιξη.
1: Απευθείας κοκκινή κάρτα. Ποιος είναι αυτός, είναι καλός?
0: Ποιος?
1: Ξέρω εγώ, Στεφάν Λοντσάρ, μέσος. Πού παίζει, ποιος είναι αυτός? Θα χάσει το παιχνίδι με εμάς. Στην Πολωνία
0: παίζει. Περίμενε, κόκκινη είναι δύο ή μία?
1: Απευθείας κόκκινη.
0: Νομίζω είναι μία.
1: Είσαι σίγουρος όντως?
0: Και με το Μαυροβούνιο είναι
1: κρίμα.
0: Το
1: και χάρη, και πήγα να χαρώ.
0: Κρίμα.
1: Ότι είναι δύο, πήγα να χαρώ. Ότι είναι δύο η απευθεία κόκκινη.
0: Εξαρτάται. Αν είναι βίαιο παίξιμο ή οτιδήποτε, μπορεί να είναι.
1: Εγώ ψηφίζω βίαιο.
0: Ψηφίζεις, για να μην παίξει.
1: Είναι, για να μην παίξει με εμάς. Ένας έξω.
0: Ναι, θα τον αντικαταστήσει όμως.
1: Εντάξει, και το Μαυροβούνιο δεν είναι Γαλλία η γεμάτη ομάδα.
0: Και αν είναι από τους ποιος είναι είπες?
1: Λοντσάρ. Λοντσάρ.
0: Α, δούμε αν είναι.
1: Παίζει στην Άκρον Τολιάτη. Στην πώς το λένε, στη Ρωσία. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30. Super Sport 104 Live Link. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου ο Super Sport 104 θα εκπέμπει ζωντανά από το Hopi October Street Fest στον χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moon Dogs σε ένα απολαυστικό 2ωρο Live Link από τις 4 μέχρι τις 6 παρέα με τον Μάκη Νικολάου και τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. 52 ζηθοποιίες, 350 διαφορετικές ετικέτες μπύρας. 11ο Hopi October Street Fest. Είσοδος δωρεάν.

0: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουριο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή «Πάμε παρέα» και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομήτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 900-32210, χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής? Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
3: Έλα, μωρέ μου.
4: Πάρε την μπαλά.
3: Το έχεις.
4: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το, παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
5: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call Score με τη χορηγία της Τίχημαν. Είστε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι. Από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα σας κρατάμε συντροφιά. Πίσω από τα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου και ο Ανδρέας Αναστασίου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις 77-77-10-20 και τα δικά σας μηνύματα στο 23-24. Τα χαιρετίσματά μας στον Αλέξη από το Σικάγο που μας ακούει διαδικτυακά. Ελπίζουμε να είμαστε μια καλή παρέα στο μακρινό Σικάγο. Το ραδιόφωνο είναι μια γέφυρα με τους απόδημους Έλληνες και Κύπριους. Κεντάει η Γαλλία στο τελευταίο διάστημα.
1: Κερνάει γλυκό.
0: 4-1 η Γαλλία. Από το 0-1 κατέρευσε το Βέλγιο και χορεύει όχι σάμπα αλλά τρικολόρη Γαλλία.
1: 4-1 με δύο γκολ του Ολίσε μετά την assist που έδωσε στο γκολ του Ουσιακή για το 2-1. Ο Ολίσε κάνει ό,τι θέλει. Ούτως ή άλλως έχουμε δείξει το πόσο φανταστικός ποδοσφαιριστής είναι. Φανταστικός ποδοσφαιριστής.
0: Μιλάμε από το 77 μέχρι το 91.
1: Αμάν, πώς κατεβάσε την μπάλα ο Ντουέ. Κοντρόλα, αλλά Νεϊμάρ ήταν αυτό.
0: Μάλιστα. Από το 77 μέχρι το 91, δηλαδή σχεδόν 20 λεπτά, 4 τεμάχια η Γαλλία στο Βέλγιο.
1: Ενώ γλυκάκι κέρασε και η Ιταλία στην Τουρκία, τρίτο γκολ με τον Εσπόζητο πλέον να σφραγίζει το 3-1, που θεωρώ ότι σφραγίζει μάλλον την νίκη και οι Ιταλοί με αυτό το γκολ. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο από τα παιχνίδια. Όχι, όπως τα ξέρετε, κουλουράκια στο Μαυροβούνιο Αρμενία, κουλουράκια στο Βόρειο Ιρλανδία Γεωργία. Είχαμε χαμένο πέναλτι. Ναι, είχαμε χαμένο πέναλτι. Ο... πώς το λένε,
0: ο Ζακ Πράις το 84.
1: Ναι, όχι, τον άλλον προσπαθώ να θυμηθώ, τον Μαμαρντασβίλη. Ο Μαμαρντασβίλη τι έκανε.
0: Α, ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, χαμένο. Φαντάζομαι αν δεν έχει κάνει out το penalty κάτι, αν δεν το έχει στείλει στα περιστέρια, όπως το έχει κάνει ο Μπέκα με μεγάλη επιτυχία. Εκεί είναι το penalty. Εκεί το penalty στοιχιώνει όλο μου το είναι. Δηλαδή, όταν μιλάει για χαμένο penalty, που έχουν χαθεί και πολύ πιο σημαντικά penalty για ομάδες που υποστηρίζω, ξέρω εγώ. Εκεί το penalty είναι blooper, δηλαδή. Πραγματικά.
0: Είχε μιλήσει για αυτό το πέναλτι.
1: Δεν είχε στοιχειώσει.
0: Στοιχειώνε και τον ίδιο. Και δέχτηκε και απειλές και τέτοια.
1: Πλάκα κάνει. Δεν θέλω να το βλέπω στην Αγγλία. Εκείνο το διάστημα. Τι άλλο. Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2. Βοσνία-Πολωνία 1-0. Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Και περιμένουμε τώρα απλά να ολοκληρωθούν τα παιχνίδια γιατί βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις. Τελικό το Ιταλία-Τουρκία 3-1 η τρικολόρ και η βαθμολογία στον όμιλο αυτόν τον δυνατό της, που είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Τουρκία, έχει διαμορφωθεί με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας ότι η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς και η Ιταλία στη δεύτερη με 7 βαθμούς, αφήνει το Βέλγιο στην έκτη θέση και την Τουρκία χωρίς νίκη με την με την ολοκλήρωση 4 αγωνιστικών. Τελικό και το Γαλλία-Βέλγιο 4-1.
0: Και το Μαυροβούνιο με την Αρμενία παραμένει στο 0-0. Μια άλλη είδηση που μας ενδιαφέρει έχει να κάνει με το μπάσκετ, με την Ευρωλίγκα. Αύριο αναμένονται στην Κύπρο παράγοντες της Ευρωλίγκα για να εξετάσουν, να επιθεωρήσουν μαζί με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την αστυνομία τις εγκαταστάσεις στο Σπύρος Κυπριανού προκειμένου από τις 22 του μήνα η Μακάμπη να χρησιμοποιεί ως έδρα της το γήπεδο στη Λεμεσό για τους αγώνες της Ευρωλίγκα. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Ρεάλ και βέβαια ο μεγάλος πονοκέφαλος της κυπριακής αστυνομίας θα είναι οι τρεις τουρκικές ομάδες που θα έρθουν να παίξουν.
1: Ακριβώς.
0: Φενέρ, Μπεσίκτας, Ανατολού στα εντός έδρας παιχνίδια της Μακάμπη.
1: Και αυτό και γιατί υπάρχουν αρκετοί φαντάζομαι οπαδοί των ομάδων, καθώς έχουμε μεγάλο όγκο ανθρώπων από το Ισραήλ που είναι μόνιμοι κάτοικοι στην Κύπρο πλέον.
0: Σωστό.
1: Και φαντάζομαι ότι στα παιχνίδια ειδικά της Μακάμπη για παράδειγμα, που θα παίξει με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που επίσης θα έχουν μεγάλη μερίδα οπαδών, και αυτό θα είναι ένα δεδομένο που θα πρέπει να διαχειριστεί η αστυνομία.
0: Εννοείται.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι η Μακάμπη σχεδόν όλα τα παιχνίδια θα τα έχει αρκετά γεμάτα, γιατί και το ταξίδι είναι πολύ σύντομο, πολύ εύκολο από τη χώρα τους για όσοι μένουν στο Ισραήλ, και υπάρχουν και οικονομικές πτήσεις κάθε μέρα σε πολλές διάφορες χώρες, οπότε μπορούν να τους βολέψουν τα δρομολόγια. Και αυτό που είπα, ότι έχουμε πολλούς μόνιμους κάτοικους στην Κύπρο από το Ισραήλ, συν τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, που δεδομένα υπάρχουν πάρα πολύ και η ζήτηση θα είναι τεράστια.
0: Και φαντάζομαι όμως δεν θα δώσουν πολλά εισιτήρια.
1: Αυτό που δικαιούνται.
0: Όχι,
1: θα είναι αυτό που δικαιούνται.
0: Ναι.
1: Ας πούμε στο Champions League για παράδειγμα, η UEFA σου λέει παίρνεις το 5% του γηπέδου. Ή φαντάζομαι ότι και η EuroLeague θα λέει το 5% του γηπέδου ή το 10%, δεν ξέρω πώς πάει. Και φυσικά αυτό που πολύ σωστά είπες με τις τρεις τουρκικές ομάδες, που αυτό πραγματικά είναι ένας πονοκέφαλος.
0: Και τι πονοκέφαλος.
1: Φαντάζομαι θα μπουν όλα στο τραπέζι, εννοείται, τα δεδομένα.
0: Εννοείται, για να γίνονται αυτά τα βήματα σημαίνει ότι μπήκαν όλα αυτά και ουσιαστικά περιμένουν τώρα να ανάψει το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μεταφερθεί η έδρα της Μακάμπη στην Κύπρο. Και η Χάπουελ είχε ζητήσει.
1: Σωστά, μπράβο, ναι.
0: Είχε ζητήσει να χρησιμοποιεί την Κύπρο ως έδρα της. Τώρα, αν θα είναι στη Λεμεσό, στο Σπύρος Κυπριανού, ή αν θα είναι στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Επίσης, ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, αύριο είναι η συνάντηση στο κόμμο της Ιταλίας των ιδιοκτητών των ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα για να συζητήσουν την πρόταση για αγορά μετοχών του NBA Europe από την Ευρωλίγκα, αν και εκπρόσωποι του NBA από ό,τι διάβασα της Αμερικής δηλαδή, δεν θα έρθουν εδώ στο κόμμο για να λάβουν μέρος, όμως οι ιδιοκτήτες των ομάδων θα συζητήσουν και αυτό το ενδεχόμενο. Τέλειωσε και ο αγώνας του Μαυροβουνίου, έμεινε στο 0-0 με την Αρμενία, μια βολική ισοπαλία για την Κύπρο. Το Μαυροβούνιο είναι στην πρώτη θέση του ομίλου με 10 βαθμούς, στην δεύτερη είναι η Κύπρος με 7 βαθμούς, η Αρμενία στην τρίτη με 4, στην τελευταία θέση, την τέταρτη, η Λετωνία με 1 βαθμό, αυτό που πήρε από την Κύπρο στο παιχνίδι που ήταν γηπεδούχος. Και πλέον η προσοχή στρέφεται στους αγώνες για την πέμπτη αγωνιστική, όπου η Κύπρος τις 12 Νοέμβρη θα παίξει εκτός έδρας με την Αρμενία, ενώ στις 15 Νοεμβρίου η Κύπρος θα υποδεχτεί το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας. Βολική ισοπαλία, με την άποψη ότι δεν ξέφυγε το Μαυροβούνιο, το οποίο πλέον θα κυνηγήσει η Κύπρος για να διεκδικήσει την πρώτη θέση.
1: εφόσον κερδίσει φυσικά και η Κύπρος την Αρμενία εκτός έδρας.
0: Γιατί δύο,
1: ναι. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι το Μαυροβούνιο, τη Λετωνία μέσα στην έδρα. Στην έδρα του, εκτός είχε παίξει, ναι, εκτός την είχε κερδίσει.
0: Ναι, εντός, εντός.
1: Ναι. Άρα εντός. Θεωρώ ότι μέσα στην έδρα του εύκολα δύσκολα θα την κερδίσει τη Λετωνία. Εύκολα φαντάζομαι.
0: Στους 13.
1: Ναι, άρα θα πρέπει η Κύπρος θα πρέπει να κερδίσει και την Αρμενία και μετά να παίξουν έναν τελικό ιδιότητα που θα μετράει και διαφορά των τερμάτων.
0: Σωστό. Άρα θέλει η Κύπρο να κάνει το 2-2 για να ελπίζει σε πρωτιά στον δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας. Και αν τερματίσει στην πρώτη θέση εξασφαλίζει την άνοδο. Αν όχι θα παίξει αγώνες μπαράς για άνοδο.
1: Σωστά.
0: Ενώ η τρίτη ομάδα του ομίλου θα παίξει μπαράς για παραμονή. Τα αποτελέσματα λοιπόν τα έχουμε δώσει όλα μαζί με τις βαθμολογίες στην πρώτη κατηγορία και στον όμιλο της Κύπρου που μας ενδιαφέρει. 77 77 10 20, τηλεφωνικές γραμμές παραμένουν ανοιχτές για ακόμη λίγα λεπτά. 23 24 τα μηνύματά σας. Χειροκητία Γιώργος Αμερικάνος, γεια σου, λέει ο ακροατής μας που λύγησε 414 το τηλέφωνο του. Ο Γιώργος Αμερικάνος, ο οποίος ήταν από τα μεγάλα και ιστορικά ονόματα, εμβληματικός καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ το δεκαετία του 60 και του 70, πανηγύρισε τίτλους με την ομάδα της καλαθόσφαιρας της ΑΕΚ Αθηνών.

0: Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε να μιλάμε για κυπριακό πρωτάθλημα.
1: Αλληλούια.
0: Θα έχουμε και δύο, περίμενε, ένα παιχνίδι.
1: Τη Δευτέρα.
0: Ναι, το ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου. Η αγωνιστική που ξεκινάει Παρασκευή με το Καρμιώτη της Ομόνια και συνεχίζεται το Σάββατο με το Ενή Απόλλων από ΕΛ Νέα Σαλαμίνα, την Κυριακή Ανόρθωση Πάφος Ολυμπιακός Άρης ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και την Δευτέρα, ερχόμενη Δευτέρα, ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπου. Καιρό είχαμε να μιλήσουμε, σιγά σιγά να μπούμε και με το πρωτάθλημα, να δούμε ποιες ομάδες θα βρουν αμέσως ρυθμό, γιατί αυτό το διάστημα, τρεις εβδομάδες διακοπή, έβγαλαν αρκετές ομάδες εκτός ρυθμού, κάτι που προσπαθούν και οι προπονητές των ομάδων να διατηρήσουν σε εγρήγορση τους ποδοσφαιριστές τους μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Αλλά εντάξει, διαφορετικά τα φιλικά, διαφορετικοί οι επίσημοι αγώνες.
1: Η πλάκα είναι ότι θα πρέπει από τη μία να διαχειριστούν παίκτες εκτός ρυθμού και από την άλλη αν έχουν παίκτες οι οποίοι δεν πήραν ανάσα, για παράδειγμα με την εθνική τους ομάδα.
0: Ναι.
1: Αν κάποια ομάδα είχε έναν παίκτη ο οποίος σε τέσσερα παιχνίδια που χρειάστηκε να δώσει ήταν βασικός ή έστω έπαιζε τουλάχιστον μία ώρα σε κάθε παιχνίδι, και αυτό πρέπει να το διαχειριστούν.
0: Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, μετατοπίζεται πλέον το πρόβλημα στους προπονητές των ομάδων, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να δουν σε τι κατάσταση είναι οι ποδοσφαιριστές τους και κατά συνέπεια ποιους και για πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούν να χρησιμοποιούν. Λοιπόν, είχαμε και στο Open του Πεκίνου, είχαμε ένα έτσι ευτράπελο, να το πω,
1: με την μπάλα.
0: Ο Μεντβέντε που έστειλε την μπάλα στην Κερκίδα, χτύπησε ένα φύλαθλο στο μάτι, ένα θεατή, και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Και ήταν αγώνας με τον Τζόκοβιτς, ο οποίος Τζόκοβιτς πήρε την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Είναι λίγο έτσι ευέξαπτος ο Μεντβέντεφ.
1: Λίγο.
0: Λίγο. Ο Ρώσος έτσι βρήκε το θεατή, με αποτέλεσμα να αποβληθεί άμεσα μάλιστα από το τουρνουά. Ο Τζόκοβιτς επικράτησε 7-5 στο πρώτο σετ, το δεύτερο ήταν 5-3 και πήρε την νίκη για τον επόμενο γύρο. Μιας και αναφερθήκαμε για τα του ποδοσφαίρου, να πούμε ότι στον Άρη της Λέμεσου, που με την επανέναρξη θα έχει στην διάθεση του Ράτσκοφ τον Χάμπο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές λόγω προβλήματος τραυματισμού, σιγά σιγά επιστρέφει και αυτός, όπως και αρκετοί ποδοσφαιριστές και από πλευράς από έλο, ο Ματσίνη που ήταν τραυματίας.
1: Είχε κάνει χειρουργείο.
0: Ναι, επιστρέφει και αυτός.
1: Ο Καρίγια, τον οποίο δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Ναι, και στο φιλικό απεγωνίστηκε βασικός, ήταν και κλεισμένο των θυρών. Οπότε θα περιμένουμε να τον δούμε και αυτό στα επίσημα παιχνίδια του πρωταθλήματος του Cyprus League by στοίχημα.
1: Και ειδικά και από ΕΛ και Ομόνια, αυτούς θυμάμαι τώρα για τελευταίες. Είναι οι ομάδες που έκαναν και λίγο πιο μετά κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, οι οποίες τώρα με την διακοπή, αλήθεια είναι, θα είχαν χρόνο να καλύψουν χαμένο έδαφος.
0: Ναι,
1: δεν θυμάμαι τώρα αν κάποια άλλη ομάδα και αυτή έκανε τις τελευταίες.
0: Εντάξει, ο Άρης είχε κάνει πρόσφατα.
1: Α, μπράβο, και ο Άρης, και Άρης είχε κάνει, ναι.
0: Αλλά περισσότερο και ο Τανάς και ο Μπάραξ το Αποέλ και λοιπά θα πήραν το χρόνο τους για να μπουν ουσιαστικά στο πνεύμα, στη φιλοσοφία της κάθε ομάδας ξεχωριστά, για να μπορούν και οι προπονητές τους να τους αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Για να ανοίξει το ρόστερ, θα πρέπει να ανοίξει το ρόστερ, ναι, και η Ομόνια, ναι, ειδικά που έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα πρέπει σίγουρα να ανοίξει πολύ το ρόστερ του Ομπέρκ, που το κάνει, η αλήθεια είναι. Είναι από τους προπονητές που ανοίγουν, ναι, που ανοίγουν καλά το ρόστερ του. Απλά το θέμα είναι όταν ανοίγεις το ρόστερ να μην φαίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό η διαφορά.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Στην Αγγλία έχουμε αυτή την ιστορία με τη Manchester City.
1: Με τους οπατεώνες.
0: Ναι.
1: Ή τι, είναι
0: ιστορία,
1: κλέφτες και οπατεώνες, έτσι πρέπει να πεις.
0: Με βάση τα ευρήματα, από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς και τι τιμωρίες θα μπουν. Γιατί υπάρχει και έντονη αντίδραση και από την City, υποστηρίζει ότι τα λεφτά δεν τα έβαζε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, αλλά το άπου τάπι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Κορυδευόμαστε. Εδώ το πιο απλό να σκεφτεί κανείς. Πότε ήταν, το 2011 ήταν, του 2011, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, με το που πρώτο ξεκίνησαν ή λίγο μετά. Χορηγικό της City, ως διαμαγεία Etihad. Κόστος χορηγίας 30 εκατομμύρια λίρες. 30 εκατομμύρια λίρες για μια ομάδα που δεν την ξέρει ούτε η μάνα της. Δεν την ήξερε κανείς μέχρι τότε.
0: Τότε όχι.
1: Τότε, ναι, αν έβγαζες τη φανέλα της City από τον τρίτο όροφο, θα την έβλεπες στον έβδομο. Τόσο ελαφριά. Θα την έπαιρνε πάνω αέρα. Δεν θα μπορούσε να πέσει κάτω τη φανέλα.
0: Δεν είχε το ειδικό βάρος.
1: 2009. Ρεάλ Μαδρίτης. Μια ομαδούλα εκεί τη σειρά, γνωστή, 9 Champions League. Χορηγικό πακέτο το μεγαλύτερο, 23 εκατομμύρια ευρώ. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί, κάτι δεν πάει πολύ καλά.
0: Περίμενε, μπορεί να μην είχαν καλό μαρκετία.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό, ναι. Το εμπορικό τμήμα τη City σκίζει, η αλήθεια είναι, ναι. Δηλαδή, από όπου και το πιάσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν κολλάει τώρα.
1: Παιδιά, μιλάμε για μια ποδοσφαιρική απάτη. Και προσέξτε, εγώ δεν θεωρώ ποδοσφαιρική απάτη τον Γκουαρδιόλα ή τους ποδοσφαιριστές για το ποδόσφαιρο που έπαιξαν.
0: Όχι. Το ποδόσφαιρο που έπαιξαν ήταν.
1: Ήταν πολύ καλό. Αλλά.
0: Εκπληκτικό.
1: Όταν είσαι ο τέτοιος και παίρνεις έναν παίκτη και λες, α, δεν μου βγαίνει εμένα το Σεπτέμβρη και θα πάρω άλλα 100 εκατομμύρια για να φέρω έναν άλλον ποδοσφαιριστή. Τα ζυγίζει αλλιώς τα πράγματα.
0: Τα οικονομικά δεδομένα του Financial Fair Play δεν τηρήθηκε επουδενή. Διότι η κάθε ομάδα κάνει τα ανοίγματα της με βάση το budget το οποίο διαθέτει.
1: Η City, η United για παράδειγμα, αν ο Maguire δεν της έβγαινε, είναι πρόβλημα. Πρέπει η United να κάνει το χύψη Maguire για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να της βγει. Και η United που είναι μια ομάδα με χρήματα. Η Liverpool, όταν πήρε το Van Dijk, πρέπει να κόψει το κεφάλι της, ο Van Dijk να βγει. Αυτά τα λεφτά που βάζει να βγει. Η City δεν την ένοιαζε.
0: Όχι.
1: Α, δεν μου κάνει ο Ανδρέας. Θα φέρω τον Γιώργο. Θα φέρω τον Παναγιώτη. Θα φέρω τον Αντώνη.
0: Μα και πήγαινε και ψώνιζε την αφρόκρεμα, γιατί είχε την οικονομική ευχέρεια και το έκανε αυτό. Σε αντίθεση με τους άλλους που έλεγα, ρε παιδιά, αν πάω να ξοδέψω όλα τα λεφτά αυτό μου σε αυτό τον παίχτη, δεν θα μου μείνουν για να πάρω
1: αυτό
0: για
1: ακριβώς
0: την άλλη θέση που θέλω. Άρα θα πάρω ένα πιο κάτω ποδοσφαιριστή και να ισορροπήσω με τον άλλο, ας πούμε.
1: Η Τότεναμ για να κάνει γήπεδο είχε σταματήσει να κάνει μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να τα πάρουμε μια διλογική. Οπότε μιλάμε για κλέφτες και απατεώνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα της City. Και καμία
0: αυτό λένε τα ευρήματα.
1: Ούτε ο υποβιβασμός είναι κάτι τιμωρία. Ποια είναι η τιμωρία που πραγματικά θα είναι τιμωρία? Αφαίρεση όλων των τίτλων που κέρδισε.
0: Ναι, αλλά
1: δεν θα το δώσεις σε κανέναν. Ο τίτλος δεν θα δοθεί. Το γκολ του Αγκουέρο έδωσε ένα πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να το πάρει άλλο το πρωτάθλημα. Τα βίντεο υπάρχουν. Πανηγυρίστηκα. Παύλα. Παύλα.
0: Απλά είναι η διαφορά ότι και οι άλλες ομάδες, αν δώσουν τα πρωταθλήματα στις άλλες
1: ομάδες,
0: θα έρθουν και αυτές να ζητούν οικονομική αποζημίωση.
1: Μα δεν κατάλαβες τι είπα. Δεν θα δοθεί σε κανέναν το πρωτάθλημα. Ναι. Παύλα, κενό.
0: Δεν έχει πρωταθλητή.
1: Σεζόν 2010, κανένας πρωταθλητής. Σεζόν 2011, κανένας πρωταθλητής.
0: Διαφορετικά αν τα δώσεις σημαίνει...
1: Όχι, δεν, γιατί η City τάξη, δηλαδή το γκολ του Αγκουέρο, εκείνο το γκολ που θα μνημονεύεται, το έκανε. Ναι. Το 2014 η Liverpool το χάσε έτσι όπως το χάσε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα που έχασε ο Σερ Άλεξ το έχασε όπως χάθηκε, κερδίθηκε όπως κερδίθηκε. Ποδόσφαιρο, τα βίντεο τα έχουμε, τα είδαμε. Σωστό, εκείνα τα χιλιοστά της μπάλας που δεν πέρασε η μπάλα μέσα, το γκολ του Αγκουέρο και όλα αυτά. Παύλα. Τους αφαιρείς όλους τους τίτλους και να μάθουν έτσι, να μην είναι απατεώνες. Μιλάμε για μια ποδοσφαιρική απάτη. Διαφωνείς?
0: Όχι, δεν διαφωνώ, αφού είπαμε. Και, μα δεν το λέμε εμείς, το λένε τα ευρήματα.
1: Ψάξε τώρα.
0: Ότι ξεγέλασαν. Ουσιαστικά και το να ξεγελάς τον άλλο και να παίζεις με άνισους όρους είναι μια απάτη ουσιαστικά.
1: Και βγαίνει η City και μας λέει και στην ίδια ήμασταν ενήμεροι από τον Ιούνιο. Και θα σας δείξουμε όλα τα στοιχεία. Εν τω μεταξύ αυτά τα στοιχεία όλα μαζί θα μας τα δείξουν, δεν μας τα έχουν δείξει ακόμα.
0: Και ούτε θα τα δείξω.
1: Και όλα αυτά από τη χακεριά του αιώνα. Από τη χακεριά του αιώνα.
0: Και νομίζω έχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν έβγαλαν.
1: Γιατί προφανώς ο χάκερ δεν έβγαλα άλλα.
0: Δεν εντάξει. Οπότε. Νομίζω κάπου εδώ.
1: Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την εκπομπή αυτή τη Δευτέρα, αυτό το βράδυ. Η εκπομπή Call & Score που φέρνει κοντά σας η Στίχημαν και αυτή τη Δευτέρα ήταν κοντά σας. Σας κάναμε παρέα από τις 10 μέχρι τις 12. Μας κάνατε παρέα φυσικά από τις 10 μέχρι τις 12. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, που πλέον μπαίνουμε για τα καλά στη δράση με φουλ πρωταθλήματα. Θα έχουμε και παιχνίδι μετά όλο τον απόϊχο εδώ. Αυτά.
0: Και οι Δευτέρες μας θα αποκτήσουν
1: ροή.
0: Ρυθμό πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Λοιπόν, από τον Αντρέα Αναστασίου, τον Μιχάλη Πουλή και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου, καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα.
2: Την εκπομπή Call & Score φέρνει κοντά σας η Στίχημαν.
3: Έλα, μωρέ μου.
4: Πάρε την μπαλά.
3: Το έχεις.
4: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
2: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy

0: Σε 6 λεπτά μετά τις 12, καλημέρα σε όλη την παρέα τώρα πια. 6 Οκτώβρη, ημέρα Τρίτη ξημερώνει. Το μάτς αγωνιστικής το βραδινό τελείωσε πριν από λίγο. Γουαδελούπη, Αγία Λουκία 0-1, εδώ ήταν όλα τα λεφτά. Από εκεί πέρα κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη δεν υπάρχει. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Ο φίλος ο Βαχαίρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δύο αποτελέσματα αυτό. Για πες μου, η Μος με την Κοσβίκερ πώς θα
0: έλεγε. 0-2, 0-2.
1: Με ημίχρονο.
0: 0-1.
1: 0-2, διπλό, διπλό, ωραίο αυτό. Διπλό, διπλό. Και η Τενερίφη.
0: 3-2, με 2-1 ημίχρονο, 3-2 τελικά.
1: Άσο, 3-2. Ωραία, εμείς πιάσαμε την Ουγγαρία χ ημίχρονο διπλό τελικό με διπλό ημίχρονο άσο τελικό τη Γαλλία.
0: Μια χαρά.
1: Και παίζει και ένα Ιντεπεντ, δηλαδή το έχει εξασφαλίσει δύο φορές και την Κονσβίγκερ το έπιασε αυτό το διπλό-διπλό με το τέτοιο. Για να δούμε αν θα βγάλει. Αλλά δεν μου λες, η Ντεπορτίβο η Ριέστρα το ημίχρονο ήταν χ με την Κόρδοβα.
0: Είναι. Μισό λεπτό. Ναι, 1-1. Ημίχρονο στο 66 είναι παραμένει το 1-1.
1: Α, αυτό πιστεύω πριν φύγει θα προλάβει.
0: Ναι, θα προλάβουμε μέχρι τη. Ναι, το έχουμε μισή ώρα.
1: Να ξέρουμε γιατί έχουμε και τα φαντάσματα. Παίζει ακόμα ένα, μα κάνει και το Μεντεγίν κάποια ανατροπή ή μια ανατροπή. Θα πιάσει τρία στο άλλο στο αυτό με την Ουγγαρία, αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Πάντως έχει για να δούμε. Κατά τα άλλα, καλά.
0: Όλα καλά.
1: Μπράβο, μα πήγε. Χθες κόντευε συγκοπή το πρώτο ημίχρονο, πώς τη γλιτώσαμε με τη Γερμανία.
0: Ναι,
1: δεν βλεπόταν. Μετά εντάξει, άγιο είχαμε.
0: Εντάξει, μια χαρά πήγαμε.
1: Δεν ξέρω, τέλος καλό, όλα καλά που λέει.
0: Έτσι.
1: Good girls, not girls. Τι να κάνεις. Λοιπόν, έγινε βασιλάκι.
0: Να είσαι καλά,
1: πάλι...
0: να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Άρα, η Αγία Λουκία έσκησε.
0: Ε, 0-1.
1: Μπράβο, από το Κουρασάου είχαμε τίποτα, κάποια τραυματία είχε εδώ από δικό μας πόπεζε. Τι φυσικά λέει,
0: Τραυματίστηκε, δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάτι άκουσα, δεν το πρόλαβα όλα, να ακούσω, όχι σήμερα. Αυτό που προχτές.
0: Παίζανε προχτές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν δεν μου λες η Αμερική με το Μεξικό πώς ήρθε προχτές. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Πού να ξέρω, δεν ξέρω το μεσημέρι τι έφαγα. Πού να
1: θυμάμαι. Δεν τα θυμάσαι απ' έξω. Κάτι άλλο από μνήμη, εγώ με ρώταμε να σου πω. Τέλος πάντων. Τούτη εβδομάδα έχουμε κανονικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, Σαββατοκύριακο.
1: Δεν μου λες η Β' η δική μας είχε τίποτα ανατροπή το Μαρκό Κιζάκηδος. Πόσο ήταν το ημίχρονο. Τα αποτελέσματα τα ξέρω. Βέβαια. Το Μαρκό είναι 1-2 και Ζάκυνθος 1-1 με την Καλαμαριά.
0: Ναι. Μαρκό 1-2.
1: Ναι, το ημίχρονο τι ήταν.
0: Το Μαρκό, μισό λεπτό.
1: Το Μαρκό και Ζάκυνθος 1.
0: Μισό λεπτάκι να σου πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρκό ήταν ημίχρονο 0-1. Διπλό-διπλό.
1: Διπλό-διπλό. Και τη Ζάκυνθος με την Καλαμαριά.
0: Το πόλο να Καλαμαριά ήταν 0-1-1-1.
1: Αυτό διπλόχη. Έγινε δηλαδή.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν μου λες, το αυτό από πότε έχει κλείσει τώρα που το θυμήθηκα, γιατί άκουσα μια συζήτηση που είχατε προχθές. Το Αλεξάνδερ, πότε είχε κλείσει.
0: Πολλά χρόνια, πάνω 20 ετία.
1: Το ξέρω, ναι.
0: 20 ετία σίγουρα.
1: Έχουν περάσει 20 χρόνια, τι
0: 15 χρόνια σίγουρα.
1: 15,
0: Εκεί περίπου, τώρα ακριβώς.
1: Πώς τρέχει ο χρόνος, περιμένει. Αυτό και λες, σαν τον καφέ μου καμιά φορά τον βάζω να βράσει. Και δεν ανεβαίνει να φουσκώσει. Και μόλις γυρίσω το κεφάλι μου κάνει φουπ μία για ώρα για λεφτό που λέμε. Όπως τα Goldberg καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Τι να πεις. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλά μας πει.
0: Για χαρά.
1: Ευχαριστώ, για.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε το μηνυματάκι της. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Μας λέει καλή εκπομπή, Bill. Να είσαι καλά, Κατερινιό. Ο φίλος ο Ηλίας, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Πήγα προχθές στα φιλαράκια στο Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά. Περάσαμε υπέροχα. Ωραία εξυπηρέτηση εκεί στον Μποτέγκα, λέει ο φίλος. Και πάει το Σάββατο και πέρασε σούπερ. Μπράβο, φιλαράκο μου. Έτσι πάντα να περνάτε καλά. Και είναι και ωραίο πρόγραμμα εκεί με Χολίδι, με Νίβο, με και τα υπόλοιπα παιδιά κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στο πεζόδρομο. Ναι, η Γαλλία οργίασε στο δεύτερο μήχρο, φιλαράκο, το μάτι το είδε ολόκληρο. Ναι, οργίασε, αν και πρώτο μήχρο δεν ήταν καλή. Ήταν καλό το Βέλγιο, προηγήθηκε και ένα 0 με τον νωρί με τον Λουκεμπέκιο. Αλλά στο δεύτερο μήχρονο οι Γάλλοι ήταν φοβεροί, πήραν χώρους στο γήπεδο. Έμειναν αρκετά πίσω οι Βέλγοι και τελικά έφαγαν 4 γκολ μέσα σε 14 λεπτά. Από το 77 μέχρι το 91 έφαγαν 4 γκολ. Γαλλία-Βέλγιο 4-1.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικολάκη, το γύρο στο φούρνο στο Καματερό. Καλημέρα Βασίλια Εκάρα μόνο, γεια σου Νικόλα μου. Καλημέρα, χαθήκαμε κύριε Ψαρά. Πάντα κάρβουνα, πάνε επισταριές.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να καλέσετε. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Αντώνης μας στέλνει καλημέρες, πολλές καλημέρες από το κέντρο. Γεια σου φιλαράκο. Ο φίλος μας ο Νίκος από την Αρτέμιδα. Καλημέρα πιλάρακια από εμένα. Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το φίλο μου το Χριστάρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά φιλαράκο, τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Μπράβο.
1: Δίνα μια στοιχεία, ξέρεις εγώ. Συγκλονιστικός
0: Μαυροπάνος. Και Ιωαννίδης.
1: Ιωαννίδης. Συγκλονιστικός, δηλαδή το παιδί.
0: Πολύ ξύλο, ρε φίλε. Φάγε πολύ ξύλο χθες. Και ο Μαυροπάνος, φοβερός.
1: Κάνα, πήγε ο Τζολάκης, δηλαδή έχει μια...
0: Και ο Τζολάκης φοβερός ότι πήγε μέσα, το πιάσε. Γενικά η άμυνα ήταν καλή και ο Σάλιακας ήταν καλός, ο Τσιμίκας ήταν πολύ καλός.
1: Τσιμίκας, που δεν το περίμενα να... Σαν θες να παιδιά να είναι έτσι ο Τσιμίκας, δεν είχε παίξει.
0: Και ο Σάλιακας πολύ καλός και ειδικά όταν είχε βοήθεια πρώτο μήχρονο περισσότερο από τον Κιζερίδη περισσότερη βοήθεια, ήταν πάρα πολύ καλός ο Σάλιακας.
1: Καλός, αλλά ο Σάλιακας δεν θα παίξει αν ο Ρότας ήταν...
0: Ναι, ρε, εντάξει, οκ, okay, είμαι μια επιλογή ακόμα που είναι δυνατός παίξει, καλός παίξει.
1: Ναι, καλός, πολύ καλός. Γενικά η Εθνική νομίζω ότι απέδειξε όχι ότι δεν φοβάται, ότι παίζει τα παιχνίδια στα ίσια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, και απέδειξε ότι δεν, τα αποτελέσματα που πήρε δεν ήταν τυχερά. Ναι,
1: θα χάσει, δηλαδή και για να κερδίσει αυτή η στρατηγική σε έβαθρο. Αν εξαιρέσει τα δηλαδή, τρεις ομάδες Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία, τις άλλες νομίζω τις πασκοντράρουμε. Αυτές τις εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, έχει δει η ομάδα φτιάχνει, προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα η οποία δεν θα χάνει εύκολα.
1: Ναι. Έπιασα ψυχήμα σήμερα, έπιασα το χειμίχρονο άσο τελικό της Ιαπωνίας στο φιλικό.
0: Από η Ιαπωνία, πού πάτε παίζετε, τι πάτε παίζετε.
1: Έπιασα την Μαρκό Χ.
0: Μαρκό δεν έκανε Χ, κέρδισε η Μαρκό.
1: Τι Μαρκό, την Άντερ, Την Καλαμαριά.
0: Μαρκό κέρδισε, τρένο Μαρκό. Τρένο.
1: Και είχα άσο και όμορφη τη Γαλλία και όσο και όμορφη την Ιταλία.
0: Εύκολα θα ήθελα.
1: Ναι, εύκολα δεν
0: είναι. Εντάξει, μετά, ναι, μετά ήταν εύκολα. Λέω 4-1 είναι εύκολο.
1: Στο 2-1 τη Γαλλία έκανα κασάο όπω και η Ιταλία έκανα.
0: Εντάξει, καλά έκανα. Γιατί δεν ήξερα,
1: έκανα κάνει ψηλά. Δύσκολο. Όχι όποιο κάνει, ο Ολυμπιακός θα χάσει τη.
0: Βλέπω τον γκολ τώρα που έβαλε η Κύπρος, το δεύτερο γκολ, μιλάμε για γκολάρα.
1: Το είδα, το έβλεπα.
0: Γκολάρα.
1: Εντάξει, το πανέβηκε η Κύπρος. Σιγά-σιγά νομίζω θα κάνει τι κούρες που θες. Όσο καλοτρέπει την Κυριακή που λένε. Καταρχήν να δώσω τα κέντρα μου στο Βασίλειο από τα Μέγαρα και στο Γιώργο από τον Λονδίνο. Το ξέχασα από. Για τον τρέπει τη Κυριακή σε. Ολυμπιακός καίγεται. Ο Παναθηναϊκός
0: και να
1: χάσει.
0: Εντάξει, είναι ντέρμπι αυτό. Εντάξει, άμα χάσει είναι ντέρμπι γοήτρου. Αλλά ο Ολυμπιακός, ναι, αλήθεια αυτή που λες, όταν ο Ολυμπιακός χάσει, μένει αρκετά πίσω. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς, αλλά 8 βαθμοί δεν είναι και λίγοι.
1: Ναι, όχι.
0: Για τον Ολυμπιακό μετά θα έχει μουρμούρα, θα έχει ξέρεις γκρίνια όπως γίνεται πάντα όταν χάνει ένα παιχνίδι.
1: Αλλά δεν ξαχάνει ο Παναγιώτο, δεν πήραμε πίσω πριν άγγλο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όμως ο Παναγιώτο τότε δεν έχει κανένα σχέση με τον τώρα, γιατί τότε ο Παναγιώτο είχε 12 παίχτες, 13, τώρα έχει 20.
1: Ο καλός παίχτες, πολύ καλός.
0: Έχει καλό πάγκο Παναγιώτο. Τότε δεν είχε πάγκο. Τότε είχε.
1: Ναι,
0: τότε είχε 13 παίχτες όλους. Έκαναν μια πολύ καλή πορεία μέχρι ένα σημείο, μετά κλάταραν. Ενώ τώρα έχει πολλές επιλογές.
1: Ο Ριμπά είναι απόλυτα καμένα. Για την Κυριακή μιλάω τώρα.
0: Εντάξει, ο Λιβάη, κοίταξε να δεις. Τον έχουμε δει και στην ΑΕΚ. Το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή, αλλά την τελευταία χρονιά πριν φύγει από την ΑΕΚ άρχισε να βγάζει πολλά προβλήματα τραυματισμών. Στη Ρωσία δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, δεν πήγε καλά. Εντάξει, πολλοί λόγοι. Στη Ρωσία πολλοί πάνε και δεν παίζουν καλά. Είναι παράξενα εκεί. Αλλά τώρα το έβγαλε πάλι το θέμα με τραυματισμούς. Θα μείνει πάλι 2-3 εβδομάδες, 4 έξω και μπορεί και παραπάνω. Είναι τα ημιακά προβλήματα που έχει ο Γκαρσία.
1: Που θα είναι καλός φέτος είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν μου το βγάζει αυτό το μυαλό μου, θα είναι καλός φέτος ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αυτός είναι, θα αποτελεστείς και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, ναι. Του λένε ότι τέταρτος και κάτρος. Όχι, δεν πιστεύω.
0: Εντάξει, πια τέταρτος και κάτω, τέταρτος και κάτω. Ποιος θα βγει πέμπτος, τέταρτος, φίλε. Ποιος θα βγει τέταρτος. Εντάξει, αυτές, η τετράδα είναι αυτή τώρα. Μην τρελαθούμε, η τετράδα θα είναι αυτή, πιστεύω. Οι τέσσερις ομάδες που ήταν και πέρυσι.
1: Όσο για το μπάσκετ, εκτός Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Θα έρθει για το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, οι δύο πρώτες ομάδες. Και από εκεί πέρα, από τις άλλες τρεις που είπες, νομίζω ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη μοίρα, γιατί έχει πιο καλή ομάδα και ο Άρης είναι πολύ δυνατός. Εντάξει, και η ΑΕΚ με τους ξένους που έρχονται, γιατί δεν παίζανε κάποιοι Αμερικάνοι. Και αυτή θα είναι μια ομάδα η οποία εντάξει θα παλέψει και αυτή για τις θέσεις εκεί από 3 έως 5.
1: Ναι, ναι, ναι, από 3 έως 5.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: δεν νομίζω να μπορεί ο ΠΑΟΚ φέτος τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης να κοντάρουν το Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που είναι χρόνια ομάδες που ξέρουν. Αλλά είναι καλή ομάδα και ο ΠΑΟΚ όμως. Αν και από χθες είδες και έρισε δύσκολα.
1: Ναι.
0: Τον Κολοσσό με ένα καλά στο τέλος.
1: Σε 2-3 χρόνια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Στη τριάδα στο. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο Final Four.
0: Ναι, για να δούμε. Εντάξει, φαίνεται ο ΠΑΟΚ ότι θα ρίξει πολύ χρήμα, ρίξει πολύ ο Κωστακίδης και ο Κινέζος θα ρίξει πολύ χρήμα, ο άλλος του Άρη. Θα δούμε τελικά γιατί δεν είναι και εύκολο, μην νομίζεις ότι έχω
1: δάση. Έχω και αυτά με τους λάθους στο μπάσκετ που δεν πάνε τον Ολυμπιακό.
0: Για μένα λάθος, τέλος πάντων. Θα έχω ξαναπεί, είναι λάθος να υπάρχει μεταξύ μας διχόνοια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Χειρότερο πράγμα και από τις κακές εμφανίσεις, χειρότερο πράγμα να έρχονται μεταξύ τους οι οπαδοί κόντρες.
1: Ακριβώς. Υπάρχει χειρότερο πράγμα να.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να υπάρχει εμφύλιο σε μια ομάδα είναι χειρότερο από το να χάνεις. Ο εμφύλιο.
1: Όχι, γιατί. Για το πρωί ήταν πολλά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Τώρα πώς αντέξει.
0: 7 παιχνίδια σε 25 μέρες, φίλε. 517 λεπτά.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά αν ισχύει αυτές τις φήμες που. Που λένε ότι πήραν από το Παναθηναϊκό τον Γιωβάνοβιτς και του είπανε πόσο λίγο δεν
0: θέλει. Έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Θα είναι αηδίες τώρα, εντάξει.
1: Αυτό νομίζω και εδώ δεν νομίζω ο Γιωβάνοβιτς, άρα...
0: Εντάξει, θα έλεγα αυτά είναι βλακίες, να λέμε τα ενάχαμε να λέγαμε. Πάντως οι παίκτες που έρχονται από τις εθνικές, πολλοί παίκτες έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, δεν είναι εύκολο να παίξει 7.
1: Πολλά.
0: Εντάξει, και παιχνίδια σοβαρά, εντάξει, επίσημα παιχνίδια εθνικών ομάδων που έχουν ένταση και μεγάλη πίεση.
1: Νομίζω ότι από ό,τι άκουσα θα ζητήσουν και οι πολιτικά αλλά και οι ομοσπονδίες όλες ότι αυτό το παράδειγμα με τους 4 αγώνες να μην ξαναγίνει. Δηλαδή
0: είναι, ναι, είναι πολλά, όπως... πολλά παιχνίδια.
1: 2-2 όπως ήταν σε 2 διακοπές.
0: Είναι πολλά παιχνίδια, φίλε. Είναι πολλά παιχνίδια.
1: 2-2 όπως ήταν σε 2 διακοπές.
0: Είναι πολλά παιχνίδια, φίλε.

0: Και το λένε και ότι ο Βινίσιου λέει, Τσιρεάλ, το έχεις ακούσει.
1: Για πες.
0: Τον έχουν απαγάγει και έχουν βάλει την ασωσία του, λέει, στη θέση του.
1: Εντάξει, τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε.
0: Και μετά και ένας και του λέει, καλά, άμα με την ΑΕΚ δεν μπορεί να διπλάρει ούτε απέκτη, ένα μου πίσω είναι ο Βινίσιου ο ίδιος.
1: Ναι, σωστό. Να πούμε λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει ότι η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Ατρόμητο θα αναβληθεί. Η ΑΕΚ πήρε την αναβολή, γιατί θα μείνει στην Αγγλία μια εβδομάδα να μην πηγαίνει. Έρχεται, γιατί έχει δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ μετά το Νόφι.
1: Με τον Νόφι δεν θα παίξει με τον Ατρόμητο.
0: Έχει. Όχι, παίζει η Τετάρτη με Τρίτη.
1: Νομίζω Τρίτη πρέπει να παίξει με τη Σαχτάρ.
0: Τρίτη με τη Σαχτάρ και Τετάρτη με τη Μάντσεστερ. Τετάρτη με τη Μάντσεστερ και Μάντσεστερ.
1: Ναι, γι' αυτό θα κάτσει στην Αγγλία, θα μείνει εκεί για να μην πει έχετε ταξίδια και αυτά. Ναι, θα μείνει εκεί, θα προπονείται εκεί στην Αγγλία για να παίξει τα δύο μάτς. Γι' αυτό το παιχνίδι με το Ατρόμητο αναβλήθηκε.
0: Να σε πιλάρα, τα λέμε.
1: Να σε καλά, ξητάρα μου, για χαρά. Για χαρά. Καλημέρα φίλες, ακούω εδώ στη Δελίτσα. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο και στο μπάσκετ, η ΑΕΚΑΡΑ μας, γιατί έχουμε καταντήσει ο Άρης του ποδοσφαίρου, Ανδρέας από Νάφοχ. Εντάξει, Ανδρέα μου, δεν είναι και εύκολο το μπάσκετ, όταν υπάρχουν δύο υπερδυνάμεις στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, όταν η Ευρωλίγκα είναι μια κλειστή λίγκα, δεν μπορείς να μπεις εύκολα, υπάρχουν συμβόλαια εκεί. Δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα και να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πάει να κάνει το Μπάμο ΠΑΟΚ, νομίζω φέτος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Αλλά δεν είναι εύκολο, φίλε μου. Δεν είναι. Όταν έχεις απέναντί σου δύο τεράστιες ομάδες χρόνια τώρα, πρόεδρες που ρίχνουν χρήμα, παίζουν Ευρωλίγκα, είναι πολλά τα διαφορές μεταξύ των ομάδων. Δεν μπορείς εύκολο να κοντράρεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Και δεν μπορεί να το κοντράρεις και με τη λογική ότι πάντα να ρίξεις χρήματα. Να φτιάξεις μια ομάδα με 15 εκατομμύρια, 20. Λέω εγώ πως πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, σιγά σιγά, ειδικά ο ΠΑΟΚ, να φτιάξει με 20 εκατομμύρια. Να το κάνεις τι αν δεν μπορεί να παίξεις Ευρωλίγκα. Να πάρεις πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ωραία. Το πήρες πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα δεν θα παίξεις. Θα παίξεις πάλι Champions League.

Αν είδε γκολ Κύπρου, το είπα πριν με το φίλο μας τον Χριστάρα, γκολάρα της Κύπρου, το δεύτερο που κέρδισε τη Λετωνία 2-1. Είδα assist του Βιτάλης, φοβερή assist στο γκολ της Ουγγαρίας το 0-1. Είδα και τον γκολ που λες του Γιάρεμτσου, και αυτό πολύ ωραίο γκολ. Μια σέντρα από τα αριστερά, νομίζω. Ο Γιάρεμτσουκ πετάθηκε με γυριστή κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τελικά η ομάδα του, η Ουκρανία, δεν κατάφερε να κερδίσει. Έφαγε γκολ μετά καπάκι.

για το φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, ο Βόλος τώρα είναι πολύ δύσκολα. Έχει φάει και το μείον 3. Τώρα στη βαθμολογία είναι τελευταίος με μείον 1 βαθμό. Δηλαδή είχε κάποιους βαθμούς, τώρα έχει μείον 1 γιατί έφαγε μια τιμωρία 3 βαθμών με μια υπόθεση με τον Πανσεραϊκό το 24-25, νομίζω ήταν, που βγήκε ένας παίκτης του πρώην παίκτης του Άρη και του Βόλου και είπε το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό που παίξαμε στα play out ήταν, πώς το λένε, μιλημένο να κερδίσει ο Πανσεραϊκός το ένα παιχνίδι και να κερδίσει ο Βόλος το δεύτερο παιχνίδι και τον τιμώρησαν τον Βόλο. Βέβαια έχει κάνει η έφεση, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει δεχτή. Προς τα παρόν η βαθμολογία όμως έχει πάει στο μείον 1 το Βόλο με μείον 1 βαθμό. Αλλά το πράγμα δυσκολεύει αρκετά και είπαμε ακόμα είναι νωρίς, έχει αγωνιστική, αλλά όταν έχει και το μείον 3 και έχει μείον 1 το πράγμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Ναι, και εδώ που τα λέμε είναι αστείο αυτό με τον, με τον κύριο Μπέο και τον Βόλο. Ο Μπέος, ο οποίος μετά τον αγώνα με τη ΣΑΕΚ με τον Βόλο έκανε καταγγελίες για στημένους διαιτητές, για στοιχηματισμό και τώρα και τι άλλο και παρακάτω πέρα δόθε. Είπε πολλά και διάφορα. Και μετά από πριν να λύσει που λέει τρεις, τον φώναξαν στα δικαστικά όργανα, εκεί που αποφάσισαν, τον τιμώρησαν μείον τρεις βαθμούς για μάτς μιλημένο με τον Πανσεραϊκό. Πώς τα φαίνει καμιά φορά η ζωή να ζητάς να κάνεις καταγγελίες για παιχνίδι με την ΑΕΚ, που ο Βόλος το έχασε 1-2 για στημένα πράγματα και διαιτησίες με στοίχημα και το ένα και το άλλο, και μετά από λίγες μέρες να σε τιμωρεί με μείον τρεις, γιατί ήταν παιχνίδι από ό,τι λένε, από την παίχτη του Άρη, και το δέχτηκε, πρώην παίχτη του Άρη και του Βόλου, το δέχτηκε ο αθλητικός δικαστής, το τιμώρησε με μείον τρεις για παιχνίδι μιλημένο το 24-25 μεταξύ Βόλου και Πανσεραϊκού. Τώρα τι θα γίνει στην Έφεση, και ο Πανσεραϊκός έφαγε μείον τέσσερις, τώρα τι θα γίνει στην Έφεση θα δούμε, αλλά όταν πας για μαλλί, καμιά φορά μπορείς να βγεις και κουρεμένος, κύριε Αχιλέα. Και όπως λέει και ο σοφός λαός, γιατί είναι σοφός ο λαός μας, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μπορούμε να μιλάμε για σκηνή.

να δούμε πόσα χρήματα πέφτηκαν στο διπλό της ΑΕΚ με το Βόλο. Λες και θα παίζαν το Βόλο οι παίχτες του στοιχήματος. Να δούμε, λέει, είπε τότε, να δούμε πόσα χρήματα πέφτηκαν στο διπλό της ΑΕΚ, που ήταν το φυσιολογικό. Η απόδοση της ΑΕΚ τότε ήταν 35. Όταν ξεκίνησε το μάτς, ένας παίχτης του στοιχήματος που παίζει χρήματα, στο διπλό θα πάει. Δεν θα πάει στον Άσο. Τα είχαμε πει και τότε. Όπως λοιπόν είπε ο κύριος Μπέος τότε, να δούμε τα χρήματα που παίχτηκαν στο παιχνίδι αυτό, να δούμε και τα χρήματα που παίχτηκαν στο 24-25 με τον Πανσεραϊκό. Εκεί να δούμε πόσα παίχτηκαν στον Άσο τη μία φορά και στον Άσο στο δεύτερο μάτς. Μία νίκη ο καθένας νομίζω έκανε τότε. Και γίνανε τα μάτς και γίνανε μία νίκη ο Πανσεραϊκός, μία νίκη ο Βόλος. Να δούμε και εκεί πόσα χρήματα παίχτηκαν, αν θέλουμε να τα πούμε, κύριε Αχιλέα. Γιατί ωραίο είναι να κατηγορείς διάφορες ομάδες, να τα βάζεις με διάφορες ομάδες, γιατητές, αλλά πρέπει να κοιτάμε και λίγο τα του οίκου μας, να δούμε και τι κάναμε κι εμείς. Ωραίες κατηγορίες για άλλους, αλλά όταν έχετε η ώρα, τρως μείον τρεις, κύριε Αχιλέα, για παιχνίδι το οποίο από ό,τι αποφάσισαν οι δικαστές ήταν μιλημένο. Τώρα, τι θα γίνει στην ΕΦΕΣ, θα δούμε. Αν μπορεί ο κύριος Μπέος ή ο Βόλος Πασαραϊκός να αποδείξουν το αντίθετο, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Πάντως, η πρώτη απόφαση θεωρεί ότι το μάτς, τα δύο μάτς με Πασαραϊκός Βόλος και Βόλος Πασαραϊκός ήταν μιλημένα στο να κερδίσει μία φορά η κάθε ομάδα. Εκεί να δούμε λοιπόν πόσα χρήματα παίχτηκαν και ποιους, αν μπορούμε να δούμε, παίχτηκαν και πού παίχτηκαν.

Από την Πάτρα, γεια σου φίλε Αντρέα, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εβδομάδα, δεν τα πάμε χτες. Λέω φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. 25 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports. Έχουμε ακόμα μία μέρα σήμερα με τα παιχνίδια εθνικών ομάδων και από εκεί πέρα οι ομάδες, τα κλαμπ μπαίνουν στη διαδικασία πρωταθλημάτων. Πια γυρνάνε οι ποδοσφαιριστές στις ομάδες τους, ξεκινάνε προετοιμασία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, ξεκινάνε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα και πάλι το Σαββατοκύριακο.

Είπαμε Σάββατο έχουμε την δύο παιχνίδια. Ξεκινάει το πρόγραμμα με δύο παιχνίδια. ΑΕΚ Όφης 7:30, την ίδια ώρα Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός την Κυριακή στις 5, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5 η ώρα την Κυριακή επίσης, Κυριακή 7 η ώρα Άρης Βόλος, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ της Κυριακής και την Δευτέρα το απόγευμα στις 6 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα.

Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε τα μάτς, έχουμε κάποια γκολ στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Μάλλον να πούμε τα τελικά πρώτα, μία φορά από την αρχή. Γεια σου, εντάξει, τι ακούσει. Λοιπόν, 7 η ώρα είχαμε ένα μάτς την Κύπρο με τη Λετωνία, 2-1 με 0-0 το ημίχρονο. Και στα βραδινά, Βόρεια Ιρλανδία, Γεωργία 0-0. Βοσνία Ζεγοβίνη, Πολωνία 1-0 με 0-0 το ημίχρονο. Γαλλία, Βέλγιο 4-1, το ημίχρονο ήταν 0-1. Ιταλία, Τουρκία 3-1 με 1-0 το ημίχρονο. Μαυροβούνιο, Αρμενία 0-0. Ουκρανία, Ουγγαρία 1-2 με 0-0 το ημίχρονο. Ρουμανία, Σουηδία 0-1 με διπλό και το ημίχρονο. Και Γουαδελούπη, Αγία Λουκία 0-1 με διπλό το πρώτο ημίχρονο. Τελικό, Deportivo Riestra, Central Córdoba 1-1. Στο 67 βρισκόμαστε, Νοέβα Σικάγο, Deportivo Μαϊπού 0-0. Στο 76, Sportivo, Sportivo Λουκένιο 3-2. Και ένα μάτς Κούβα, Σεν Κίτς 1-1. Νωρίς. Κούβα, Σεν Κίτς. Προηγήθηκαν οι Σεν Κίτς με τον Γουίλιαμ στο 16, στο Φάρες στο 25, ο Πέρες 1-1. Κούβα, Σεν Κίτς. Ο άλλος εδώ, μιλάμε για τρέλα, λέει Γερασί μου, λέει πλέον αποτελέσματα δεν μας δες τα ημίχρονα και στα παιχνίδια που ήρθαν ισόπαλα. Ρε φίλε, τι να σου πω, ημίχρονα στο παιχνίδι που ήρθε 0-0. Τώρα, εντάξει, έχεις πει τίποτα, έχεις φάει τίποτα χαλασμένο και σε πείραξε. Να σου πω το ημίχρονο που έρθει, είχε έρθει 1-1, να σου το πω. Ήταν 0-0 το ημίχρονο, ένα τελικό. Ή να σου πω 1-0 ημίχρονο, 1-1 τελικό. Τώρα να περιμένεις να σου πω το 0-0 πόσο ήρθε ημίχρονο. 7-0 ημίχρονο, 0-0 τελικό. Άντε, το είπα. Ποιο θες, δηλαδή, Μαυροβούνια Αρμενία που ρωτάς, ήταν το ημίχρονο 8-0, τελικό 0-0. Τι ακούμε, ραδιάφικα. Και τι άλλο θα ακούσουμε. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Θανάση που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου, να είσαι καλά και εσύ.

Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μιλάει ωραίο αυτό. 8-0 ημίχρονο, 0-0 τελικό. Μα τώρα ρε φίλε, μου λέει ο άλλος τώρα δεν τα λέω καλά. Δεν είπα το ημίχρονο που ήρθε 0-0. Τι να σου πω ημίχρονο. 0-0 τελικό, τι θα είναι το ημίχρονο ρε φίλε. Θα λίγο μυαλό στο κεφάλι. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Καλημέρα Βασίλη, και εγώ έχασα. Και εγώ έχω αυτό. Κάτσε, καλημέρα Βασίλη, και εγώ αυτό το 0-0 έχασα. Καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Δημητράκη μου. Καλημέρα, καλημέρα φίλε.

Είμαστε 9 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Σπορτς. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στο Ιγάλεο. Ο φίλος ο Δημήτρης, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, Σαββάτο έχω γενέθλια, κλείνω τα 25, έκλεισα τραπεζάκι για τον Χολίδη εκεί στο Μποτέγκα. Φιλαράκο μου χρόνια πολλά, να περάσεις ωραία, που θα περάσεις ωραία, με ωραίο πρόγραμμα εκεί στο Μποτέγκα, θα πας Σάββατο, άντε καλή διασκέδαση και χρόνια πολλά. Σου εύχομαι φιλαράκο, έχεις γενέθλια σήμερα, θα τα κάνεις Σάββατο γιατί αύριο είναι καθημερινή και δουλεύεις κιόλας, άρα θα πας Σάββατο βράδυ εκεί στο Μποτέγκα. Χρόνια πολλά και πάλι φίλε μου και να περάσεις όμορφα. Βάλε μας και ένα Χολίδι λέει να γουστάρουμε.

Ο Κωνσταντίνος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, εύχομαι και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Η κόρη μου 7 χρονών μου ζητάει, λέει, σκυλάκι ή γατάκι. Τι να κάνω, φίλε μου, ξέρω εγώ τι να σου πω, φιλαράκο μου. Τι να σου πω, και τα δύο ζωάκια είναι. Καλά να και τα δύο ζωάκια να έχει σπίτι, να τα αγαπάτε. Τώρα τι να πάρει, πάρε δύο. Πάρε ένα γατί και ένα σκυλί. Να μην έχει παράπονο. Και ένα σκυλάκι και ένα γατάκι. Να έχει παράπονο η κόρη. Και αν έχω εγώ, ναι, εμείς βρήκαμε ένα δέσποντο γατάκι πριν κανένα 8μήνο, 9μήνο και το πήραμε σπίτι και έχουν τα παιδιά εκεί και παίζουν. Ένα τρελό γατάκι αυτή. Εντάξει, άλλο το σκυλάκι, άλλο το γατάκι, υπάρχει μια διαφορά. Το σκυλάκι θέλει πιο πολύ φροντίδα, όχι ότι το γατάκι δεν θέλει, αλλά το σκυλάκι θέλει και τη βόλτα του, θέλει πολύ περισσότερα πράγματα από ένα γατάκι το οποίο μένει σπίτι, δεν πάει βόλτες. Τουλάχιστον μετά δεν πάει λουρί να κοιτάς γύρω γύρω με το γατί, ενώ τα σκυλάκια θέλουν τη βόλτα τους δύο φορές την ημέρα, τρεις. Δεν ξέρω, φιλαράκο μου, ό,τι θέλει η κόρη να τις πάρεις αν έχεις αποφασίσει. Αλλά να ξέρεις ότι ειδικά το σκυλάκι, από ό,τι λένε, ότι είναι ακόμα ένα μέλος στην οικογένεια. Και το γατάκι, αλλά και το σκυλάκι που θέλει περισσότερη φροντίδα, περισσότερη. Θέλει τις βόλτες του, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να μένει μέσα στο σπίτι μόνο. Πρέπει να βγαίνει το σκυλάκι χειμώνα, καλοκαίρι, βόλτες. 2-3 φορές τη εβδομάδα, όπως το μάθεις. Την ημέρα, όχι την εβδομάδα, την ημέρα.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Παιανία, και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Μοσχάτο. Παιδιά, ο καιρός είπαμε είναι καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες 4-5 μέρες που είχε βάλει και κρύο, παραπάνω κρύο. Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Ειδικά το μεσημεράκι το πρωί μετά τις 11-12 η ώρα είχε και ωραίο ήλιο και ζέστη. Δεν ήταν και για εποχή, μια χαρά ήταν. Τώρα το βραδάκι κάνει λίγο ψύχρα. Okay. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Ηλιοφάνεια. Από ό,τι βλέπω, 16 βαθμούς έως 27. Μια χαρά για την εποχή. Έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα και η επόμενη. Δεν θα πέσουμε κάτω από 25 βαθμούς. Όλη την εβδομάδα που μας έρχεται και την επόμενη.

μιλάρα για το φίλο, εγώ θα έπαιρνα σκυλάκι για την κόρη μου. Και ο άλλος φίλος, μιλάρα όπως το είπες, γελάει κιόλας, και γατάκι και σκυλάκι να γίνει πανηγύρι.

Λοιπόν, έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Sportivo Λουκένιο 3-2. Στο 88 βρισκόμαστε Νουέβα Σικάγο με την Deportivo Μαϊπού 0-1. Και ημίχρονο στο Κούβα Σεντ Κίτς είναι στο 1-1. Εμείς πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει μία και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, όπως κάνουμε κάθε ημέρα, εκτός Κυριακές. Κυριακές είμαστε από τις 12 έως τις 2. Βέβαια, κάποιες Κυριακές ερχόμαστε λίγο νωρίτερα, όπως ήρθαμε χτες από τις 9 και φύγαμε μία. Αλλά κανονικά θα είμαστε από τις 12 έως τις 2 κάθε Κυριακή βράδυ. Τις υπόλοιπες μέρες από τις 9 έως τις 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Επανήλθαμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα, 2 παρα 5. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε στον αέρα ή το Viper για μηνυματάκια. Το γερμανικό Sky Sports έκανε μια αναφορά στον Κωνσταντέλια. Τον αποθέωσε και είπε το γερμανικό Sky Sport στην Dortmund δεν έχουν καταλάβει τι παίχτη έχουν. Ο άτυχος Κωνσταντέλιας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, θα λείψει αρκετό καιρό.

Καλημέρα και στο όνομα το Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα Μπιλ, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω φίλος ο Νάσος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Ο Μπιλ άλλος είναι ονόματος και αυτός. Μπιλ, μήπως είδες την εκπομπή του Ντέμι στο YouTube που είχε καλεσμένο Καψί και ο Γεωργία? Σε κάποια φάση του λέει του Ντέμι, μας είχες φύγει τρεις φορές όταν στον ένα αγώνα και πέντε στον άλλον δεν έβγαλα, σε έβγαλα πρώτο σκόρερ. Ποιος το είπε αυτό? Α, δεν το είδα, δεν το είδα φίλε, δεν το είδα καθόλου. Γενικά δεν μπαίνω στη διαδικασία, μάλλον κάποιες φορές κοιτάω, αλλά όχι όλη την εκπομπή ας πούμε στο YouTube. Δεν κάθομαι να παρακολουθήσω μια εκπομπή ολόκληρη στο YouTube. Μπορώ να δω κάποια στιγμιότυπα τη εκπομπή που βγαίνουν μετά στα social media, κάποια έτσι λίγα λεπτά, αλλά ολόκληρη εκπομπή να δω στο YouTube δεν έχω κάτσει ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πολλές φορές βλέπω κάποια έτσι που ανεβάζουν κάποια αποσπάσματα από εκπομπές που κάνουν διάφοροι στο YouTube. Αλλά αποσπάσματα, ολόκληρη εκπομπή δεν έχω κάτσει να παρακολουθήσω, φίλε μου Βασίλη.

φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή αρχή με τον Όφη το Σάββατο και φύγαμε για Σαχτάρ μόνο ΑΕΚ. Τα φιλιά μας από το καζίνο της Πάρνηθας, 7 το πρωί σχολάμε. Α, είναι τα παιδιά δουλεύουν εκεί στο ναό. Καλή δουλειά, παιδιά, και να μοιράσετε χρήματα.

για το φίλο που με ρωτάει για την ομάδα, για την ΑΕΚ, για το Σάββατο με τον Όφη, αν βλέπω κάποια 11. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για την 11 που θα επιλέξει ο Νίκολης για το μάτς με τον Όφη. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το μάτς με τη Σαχτάρ την επόμενη εβδομάδα. Είπαμε για τώρα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι 100% έτοιμος. Ο Βάργα το παλεύει, το κάνει αγώνα δρόμου που λέμε, για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ, να παίξει κάποια λεπτά, λίγο παραπάνω θα δούμε. Θα φανούν όλα μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Το βασικό είναι να μπορέσει να είναι στην αποστολή για τη Σαχτάρ, και αν είναι στην αποστολή πιθανόν να πάρει και λίγα λεπτά συμμετοχή ή παραπάνω. Και εγώ πιστεύω ότι οι πιθανότητες να είναι δεκάδα με τον Όφη και τη Σαχτάρ πάνω κάτω η ίδια. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δούμε μια δεκάδα με τον Όφη και μια δεκάδα ίδια πάνω κάτω, περίπου ίδια, αν δεν έχει μια αλλαγή, και με τη Σαχτάρ, για να πάρουν και ρυθμό οι παίχτες.

ξεχνάμε, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε και τα παιχνίδια των ομάδων μας για την Ευρώπη. Ε. Η ΑΕΚ Champions League, Ολυμπιακός με Europa και ο Παναθηναϊκός παίζει με την Marseille στην Γαλλία. Δύσκολο μάτς. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την. Την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Έχουμε και τον Όφι. Και η ΑΕΚ βέβαια στο Champions League. Άρα έχουμε full πρόγραμμα από το Σαββατοκύριακο με το πρωτάθλημα που ξεκινάει και πάλι, και η επόμενη εβδομάδα έχει ευρωπαϊκά μάτς για όλες τις ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφι.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Νέα Ιωνία, εκεί ο γείτονας. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα.

Να και ο φίλος μας ο Στέφανος, μπιλάρα σήμερα σε πρόλαβα. Πιάσαμε δουλειά μία η ώρα και πάμε μέχρι τις 6. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλή δουλίτσα να έχεις. Το φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

Λοιπόν, τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, μια ματιά να ρίξουμε αν έχετε παίξει σχηματάκι. Βραδινά μάτς. Λοιπόν, τελείωσε το Σπορτίβο με την Σπορτίβο Λουκένιο 3-2. Τελείωσε Νουέβα Σικάγο Ντεπορτίβο Μαϊπού 0-1. Κούβα Σεν Κίτς έχει γίνει 1-2 στο 69. 4,5 παρακαλώ το διπλό. Με το Williams με πέναλτι πάλι. Έχει βάλει δύο γκολ ο παίκτης από τη Σεν Κίτς. Βελέζε Πλατένσε για το πρωτάθλημα της Αγρινής 1-1. Νωρίς με δύο γρήγορα γκολ. Στο 5 ο Μαρτίνες το 1-0. Στο 7 ο Μερλίνι έκανε το 1-1. Εστουδιάντες Δε Λα Πλάτα Χινάσια Μεντόζα 0-0 στο 21ο λεπτό. Μαρτινίκα Ελ Σαλβαδόρ 0-1 στο 23. Και Σέρο Πορτένιο Ντε Μάγιο 0-1 στο 12ο λεπτό. Αυτό είναι για την Παραγουάη. Λοιπόν, 28 λεπτά μετά τη μία, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. 4-5 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι εδώ για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Συντονισμένοι πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένη, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε το πρόγραμμα το αυριανό που έχουμε σημαντικά μάτς. Είναι τα τελευταία μάτς των εθνικών ομάδων, αυτά που έχουν μείνει σήμερα Τρίτη. Έχουμε ένα μάτς στις 5 ώρα, Καζακστάν νησιά Φερόε. Είναι για την, το τρίτο γκρουπ. Και το βράδυ 10 παρατέρτο το μεγάλο πρόγραμμα. Έχουμε το Αγγλία-Τσεχία με φαβορί τους Άγγλους το 1-0-9 μετά την τεράστια νίκη που έκανα στην Κροατία με 0-7. Την έχουν το απόλυτο φαβορί με την Τσεχία. Παίζει Τσεχία στο 9-75 το Χ, 19,5 παρακαλώ το διπλό για τους Τσέχους. Αλβανία-Σαν Μαρίνο 1-0-1, 17,5 το Χ, 30 το διπλό. Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία 1-0-7, 10,5 το Χ, 23 το διπλό για τους Βορειομακεδόνες. Εσθονία-Ισλανδία είναι φαβορή, Ισλανδία 1,54, ο Άσος 5,50 το διπλό, το Χ μάλλον στο 3,95. Το Κροατία-Ισπανία, εδώ οι Κροάτες μετά το 0-7 μαζεύουν τα κομμάτια τους, 10,25 ο Άσος, το Χ 6,15 το διπλό της Ισπανίας το 1,23. Λευκορωσία-Φιλανδία 3,80 ο Άσος, το Χ 3,20 το διπλό για τους Φιλανδούς 1,97. Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 2,10 για το Λουξεμβούργο, το Χ 3,05 το διπλό για τους Βούλγαρους στο 3,55. Μολδαβία-Σλοβακία 7,35 ο Άσος της Μολδαβίας, το Χ 4,50 το διπλό στο 1,38. Και Σκωτία-Σλοβενία ο Άσος 1,77, το Χ 3,40 το διπλό στο 4,75. Το πρόγραμμα το σημερινό Τρίτη. Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, να είσαι καλά φίλε Γιώργο.

Μιλάρα, μπορείς να πεις στις επόμενες δύο αγωνιστικές εκτός από την έκτη που την έχουμε πει. Λοιπόν, να πούμε την επόμενη αγωνιστική, την 7η, έχουμε το μάτς που αναβλήθηκε, είναι τη ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Ατρόμητος ΑΕΚ έχουμε αναβολή. Από εκεί πέρα τα μάτς είναι Λεβαδιακός με τον Βόλο το Σάββατο. Την Κυριακή Καλαμάτα Όφη. Πανετολικός Ολυμπιακός, Κυριακή το απόγευμα στις 5. Παναθηναϊκός Τρίπολη. Κηφισιά Άρης. Και Κυριακή βράδυ ΠΑΟΚ Ηρακλής. Και η 8η αγωνιστική που θέλει ο φίλος. Έχουμε Ηρακλής Κηφισιά. Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός, ΑΕΚ Πανετολικός, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Βόλος Παναθηναϊκός, Άρης Ατρόμητος και Όφη ΠΑΟΚ. Οι δύο επόμενες αγωνιστικές, είπαμε την έκτη, είναι Σάββατο, ξεκινάει ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος, το μεγάλο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και την Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει με το ΠΑΟΚ Καλαμάτα.

Ναι, φίλε μου, και η Εθνική Ελπίδων πάει πολύ καλά. Έκανε νίκη προχθές με την Λετωνία και έρισε 4-2. Εδώ πέρα διαβάζω η Ιταλία, για την Εθνική Ελπίδων το θέμα. Η Ιταλία καθάρισε την. Μισό λεπτάκι να το βρω το άρθρο, γιατί μου έφυγε. Το βρήκαμε. Η Ιταλία καθάρισε την Πολωνία. Η οποία ισχύει με την δεύτερη θέση και πώς προκρινόμαστε απευθεία στα τελικά του Euro 2027. Η Ιταλία κέρδισε με 6-2 την Πολωνία. Πήρε το απευθείας ειστήριο για την τελική φάση του Euro 27 και την έριξε οριστικά στην δεύτερη θέση του ομίλου τους. Τι ισχύει για το, με τον καλύτερο δεύτερο και τι χρειάζεται η Εθνική Ελπίδα για να πάρει την απευθείας πρόκριση. Για να διαβάσουμε. Η Εθνική Ελπίδα βρίσκεται μπροστά σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της συγκεκριμένης γενιάς, καθώς την Τρίτη 6 του μήνα, δηλαδή σήμερα. Ναι, 7 η ώρα παίζει με εκτός έδρας με την Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro K21 για το 2027. Η Ελλάδα προέρχεται από 4-2 απέναντι στη Λετωνία, είπαμε. Εξακολουθεί να έχει μαθηματικές ελπίδες ακόμα για την πρώτη θέση του έκτου ομίλου. Η Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είναι ισόβαθμη με την εθνική μας, υπερτερεί λόγω της διαφοράς τερμάτων στο μεταξύ μας παιχνίδια και έχει το πάνω χέρι πριν από την τελευταία αγωνιστική, στην οποία αποδέχεται τη Γεωργία την ίδια ώρα. Το σημαντικό νέο για την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήρθε όμως από την Ιταλία. Η Ιταλία κέρδισε 6-2 την Πολωνία, πήρε την κορυφή του δικού της ομίλου και έστειλε τους Πολωνούς στη μάχη των δευτέρων. Πλέον η Γαλανόλευκη γνωρίζει τι χρειάζεται να περιμένει βοήθεια από κανέναν για να πάρει το απευθείας στήριο μέσω της ειδικής κατάταξης. Λοιπόν, η Εθνική αυτή τη στιγμή διαβάζω έχει 18 βαθμούς στην ειδική κατάταξη. Εφόσον νικήσει την Βόρεια Ιρλανδία, θα φτάσει και αυτή στους 21 βαθμούς, όπως και η Πολωνία. Με συνέπεια, όλα θα κληθούν στα κριτήρια ισοβαθμίας μεταξύ των δύο. Μετά τη βαριά ήττα από την Ιταλία, η Πολωνία είναι πλέον η ομάδα με την οποία η Ελλάδα δίνει ουσιαστικά τη μεγαλύτερη μάχη στην ειδική κατάταξη των δεύτερων. Η Πολωνία έχουν συντελεστεί τερμάτων συν 13 έναντι συν 12 της Ελλάδας, όμως έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Α, εδώ πέρα είναι θεματάκι τώρα. Η Ελλάδα παίζει σήμερα. Αν κερδίσει, θα πάει και αυτή στο συν 13 έχει η Πολωνία. Αν βάλουν μια γκολ, πάει στο συν 14 η Ελλάδα. Τα κριτήρια ισοβαθμίας και ποιος θα είναι ο καλύτερος δεύτερος ξεκινάνε από τους βαθμούς, διαφορά τερμάτων, γκολ υπέρ, εκτός έδρας γκολ υπέρ, νίκες, εκτός έδρας νίκες, βαθμοί πειθαρχίας, κατάταξη στο συντελεστή της UEFA.

Έτσι λοιπόν, αν η Εθνική κερδίσει τη Βόρεια Ολλανδία με 2 γκολ διαφορά, υπερτερεί και θα είναι καλύτερη δεύτερη. Αν το μάτς και φύγει και πάει με νίκη της Ελλάδας 3-2, 4-3 κτλ, τότε θα έχει περισσότερα γκολ υπέρ και θα υπερτερεί και πάλι. Αν έρθει 1-0 ή 2-1 δεν αρκεί, καθώς η Πολωνία θα υπερτερεί στα κριτήρια ισοβαθμίας. Άρα έχουμε ελπίδες πολλές να πάμε κατευθείαν οι πιτσιρικάδες K21 στο Euro του 2027. Σήμερα το μάτς με τη Βόρεια Ιρλανδία το απόγευμα στις 7 εκτός

παράπονα έχουν και πολλοί προπονητές για το αυτό που έγινε τώρα, τέσσερα μάτς σε λίγες μέρες, σε 20 μέρες. Ο Γκασπερίνη, προπονητής, είπε ότι μια τόσο μεγάλη διακοπή, αναρωτήθηκε. Οι ειδικοί της UEFA και της FIFA να αξιολογήσουν αν θα πρέπει να γίνονται τόσο μεγάλες διακοπές για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Δεν έχει και αδικό, γιατί παίχτες είναι. Πολλά παιχνίδια σε λίγες μέρες. Και ο Γκασπερίνη είπε θα να αξιολογήσει η FIFA και η UEFA αν τα παιχνίδια αυτά πρέπει να ξαναγίνουν έτσι. Ή να είναι πως παλιά, δύο μάτς και τέλος, τα τέσσερα μάτς είναι αρκετά.

είπε σε δηλώσεις του λοιπόν ότι ο Κασπερίνη, από αύριο αρχίσουμε να επιστρέφουμε στην πραγματικότητα του πρωταθλήματος, την οποία είχαμε αφήσει σε μια πολύ θετική και όμορφη στιγμή, και από εκεί θέλουμε να συνεχίσουμε. Μα τόσο μεγάλη διακοπή είναι κάτι καινούριο, είπε ο Κασπερίνη και συνέχισε. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε την πάυση λόγω του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ τον Νοέμβριο, αλλά και τότε πρόκειτο για μια παραταμένη διακοπή εξαιτίας μιας κορυφαίας διοργάνωσης. Το να διακόπτονται τα πρωταθλήματα για τις εθνικές ομάδες, οι οποίες ουσιαστικά δίνουν φιλικά παιχνίδια και όχι αγώνες σε διοργανώσεις όπως το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο, είναι ένα πείραμα. Αν ρωτήσεις τον κόσμο, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση, αλλά πλέον έγινε έτσι. Η δική σου UEFA και τη FIFA θα αξιολογήσουν αν θα πρέπει να επαναληφθεί. Δεν έχει και πολύ πολύ άδικο, και όπως πολλοί προπονητές και πολλοί παίχτες έχουν πει ότι δεν είναι σωστό να παίζουν τόσα παιχνίδια σε λίγες μέρες. Τώρα θα δούμε τι θα κάνει η UEFA και η FIFA. Θα κάνουν 8 παιχνίδια σε 15 μέρες. Παίζουν μέρα παραμέρα.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Παράλληλα, αυτό που γίνεται με το Μπαρτζόκα κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα. Ναι, εντάξει, τώρα αυτό, παιδιά, έχει τραβήξει τώρα. Ότι εντάξει, ο Μπαρτζόκα τώρα δεν τι φταίει. Είναι τώρα ντροπή. Εντάξει, να πηγαίνει τώρα στο. Έγινε προθέσει πάλι ένα σκηνικό. Εντάξει, πρέπει να ντρέπονται τώρα να πηγαίνουν στο γήπεδο. Ο παρή του Ηρακλή. Μπράβο του που πήγανε, γέμισαν το Ιβανόφιο και καλά κάνουν. Να έχουν μια σκληρή έδρα. Τώρα η μητέρα του Μπαρτζόκα που έχει φύγει από τη ζωή και να μην είχε φύγει από τη ζωή, το ίδιο πράγμα είναι. Να βρίζεται συνέχεια σε κάθε γήπεδο, καραντάει και αηδία, εντάξει. Είναι ντροπή, δηλαδή. Δεν μπορεί να το. Τι να πει τίποτα, ρε φίλε. Μάκη, τι να πει. Τύποι που πάρουν και βρίζουν τη μητέρα του Μπαρτζόκα. Ξέρω ότι είναι, η γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή, δεν έχει καμία σημασία και ζωντανή να ήταν. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι ντροπή τώρα. Θες να βρίσεις, βρίσε τον Μπαρτζόκα, ρε παιδί μου. Αν θες να βρεις κάποιον, βρίσκει τον Μπαρτζόκα. Τώρα τι φταίει η γυναίκα του, τι φταίει η μάνα του, φταίνουν τα παιδιά του, δεν το καταλάβει ποτέ. Θες να βρεις κάποιον, βρίσκει τώρα. Έχεις την τρέλα να βρίζεις, βρίσκει τον Μπαρτζόκα τον ίδιο. Η μητέρα τώρα τι σου φταίει, ρε φίλε. Φίλε. Αυτή δεν είναι φίλη, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η ντροπή των οπαδών να βρίζουν τώρα μανάδες ζωντανές ή να έχουν φύγει από τη ζωή του. Ιδιο πράγμα για μένα είναι. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Και, σημαντικό, και θεωρώ πολύ σωστή την αντίδραση του Μπαρτζόκα και είπε να απολογηθώ σε, γιατί πήρε ένα time out ο Μπαρτζόκας 30 δευτερόλεπτα πριν το τελειώσει το μάτς που είχε κρυθεί και από εκεί έγινε το σκηνικό. Εντάξει, ο Μπαρτζόκας είπε ο άνθρωπος, προπονητής είμαι, είδα τους παίκτες μου να κάνουν 5 λάθη σε 3 φάσεις και τους φώναξα να τους βάλω λίγο χέρι. Εντάξει, δικαίωμά του είναι προπονητής. Εντάξει, okay, δεν είναι και να παίρνει time out όταν κερδίζει 15 πόντους. Ναι, εντάξει, δεν είναι και συνηθισμένο, αλλά πήρε. Αυτό όμως σημαίνει ότι επειδή πήρε time out, κάτι που δικαιούται, πρέπει να του βρίζουν τη μάνα. Και η συνέντευξη που τον ρωτήσαν είπε να απολογηθώ σε ποιους. Σε αυτούς που μου βρίζαν τη μητέρα, και αυτό έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Βέβαια, μετά είπε ο άνθρωπος ότι πήρα time out γιατί θεώρησα ότι πρέπει να βάλω λίγο χέρι, να φωνάξω λίγο στους παίκτες μου γιατί κάνανε πενταριώδη λάθη στα τελευταία λεπτά. Αυτό είναι κακό, ας πούμε. Είναι τόσο κακό που πρέπει ο άλλος ο Κάφρος στην κερκίδα, η Κάφρη που ήταν στην κερκίδα, να του βρίζουν τη μητέρα. Του κάθε Μπαρτζόκα, δεν λέω μόνο για τον Μπαρτζόκα. Απλά ο φίλος ο Μάκης μου έστειλε για τον Μπαρτζόκα που έγινε το σκηνικό προχθές. Του κάθε Μπαρτζόκα. Του Μπαρτζόκα, τον Μπράντοβιτς, του Σάκοτα, του κάθε προπονητή, του κάθε παίχτη. Τι φταίει η μάνα. Τι φταίνε τα παιδιά, τι φταίει η γυναίκα του. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν το φινάλε, 6 λεπτά για την ακρίβεια πριν το φινάλε. Πάμε να διαβάσουμε μερικές τελευταίες καλημέρες πριν αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Παναθηναϊκός Νίκος από Βοτανικό. Συμφωνώ απόλυτα, αυτά που γίνονται στο γήπεδο με μανάδες είναι πράγματα απαράδεκτα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Μπιλάρα καλημέρα, καλή ξεκούραση, τα λέμε πάλι αύριο στις 9. Ναι φιλαράκο μου, εδώ θα είμαστε πάλι αύριο στις 9. Λοιπόν, τα τελευταία μηνύματα ήταν αυτά, μάλλον ήρθε ακόμα ένα, ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με την καλημέρα του. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, μείνετε συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορς, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, όχι μάλλον αύριο, μάλλον σήμερα, το βράδυ λίγο μετά τις 9. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλό υπόλοιπο, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το κλιμάκιο για τις ζημιές από την σφοδρή κακοκαιρία. Μεγάλες είναι οι ζημιές για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζωικό κεφάλαιο. Ο πρώτος σταθμός του κυβερνητικού κλιμακίου είναι τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης, όπου στο επίκεντρο βρίσκονται η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αποκατάσταση των υποδομών και την στήριξη των πληγέντων. Κατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027. Προβλέπει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2% το 2026 και σε 2,3% το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 262 δις ευρώ το 2026 και ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 3,8% το 2026 σε 2,6% το 2027. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Τον άβαρχο εν αποστρατεία που στην μακρά του πορείας ένοπλες δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε εξέλιξη έρευνες για την επίθεση που σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στην οδό Αχαρνών. Οι αρχές αναζητούν τους δύο δράστες που φέρεται να πέταξαν χειροβομβίδα. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 σε συνεργείο επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Σύμφωνα με το onlarisa.gr, το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες. Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεφ. Στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντασίλβα και ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, καθώς κανένας από τους δύο υποψήφιους δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: Ένα διοράκι μπροστά μας καταπληκτικό. Θα περάσουμε τέλεια, θα σπάσουμε τη σιωπή μας, θα δώσουμε πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και σιγά σιγά μαζευτείτε, γιατί αυτά που τα ακούτε εδώ παραπέντε, αλλού θα τα ακούσετε και πέντε. Χωρίς φόβο και πάθος, όπως έλεγαν παλιά στο ορκιστείτε παρακαλώ. Together λοιπόν, μέχρι τις 4 σίγουρα, πρώτα ο Θεός πάντα. Πρώτα ο Θεός πάντα. Είχαμε ένα πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο. Πολύ, δηλαδή, βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια, βροχή τα καλάθια και τα εκατομμύρια. Με κάτι πολύ ωραία event εδώ στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολύ ωραία παραλυπόμενα πριν και μετά τον αγώνα της Εθνικής, τους αγώνες μπάσκετ, την προπονητολογία που υπάρχει, την κριτική που γίνεται στους προπονητές μπάσκετ. Νομίζετε φέτος οι μπασκετικές ομάδες, γιατί τόσα χρόνια καλά περνούσατε, τόσα χρόνια ήσασταν τα καημένα τα παιδιά, τώρα μην νομίζετε ότι αυτή η αγάπη που εισπράτετε ή εισπράξατε το προηγούμενο διάστημα θα συνεχίζετε στον απόλυτο βαθμό. Θα γίνετε κριτική. Αυτό που δεν είχατε δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια και το λούζονταν ολόκληρο οι ομάδες του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κυρίως, τώρα να ξέρετε ότι θα αρχίζει ένα ποσοστό να φεύγει από εκεί και να έρχεται και σε εσάς. Προς το παρόν είναι μικρό. Είναι διψήφιο μεν, αλλά είναι μικρό. Το επόμενο διάστημα θα μεγαλώσει. Άρα αυτά που ξέρατε στο μπάσκετ, στην καλαθόσφαιρα, ξεχάστε τα. Το φούτμπολ θα ηρεμήσει λίγο, αλλά το μπάσκετ θα έχει, αφού έχει ενδιαφέρον, αφού δεν υπάρχουν μόνο χειροκροτητές και μόνο αντιδραστικές συμπεριφορές, ναι αλλά εσύ, ναι αλλά εγώ, να ξέρετε ότι θα έχει κριτική. Θα υπάρχει προπονητολογία. Τη μία μέρα οι παίκτες θα είναι παιχταράδες, την άλλη θα είναι άχρηστοι. Το ίδιο και για τους προπονητές. Στην προπονητολογία εκεί πάω. Στην προπονητολογία μάλλον εκεί πάω. Τη μία μέρα είναι προπονηταράς, θα πάρουμε 10 πρωταθλήματα στη σειρά. Την άλλη μέρα είναι διώξτε τον ταβερνιάρη, διώξτε τον άσχετο από τη Λάρισα, γιατί θα χαλάσει, πόσο θα διαλυθεί η ομάδα. Τζάμπα τα λεφτά. Οπότε ετοιμαστείτε. Σιγά σιγά να πάρει κρεμούλα από την ίντριγκα και από την τοξικότητα και το μπάσκετ. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Θέματα σου, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνεις.
0: Όλα, βάλτε ιεράρχησέ τα.
1: Ιεράρχησέ τα,
0: ναι.
1: Μπάσκετ να ξεκινήσουμε, για να πάμε στα πιο καλύτερα.
0: Πιο καλύτερα ποια είναι?
1: Τα αυτά που γίνανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θέλω να σου πω την άποψή σου
0: για το μπάσκετ. Το Σαββατοκύριακο έγινε.
1: Ναι, δεν έγινε μόνο αυτό.
0: Δηλαδή τα ψιλο-light τα θεωρείς του μπάσκετ?
1: Ναι, τι είναι, light είναι.
0: Δηλαδή ξεκινάει μια εκπομπή 5 Οκτωβρίου του 2026 και θα ξεκινήσει με μπάσκετ, πουλάει το μπάσκετ?
1: Δεν πουλάει.
0: Α, πουλάει.
1: Φυσικά πουλάει.
0: Εντάξει, είμαι και στεναχωρημένος εγώ, γιατί τα ξημερώματα είδα το πρώτο παιχνίδι το Γόριο. Το φιλικό.
1: Ο πονόματος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν σε βλέπω ενθουσιασμένο.
0: Δεν είμαι, πώς το λένε, είμαι ψυχολογικά και πνευματικά προετοιμασμένος, ναι, ότι θα είναι μία χρονιά, με συγχωρείς που σας αντίκρισα, μία ακόμη χρονιά, γιατί οι διοικούντες ομάδες είναι και τα πανηγύρια.
1: Κατάλαβα, κάθε μεσημέρι.
0: Όταν βλέπω ότι ξεκινάει πάλι πεντάδα από Τζέμσκι, κουρεμένος πλέον, και έχει στο παιχνίδι 2 στα 10 και ο προπονητής σου δεν τον βγάζει, τον έχει εκεί καρφωμένο. Ενώ ένα παλικάρι καινούργιο που πήραμε, το Williams από τους Dallas Mavericks, είναι μια φοβερό playmaker και παιχτάρα. Τώρα πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Από τη στιγμή που οι διοικούντες αποφάσισαν να κρατήσουν τους και να μην ενισχύσουν, να μην βοηθήσουν τον Στεφανάκο, ήταν και ο Butler στον πάγκο βέβαια, δεν έπαιζε, να μην τον ενισχύσουν και να μην τον βοηθήσουν, αυτός θα πάρει την περιντάρα.
1: Και τι έγινε?
0: Και σου λέει, εντάξει, το Στέφανο το λέει τίποτα. Αλλά τέλος πάντων είμαι στεναχωρημένος, γιατί η εικόνα είναι σαν του Άρη και του ΠΑΟΚ του Σαββάτου. Έτσι ήταν και η εικόνα η δική μας. Τρεις πόντους χάσαμε βέβαια τους Clippers μόνο, αλλά φιλικό.
1: Στον ΠΑΟΚ και τον Άρη όμως υπάρχει προοπτική. Στους Warriors υπάρχει προοπτική.
0: Δεν υπάρχει, όχι τίποτα. Δηλαδή ξεκινάει μια χρονιά και ξέρω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια. Και πέρυσι λίγο ήμουν πιο ήρεμος. Τα ξημερώματα δεν θα νευριάζω.
1: Θα σωθείτε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν θα νευρίαζε, δηλαδή ξεκινάνε τα παιχνίδια και θα ξεκινάμε στεναχώρια. Και άμα κερδίζουμε, θα χαίρομαι.
1: Θα το συνηθίσει όμως, οπότε δεν θα χαλιέσει τόσο πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Είδα και προχθές, όχι χθες το βράδυ, τα Warriors πρώτο μάτς. Αυτά είναι τα τελευταία φιλικά δυνατά. Προχθές το βράδυ είδα πρώτο μάτς του Βλάσφημου. Με τον Αντεμπάγιο και τους υπόλοιπους. Εντάξει, στεναχωρήμαι και τον Κλέι Τόμσον. Εντάξει, και αυτοί θέλουν δουλίτσα, στεναχωρημένοι, ναι. Εκτός αν είναι το ίδιο σενάριο, θα κοιτάνε τον Αντετοκούμπο στα μάτια και θα τον δύο φάουλ. Εντάξει, εκεί ναι.
1: Αυτή την περίοδο.
0: Και το Αντεπάγιο και το ίδιο γίνεται.
1: Αυτή την περίοδο θα θέλουν όλες οι ομάδες δουλειά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Ιδίως στο μπάσκετ που ξεκινάει τώρα ουσιαστικά, είτε τα εγχώρια πρωταθλήματα, είτε τα ευρωπαϊκά, είτε το NBA 20 Οκτωβρίου. Ναι. Όλες οι ομάδες είναι
0: αρχιτεκτονικά. Εγώ βλέπω αυτά τα μάτς γιατί ξέρω κάποιους από, κάποιοι από αυτούς που παίζουν τώρα θα έρθουν προς Ευρώπη. Χθες τα ξημερώματα είχε και Γιόκιτς, δεν μπορούσα να το δω γιατί έβλεπε τα δικά μας. Το δικό μας μάτς έχασε από τους Τζαζ 109-97. Αυτή τη στιγμή Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1.
1: Μπράβο ρε Καλαμαριά.
0: Άντε ρε Απολλωνάρα. Άντε ρε Απολλωνάρα.
1: Μπράβο ρε.
0: 0-1. Έχει Γαλλία, Βέλγιο το βράδυ βλέπω. Ιταλία, Τουρκία. Α, πολύ μάτσα. Έχει κάτσα ότι έχει. Σήμερα τι έχει? Hawks, Grizzlies, Suns, Pistons, Knicks. Α, σήμερα έχει LeBron πρώτο μάτς. 2 η ώρα. Ω, ματσάρα κιόλας. Οι πρωταθλητές με το LeBron. Sixers, Φιλαδέλφια. 2 η ώρα. Και έχει και λέει και εντάξει, θα είναι 5 ώρα. Ωραία, ωραία. Θα τελειώσουν τα ποδόσφαιρα δηλαδή και θα αρχίσουν λίγο τα μπάσκετ. Τα καλά.
1: Από μπάλα έχει Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Τουρκία. Κάτι.
0: Ιταλία, Τουρκία είναι αυτό. Είχαν πάει οι Τούρκοι 4.
1: Ναι. Βοσνία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία.
0: Ρουμανία πάει από Ντόρτι σε Εξάρα. Ναι. Καλά τα πάει η Ρουμανία,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Και Κύπρος, Λετωνία.
0: Λοιπόν, και από θες να ξεκινάμε? Ξεκινάμε και από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς, έχει γίνει τίποτα σήμερα από το πρωί σημαντικό που να απασχολεί την επικαιρότητα?
1: Όχι ιδιαίτερο. Να πω εγώ ένα μεγάλο respect και ένα μπράβο στους ανθρώπους της ΚΑΕ Ηρακλής για τη μασκότ του Ηρακλή. Νομίζω ότι
0: Χαϊδό.
1: Είναι η Χάιδο. Είναι η καλύτερη μασκότ που έχω δει ποτέ σε άθλημα.
0: Είναι...
1: Και μπράβο τους, πολύ έξυπνο, αυτοσαρκασμός, το γούσταρε και ο κόσμος.
0: Ήταν και
1: εγώ το γούστα, ήταν και η Χάιντο, ναι, μαζί μπήκανε στο γήπεδο.
0: Η λατρεία αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια τώρα.
1: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Μπράβο. Δεν έχω δει.
1: Ωραίες ιδέες είναι αυτές.
0: Πιο φανατικό ή φανατική οπαδό στον κόσμο δεν έχω δει.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Να, από
1: και αγνή οπαδός όμως.
0: Από την κυρία Χάιντο.
1: Αγνή οπαδός.
0: Λατρεία. Πολύ. Την αγαπώ πολύ εγώ. Λοιπόν, ήταν φοβερό. Είχε μια ιστορία, μια φασαρία με τον Μπαρτζόκα πάλι.
1: Εντάξει.
0: Τον βρίζανε και αντιδρούσε. Είναι μια ωραία συζήτηση αυτό. Αυτό κλείστο.
1: Και το
0: ένα σου. Ναι. Όχι, αυτό κλείστο εδώ. Νομίζω ότι κάποιος μας παίρνει με κάμερα. Είναι μια γνωστή αυτή η ιστορία με τα υβριστικά που κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο πρέπει... Κάτι να γίνει, όλο αυτό κάποιος κάπου κάποτε, γενικό πασάλιμα στη φάση αυτή. Και το Σάββατο και την Κυριακή εχθές, να πούμε ότι υπήρχε ένα υπέροχο event χθες στο Μακεδονία Παλάς που διοργάνωσε η Ίντερ Βέτεν, με παρουσία Λόταρ Ματέους και Θοδωρή Ζαγοράκη. Φανταστείτε, ήμασταν σε μία αίθουσα. Για να πήγα και εγώ σε αυτό το πράγμα, να ξέρετε,
1: και
0: σημαίνει ότι ήταν και αρκετές ώρες, όχι ώρα.
1: Ναι, όχι, μέσα στην αίθουσα ήμασταν.
0: Α, ναι. Να ξέρετε ότι ήταν φοβερό και ήταν και, πώς το λένε, ιστορικό, γιατί υπήρχαν πολλές μορφές χθες στο event της Ίντερ Βέτεν στο Μακεδονία Παλάς.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίες στιγμές. Το πρώτο. Να πω ότι αυτό το σκηνικό, με το που μπαίνουμε, πήγαμε μαζί με τον Κώστα. Με το που μπαίνουμε, το πρώτο που αντικρίζουμε, ενώ περιμένουμε να δούμε, ξέρω εγώ, κανένα παίχτη εθνική, γιατί είναι και η εθνική, ήταν και η εθνική στο Μακεδονία Παλάς. Το πρώτο που βλέπω είναι τον Τάισον του ΠΑΟΚ. Το κοιτάω, λάμπο κατευθείαν, όπως λέει και η Ανούλα η Βύση, η οποία μπήκε μέσα από τη συναυλία, λένε, 3 εκατομμύρια. Έβγαλε, ξέρω εγώ, κόστησε 8, μπήκε με, όχι.
1: Με 95.000 κόσμο.
0: Κόστησε 5.
1: Μέσα.
0: Όχι, κόστησε 8 και έβγαλε 5. Με 3 εκατομμύρια μέσα.
1: Με 95.000 κόσμο μπήκε μέσα.
0: Άμα δεις, γράφουν αυτά τα γιουπηγιάγια και.
1: Να κάνουμε,
0: ξέρω τι έκανε χθες το βράδυ. Τα κουτσομπολέ, αυτά λένε.
1: Ένα ραδιομαραθώνιο.
0: Ότι μπήκε 3 εκατομμύρια μέσα η συναυλία.
1: Λέει, ρε, παιδί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, αν έχετε ένα ευρώ, δώστε ένα ντόνατ, ένα λουκουμά, μια τάρτα, ό,τι έχετε, αυτά που ζητάνε στο YouTube, για να τα μαζέψουμε.
1: Πες για Τάισον, γιατί νομίζω και ο Τάισον μπορεί να ξενύχθησε βλέποντας.
0: Ο Τάισον, το πρώτο που αντικρίζει στο Μακεδονία Παλάς χθες είναι τον Τάισον, έχει παραμάσκαλα τα παιδιά του. Η γυναίκα του εκείνη τη στιγμή δεν ήταν. Την μετά όταν έφευγε ήταν και η γυναίκα του. Μια κούκλα πραγματική είναι η γυναίκα του, του Τάισον. Λοιπόν,
1: όχι
0: και
1: σαν
0: το,
1: του Ματέους, βλέπω, πάντως, όχι σαν του Ματέους.
0: Όχι σαν του Ματέους, παιδιά. Η κοπέλα, η σύντροφος του Ματέους είναι αυτό που λέμε εμείς που αγαπάμε, που λατρεύουμε το ασθενές φίλο. Πολύ είναι αυτό που λέμε κροτίδα. Είναι αυτό φωτοβολίδα που λέμε, αυτό. Δηλαδή βλέπεις και λες ότι αποκλείεται αυτή να ναι, είναι αληθινή άνθρωπος, ας ναι, πούμε γυναίκα και
1: AI.
0: Μπιμπελό.
1: Δημιούργημα AI.
0: Ναι, ναι, AI ήταν.
1: Ναι.
0: Με την οποία ο Λόταρ έχει διαφορά 35 χρόνια. Ο μάγκας ο Λόταρ ο Ματέους. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγη ώρα ο Λόταρ Ματέους. Ποιος θα είχε πει αυτά τότε.
1: Έλαντε.
0: Στην Ιντερσάντ ήταν που ήτανε. Λοιπόν, ο Λόταρ είναι 65 και μοιάζει με ούτε 40.
1: 40
0: ούτε 40.
1: Το πολύ.
0: Τον Μπιμπελό, η κροτίδα που είχε μαζί του, μας είπαν ότι είναι 30-28. Και μοιάζει για 17. 18 μάλλον να πούμε. Αυτό. Και μπράβο στο μάγκα τον Λόταρ. Ήταν ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης εκεί. Ο τεράστιος Θοδωρής Αγοράκης. Και πολλές εξέχουσες προσωπικότητες. Βλέπω λοιπόν τον Τάισον και τον λέω Only Golden State Warriors. Με κοιτάει λάμπη και αυτός μου λέει Yes, yes, yes. Δηλαδή όποιος παοξής τολμήσει να κάνει κριτική στον Τάισον, όποιος δηλαδή, όποιος είναι, τον έχω ισοπεδώσει, τον έχω τελειώσει.
1: Τάισον δεν έχει άλλα 10 χρόνια καριέρας στον πάγο.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τον είδα μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς, αν τον έβλεπες, φαινόταν πιο μικρός από τον Καρέτσα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, για μια ακόμη φορά, επειδή είχα τελευταία φορά που είδα ένα ποδοσφαιριστή από κοντά, έτσι στο
1: χαλαρό,
0: ήταν ο... και είχα σοκαριστεί, ήταν ο Ζίχοβιτς, ο Αντρίγια.
1: Oh.
0: Ήμουν εκεί στη Σοφούλη σε ένα μαγαζί και περνούσε μαζί με τον άλλον, τον Μιλιένοβιτς, πώς ήταν ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που πήρε για ένα διάστημα, ένα χαφάκι σε τερμπακά και ένα σέρβο. Και μετά δεν, λέγανε ότι είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά δεν. Πριν από κάνα 2-3-4 χρόνια.
1: Όχι, κάπου... τώρα καθόλου.
0: Κάπως έναν... Λοιπόν, και βλέπω δύο παιδάκια έξω με καφέ σε πλαστικό και λέω πώς τα αφήνει η μαμά τους αυτά οι γονείς να κυκλοφορούν με καφέ τα παιδάκια αυτά. Και ήταν, ο ένας ήταν ο Ζίβκοβιτς και ο άλλος ήταν αυτός ο
1: παιδί. Μετά το σχολείο λες τώρα καφέ
0: ναι,
1: πήραν αυτά.
0: Ναι. Ήτανε απογευματά, με σήμερα απόγευμα νομίζω ήτανε και λέω αυτά τα παιδάκια με καφέ.
1: Κοπάνα θα κάνουν και πήγαν για καφέ.
0: Ναι. Λοιπόν, και η δεύτερη φορά ήταν χθες που έβλεπα τους παίχτες της Εθνικής και κυρίως τον Τάισον, οι οποίοι παιδιά είναι παιδάκια.
1: Ποιος?
0: Δηλαδή στην τηλεόραση γίνονται καλά, δεν το έχω δει πρώτη φορά, απλά με αφορμή και τον Τάισον, τώρα θυμήθηκα και αυτό το σκηνικό με τον Ζίβκοβιτς, είναι δηλαδή βλέπεις 10 χρόνια παιδάκια.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι, εντάξει. Όχι όλοι.
1: Αυτός που έπαθε πλάκα πιο μεγάλη, πιο μεγαλύτερη από σένα με τον Τάισον ήταν ο κύριος καθηγητής όταν τον είδε πάλι στον ίδιο χώρο. Με ζάλισε
0: μετά και ένα παιδάκι και... να κρατάει δύο παιδάκια ναι, στην αγκαλιά ναι. Και λες τι κάνει ρε φίλε αυτό που παίζει
1: στο εδώ μέσα.
0: Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο το σκηνικό. Μπράβο το event, μπράβο στην Ιντερβέντεν. Φοβερό, φοβερό. Mm. Και Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία με προσωπικότητες. Εντάξει, ήταν αυτές οι δύο τεράστιες. Χθες στο Μακεδονία Παλάς και άλλες μετά είχε και Σουσού.
1: Άλλες προσωπικότητες.
0: Σουσού.
1: Στα Σουσού δεν είχε άλλες προσωπικότητες.
0: Τι εννοείς?
1: Θα σε τσιγκλίσω εγώ τώρα. Θα σε πατάω το πόδι.
0: Είχα μήνυμα στο τηλεφώνη και δεν μπορούσα να το. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο.
2: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γενικά, ρε παιδί μου, αν.
0: Τις που πέσουν πάνω στα.
1: Αν έκατσε σε κάποιο πηγαδάκι να συζητήσει, ρε παιδί μου, με άλλους ανθρώπους εκεί
0: πέρα. Α, εντάξει, χθες είχαμε ένα. Να πούμε. Γιατί είναι το κακό, είναι.
1: Δεν κλέψαμε.
0: Η καλύτερη στιγμή μετά το event, έτσι που ήταν φοβερό, και αφού συνήλθαμε από την κροτίδα του Ματέους. Λοιπόν.
1: Καλά, όχι ότι συνήλθαμε.
0: Ποτέ. Ήταν το κορίτσι, ήταν μπιμπελό, ρε φίλε. Μπιμπελό. Όσοι ήταν εκεί τώρα και την είδαμε, καταλαβαίνω ότι δεν υπερβάλλω καθόλου.
1: Και ο Κωστής ο Τζατζαράς, να πούμε ότι εντόπισε και τόνισε κάτι το οποίο και σε ένας άρεσε, εννοείται και εμένα, για τα παπούτσια της. Που δεν φορούσε τα κούνια.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Έτσι πρέπει.
0: Που ήταν flat.
1: Ναι, flat.
0: Και χωρίς τα κούνια. Τέλος πάντων, μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό, για την κροτίδα που κυκλοφορούσε χθες. Η καλύτερη στιγμή ήταν εκείνο. Το μισάωρο περίπου.
1: Τόσο, ναι.
0: που κάθισε και μας τίμησε στο τραπέζι μας που ήμασταν αμέσως μετά, πήγαμε πίσω στο εστιατόριο να φάμε, και όχι εκεί στα...
1: Στα αυτά που είναι,
0: τέλος πάντων, ναι. Είχε και άλλες προσωπικότητες, κάτι κορίτσια που ξέρω από το Instagram εγώ και τα λοιπά εκεί, αλλά έκανα ότι δεν τις ήξερα, που κυκλοφορούσαν εκεί στο Μακεδονία Παλάς, και ήταν σεμιναριακό ιστορικό το ημίωρο που μας τίμησε με την παρουσία του ο μεγάλος Βασίλης Γκαγκάτσης. Ήτανε μισή ώρα να κάνει, δηλαδή ήταν συζήτηση για 10 εκπομπές. Τουλάχιστον ζούγκλες.
1: Συμπυκνωμένη ζούγκλα ήταν.
0: Συμπυκνωμένη ζούγκλα, και να τα πιάσεις, να κρατήσεις στοιχεία, δηλαδή να λέξεις κλειδιά, και να είσαι έτοιμος για να σπάς κοντέρ για 10 συνεχόμενες εκπομπές. Αυτή η κουβέντα με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Είχα πάρα πολλά χρόνια να μιλήσω με τον κύριο Γκαγκάτση, τον Βασίλη.
1: Ο Ζαγόρας,
0: ήταν φοβερή αντίδραση. Ναι, ναι.
1: Εγώ είμαι έτοιμος εκείνη την ώρα για μανούρα.
0: Ναι, ναι, και εγώ, έτσι μας έτσι, ναι. Και με κάθισε, μείναμε τέλος πάντων εκεί με τον Βασίλη Γκαγκάτση. Σεμινάριο. Εγώ δηλαδή μετά την κουβέντα με τον Βασίλη ήθελα να ολοκλήρωσα το πρόγραμμά μου. Πάμε να φύγουμε. Τι έχω να πω, ποιος να μου πει τι.
1: Οριακά δεν ήθελα να φάω. Είχα χορτάσει ήδη.
0: Ποιος να μου πει τι. Ο μεγάλος. Και είναι για 10 ζούγκλες συνδρομητικές όμως.
1: Ναι. Δηλαδή πλατφόρμες όχι 10 ευρώ το μήνα. 50 ευρώ η εκπομπή.
0: Δηλαδή θα ζητάμε προφιτερόλ, μιλφέι και τα λοιπά, ντόνατς, αυτά που ζητάνε.
1: Τιραμισού και τέτοια. Ναι.
0: Το λιγότερο θα είναι 50.
1: Ναι, τουλάχιστον. 50 θα είναι πίσω γωνία.
0: Σεμινάριο, σχολείο. Μετά μας τα χάλασε ο Μάκης ο Γκαγκάς. Ήρθε εκεί πέρα, τον φώναξε κάποιος, είναι ο Μάκης, μόλις ήρθε ο Μάκης και τα λοιπά. Πήγε, λέω του Βασίλη του Γκαγκάς, λέω θα πας και θα σε πάρει και θα φύγετε, δεν ξαναρθείς. Μου λέει όχι ρε. Και ήρθε μετά με 5 λεπτά, πήρε τα σιγάρα του και λέει φεύγω. Ο Μάκης έμεινε όμως.
1: Εντάξει, να πήγε να δει τα εγγόνια τώρα.
0: Ναι. Μεγάλος δηλαδή, τι σχολείο ήταν αυτό με Βασίλη Γκαγκάτση, μέχρι και για Μαρκό είπαμε. Και για Μαρκό. Αυτή η εκπομπή για Μαρκό είναι συνδρομητική. 100 ευρώ ελάχιστη συμμετοχή.
1: Δηλαδή δεν κάνουμε άνετα 4 εκπομπές να μιλάμε μόνο για τη Μαρκό.
0: Ναι, όντως.
1: Εύκολα.
0: Όντως. 14 θέλει και το κύπελλο του ΠΑΟΚ όμως.
1: Όχι, 14.
0: Αυτό
1: μήνες.
0: Που είπε ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης είναι το πρώτο πράγμα που μιλούσα εγώ μαζί σας στον αέρα για το που έπρεπε να γίνει το κύπελλο του ΠΑΟΚ. Ταυτίστηκε τόσο πολύ. Είμαστε μάλλον, είχαμε την ίδια άποψη ακριβώς. Λες και την είχαμε δουλεμένη στην προπόνηση να την παρουσιάσουμε εκτός του τραπέζι. Ακριβώς ό,τι έλεγε χθες ο Βασίλης Γκαγκάτσης για το νέο κύπελλο του ΠΑΟΚ είναι αυτό που πιστεύω εγώ από την πρώτη στιγμή. Κτλ. Αυτά ήταν πολύ ωραία στιγμή. Για να μείνω εγώ 5 ώρες στο Μακεδονία Παλάς, να πάω εγώ σε event που δεν πάω πουθενά. Πουθενά δεν πάω.
1: Και το 5 ώρες δεν είναι υπερβολή.
0: Πουθενά δεν πάω με κόσμο, ειδικά και από το χώρο που ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Σημαίνει ότι ήταν τέλεια χθες. Και μετά πάμε να φύγουμε. Και πέφτουμε πάνω, γίνεται η κέντα, πάνω που ετοιμάζεται η Εθνική να φύγει, να κατέβει, να πάρει το λεωφορείο, να σκάσει το λεωφορείο εκεί μπροστά, να μπει στο λεωφορείο για να πάνε στην Τούμπα. Και μπαίνουμε, βγαίνουμε, πάμε να βγούμε στα έξω. Υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Έπρεπε να δείτε τη φάτσα του Αγόρα όταν είδε το μπουλούκι στον κόσμο. Και έπρεπε να περάσουμε μέσα από τον κόσμο.
0: Μέσα από τον μπουλούκι, και δηλαδή καλύτερα, ξέρω εγώ, κρέμασέ με από σε ένα κρεμό να κάθομαι εκεί να μείνω για μια εβδομάδα, δεν θα έχω πρόβλημα. Αυτό ήταν το χειρότερό μου. Και λέω τώρα, έψαχνα πορτάκια, έψαχνα πόρτες εκεί για να φύγω.
1: Αεραγωγούς.
0: Θυμόμουν από παλιά από το Μακεδονία Παλάς όταν χρειάστηκε να φύγω από μια πόρτα.
1: Έχει μία, να ξέρεις.
0: Ή για το πορτάκι που έχουν τα παιδιά που. Πώς το λένε, αυτοί που παίρνουν τα αυτοκίνητα, μωρέ.
1: Ναι. Παρκαδόρι.
0: Που είναι στο πάρκινγκ. Αλλά είδα, μετά άρχισα να βλέπω, λέω τώρα τι να ψάχνω, τι να κάνω, τι να ράνω. Και βλέπω και κάτι πρώην συμμαθητές μου που ήταν εκεί στην ασφάλεια. Αυτό δεν τον μίλησα όμως τον φίλο μου τον Στράτο. Θα τον μιλήσω την άλλη στιγμή, γιατί ήταν και πολύ αγριεμένος με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Πάνω στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι ο Στράτος.
0: Εγώ ξέρω τι είναι στον ΠΑΟΚ, είναι και στην ΕΠΟ.
1: Μπορεί να βοήθησε αυτό το.
0: Ναι,
1: από παλιά. Από παλιά ήταν εκεί.
0: Να ξέρεις τώρα το ξέρει ότι σε είδα, αλλά δεν σε μίλησα χθες. Την επόμενη φορά θα σε μιλήσω όμως. Λίγο, εχθές ήσουν απολαυστικός εκεί που έδινε στον κόσμο. Όχι στις γωνίες, όχι στο αυτό, αλλά να φεύγουν.
1: Μαζέψτε τα παιδιά οι γονείς.
0: Μαζέψτε τα παιδιά. Και έπρεπε να φύγουμε μέσα από 1000 άτομα που ήταν έξω και περίπου. Καλά, 1000 δεν ήταν. Όταν... Αλλά τέλο 500 ήταν. Το είπα σαν να περιγράφω μάτς. Να λέω ότι στο γήπεδο ενώ έχει 10.000, να λέω εγώ 30.
1: Η Τούμπα δεν είχε χθες 60.000. Mm. Όταν πήγες μπροστά, στην αρχή νόμιζα ότι θα μπεις μέσα στο πούλμαν για να βγεις από τον οδηγό.
0: Εγώ, κάτι, ήταν ανοιχτή η πόρτα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λέω, θα μπει τώρα και θα βγει από τον οδηγό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Αφού τα έκανα εγώ όλα αυτά, σημαίνει ότι κάτι έχω, κάτι έπαθα χθες. Κάποιος μπήκε
1: μάγια,
0: μέσα μου.
1: Μάγια σου έχω.
0: Ναι, ναι, μου είχαν κάνει μάγια.
1: Μάγια.
0: Αλλά ήταν τέλειο. Μπράβο στην Ιντερβέντεν.
1: Δεν μου λες στον εξωτερικό χώρο εκεί που καθόμασταν δεν είχαμε το πρόβλημα που είχαμε μέσα όταν καθίσαμε για καφέ. Γιατί ήσουν πολύ πιο άνετος σε αυτά που έλεγες. Δεν φοβόσουν πως έχει σύνδεση.
0: Είχα ελέγξει, ρε.
1: Α, ναι.
0: Κάμερες και... Ναι, είχα ελέγξει. Εγώ δεν έλεγα και πολλά. Εγώ άκουγα περισσότερο.
1: Φοβήθηκα τις ελιές όταν φέραν ότι είναι μικρόφωνα οι ελιές. Και γι' αυτό έφαγα πρώτος μία.
0: Ναι. Λίγο ο φίλος μου ο Σεφ με απογοήτευσε.
1: Γιατί?
0: Λίγο με απογοήτευσε. Ναι.
1: Ένα όχι.
0: Εντάξει, ένα όχι. Αλλά εμένα λίγο με
1: απογοήτευσε.
0: Πώς μου τον είπανε.
1: Ευαγγέλου.
0: Ναι, λίγο με απογοήτευσε. Τον περίμενα καλύτερο.
2: 94,3 Ιντερνετ.

0: ισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Τιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέφουμε μετά το πρώτο διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Τι παιχνίδι ξεκινάει?
1: ΠΑΟΚ Β' Ελασίρου. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ενδεκάδα και αποστολή μέσα.
0: Πού είναι το μάτσο, πού γίνεται?
1: Καλαμαριά. Στο γήπεδο του Απόλλων.
0: Ωραία, Καλαμαριά, ρε φίλε, δέστε από εκεί το γήπεδο. Όπα και τα κορίτσια. Μπράβο. Ήθελα πριν.
1: Στην αποστολή είναι και ο Κανής, να ξέρεις.
0: Ο Κώστογλου είναι.
1: Ο Κώστογλου, κάτσε να το δω. Κώστογλου. Όχι.
0: Όπα και ο Γιώργος Μήνος. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέους. Αλλά είναι τώρα στην Καλαμαριά. Μιλάει με τον. Με έναν παίκτο από όλα.
1: Όχι.
0: Του Σελασίρου.
1: Έχει κανείς μέσα η αποστολή του Πάου, κανένα ανησυχούσε.
0: Κανείς.
1: Ναι, Κώστογλου δεν είναι. Νικολακούλης, Σιώτας, Σιδεράς, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου, Τσιφούτης.
0: Τσιφούτης.
1: Μπέρδος, Ικοπόγκ και Σιφνέος.
0: Ικοπόγκ, τι ψάχνει αυτός?
1: Ένας πιτσιρικάς Νιγηριανός νομίζω.
0: Νιγηριανός, Ικοπόγκ.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ικοπόγκ.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω πριν πάμε στην Εθνική, αυτό που ξεκίνησα να λέω για τον μπάσκετ πριν και για και την κριτική και όλα τα υπόλοιπα, να ανοίξω μια παρένθεση και να πω για το μάτς της. Αυτό το πάω ποιος είναι. Της Καρδίτσας Ιαπωνική κόντρα στον Άρη, την ήττα του Άρη, τη σοκαριστική για τη συντριπτική πλειοψηφία των Αριανών, ήττα από την Καρδίτσα, ότι αυτό το παλικάρι που λέω για τους, γιατί βλέπω τα match pro-season της, του NBA, γιατί πολλοί από αυτούς θα μείνουν εκτός, κάποιοι μάλλον, όχι πολλοί, θα μείνουν εκτός. Αυτές είναι οι τελευταίες επιλογές τώρα που κάνουν προπονητές, οι τελευταίες δοκιμές. Έτσι κι αλλιώς, σήμερα έχουμε 5, σε 15 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα, τα επίσημα παιχνίδια. Ο παίκτης ο οποίος...
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η μη ψηλος που παίζει περισσότερο σαν ψηλό, τον είδαν στο παιχνίδι. Και έπαιζε εκεί, έψαχνε ένα συμβόλαιο στο NBA, δεν το πήρε το συμβόλαιο που ήθελε ή δεν τον πρόκριναν, τέλος πάντων, οι υπεύθυνοι εκεί προπονητές, και τον πήρε η Καρδίτσα.
1: Μπράβο.
0: Οι δικοί μας ψάχνουν, αλλά σε άλλα ράφια, και δεν ψάχναν σε τέτοια ράφια όπως είναι αυτό. Όπως είναι αυτό με τις περιπτώσεις αυτών των καλωσφαιριστών. Ο Φράνσις είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο παλίκαρος αυτός, τον είδατε στο παιχνίδι με τον Άρη. Και πρώτα ο Θεός θα το δείτε και στα υπόλοιπα. Και τον πήρε η Καρδίτσα, τον παίκτη αυτόν. Και έπαιζε στη Β' ομάδα των Warriors πέρυσι στα παιχνίδια. Δεν ξέρω σε πόσα έπαιξε. Αλλά τον θυμάμαι γιατί μου έκανε σε αρκετά παιχνίδια μεγάλη εντύπωση αυτός. Και όταν είδα ότι τον πήρε η Καρδίτσα, δεν τον πίστευα. Λέω, είναι συνεπωνυμία, αλλά κάποιος άλλος.
1: Δεν μπορεί να είναι αυτός.
0: Δεν μπορεί να είναι αυτός. Κλείνει η παρένθεση αυτή. Τι θες να πούμε τώρα?
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν είπες για τον μπάσκετ τίποτα.
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Η δύσκολη νίκη μέσα στη Μύκονο.
0: Ούτε αυτό το περίμενε κάποιος να είναι τόσο δύσκολη. Ο ΠΑΟΚ πήρε δεύτερο παιχνίδι χάρη σε ένα ή δύο επιθετικά rebound που πήρε σε σουτ της τελευταίας στιγμής, όχι κάτω από καλές προϋποθέσεις. Το πρώτο έγινε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το Super Cup και μετά το επιθετικό rebound πήγε μπάλα στον Όσμαν. Και προχθές πάλι μετά από επιθετικά rebound, επιθετικό rebound, πήγε μπάλα στον Όσμαν και έβαλε το τρίποντο από πλάγια.
1: Το corner 3.
0: Ναι, αυτό.
1: Και πολύ άστοχος γενικά. Πολύ άστοχος. Δηλαδή στο πρώτο μήχρονο είχε 2 στα 18 τρίποντα.
0: 2 στα 18. Και νομίζω οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ στα τρίποντα είναι περισσότερες από τα.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Από τα δίποντα, εμένα δεν με πειράζει αυτό.
1: Για άλλη μια
0: φορά. Έτσι, η ομάδα που πάει να φτιάξει ο Τρινκέρι, δεν ξέρω πώς θα τον πάρει. Να τη φτιάξει. Χθες ήρθε και ο Μονταγιούνας. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει, Πάντως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εντάξει, οι δηλώσεις του Σπανούλη είναι βαριές. Βαριές, θέλω να πω ότι είναι πιο βαριές από το Τρινκέρι, να το πω έτσι. Οι πιο πιασάρικες, να το πω, για τους υπόλοιπους, για όλους εμάς, για τον τύπο, για τον κόσμο. Ότι κάποιοι που δεν μπορούν θα φύγουν και όλα αυτά τα κλασικά. Όταν έρχεται η συνέντευξη τύπου όμως.
1: Πιο χαμηλή
0: ο προπονητής. Μιλάει, όχι, δεν είναι πιο χαμηλή η παλμή. Και ίσα ίσα πιο, όταν βλέπεις και φάτσες που είναι. Πώς να είναι, βλέπεις τον άλλον ότι υπάρχει μια μορφή έτσι δυσανασχέτησης για το αποτέλεσμα, φορτώνεσαι περισσότερο όταν πας συνέντευξη τύπου. Εκεί στο flash interview προσπαθείς λίγο, εκεί είσαι με 150 σφιγμούς, αλλά επειδή έχει περάσει ένα στάδιο ότι χάνουμε, άντε να τελειώσει γιατί χάσαμε, εκεί ηρεμείς λίγο, πας στην κάμερα μπροστά στο μικρόφωνο, είσαι λίγο πιο μαζεμένος, και μετά όταν περνάει ο χρόνος να πας στα αποδυτήρια να δεις αυτούς που εξαιτίας τους πιστεύεις ότι έχασες και όχι εξαιτίας των λαθών σου, των δικών σου προσωπικών λαθών, επιλογών, και στο βλέπεις τους βοηθούς σου. Βλέπεις και κάποιους άλλες ομάδες, τις ομάδες να είναι φορτωμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν ακουστεί και τίποτα, πας πιο φορτωμένος στη συνέντευξη τύπου. Εκεί είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι μπροστά το μικρόφωνο και μία κάμερα. Εκεί υπάρχει λίγο μια χαλαρότητα και τα λένε πιο εύκολα. Βέβαια οι προπονητές και οι δύο λένε για τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πολύ ωραίο να άλλαζε η κατάσταση σε τέτοιες συνεντεύξεις τύπου μετά τα παιχνίδια, όπως ο προπονητής, τον ρωτάς τον προπονητή και λέει για τους παίχτες ότι αυτό και είναι το ένα το άλλο, δεν
1: βγήκε αυτό,
0: δεν το κάνανε σωστά, δεν τους καλύπτουν μετά όμως τους παίχτες και λένε αυτό, αφού προσπαθούν να το στρογγυλέψουν. Το ωραίο θα ήταν να βγαίνει μετά στο καπάκι ο παίχτης που κάνει δηλώσεις. Όπως προηγείται ο προπονητής, λέει αυτό, δεν έκανε αυτό, δεν πήραμε τα ριμπάου. Δηλαδή, όλο το χρεώνει στους παίχτες.
1: Ναι.
0: Όλο.
1: Ναι.
0: Να βγαίνει, για τον εαυτό του δεν λέει τίποτα. Όχι ο προπονητής. Να βγαίνει μετά ο παίχτης και αυτό που θα λέει, οι δηλώσεις που θα κάνει, θα έχουν να κάνουν αυτές οι δηλώσεις μάλλον με τα λάθη που έκανε ο προπονητής.
1: Δεν έχει γίνει κοντά μετά, θα έχει.
0: Το πιο σωστό αυτό δεν είναι, το πιο δίκαιο. Βγαίνει ο προπονητής και λέει: δεν πήραμε το ρημάνι, δεν παίξαμε την άμυνα. Κάποιοι πρέπει να φύγουν, κάποιοι δεν πιέζονται.
1: Ο παίχτης τι να πει, ότι άργησε ο προπονητής μας να κάνει αλλαγές, ξέρω εγώ.
0: Όχι, στο ίδιο στυλ που ο προπονητής ξεφωνίζει τους παίχτες.
1: Έχει δικαίωμα.
0: Ή αβαντάρει τους παίχτες. Ναι, δεν είπα ότι δεν έχει δικαίωμα.
1: Ο παίχτης δεν έχει δικαίωμα.
0: Ο παίχτης γιατί?
1: Γιατί είναι εργαλείο του προπονητή.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει. Ναι. Δηλαδή ο προπονητής που έχει εργαλείο τον παίχτη.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Του δίνει τις εντολές. Δηλαδή προχτές ήρθε στο σπίτι μου ένας υδραυλικός. Τον είπε το εργαλείο του. Πάρε το κουβά και πέρα τον στην τουαλέτα και πήγε και πέταξε στην πανιέρα.
1: Ποιος θέει εκεί.
0: Και τον έβριζε.
1: Ποιος θέει, ο παίχτης ή
0: το εργαλείο.
1: Το εργαλείο.
0: Ωραία. Παράδειγμα σου λέω τώρα για τα εργαλεία. Έτσι λοιπόν να πάει και να πηγαίνει και ο αθλητής, ο καλοσφαιριστής ή ο ποδοσφαιριστής και να λέει ότι εκεί δεν έπρεπε να παίξουμε τη συγκεκριμένη άμυνα, έπρεπε να παίξουμε μια άλλη άμυνα. Γιατί αυτοί παίζανε με βαρύ ψηλό. Ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει στην άμυνα αυτή να παίζουμε με soft ψηλό κτλ. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα, αστείο. Αυτό θα ήταν το δίκαιο. Ο προπονητής ξεφωνίζει στις δηλώσεις του παίχτες, να πηγαίνει και ο παίχτης και αν θέλει να μπορεί να ξεφωνήσει τον προπονητή. Ότι δεν έκανε κάτι καλά. Ότι δεν μας έδωσε τη σωστή εντολή. Ότι μας είπε να σουτάρουμε για τρεις και ξέρω εγώ. Ενώ έπρεπε να διεισδύουμε. Σου λέω τώρα πολύ απλά πράγματα, γελία.
1: Πολύ ζαγόρας είναι αυτό.
0: Ναι, έτσι θα έπρεπε να είναι όμως. Για μένα.
1: Σαν Γιώργος.
0: Σαν Γιώργος. Εσύ σαν Κώστας τι λες?
1: Εγώ σαν Κώστας λέω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις οπτική. Fiber Internet 1G από την HCN και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά μόνο με 23 ευρώ το μήνα για 24 μήνες, δωρεάν τέλη και 2 μήνες δώρο. Με Fiber Internet 1G έχεις την ταχύτητα που χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου online. Μπες λοιπόν στο hcn.gr και απόκτησέ το σήμερα.
0: Φοβερή εταιρεία η HCN. Φοβερές ταχύτητες και σε χρόνο τε. Δεν περιμένεις κανένα δύο χρόνια για να έρθουν να συνδέσουν, να πάρεις, να κάνεις, να μπεις στη διαδικασία να παίρνεις τηλέφωνο 100 φορές για να σου κάνουν τη δουλειά. Φοβερή εταιρεία η HCN. Μπράβο τους. Λοιπόν, πού θες να πάμε τώρα?
1: Στο Στέλιο.
0: Α, ναι φίλε.
1: Που ήταν και στο μάτς χθες της Εθνικής, ατμοσφαιράρα στην Τούμπα, αποθέωση Ιωαννίδη.
0: Πριν το μάτς κάτι έγινε. Κάτι έγινε πριν το μάτς, δεν το έχουμε όμως.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ όταν είδα την αποστολή του κυρίου Γιωβάνοβιτς ότι λείπει ο Τετέι, κατάλαβα, το λέμε έτσι για να τον λένε όλοι, κατάλαβα ότι πράγμα. Ο ένας από τους δύο πρωταγωνιστές του συμβάντος λογικά ήταν ο Τετέι. Εντάξει, το εύκολο να πούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς τον είπε ο Λαφούζος, ξέρω εγώ. Ναι, okay. Εντάξει, αυτό είναι για να το γράψω στο Facebook, να πάρω 4 like και να νιώσω καλά. Όμως, εμείς μάθαμε χθες στο ξενοδοχείο ότι κάτι συνέβη πριν το match. Απλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς και δεν ξέρουμε ποιοι ήταν πρωταγωνιστές. Όμως η απόφαση αυτή μου έδειξε ότι ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Τετέι. Εμένα, αυθαίρετο είναι αυτό που λέω.
1: Αυθαίρετο, γιατί μπορεί για τακτικούς λόγους να τον άφησε.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay.
1: Στέλιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλησπέρα.
1: Ψάχνουμε τους πρωταγωνιστές στις οικογενειακές ιστορίες.
3: Πέφτω από τα σύννεφα, ο Τετέι να είχε πειθαρχικό παράτομα, από το κλείεται.
1: Λέμε τώρα, δεν είναι δεδομένο. Εικασίες κάνουμε.
0: Κοίταξε, βγαίνει η Κέντα με την απόφαση του Γιωβάνοβιτς να τον αφήσει. Δεν περιμένει κανένας να τον αφήσει εκτός.
3: Τώρα, προς επίρρος είναι αυτό που λέτε. Ναι. Την προηγούμενη μέρα, επειδή ήμουν πάνω στην προπόνηση της Εθνικής, εγώ τι κατάλαβα, έτσι. Ναι. Και επειδή στην προπόνηση της Εθνικής μας άφησαν να είμαστε στους πάγκους μπροστά. Την ώρα που κατεβαίνουμε λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου του Γιωβάνοβιτς, βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο πάρα πολύ κοντά και οι πρώτοι που βγαίνουν από τα αποδυτήρια και ανεβαίνουν την καταπακτή για να βγουν στο γήπεδο είναι ο Γιωβάνοβιτς αγκαλιά με τον Τετέι. Ό,τι σας λέω.
1: Την προηγούμενη μέρα αυτό.
3: Την προηγούμενη μέρα. Okay. Και φαίνεται όσοι είμαστε εκεί μπροστά και ακούνε και πολύ συνάδελφοι τώρα, είμαι σίγουρος, από τη γλώσσα του σώματος και αυτά που έλεγε ο Γιωβάνοβιτς στον Τετέι, όλοι συμπεράναμε ότι θα παίξει βασικός.
0: Ναι. Και αυτό έλεγαν όλα τα ρεπορτάζ. Ναι,
1: ότι του γιατί... δίνει οδηγίες συγκεκριμένες, δεν έχει τον ψήνει, ρε παιδί.
3: Γιατί μπαίνανε αγκαλιά στο γήπεδο και του έδειχνε συγκεκριμένα σημεία στο γήπεδο, σαν να του έλεγε θα θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις εκείνο, θέλω να κάνεις το άλλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ήμασταν εκεί, τι να σου πω, 20 σωματέοι, 30.
1: Δεν είναι το γλυκό.
3: Ναι, όλοι που ήμασταν εκεί κατάλαβαμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μας το λιγάζει.
1: Είχε και Γερμανούς συναδέλφους.
3: Στην προπόνηση της Εθνικής
1: άρα το έκανε για να τους μπερδέψει τους Γερμανούς.
3: Ήταν 3-4, ναι, ήτανε. Ναι. Αλλά αυτό με τον Τετέι, σας το λέω επειδή ήμουν μπροστά και το είδα και όλοι κάναμε κουβέντα, άρα λέμε θα ξεκινήσει το Τετέι.
1: Ναι. Οκ.
3: Γιατί βγήκαν αγκαλιά τα αποδυτήρια και του δίνει συγκεκριμένα μέσα
0: ναι, και λίγο πριν το μάτς, όταν βγήκε η αποστολή, είδαμε ότι λείπει ο Τετέι.
3: Απίστευτο.
0: Και ο Τετέι ήταν καλά.
3: Ήταν καλά φυσικά, εννοείται.
0: Ναι, και απλά κάτι έγινε στο ξενοδοχείο. Εγώ δεν το πήρα χαμπάρι. Εκεί ήμουνα και ήμασταν και οι τρεις μας. Έτσι. Εσύ δεν είδες τίποτα, Στέλιο.
3: Όχι, δεν είδα. Όχι.
0: Ναι, ούτε εγώ, ούτε ο Κώστας είδαμε. Απλά κάποια στιγμή εκεί στο που καθόμασταν υπόθηκε κάτι τέτοιο από κάποιον άνθρωπο.
3: Ναι, πολύ πιθανό. Αν κρίνω από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος με την καβάντζα, έχοντας υπογράψει στον Παναθηναϊκό, ήρθε σε ένα μάτς ΠΑΟΚ και Φυσιά πέρσι και είχε μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση.
1: Γενικά άλλαξε η συμπεριφορά του μετά την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.
3: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να προβληθεί για λόγους συγκεκριμένους και είναι ένα πολύ διαφημισμένο πρόσωπο σιγά σιγά. Το προωθούν τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά στην Αθήνα. Αλλά είχα καλή εικόνα μέχρι να δω τη συμπεριφορά του σε εκείνο το παιχνίδι που θυμάσαι, Κωνσταντίνε.
1: Ναι.
3: Που είχε απαράδεκτη συμπεριφορά. Ναι. Δηλαδή, ο Ιωαννίδης έτσι δεν έχει συμπεριφερθεί.
1: Εντάξει.
3: Το λέω ως χάρνη υπερβολής.
1: Ναι.
3: Okay.
0: Αλλά εντάξει. Κάτσε, γιατί μόλις σηκώθηκα, είπατε κάτι για το φιλότιμο. Πού έχει συμπεριφερθεί έτσι, ρε, ο φιλότιμος.
1: Έχει
0: αυτό το στυλάκι του Τετέι.
1: Έχει δώσει αφορμές.
0: Όταν το βρίζανε.
1: Όταν το βρίζανε. Όχι, μόνο και όταν έβαζε γκολ και πανηγύριζε. Γενικά το στυλάκι το είχε από την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όταν ήταν.
0: Εγώ το.
1: Ακόμα.
0: Το φιλότιμο τον θέλω στον ΠΑΟΚ το Γενάρη.
1: Άλλο αυτό, και εγώ τον θέλω.
0: Και χθες η εμφανισάρα που κάνει.
1: Να μην τον,
0: η εμφανισάρα που κάνει το θορυκτό Αβέροφ. Είναι για να τον. Ναι.
1: Γι' αυτό σηκώθηκε όρθια όλη η τούμπα και τον αποθέτει.
3: Αυτό είναι για σποτάκι τώρα.
1: Δεν τα λες.
3: Αθέντικο Βέισον που νόμιζε ότι πήρα το κόκκινο χάπι από το Matrix. Έγινε όμως και αυτό.
1: Αποθέωση, όχι αστεία.
3: Αλήθεια.
0: Μα την άκρη την πρόσεξε, παιδιά. Τώρα σοβαρά. Την άκρη, αφού ήταν. Δεν τους έβλεπε. Δηλαδή, ναι.
1: Και εγώ χτες την τούμπα θα σηκωνόμουν να το χειροκροτήσω. Έτσι θέλω εγώ να παίζουν ποδοσφαιριστές. Έτσι θέλω.
3: Κοίτα, ειδικά όταν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, πρέπει να το πας και λίγο στο.
1: Νοήτε.
3: Αν και όπως λέγαμε και την ώρα του μάτσα χθες, Κωνσταντίνε, από τη στιγμή που είχε κάρτα ο Άντων, ναι, περίμενα να παίξει πάνω στον Άντων.
1: Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα.
3: Δεν ξέρω αν ήταν προφανώς ήταν εντολή, οκ. Okay.
1: Εντολή τι, να πάει στον άλλον που δεν έχει κάρτα. Η λογική λέει πάνε σε αυτόν που έχει κάρτα. Είσαι και λίγο προκλητικός εσύ, κερδίζεις τη δεύτερη κίτρινη.
0: Πρόσφατα δηλαδή, τα συζητούσαμε αυτά, δεν απέχει του ΠΑΟΚ, δεν το λέγαμε.
3: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, αποκλείεται, τέλος πάντων. Δηλαδή, έβλεπε ο Γιωβάνοβιτς και οι συνεργάτες του Μπάγκο ότι πήγανε στον Ντιό αντί να πάει στον Άντων και δεν τον έλεγαν πάνε παίξει πάνω στον Άντων.
1: Ξέρω.
3: Φαίνονταν και λίγο επιρρεπής.
1: Πολύ. Πολύ.
3: Τέλος πάντων.
0: Γενικά, ο Τουρπέν ήταν χθες, ο διαιτητής. Mm. Ναι, γενικά, λίγο με τους Γερμανούς, λίγο τη σκεφτόταν λίγο παραπάνω την κάρτα.
1: Ναι.
0: Λίγο παραπάνω, λίγο.
3: Εντάξει.
0: Δεν λέω ότι μας αδίκησε, αλλά λέω ότι τους χαρίζονταν περισσότερο.
3: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, διαιτητάρα τώρα. Εντάξει,
3: το δικαίωσε το χαρακτηρισμό του ως καρτάκιας, γιατί τα λέγαμε στο pre-game χθες με τον Κωνσταντίνο. Mm. Τον δικαίωσε το χαρακτηρισμό του.
1: Εδώ έδωσε και κόκκινο στον Τωροσίδη.
3: Ναι,
1: εντάξει. Στην αρχή φοβίζαμε για το Σαλπικίδη ότι έδωσε, αλλά ήταν too much αυτό.
3: Δηλαδή να φάει κίτρινο Σαλπικίδης που.
0: Το Σάλπι. Στέλιο, το Σάλπι πώς τον είδες εχθές εκεί στο λόμπι. Τον είδες καθόλου.
3: Βέβαια, φυσικά.
0: Ήδη ήρεμος, ωραίος αυτά, ναι. Ωραίος
3: Σαλπικίδης. Είχε τρομερό παρεάκι, πηγαδάκι πριν έρθετε εσείς, επειδή ήμουν λίγο νωρίτερα εκεί. Τρομερό τραπέζι με Σαλπικίδη το Ροσίδη. Και Αλέξανδρο Τζιόλι.
0: Μάλιστα.
3: Που είναι συνεργάτη του Κόντι στο Ζανόφι.
0: Ναι. Είχε ωραίες μουτσούνες εχθές στο λόμπι.
3: Είχε παρέλαση και ειδικά λίγο πριν το μεσημέρι προς τα έξω εκεί που ήταν το καφέ στην έξω πλευρά. Και με συμμετοχή παιχτών της Εθνικής είχε πολύ ωραία κουβέντα. Μην πω την άλλη τη λέξη.
0: Εντάξει. Εντάξει. Την κροτίδα την είδες, έτσι.
3: Μπορείς να ρωτήσεις τον Παπαδομονολάκη χθες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που είπαμε για τον Ματέος και ποιος είναι ο λόγος της νεότητάς του. Μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί.
0: Ναι. Να τα ακούτε.
3: Το είπαμε, αλλά δεν το είπαμε.
0: Να τα ακούτε.
3: Μέσα στην. Εκεί στο. Στην αίθουσα η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό όνομα.
0: Να το πείτε, δεν το λέτε κύριε Σεργιάδη. Να το πούμε εμείς δηλαδή. Πάλι εμείς να το πούμε.
3: Γιατί με τον που μπήκατε σίγουρα κοιτάξτε το όνομα της
0: το πρώτο που σχολιάστηκε είναι.
3: Εννοείται. Γιατί οι πιο πολλοί που ήμασταν εκεί μέσα στην αίθουσα αυτή είναι. Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Όλοι αυτό σχολιάσανε.
3: Με το όνομα Αριστοτέλης.
1: Κάποιοι μπορεί να το τονίσαν και λίγο περισσότερο.
3: Ναι, όντως. Όλοι σχολίασαν το λόγο νεότητας του Τραυματέους.
0: Ναι. Να πω τώρα και στα αλήθεια και στα σοβαρά. Όχι, σοβαρά είναι και αυτά που λέμε και το κροτίδα και φωτοβολίδα, σοβαρά είναι. Αλήθεια είναι. Είναι πώς βλέπεις τις κούκλες, τη Σίντι, τη Μπάρμπι, τις παλιές αυτές τις καλές που πριν τις μεγαλώσουν τα κεφάλια και τις κάνουν ξέρω εγώ περίεργες. Ήταν αυτή η εικόνα της κοπέλας. Μπράβο στο Λόταρ. Εντάξει, είναι και τύπος ο οποίος, επειδή κάναμε και ρεπορτάζ, όπου αθλείται, προσέχει, κάνει.
1: Φαίνεται.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο στο Μάγκα.
3: Και βέβαια η κορυφαία στιγμή της συνέντευξης τύπου του Λόταρ Ματέος μαζί με τον Θόδωρη Ζαγοράκη ήταν όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε ποτέ περίπτωση να έρθει στον ΠΑΟΚ που είχε γραφτεί τότε. Θυμάστε πότε είχε γραφτεί.
1: Βέβαια.
3: Και είχε ναι και διέψευσε κατηγορηματικά ο Ματέος ότι εγώ ποτέ δεν μίλησα με τον ΠΑΟΚ. Mm. Και υπήρχε μια αναστάτωση εκεί την ώρα στην αίθουσα.
0: Αφού είχε βγει από την πόρτα. Τότε που ήταν η Ντερσάτ, ήταν.
3: Όχι. Όχι. Με Τζον Γου ήταν ο Πάο.
0: Τζον Γου ήταν, ναι. Ναι, άρα γραφεία. Mm. Από αυτήν εδώ την πόρτα βγήκε πριν από λίγο ο Λόταρ Ματέος, ήταν γραφεία Πάο, ε.
3: Ναι.
0: Είχα ένα μπέρδεμα εγώ, γιατί πολλοί βγαίνουν και από τα γραφεία στην Τερσάτ εκείνα τα χρόνια. Και δεν γυρνούσαν, αυτό εννοώ. Ο Ματέος είχε μιλήσει για να έρθει στον Πάο ως προπονητής, όχι σαν παίκτη.
3: Ναι,
0: δεν το χάνω εκεί.
3: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτός διέψευσε αυτό το πράγμα ότι ήταν αρκετή σαν προπονητής.
3: Δεν
1: μίλησε
3: ποτέ με τον ΠΑΟΚ και είπε ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε που το έβγαλαν όλο αυτό και υπήρχε μια παρέμβαση εκεί την ώρα από συνάδελφο ο οποίος είπε μη μας χρεώνετε πράγματα 25 χρόνια πριν. Η διοίκηση το μοίρασε αυτό για τον Ματέους.
1: Παραγράφονται άλλωστε μετά τα 20 χρόνια.
3: Ναι.
0: Ναι, οκ. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο το event χθες στην Τρεβέτα.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Και το ωραίο ήταν ότι ήταν στο ίδιο ξενοδοχείο και η εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Οπότε είχε τις τεράστιες προσωπικότητες από το event Ματέος Ζαγοράκης, ήταν και όλα τα παιδιά της εθνικής εκεί.
3: Ναι, και μέσα στην αίθουσα και έξω. Και στο.
1: Παντού.
3: Και στην είσοδο
0: παντού. Παντού, παντού. Και παίχτες, δηλαδή εγώ είδα από τον ΠΑΟΚ αυτό. Με το που μπήκα είδα Tyson. Mm. Τον είπα.
2: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Μια μαγική περιπέτεια πλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Με την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, η Εθνική Ελλάδα σφράγισε την παρουσία της στους ισχυρούς εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028. Παράλληλα, έφτασε τους 8 βαθμούς και χρειάζεται άλλους 3 για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Κανονικά παραπονήθηκε το πρωί στο Κοροπείο Βυσέντε τα Μπόρδα.
1: Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Και είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκαν στο σημερινό πρόγραμμα οι Κυριακόπουλος και Τσάπρας στις 2 νωρίτερα. Ο επιθετικός των Πρασίνων Λιβάη Γκαρσία έφτασε για να υποβληθεί σε μαγνητική λόγω του τραυματισμού που υπέστη. Πιθανή η παρουσία του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφελιού για το μάτς με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί στο Κόμο η συνεδρίαση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague. Τον Ολυμπιακό θα εκπροσωπήσουν οι πρόεδροι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος Γιώργος Κινδύλιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης. Για τον Παναθηναϊκό Άκτο θα είναι παρόντες ο πρόεδρος Βασίλης Παρθενόπουλος και η νομική εκπρόσωπος της Πράσινης ΚΑΕ Μαργαρίτα Θάνου, παρόν και ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αύριο είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τα θέματα που θα συζητηθούν. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού ΕΦΕΣ την Παρασκευή στις 9:10 στη Σανελ Αρένα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague έπειτα από ενημέρωση της Ερυθρόλευκης Sky. Εβδομάδα επιστροφών στην ΑΕΚ με τον Κοϊτάνα. Έχει ήδη επιστρέψει από τις υποχρεώσεις με την Εθνική Μαυρτανίας. Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Λούκα Γιώβιτς. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον Όφη θα είναι ο Ρότα που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αμφίβολος ο Στρακώσα. Εκτός θα είναι ο Βάργα που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τη Σαχτάρ. Πρόστιμο 4.500 ευρώ επέβαλε η ΔΕΑΒ στην Κιτρινόμαυρη ΠΑΕ για τα όσα διαδραματίστηκαν στο Super Cup. Αύριο τρίτη επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα για την θέση στην κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους, ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι και ο Σα. Ευχάριστα νέα στον ΠΑΟΚ με τους Χατζηδιάκο και Λουσέν να ξεπερνούν τους τραυματισμούς τους και να τίθενται στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Στις προπονήσεις θα επιστρέψουν σταδιακά και οι διεθνείς Μιχαηλίδης, Ζαφίρης, Ζίβκοβιτς και Γιάκητς.